Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. This song is about that time of my life. It's called Industry.

the gay of industry.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. JJ Kale.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Mr. Steve Zirkel on the trumpet.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλά δεν το γουστάρουν και όλοι. Ξέρω, δεν ανησυχούμε εμείς. Όλα πρέπει να γίνουν ήσυχα.

Ξάλλου εμάς δεν μας απασχολούν θέματα οικονομικά, δεν έχουμε προσφυγές, δεν έχουμε τίποτα. Και όπως διάβασα και κάπου ένα επικό σχόλιο, τόσο καιρό λέει πλήρωνε, λέει και ήσασταν αχάριστοι και δεν εκτιμούσατε, τώρα καλά κάνει. Έτσι να δείτε τι ωραία. Ρε τι άλλο θα διαβάσουμε. Μέχρι και που το δικαιολογούμε τώρα. Σχόλιο έπος έτσι.

Ξέρω, τυπικό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι τυπικά ο Άρης ξεφτυλίζεται. Έλα μου τώρα, ασχολείστε με μια περίπτωση τώρα κι εσείς. Ξέρω, δεν είναι αυτό το μόνιμη ατάκα τώρα. Ασχολείστε τώρα, μετά ασχολείστε τώρα με ένα. Αυτό βρήκες θέμα να ασχοληθείς. Αυτό το βρήκες θέμα να ασχοληθείς, πραγματικά. Για να ακούσουμε και τη Λένα. Μπας και σωθούμε. Αμάν μου, ρε, πια κι εσείς. Βρήκατε τώρα να ασχοληθείτε ένα θέμα το οποίο είναι τυπικό και σε κάποιες ώρες θα έχει λυθεί. Δηλαδή, μερικές φορές δεν μπορώ να σας καταλάβω. Μια διαφορά της πλάκας με κάτι δικηγόρος, με κάτι μάνατζερ, να είχαμε να λέγαμε τι, ούτε παίχτης είναι οτιδήποτε. Θα το προσπεράσουμε γρήγορα και αυτό. Όπως γρήγορα προσπερνάμε τόσα χρόνια τα πάντα. Μέσω της επικής φράσης καλόπιστη και κακόπιστη κριτική. Αυτό είναι φράση έπος, είναι αυτή που με στοιχιώνει πάντα. Λένε το γυαλί που σπά... Ακόμα δεν έχω καταλάβει ποια είναι καλόπιστη και ποια είναι κακόπιστη. Το ποτάμι που κυλάει, πίσω δεν γυρνά... Η κριτική είναι μία, παιδιά, δεν είναι υπάρχει καλόπιστη ή κακόπιστη. Ξέρετε ποια είναι. Αυτή που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και αυτή που λέει ψέματα. Είναι δύο, αλλά όχι καλόπιστη ή κακόπιστη. Είναι αυτή που βασίζεται πάνω σε πραγματικά γεγονότα και είναι αυτή που δημιουργείς γεγονότα μόνος σου για να κάνεις κριτική γιατί έχεις εμπάθεια. Όταν αυτά που λες έχουν συμβεί, δεν είναι κακόπιστη. Κακόπιστη, αφού δεν χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο, είναι αυτή που όταν λέει πράγματα είναι ψέματα. Όταν αναφέρεται σε θέματα, είναι φαντασιοπληξίες. Όταν αλλοιώνει την αλήθεια. Και βάσει αυτού του των μυθευμάτων, του οποιουσδήποτε μιλάει, τότε ναι, τον χαρακτηρίζεις κακόπιστο. Όταν όλα όσα λέει βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, δεν είναι κακόπιστος. Σχολιάζει αυτά που βλέπει. Αυτό γινότανε χρόνια. Αλλά κάποιοι έτσι θέλουν να το βαφτίσουν κακόπιστο. Αιμονικό και με εμπάθεια. Επίσης το άλλο γεγονός το οποίο το δίνω είναι όταν κάνεις κάποια καλά πράγματα αυτός να το δίνεις. Και εμείς το έχουμε δώσει ό,τι έχει κάνει καλό. Να πεις ποιο είναι το καλό που έχει κάνει. Είναι αυτή η περιβόητη σταθερότητα στην πέμπτη θέση. Για να ακούσουμε λίγο Λένα Παπαδοπούλου για το τι γίνεται τώρα. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε και Βασίλη Γαράκη τώρα. Τι γίνεται τώρα. Ένας κακοπροαίρετος δεν πιστεύεις τι έρχεται. Είσαι κακοπροαίρετος, λέει, δεν πιστεύεις τι έρχεται. Τώρα μασώνει μόνο ένα θαύμα, ένα θαύμα, ένα θαύμα. Τρομάζω για αυτά που έρχονται, λέει ο Κώστας. Ένα θαύμα, ένα θαύμα. Τώρα μασώνει μόνο ένα θαύμα. Τι έρχεται, αναρωτιέται μια κοπελιά.

Μεταξύ αυτό που τρομάζουμε πολύ για το τι έρχεται, έχει λίγο ένα ενδιαφέρον να επισημάνουμε κάποια πραγματάκια για αυτό που έρχεται ή που δεν έρχεται, για αυτό που θα ερχόταν. Γεια σου, Ελένα. Καλά τα λες. Ένα θαύμα ψάχνουμε. Λοιπόν, μια τρομακτική εξέλιξη είναι όταν ο κάθε ιδιοκτήτης ή κάθε μεγαλομέτοχος αδυνατεί να, ξέρω και εγώ τι, να συνεχίσει και έρχεται η ώρα τη... που ο οργανισμός θα πάει σε οποιοδήποτε οργανισμός πηγαίνει σε πολύ δύσκολο μονοπάτια με το δεν έχουμε λεφτά, δεν έχουμε άνθρωπο να πληρώνει και πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε επιτροπές, λέσχες, πώς το λένε, διαχειρήσεις και αυτά τα πράγματα τα οποία τα ζήσαμε και δεν είναι και κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει. Πριν καμιά εικοσαριά μέρες βέβαια ο ίδιος ιδιοκτήτης τι είπε, ότι σε αυτό τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο θα διοικηθούμε. Απλά μην, δεν θα ψάξουμε να κάνουμε επιτροπές εμείς. Θα έχουμε την επιτροπή ήδη. Μάλλον είναι με το επώνυμο. Ουσιαστικά μια επιτροπή είναι αυτή τη στιγμή και ο Θόδωρος Καρυπίδης. Έχει την ιδιοκτησία, αλλά διαχείριση κάνει εσόδων και εξόδων. Θα έκανε κάποια επιτροπή. Δηλαδή, ότι θα ζούσαμε στο εφιαλτικό σενάριο να φύγει. Αυτό το ζούμε ήδη. Κατά δικά του δήλωση, βέβαια, έτσι. Όταν λέει ότι τελειώσαν τα λεφτά της εταιρείας και θα κάνουμε έσοδα-έξοδα, είναι ότι ήρθαμε σε αυτό το στάδιο το οποίο απευχόμασταν και είχαμε σαν εφιάλτη να μην έρθουμε ποτέ, μην τυχόν φύγει και μετά τι θα κάνουμε, γιατί θα πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε επιτροπές και να την πώς θα ζήσουμε, γιατί θα έχουμε μόνο τα λεφτά της εταιρείας και θα έχουμε πρόβλημα βιωσιμότητας και μαζί είμαι και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Βέβαια ήδη έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, απλά δεν αναζητούμε επιτροπές, έχουμε τον άνθρωπο που θα διαχειριστεί. Έτσι δεν είναι, είπε. Οπότε είμαστε ήδη στο στάδιο των επιτροπών. Απλά δεν έχουμε αλλαγή προσώπων. Δεν με χαλάει αυτό. Γιατί δεν είχαμε και κάτι. Άμα είναι επιτροπή, επιτροπή. Δεν έχω και κανένα καλύτερο.

Σημαίνωσε λοιπόν και με δεύτερο μπαν σήμερα ημέρα. Εχθές δηλαδή έγινε γνωστό αυτό. Βέβαια είμαι σίγουρος ότι και αυτό θα λυθεί, όπως και όλα τα προηγούμενα θέματα εν ρηπή οφθαλμού. Βέβαια ρηπή οφθαλμού δεν το λες, γιατί έκανα δύο μήνες που παρουσιάστηκε το πρώτο μπαν, αλλά ακόμα υπάρχει εκεί, και όχι γιατί ίσως να μην μπορεί να το λύσει οικονομικά, γιατί πολύ χειρότερα δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει το πλήγμα του προφίλ του συλλόγου. Δεν τον ενδιαφέρει που μανατζαρέοι, ποδοσφαιριστές, προπονητές μπαίνουν στο site της UEFA και βλέπουν σε αυτή την κατηγορία, που δεν είναι και πολύ τιμητικό να είσαι, το όνομα του Άρη Θεσσαλονίκης. Και βέβαια για κάποιον που δεν ξέρει για το ότι, κάποιον αδαήρ παιδί που δεν γνωρίζει, δεν ξέρει ότι μπορούμε άμα θέλουμε σε 5 λεπτά να το λύσουμε. Δεν είναι, παιδί μου, είναι κοντά στο σύλλογο να ξέρει πόσο ασφάλεια νιώθουμε εμείς, ότι έλα μου σε κάτω σε μια νύχτα μέσα λύνεται αυτό, απλά τώρα δεν ασχοληθήκαμε λίγο. Δεν τα ξέρει όλα αυτά αυτός. Κάνει αυτές τις πρόχειρες σκέψεις, τις βιαστικές, και κακολογεί τον σύλλογο. Τον Άρη. Τον Άρη μας. Που βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που κακολογείται για τέτοια πράγματα, και δεν είναι και προνόμιο αυτής της διοίκησης. Είναι και από πριν, πολλά χρόνια. Υποτίθεται φύγαμε από αυτά και δεν θα ξαναπηγαίναμε σε τέτοια μονοπάτια. Έτσι θεωρούσαμε. Θεωρούσαμε. Έτσι θεωρούσαμε. Έτσι δεν είναι. Θεωρούσαμε ότι θα μας απασχολήσουν τέτοιες ειδήσεις ποτέ ξανά, όταν τη στιγμή που έχουμε ιδιοκτήτη. Που τουλάχιστον αυτά τα λύνει. Και δεν έχουμε να σκεφτόμαστε προσφυγές, μπαν και όλα αυτά.

0: Στο κοντράστ είχαμε βέβαια και τον Άρη του Ρίτσα Τσιάου στα...
1: στα μαρτυρία σου.
0: Σε άλλα χωράφια να κινείται. Στο επίπεδο της ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Έχουμε και τον ερασιτέχνη με τις εξελίξεις του. Με το φύγε εσύ, έλα εσύ. Έχουμε αποχωρήσεις με κυριότερη από όλες αυτές του Κυριάκου Χαμουζά. Τον οποίο οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε για την παρουσία του στην, και την απόλυτα αξιοπρεπέστατη στάση του απέναντι στον σύλλογο σε αυτό το διάστημα που υπηρέτησε εκ νέου την ομάδα. Για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, για την υπαγωγή της ομάδος στον εξωδικαστικό. Να πούμε και ένα σιδηροκέφαλους επόμενους που έρχονται και μπαίνουν στη ζωή μας, ανθρώπους που λένε ότι ακούγεται ότι έχουν οικονομική δύναμη. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω προς τον ερασιτέχνη είναι ότι αυτό το περιβόητο κάντε, πώς το λένε, μια συνέντευξη τύπου που από πολλούς ακούγεται. Ναι, να κάνουν μια συνέντευξη τύπου. Πολλοί βέβαια εννοούν να επικεντρωθεί συνέντευξη τύπου στο εξελίξη του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα, η εξελίξη του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο καθήλυνα αρμόδιος να μας ενημερώσει, φυσικά είναι το ίδιο ποδοσφαιρικό τμήμα. Όσον αφορά τον ερασιτέχνη που okay, να μας πει για τις όποιες επαφές έχει κάνει, αλλά αυτό που πρέπει σίγουρα να μας πει επιτέλους είναι άλλα πράγματα που αφορούν τον ίδιο τον ερασιτέχνη και την πορεία του. Αν θέλουν δηλαδή να κάνουν μια σύνδεξη τύπου, ας μας πούνε οι άνθρωποι που αναλάβανε εδώ και λίγο καιρό. Ό,τι η αλήθεια έχει υπάρχει γύρω από τον ερασιτέχνη. Έτσι για να ξέρει και ο κόσμος τι, πώς και γιατί. Τα έργα σου. Αν έχουν να πουν κάτι. Σκύβω το κεφάλι στα μαρτύρια. Και να μην κάνουν το ίδιο λάθος που γίνεται διαχρονικά στο σύλλογο, που κανείς ποτέ δεν λέει τίποτα.

Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Να πούμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Για μπάσκετ το οποίο νομίζω ότι μην κρύβομαστε πίσω το δάχτυλό μας όσον αφορά το αγωνιστικό. Είναι νομίζω όλη η ιστορία. Και είναι λογικό να περιμένουμε την κατάληξη των όποιων προσπαθειών γίνονται για την μεγάλη υπογραφή που θέλει να αποσπάσει ο σύλλογος από συγκεκριμένον άνθρωπο. Αυτό βέβαια έχει να κάνει γενικότερα με τις οριστικές αποφάσεις για το πού ακριβώς θα κινηθεί οικονομικά ο Άρης την νέα χρονιά. Είναι νομίζω κοινό μυστικό πλέον ότι όλα ξεκινάνε και επίσημα από την κατάληξη αυτής της υπόθεσης. Ή παίρνεις το ναι, που σημαίνει το ναι για να αν αποσπάσεις το ναι, πάει να πει ότι έκανες πράξη αυτά που σου ζήτησε ο άνθρωπος που θέλεις με κάθε τρόπο να είναι ο μπροστάρης του εγχειρήματος του νέου Άρη. Και εφόσον λοιπόν γίνει αυτό το deal, τότε νομίζω ότι η ικανοποίηση που θα έχει ο κόσμος του Άρη θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη, όχι γιατί απλά θα έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά το πρόσωπο που θα αναλάβει τις τύχες του τμήματος, αλλά γιατί θα έχει πάρει ξεκάθαρο μήνυμα ότι η διοίκηση πλέον κάνει γρηγορότερα βήματα στην οικονομική της δράση. Αν δεν αποσπάσει το ναι, δεν σημαίνει ότι όλα είναι μαύρα και άραχνα και όλα είναι άσχημα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η χρονιά που θα κάνει ο Άρης φέτος θα είναι πάρα πολύ καλή. Είτε με τον άνθρωπο που θέλουμε πάρα πολύ όλοι να τον δούμε στον πάγκο μας, είτε χωρίς αυτόν. Βέβαια, εννοείται ότι άμα καταφέρεις και ξεκινήσει χρονιά με αυτό το deal, ξαναλέω ότι θα είναι ένα μήνυμα προς όλους ότι ο Άρης κάνει κάποια πράγματα γρηγορότερα από ότι τα περίμενε οποιοδήποτε. Οπότε νομίζω ότι για τον αγωνιστικό σχεδιασμό και τις ανακοινώσεις και τις μεταγραφές και όλα αυτά, νομίζω ότι όλα ξεκινάνε, θα ξεκινήσουν και επίσημα με το που θα ολοκληρωθεί η ιστορία προπονητής μπασκετικού Άρη 2026-27. Εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό σήμερα ή εχθές ή αύριο. Ο Άρης έχει δράση μπροστά του, έχει ένα παιχνίδι τη Δευτέρα μέσα στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Μπορεί να μην διακυβεύεται κάτι, αλλά είναι ένα 40 λεπτό το οποίο ο Άρης μπορεί να κερδίσει κάτι ουσιαστικό για την φετινή χρονιά, να μπει και επίσημα στην τετράδα της Α1. Στο να πω, έχω τη συνάντηση του Άρη με την elite της EuroLeague. Νομίζω ότι μάθαμε αυτά τα οποία φανταζόμασταν ότι θα ακούσουμε. Ο δρόμος είναι ένας και είναι ξεκάθαρος, είναι η κατάκτηση του EuroCup για να μπει η ομάδα στην Ευρωλίγκα. Θα μου πεις, μα οι άλλοι θέλουν να το αγοράσουν σε μία νύχτα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους άλλους, αν κάνουν πράξη το δικό τους σκεπτικό, αν τους δεχτεί δηλαδή η Ευρωλίγκα μέσα σε μία νύχτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι φυσιολογικό να συμβεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Η δύναμη του χρήματος είναι πολύ μεγάλη, πάντα. Αλλά ένα πράγμα έχω να σχολιάσω, πέρα από την δική μου αίσθηση, αν θα γίνει, θα γίνει, δική μου αίσθηση δεν θα γίνει, αλλά ξαναλέω, απόλυτος δεν μπορείς να είσαι ποτέ.
Το μόνο που έχω να σχολιάσω γύρω από αυτή την υπόθεση είναι ότι εάν τελικά γίνει κάτι τέτοιο, κόντρα στις πιθανότητες για μένα, κόντρα στη λογική, τότε θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την αξιοπιστία, θεωρώ, του οργανισμού της EuroLink. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο δείγμα αναξιοπιστίας της λογικής και της... της δυναμικής, ίσως θα έλεγα, της EuroLink. Δεν είναι για μένα πολύ ευχάριστη είδηση να ακούω τον οργανισμό που έχει ολόκληρη... ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο να υποκύπτει μέσα σε μια νύχτα με την δύναμη ενός τύπου που κάνει γιάγμα κάποια εκατομμύρια έτσι εντυπώσεις. Δεν θα χτυπήσει καλά, όχι σε μένα σαν Αριανό, σαν φίλο του μπάσκετ όσον αφορά την διοργάνωση την ίδια την Ομοσπονδία. Δεν μπορείς να καταστραγίσεις τα πάντα και μάλιστα για χάρη κάποιου που δεν ήταν καν στην οικογένειά σου. Γιατί απλά έκανε γιάγμα κάποια εκατομμύρια. Με απόλυτα ανορθόδοξο τρόπο, με απόλυτα έτσι θολό τοπίο για τη συνέχεια. Δεν ξέρω πώς τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την περίπτωση, ούτε επί της ουσίας τόσο με νοιάζει. Απλά αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι ένα πλήγμα για την EuroLink. Για κανέναν άλλο. Από εκεί πέρα ο Άρης κάνει σοβαρά πράγματα, κάνει σοβαρές κινήσεις, κάνει πράγματα τα οποία σε γεμίζουν και θεωρώ ότι πραγματικά παίζουμε με το χρόνο πλέον για να δούμε τον Άρη στο απόλυτο επίπεδο. Έχουμε μπροστά μας βέβαια ένα παιχνίδι τη Δευτέρα και μια ολόκληρη χρονιά που ανοίγει μπροστά μας, σεζόν 26-27, με τον Άρη να έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη για τη συγκεκριμένη σεζόν. Να έχει βάλει το μπίχι ψηλά και θα τοποθετηθεί πιο επίσημα από την ανακοίνωση του προπονητή της ομάδας την επόμενη χρονιά. Το οποίο νομίζω ότι θα γίνει στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Ίσως και λίγο νωρίτερα. Μπορεί να γίνει και στην πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Πάρα πολλά μηνυματάκια. Ο Αντώνης Καλημέρα, Δημήτρη, σίγουρα η αναμονή για Σπανούλη αξίζει έως και το τελευταίο λεπτό. Συμφωνώ. Ίσως όμως έχει και το ρίσκο σε περίπτωση άνηση σχετικά με το αγωνιστικό. Το ρίσκο που υπάρχει για την περίπτωση αυτή είναι ότι στη διάρκεια της αναμονής χάνονται κάποιες επιλογές που μπορεί να αποτελούσαν πολύ σοβαρές περιπτώσεις σε περίπτωση που ο Βασίλης ο Σπανούλης δεν τελικά έρθει στην ομάδα. Από αυτή την άποψη, Αντώνη, όντως υπάρχει αυτό το μειονέκτημα στην όλη ιστορία, την οποία βέβαια ζυγίζεις εσύ σαν οργανισμό και λες ότι αξίζει ή δεν αξίζει αυτή η αναμονή. Νομίζω ότι άμα ρωτήσεις αυτή τη στιγμή 1000 Αριανούς, οι 900 θα σου πούνε ότι αξίζει αυτή η αναμονή, γιατί όντως το project του Βασίλη Σπανούλη είναι ένα project το οποίο ενθουσιάζει τον κόσμο του Άρη κατά πλειοψηφία. Πάντα δεν μπορεί να είναι όλοι να συμφωνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά πλειοψηφία. Ένας Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος ξεκίνησε αυτά τα πρώτα 3 χρόνια της προπονητικής καριέρας κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά. Ξεκίνησε με το Περιστέρι, τον πήγε μέχρι το Final Four του Champions League με μια ομάδα με πολύ μικρό budget, συνέχισε με την Μονακό που την έφτασε μέχρι τον τελικό της EuroLink, μια ομάδα που δεν είναι επίσης η ομάδα που λες ότι θα πρωταγωνιστήσει δεδομένα στην Ευρωλίγκα, και συνέχισε με την τρίτη του χρονιά στην Μονακό, που εκεί στην μέση της χρονιάς έφυγε με την ομάδα να είναι σε καλά βαθμολογικά επίπεδα, απλά επειδή κατέρευσε η ομάδα διοικητικά, ο coach αποχώρησε. Επίσης, στο ίδιο διάστημα, ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε την Εθνική Ελλάδος σε ένα μετάλλιο στο Eurobasket. Νομίζω ότι η τριετία που έχει κάνει είναι κάτι παραπάνω εντυπωσιακή και φυσικά
τον φέρνουν μπροστά σε προτάσεις όπως από Μπαρτσελόνα που λένε ότι υπάρχουν και οτιδήποτε άλλο από ομάδες Ευρωλίγκα σίγουρα. Τώρα το θέμα είναι τι ακριβώς, πού ακριβώς θα καταλήξουν οι συζητήσεις του Βασίλη Σπανούλη με τον Ρίτσα Τσιάο, για να δούμε αν τελικά υπάρχουν τα δεδομένα και οι συνθήκες που θα θέλει και ο ίδιος ο Βασίλης Σπανούλης για να πει το τελικό του ναι στην ομάδα. Πάντως, όντως, για να το κλείσουμε, Αντώνη, έχεις δίκιο για την όποια επισήμανση που κάνεις όσον αφορά, έχει και τα αρνητικά του αυτή η αναμονή, βέβαια. Θεωρώ ότι εκεί εστιάζεται το αρνητικό κομμάτι, ότι ο Άρης σε όλο αυτό το διάστημα χάνει κάποιες περιπτώσεις που θα μπορούσε να ασχοληθεί και να είναι πολύ σοβαρές επιλογές, να πω μία ενδεικτικά, έτσι που δεν είναι άλλη από την αδυναμία μου, το Δημήτρη τον Πρίφτη. Ο οποίος φυσικά έκλεισε και στην Reggio Emilia, την ομάδα που εκεί πίνουν νερό στο όνομά του, μια και βγήκε και ο coach χρονιάς στην Ιταλία. Τώρα θα μου πεις και πού δεν πίνουν νερό στο όνομά του. Όπου και να πήγε, νομίζω ότι με όποιον μιλήσεις οπαδό ομάδας που προπόνησε, όλοι θα σου πούν τα καλύτερα. Ίσως μερικούς από τους φίλους της του Άρη που κάποια στιγμή τον λέγανε με αιμονή ποιος ο βοηθός. Τι είχαμε ζήσει τότε. Ποιος ο βοηθός έλεγα. Αχ, Θεέ μου, παιδιά, και ο Ιτούδης βοηθός ήταν όταν ξεκίνησε. Αυτό το πράγμα πια. Ποιος ο βοηθός, επειδή ξεκίνησε ως βοηθός. Παναγία μου, θα το λαθούμε. Ρε παιδιά, ο Ανδρέας λέει, ρε παιδιά τη Σπανούλη, για το Σπανούλη είναι η αναμονή. 5% να είναι οι πιθανότητες να έρθει, μην το αναφέρουμε. Λες και η ΚΑΕ βρίσκεται στη συζήτηση μαζί του. Λες και το μόνο πρόβλημα είναι το χρηματικό. Τζάμπα ελπίδες παίρνει ο κόσμος. Σπανούλη είναι στα top ονόματα και μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκα. Δεν θα έρθει σε μια ομάδα που θα έχει budget 6-7 μίλια για το Eurocup. Ναι, Ανδρέα, κοίταξε τώρα. Ομά κοινικά έτσι είναι. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που λίγο διαφοροποιούν τα δεδομένα. Η σχέση που έχει ο Βασίλης Σπανούλης με τους ιδιοκτήτες του Άρη και με τους ανθρώπους συλλόγου. Ένα.

είμαστε ρεαλιστές, σε αυτά τα νούμερα που ξέρουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει ο Βασίλης Μανούλης στην ομάδα. Αλλά για να γίνεται κουβέντα ακόμα, πάει να πει ότι θέλουν οι πάντες να εξαντληθεί όποια πιθανότητα έχει για μια γλυκιά κολοτούμπα. Από τις κολοτούμπες που δεν είναι για να τις κράζεις, αλλά είναι να τις ακούς και να χαίρεσαι. Από την γλυκιά έτσι, διάψευση πραγμάτων. Ότι μπορεί να μας είπανε και ψέματα οι κακοί και να μην κάνουν 5 εκατομμύρια budget και να κάνουν λίγο παραπάνω. Αυτό ίσως είναι ακόμα ο λόγος που γίνεται η συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, να είμαστε και ρεαλιστές, όπως σωστά λέει ο Ανδρέας, όπως σωστά λέει ο Γιώργος, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του να πάμε σε μια τέτοια συμφωνία. Προφανώς όμως θέλουν οι άνθρωποι του συλλόγου να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα και να βγουν στην αγορά μετά για να, αν τελικά όντως επιβεβαιωθεί το λογικό, ας το πούμε, και δεν γίνει δουλίτσα με τον Βασίλη φέτος, θα κοιτάξει ο Άρης μετά τι επιλογές μπορεί να έχει, που σίγουρα δεν θα είναι και λίγες, αλλά όντως έχουν χαθεί κάποιες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πολύ σοβαρές επιλογές. Αν μπει σε Ευρωλίγκα, λέει ναι, αλλά για EuroCup δύσκολα. Γιατί π.χ. δεν μπορεί ο Ιτούδης να πήγε σε μια ομάδα EuroCup, αλλά χάρη πολύ είχε μπάτζετ 20 εκατομμυρίων και σίγουρη είσοδο στην Ευρωλίγκα. Ναι, ομακινικά τα πράγματα έτσι είναι, Ανδρέα. Αλλά πάντα, επειδή έχει και το συνέστημα, ρε παιδί μου, στη σκέψη σου πάντα, και λες ότι. Ξέρεις τι γίνεται, όταν είσαι οπαδός μιας ομάδας, έχεις πάντα το καλό σενάριο, θες να το ευνοήσεις λίγο, ρε παιδί μου, θες να το πιστέψεις λίγο παραπάνω, θέλεις να του δώσεις λίγο χώρο στο μυαλό σου, να το επεξεργαστείς λίγο, να κάνεις και τα δικά σου λίγο έτσι όνειρα, ας το πούμε, για τη συνέχεια του τμήματος. Αλλά okay, ναι, ρεαλιστικά και ψυχρά, αν αυτή τη στιγμή κάποιος στοιχημάτιζε για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, δεν θα ήταν τα προγνωστικά υπέρβια. Όπως και τώρα λέει ο Νίκος, λέει ένα σωστό, που είναι στον αντίποδα. Λέει, και αφού είναι έτσι, ρε μάγκες, λέει, γιατί δεν κλείνει τόσο γι' όσο κάποια ομάδα και καθυστερεί τον προγραμματισμό τους. Κατάλαβες. Είναι και αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν σαν δείγματα που σε δίνουν το δικαίωμα να συντηρήσεις τη συζήτηση. Γιατί και ο Βασίλης δεν κλείνει ακόμα κάπου. Θα μπορούσε να έχει κλείσει, παιδιά, έχει προτάσεις. Πώς θα γίνει τώρα. Πάει να πει λοιπόν ότι και αυτός σκέφτεται το όλο θέμα. Δεν το έχει απορρίψει. Και να σας πω κάτι, αν το είχε απορρίψει έτσι πολύ οριστικά, νομίζω ότι θα ήταν ξεκάθαρο και από πλευράς Άρη αυτή η εξέλιξη. Θα την καταλαβαίναμε. Οπότε ας βάλουμε λίγο ακόμα, ας κρατήσουμε λίγο ακόμα αυτή την άνω τελεία σε αυτό το θέμα. Ο Νίκος λέει, μπιλάρα, σε περιμένουμε. Καλημέρα, θα έδεισε λίγο σε εξηγήσει, λέει, δεν αλήθεια. Ρε φίλε, τι άνθρωποι. Βρε μακάρι να έρθει, λέει ο Άντρεας, στην πλάτη του κουβαλά από την Αθήνα. Καλά, δεν πιστεύω ότι η κουβέντα γίνεται με το αν θέλεις ή δεν θέλεις. Τα δεδομένα καταγράφεις και δεν είναι και μακριά από την πραγματικότητα τα δεδομένα που καταγράφει ο Άντρεας, αλλά η αντίθετη έτσι λαχτάρα, ας το πούμε, η αντίθετη αίσθηση δεν είναι εντελώς ανέτεια. Δηλαδή αυτό που λέει ο Νίκος τώρα, π.χ. δεν είναι φαντασιοπλεξία. Το γεγονός ότι δεν υπογράφει πουθενά ακόμα ο Βασίλης. Οπότε,

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δύο μπίλαρι στην Αργιανάρα του χρόνου. Ποιος είναι ο άλλος ο μπίλ? Ποιος είναι? Δεν κόλλησα τον. Α, ο μπίλαρι. Δύο. Ένα στο παρκέ και ένα στο. Και φίλε, ο ένα βλέπει στον άλλον τον εαυτό του, έτσι. Το καταλαβαίνεις αυτό. Το έχεις εισπράξει αυτό. Ότι ο ένα βλέπει τον εαυτό του με σορτσάκι στον άλλον που το φοράει αυτή τη στιγμή. Έχω αυτή την εντύπωση ότι ισχύει. Τον έχει τρελή αδυναμία και φαίνεται κιόλας και από την παρουσία του στην Εθνική. Τον έχει τρελή αδυναμία και τρελή εμπιστοσύνη και τον πιστεύει πάρα πολύ. Για να δούμε. Καλημέρα Δημήτρη, εγώ πιστεύω ότι ο Σπανούλης περιμένει ποιον Ολυμπιακό, Χριστάρα. Χριστό, θα ίσχυε αυτό σαν μια αλήθεια αν δεν υπήρχε ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Αν ο Ολυμπιακός είχε θολό τοπίο για τη συνέχεια του πάγκου του. Δεν έχει θολό τοπίο ο Ολυμπιακός. Τώρα θα μου πεις, άμα φάει φάπα αύριο, σήμερα από τη Φενέρ, μήπως αλλάξει κάτι? Δεν νομίζω. Ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή απολαμβάνει την απόλυτη εμπιστοσύνη του συλλόγου, του Ολυμπιακού, και δεν τίθεται θέμα. Είναι καταξιωμένος, έχει πάρα πολύ μεγάλη πορεία στο χώρο και και είναι και αλήθεια, τον θεωρώ και εγώ τον Μπαρτζόκα αυτή τη στιγμή, ίσως μαζί με τον Γιατσκεβίτσιους, βασικά αυτούς τους δύο, τους δύο καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, Μπαρτζόκα και Γιατσκεβίτσιους, που θα αναμετρηθούν και σήμερα στο απόγευμα στον ημιτελικό της Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω. Αν υπήρχε θέμα, δηλαδή τώρα, αν ήταν π.χ. αυτό που γίνεται στον Παναθηναϊκό, με τον Αταμάν να είναι με το 1,5 πόδι στην έξοδο και ο Παναθηναϊκός να είναι έτοιμος να βγει στην αγορά, αν αυτό γινόταν με τον Ολυμπιακό, τότε θα σου έλεγα ότι το μήνυμά σου έχει πολύ αλήθεια μέσα. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Από αυτή την άποψη δηλαδή, έτσι. Δεν λέω ότι η σκέψη σου είναι εντελώς εκτός χρόνου και τόπου. Θα υπήρχε λογική στη σκέψη σου αν υπήρχε αντικείμενο όμως στην ομάδα του Πειραιά, όπως είπε και ο Γιαννακόπουλος. Εσύ είναι ο Γιαννακόπουλος. Πώς το είπες, η ομάδα του Πειραιά, λέει. Εντάξει, δεν μιλήσαμε τα ψέματα ο άνθρωπος. Είσαι τεράστιος, Γιαννακόπουλος. Η ζωγραφιά, λέει. Ποια είναι η ζωγραφιά? Ποια είναι η ζωγραφιά, εσύ, οι άνθρωποι, εσύ? Ζωγραφιά, οι δύο μπιλαροί. Ο Ηρακλής, καλημέρα Χατζή. Έμαθα από δικούς μου Αριανούς, πήγανε σε ένα φίλο. Εντάξει. Δεν είναι τίποτα πρωτότυπο, παράξενο αυτό που γράφεις. Γνωστό περίπου είναι. Είναι βέβαια ομό τώρα έτσι όπως το λες, αλλά τι να πω. Καλημέρα Μίτσο, εγώ πιστεύω ο Σπανούλης περιμένει τη δεύτερη αγωνιστική στην μπάλα να πάει στη θέση του Γρηγορίου. Καλημέρα λέει Μίτσο, εγώ πιστεύω ο Σπανούλης περιμένει. Καλημέρα Μίτσο, info από Αθήνα. Ο Σπανούλης περιμένει Ρεάλ σε περίπτωση που αλλάξει κάτι και αδειάσει ο Πάγκος, τη στέλνει μόνο Ρεάλ. η Ρεάλ... Ολυμπιακό ξέρει ότι δεν θα φύγει ο Μπαρτζόκας, αυτό που έλεγα πριν. Το ξέρουν όλοι πια. Έχουν έστω λίγο επαφή με τον μπάσκετ. Συμφωνώ και εγώ σε αυτόν που περιέγραφα πριν. Από την Αθήνα ξέρουμε ότι ο Σπανούλης περιμένει Ρεάλ και σκέφτεται και Άρη, λένε στην Αθήνα, λέει ο Δημήτρης. Δέχεται πολύ πίεση για να έρθει στον Άρη. Ξέρουμε από ποιους, δεν χρειάζεται να πούμε. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπε και ο δασκάλου. Αν δεν κλείσει ο Βασίλης, οι επιλογές δυσκολεύουν πολύ, γιατί περιμένοντας τον χάνουμε άλλες πολύ καλές επιλογές. Με τους καλούς προπονητές να έχουν κλείσει κάπου, είτε κανονικά είτε προφορικά. Ναι, αυτή είναι ένα θέμα το οποίο όντως υφίσταται και θα το βρει ίσως μπροστά του Άλης, αν στραβώσει η ιστορία με τον Σπανούλη, που ξαναλέω ότι το φαβορί είναι να στραβώσει, έτσι. Δηλαδή το 51-49 είναι στο αρνητικό. Τα δεδομένα δεν είναι υπέρ μας. Ο Άρης ψάχνει την απόλυτη υπέρβαση. Δεν ξέρω αν θα τη βρει. Δεν είναι στην κάρα κοσμάρα του Άρης. Έχει τις πιθανότητες του. Αλλά για να κάνει αυτή την έκπληξη. Αλλά... Τώρα ο Λάζαρος παίρνει τηλέφωνο. Για να πάρει ο Λάζαρος τηλέφωνο. Όμως εγώ πρέπει να κλείσω τα... Πώς τα λένε... Τα συνθήματα. Έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μητσάκο μου.
0: Εσύ είσαι στην Αθήνα, δεν είσαι?
1: Πάντα και τι να κάνω, δυστυχώς.
0: Άρα γιατί δεν μας λες, άνθρωποι στην Αθήνα, τι γίνεται, ποιος περιμένει?
1: Και αυτοί
0: τι...
1: που τα ξέρουνε, πού τα μαθαίνουνε, ρε φίλε.
0: Για να τα λένε. Για να τα λένε, κάταξε. Εσύ, σε ποια περιοχή με είπες, Λάζαρε,
1: ότι μείνεις? Μητσάκο μου, κοιτάξτε, εγώ είμαι με σπανούλη 1000%. Βέβαια, ο κύριος δασκάλου εχθές δεν είπε αυτό. Δεν είπε να προσέχουμε γιατί δεν θα βρούμε προπονητή άμα εστιάσουμε πάνω στο σπανούλι και τσακίσει κτλ. Ο άνθρωπος είπε, κοιτάμε το σπανούλι, αλλά ταυτόχρονα, όχι επειδή κοιτάμε το σπανούλι χάνουμε προπονητές, ταυτόχρονα στο άλλο, στους πιο πολλούς προπονητές, πηγαίνουμε λίγο πιο χαλαρά. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι είμαστε, δεν θα βρούμε προπονητή. Μην λέμε ότι θέλουμε.
0: Ναι, δεν είπε καλά σε αυτό. Απλά είπε ο κόσμος, λέει το, ας πούμε, υπάρχουν κάποια μηνύματα που λένε, ρε παιδί μου, ότι όχι ότι αμάκεντε, ότι πια καταστραφήκαμε, αλλά αυτή η περίοδος που περνάει.
1: Στο μπάσκετ.
0: Κάνεις κάποιες επιλογές.
1: Στο μπάσκετ και ειδικά σαν ομάδες σαν τον Άρη, δεν υπάρχει καταστραφήκαμε. Εδώ έφυγε ο Γκάλης.
0: Αυτό είναι το απόλυτο παράδειγμα, φίλε. Αυτό που λες, το λέω και εγώ πολλές φορές. Όταν γίνεται τέτοιες συζητήσεις, αυτό ακριβώς αναφέρω και εγώ. Εσείς, λέω, ο Νίκος ο Γκάλης έφυγε από το σύλλογο. Άρης υπάρχει, μην τρελαίνεστε.
1: Πάντως είναι χαργαλιστικό και ωραίο ότι ακόμα ο Σπανούλης δεν έχει βρει ομάδα. Δεν έχει πόρα.
0: Ωραία έκφραση αυτή. Γαργαλιστικό. Ναι.
1: Είναι γαργαλιστικό. Είναι, ρε,
0: είναι σε εντριγκάρι λίγο είναι. Ακόμα αυτό. Ναι.
1: Είναι. Και κάτι άλλο που είναι πολύ γαργαλιστικό και το ζούμε πολύ εμείς εδώ στην Αθήνα αυτόν τον καιρό. Και να πούνε και παιδιά που ζουν στην Αθήνα και ακούνε Radio Yellow, ότι ασχολούνται πολύ με τον Άρη, ρε Μητσο.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Πήγε στην τουαλέτα, ο Τσάο πήγε στην τουαλέτα. Γιατί πήγε, πού πήγε, γιατί κάτσε τόση ώρα.
0: Εντάξει, εσύ άλλο
1: στο Final Four, στο γήπεδο, παρουσία του Άρη, συνεντέξεις, τους κυνηγάνε, από εδώ, από εκεί. Θέλω να πω, ό,τι και να κάνεις, ρε φίλε, όποιους και να πάρεις, εάν σαν ομάδα δεν έχεις αυτό το DNA που μυρίζει μπάσκετ, δεν γίνεσαι. Μπορείς να είσαι μια ζωή τρίτος, τέταρτος. Εκεί να παίρνεις τον παίχτη, τον Λάζαρο, και επειδή εσύ θέλεις κάτι να δείξεις σαν ομάδα, να τον έχεις κάνει Θεό και να σε έχει πάρει μόνο ένα τίτλο, έτσι. Και σε έχει φάει και ξύλο μετά από το τελικό. Οτιδήποτε μπορείς να κάνεις. Η ομάδα, αυτό που βγάζει το εσάνς της ομάδας, η μυρωδιά του Άρη, πάντοτε είναι διαχρονικό. Είναι εκεί. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα, γίνεται Final Four. Μπορούν να συζητάνε για 1002 πράγματα. Μπορούν να συζητάνε ότι ο Ολυμπιακός έχει 25% συγγνώμη, 25% πιθανότητα να σηκώσει μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οτιδήποτε. Και πας και κάνεις ρεπορτάζ για τον Άρη.
0: Βέβαια για τον Άρη, το όνομα του Άρη πάντα θα συζητιέται στα Final Four. Ακόμα και αν δεν υπήρχε ο Σιάου, ακόμα και αν δεν υπήρχε ο Σιάου που δίνει τη δυναμική που δίνει, ο Άρης σαν
1: αυτό που
0: Άρης...
1: δίνει, ο Άρης είναι Άρης. Αλλά αυτό που δίνει ο ιδιοκτήτης τον Άρη, αυτή την καθαρότητα, αυτή την αγνότητα, αυτή τη δύναμη, είχαμε πολύ καιρό να το δούμε, φίλε.
0: Ωραία.
1: Είχαμε πολύ καιρό. Και κάτι άλλο, έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Θανάσης.
0: Όχι, το κουμπό.
1: Ναι, τι δεν ξέρουμε.
0: Τι δεν ξέρουμε.
1: Κάτι. Μπορεί να φύγει για το NBA φέτος. Δεν το ξέρεις αυτό. Και αυτός ο Γιάννης δεν υπογράφει να ξέρουμε, να καταλάβουμε τι θα κάνει ο Θανάσης. Υπόγραψε, μπρε Γιάννη μου, πήγαινε στην Νέα Υόρκη.
0: Εγώ θα τολμήσω να πω ότι τα ποσοστά, οι πιθανότητες για τον Θανάση νομίζω ότι είναι πολύ υπέρ μας.
1: Κοίτα, κάτι, σε σχέση με πριν 2-3 μήνες, πιστεύω ότι έχουν ανέβει κανένα 20%. Αυτός ο Γιάννης όμως, Γιάννη μου, υπέγραψε στη Νέα Υόρκη. Εκεί κολλάς, αγόρι μου. Εκεί είναι το μέλλον σου. Άσε τώρα όλους τους άλλους που σε κυνηγάνε από εδώ και από εκεί. Στη Νέα Υόρκη πρέπει να πας.
0: Να είσαι καλά, Λαζέρε.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι ήθελα να πω τώρα. Κάτι ήθελα να πω με εκεί που έκανε μια κουβέντα ο Λάζο. Α, για τον Άρη, για το Final Four. Ο Άρης, το όνομα του Άρη, θα συζητιέται και θα αναφέρεται σε κάθε Final Four. Όχι απλά επειδή ο Ρίτσαρτ Σιάου τώρα, επειδή είναι αυτός που είναι και έδωσε το παρόν και άνοιξε συζήτηση. Ναι, αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα, το οποίο προφανώς και είναι καθαρά από την παρουσία του ιδιοκτήτη του Άρη. Αλλά εγώ να ήμουν πρόεδρος στον Άρη, εγώ, ο τίποτας, στο Final Four θα έκανε σύνδεση με το Final Four και όταν θα ξεκινήσω ο ημιτελικός, ο speaker, μέχρι να πεθάνουμε σε όλα τα Final Four που θα γίνουν, θα κάνει μια αναφορά πάντα στη λέξη Άρης Θεσσαλονίκης και Άρης Ελλάδος. Γιατί ο Άρης έχει βάλει το όνομά του με απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο στα βιβλία του Final Four, στην ιστορία του αθλήματος και με την παρουσία του στις διοργανώσεις αυτές τις τρεις και με τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Και επειδή πάντα θα υπάρχουν αναφορές σε... Αυτό γίνεται πάντα. Για τα Mundial, για τα Euro, για τα Euro Final Four, πάντα. Όταν γίνεται μια τέτοια διοργάνωση, πάντα γίνονται αναφορές για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ο Άρης πάντα θα μνημονεύεται, πάντα, πάντα. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ μνημονεύεται η Καντού, που ήταν τη δεκαετία του 60. Και δεν υπάρχει Καντού, για τα επόμενα 50 χρόνια δεν υπήρχε Καντού. Θα μνημονεύεται η Καντού. Τι να κάνουμε τώρα, σαν μια τεράστια ιταλική ομάδα που έχει περάσει από το άθλημα. Ο Άρης πάντα θα γίνεται αναφορά μέχρι να πεθάνουμε. Θέλετε, δεν θέλετε, οι Αντιαριανοί, θα ανοίγετε την τηλεόραση στο Final Four και θα ακούτε τη λέξη Άρης, σε κάποια περίπτωση θα την ακούσετε. Η μόνη περίπτωση να σωθείτε από αυτό είναι να υπάρχει ένας αντιαριανός speaker που επιτηδευμένα δεν θα πει τη λέξη Άρης γιατί δεν γουστάρει. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα βέβαια προστίθονται και άλλοι λόγοι, γιατί έρχεται ένας ιδιοκτήτης ο οποίος είναι αυτός που είναι και βάζει εκ νέου και για άλλους λόγους τη συζήτηση γύρω από το σύλλογο και για το μέλλον του πλέον. Αλλά τη λέξη Άρης θα την ακούτε πάντα, γιατί είναι ο Άρης. Πώς θα γίνει τώρα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Αυτό είναι. Τα δικά σας ονόματα, για να τα ακούτε, πρέπει να δει κάποιο επιχειρηματία που θα κάνει γιάχ με εκατομμύρια για να βάλει το όνομά του μπροστά και κάποια στιγμή να πει και το όνομά σας για να, έτσι, για την κουβέντα, γιατί πρέπει να μάθουμε και ποια ομάδα εκπροσωπεί αυτός ο πλούσιος επιχειρηματίας. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσείς πάντα θα είστε η ομάδα του επιχειρηματία και εμείς πάντα θα είμαστε ο Άρης, που απλά έχει αυτή τη στιγμή τον Ρίτσα Τσιάου και αύριο μπορεί να έχει κάποιον άλλον. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε, δεν θέλετε, αυτό είναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Καλά, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, τι να κάνουμε.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, τώρα σχέση με αυτό που λες, ξεκινάω με αυτό. Φυσικά πρέπει να τον ακούνε τέριο το όνομα Άρης. Γιατί ο σύλλογος μου έκανε, πώς το λένε, μάζευε τίτλους όλα αυτά τα χρόνια. Έγραψε χρυσά γράμματα στην ιστορία.
0: Και όχι μόνο μάζευε τίτλους, έγραφε ιστορία με 1002 τρόπους.
2: Σωστά.
0: 1002 τρόπους.
2: Θέλω να σε πάω αλλού εγώ, με αφορμή αυτό. Εδώ αυτό βέβαια έγινε σε μεγάλη αντίφαση σε εμάς, σε κάποιους Αριανούς, γιατί μας κόψαν το μυαλό εδώ και 10 χρόνια ότι δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους, για το ποδόσφαιρο δηλαδή.
0: Α, αυτό είναι άλλη χαζομάρα.
2: Βέβαια. Άρα δεν πειράζει που θα βγαίνουμε, ας πούμε,
0: α, αυτό το ακούω. Αυτό είναι μια άλλη χαζομάρα.
2: Ναι. Δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους. Θα είμαστε όπως, ξέρω εγώ, τους διαγωνιζόμενους στο μαραθώνιο. Θα τρέχουμε έτσι για τη συμμετοχή. Δεν πειράζει που θα τερματίσουμε. Δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους. Σας έχουμε τον Γκάρι Πίδα στην δημοκρατιότητα, ας πούμε, 50 χρόνια.
0: Ναι, αυτό δεν είμαι υπέρ εγώ σε αυτό πράγμα.
2: Ούτε εγώ είμαι. Απλώ λέω ότι συμβαίνει το σύλλογο. Επίσης το σύλλογο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη. Έχει επιβληθεί, και είναι ευγενική η λέξη, από το Γενάρη έχει επιβληθεί μια πρωτοφανής, ας πούμε έτσι, ησυχία, σιωπή. Και όταν λέω έχει επιβληθεί, έχει επιβληθεί, γιατί έγινε και τραμπούκο σε γνωστούς δημοσιογράφους του Άρη στο Facebook, που κάτι ψέλησαν, και στο Αμουφού και σε ανώνυμους φιλάθλους που κάναν κριτική, που τους ενοχλούσαν κάποια πράγματα, με αφορμή, με δικαιολογία, ότι μην μιλάτε γιατί είμαστε κοντά σε κάτι και θα το χαλάτε κτλ. Όπως αποδείχθηκε από τα ίδια στόματα, τώρα μαθαίνουμε Μάιο, ότι ποτέ δεν ήμασταν κάπου τόσο κοντά. Άρα για ποιο λόγο επιβλήθηκε αυτή η σιωπή, ρωτάω, αυτή η ομερτά.
0: Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό.
2: Μην τυχόν πούμε τίποτα για το Θοδωράκι. Για ποιο λόγο επιβλήθηκε από το Γενάρη. αφού ποτέ δεν ήμασταν κάπου τόσο κοντά. Έγινε μήπως για να κερδίσει ο Θόδωρος ακόμα ένα χρόνο ησυχίας να κάνει τα δικά του. Λέω, οι κακές γλώσσες λένε έτσι. Όπως θα έλεγε ο κύριος Ταλτίδης, αυτοί που κάνουν κακοπροαίρετη κριτική θα έλεγαν αυτό. Δεν κάνουν καλοπροαίρετη κριτική.
0: Ναι, αυτό το κακοπροαίρετη, καλοπροαίρετη δεν το καταλάβει εγώ ποτέ.
2: Και εγώ δεν το έχω καταλάβει. Καλοπροαίρετη κριτική ξέρεις τι είναι, κύριε Χατζηθανασίου. Δεν μας πειράζει, ας πούμε, που έχουμε δεύτερο μπαν. Γιατί δεν τα χρωστάμε σε παίχτες, τα χρωστάμε σε μάνατζερ και δικηγόρους. Αλλά δεν πειράζει.
0: Ο μόνος τρόπος εγώ για να αντιδράσω σε μια κριτική είναι αυτός που μιλάει να θέτει στο τραπέζι θέματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Λέει ψέματα.
2: Φυσικά, συμφωνώ.
0: Εάν πεις ψέματα και πάνω σε ένα ψέμα κάνεις κριτική, τότε έχει δικαιούται.
2: Πραγματικά μια κακοπροαίρετη κριτική.
0: Ναι, δικαιούται ο άλλος να σου πει τι είναι αυτά που λες, φίλε. Αυτά δεν έχουν συμβεί. Αν αυτά που λες έχουν συμβεί, σταματάει η λέξη κακοπροαίρετη. Απλά αναφέρεις τα γεγονότα και σχολιάζεις τα γεγονότα.
2: Φυσικά. Πάμε σε άλλο θέμα. Το οποίο οι δημοσιογράφοι του άλλοι πραγματικά δεν ξέρω, δεν τους νοιάζει. Οι ίδιοι άνθρωποι του αριστερού δεν τους νοιάζει. Ρε παιδιά, είναι τα μυστικά του κράτους να μας πείτε αν με τον κύριο Καρυπίδη συμφώνησε ο κύριος Καρυπίδης να πληρώσει από εδώ και πέρα αυτά που πρέπει στην ΠΑΕ. Είναι τόσο. Δηλαδή μπορεί τον άνθρωπο να τον κατηγορούμε και άδικα. Να έχει πει ο άνθρωπος ότι ναι, συμφωνώ να τα πληρώνω. Πόσο είναι τόσο πάτητα, δεν επιταγή.
0: Ναι.
2: Είναι τόσο κακό να μας ενημερώσετε.
0: Αυτά που πρέπει τώρα που λες και τον Εραστέχνη. Ο Εραστέχνης πρέπει πριν από όλα αυτά, πριν το θέμα τα ποδοσφαιρικά, να πει στον κόσμο ακριβώς τα πράγματα όπως τα είδε στα θέματα του ίδιου του Εραστέχνη.
2: Αυτό είναι όλο και εγώ.
0: Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για πάρα πολλά θέματα γύρω από τον ίδιο τον Εραστέχνη. Πέρα από το ποδοσφαιρικό τμήμα.
2: Τι θα τον έχουμε, πληρώστε, ανανεώστε συνδρομές του ερασιτέχνη και καλά κάνει αυτό το παιδί που τα κάνει. Φυσικά έτσι πρέπει.
0: Κάνει τον αγώνα του, μια χαρά.
2: Κάνει τον αγώνα του. Να ανανεώνει, να πληρώνει όσο κοσμάκες και δικαιώματα στην ενημέρωση να έχει μηδέν.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Φιλιά,
0: bye. Καλημέρα στον επόμενο. Μπρόντο.
3: Καλημέρα, Μπρόντο.
0: Τι γίνεται?
3: Όλα καλά. Τι γίνεται, λέει.
0: Έλα, Δημήτρη.
3: Λοιπόν, δεν μου λες, έχεις κανένα...
0: Πάντως, γιατί σε έχω συνδέσει εσένα με το μπάσκετ?
3: Με έχεις συνδέσει για το μπάσκετ, γιατί πολύ σωστά με έχεις συνδέσει με το μπάσκετ. Γιατί το μπάσκετ είναι αυτό που λέμε από... Δεν ξέρω αν μικρός αν είχες... Πάσε κάτι με βεντουζίτες, κάτι μπασκετούλες όταν ήμασταν...
0: Βέβαια, ρε φίλε, στο σπίτι έχω στην πόρτα του πνευματίου.
3: Πώς τέτοιες... Από το να παίζω μεσημέρι μου.
0: Η φωνή σου πάντα μου βγάζει όταν λες καλημέρα, ας πούμε. Λέω, ο Μίτσος τώρα θα πει για μπάσκετ. Ας πούμε.
3: Για μπάσκετ. Για μπάσκετ που ξέρεις κάθε φορά όταν φλησιάζει η Δημήτρη το Final Four, πάντα έτσι νιώθω αυτή τη γλυκιά μελαγχολία του ότι.
0: Που, αυτό
3: που δεν είναι ο Άρης.
0: Πολύ ωραία έκφραση αυτή, γλυκιά μελαγχολία.
3: Δηλαδή βλέπω το σημερινό Final Four και λέω, καλά είναι δυνατόν. Να μην είναι ο Άρης, να είναι αυτή η ψυχή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τώρα είναι κάποια Βαλένθια, είναι κάποια...
0: Δεκάδες φορές το έχουμε πει.
3: Του Μπαχτσέ και δεν είναι.
0: Δεκάδες φορές το έχουμε πει αυτό, αλλά θα είναι, ρε φίλε, θα είναι.
3: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Θα είναι.
3: Το ξέρω, φίλε μου, και αυτό θέλω να πω, ότι άκουγα τον Γιάννη, εδώ και καιρό φωνάζει ο άνθρωπος και λέει σε όλους αυτούς, τέλος πάντων, τους που έχουν πάθει αυτό την κρίση πανικού, γιατί ένας μεγάλος επιχειρηματίας, που κάνεις δεν λέω ότι είναι μεγάλος επιχειρηματίας, που προσθέτω, μεγάλος επιχειρηματίας είναι, πήρε τους δίπλα και στο μπάσκετ και λέει ο άνθρωπος ότι μόνο καλό
0: θα γίνει,
3: καλό,
0: ναι,
3: μπορεί,
0: συμφωνώ,
3: να κάνει στον αέρα.
0: Συμφωνώ στον
3: αέρα. Ήδη φίλε μου, καλέ Δημήτρη, αυτό το βλέπουμε. Έτυχε, θα σου πω κάτι τώρα, να βρεθώ κάποια στιγμή τυχαία κοντά και μίλησα με τον άνθρωπο, εξαιρετικό παιδί, με τον Νίκο το Ζήση, πριν κάνα τρίμηνο. Τον είδα κάπου, τον πλησίασα, του
0: κόσμη
3: λέω, είναι μεγάλη μαθή, ένα πάρα πολύ ευγενικό παιδί.
0: Κόσμη
3: και πάρα πολύ...
0: Νίκος είναι κόσμη.
3: Απλό παιδί, δηλαδή μου λέει, μιλάμε στον ενικό αυτά. Τέλος πάντων, και ο ίδιος ο άνθρωπος πριν 3-4 μήνες μου είπε με τρόπο, ξέρεις, πάρα πολύ κατανοητό, ότι αυτό το πράγμα που έγινε θα επισπεύσει, μου είπε, και κάποια πράγματα και στον Άρη. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν πέσαν από το διάστημα, γνωρίζουν και του έχουν μεταφέρει του ιδιοκτήτη.
0: Έχουν παντρευτεί πολλά πράγματα, φίλε, στον καινούριο Άρη.
3: Ναι, και μου είπε αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις, τον ενημερώσαν, ότι ξέρεις, υπήρχε ένα πλάνο, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και ένας ανταγωνισμός, δηλαδή, και το
0: έτσι
3: βλέπουμε αυτό τώρα, ότι γίνεται.
0: Γίνεται.
3: Ο άνθρωπος μου το είπε πριν από
0: και αυτή η κουβέντα με τον Βασίλη, και αυτή η κουβέντα με τον Βασίλη, νομίζω είναι αυτό το αποτέλεσμα αυτό. Αυτό ακριβώς.
3: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι ίσως αν δεν γινόταν αυτό σου δίπλα, πηγαίναμε με κάποιους ρυθμούς πιο αργούς που ναι, όχι δεν θα φτάναμε στο τελικό
0: στόχο. Ναι, κατάλαβα τι λες, δεν διαφωνώ. Αυτό διαχρονικά γίνεται, ο ένας τραβάει τον άλλον.
3: Ναι, αυτό που βέβαια όμως...
0: Βέβαια, εμάς δεν μας τράβηξε καμιά επιτυχία δικιά τους.
3: που δεν έγινε όμως στο ποδόσφαιρο.
0: Δεν έγινε στο ποδόσφαιρο.
3: Θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Δεν έγινε στο ποδόσφαιρο, ναι, γιατί στο ποδόσφαιρο δυστυχώς ο Αριανός έμεινε εχμάλωτος πολύ των εικόνων της Β' και της Γ' Εθνικής και επηρεάστηκε τρομερά άσχημα από αυτό και έριξε πολύ τον πήχη του ίδιου του συλλόγου και μίκρινε στα μάτια μας τα ίδια ο Άρης, πράγμα που ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούσε να συμβεί.
3: Εγώ το μόνο που θέλω πραγματικά πάνω σε αυτό να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, γιατί πολλές φορές κάνω κάποιες σκέψεις. Αυτό όλο που συμβαίνει και που είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει, γιατί θέλουμε κάποια στιγμή να δούμε κάτι παραπάνω, έτσι. Άσχετο αν εγώ στην ηλικία που είμαι στα 48 μου δεν έζησα ποδοσφαιρικό Άρη που να διεκδικεί τίτλους. Βέβαια ήμουν από τους ελάχιστους που την εποχή της Λέσχης που βγαίναμε τέταρτη αλλά οι άλλοι ήταν ένατη, έλεγα ότι ρε παιδιά είμαστε 40 βαθμούς από την κορυφή και δεν διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Αλλά μου έλεγε ο άλλος, ρε φίλε, μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, αυτό το μια χαρά το τότε μια χαρά ήταν εγκληματικό.
3: Όχι μόνο εγκληματικό, τότε τους σηκώναμε στα χέρια γιατί μας βγάζανε μία Ευρώπη, τρίτα μας βγάζανε, γιατί ήταν η εποχή της Σαρδέλας. Εγώ λοιπόν θα σου κάνω μία ερώτηση, χωρίς να θέλω να πάρω το μέρος κανενός. Έτσι, ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης πρέπει να αλλάξει σελίδα ποδοσφαιρικά είναι το μόνο βέβαιο για να δει. Αλλά θα σου κάνω μία ερώτηση. Πες ότι στους δίπλα δεν ερχόταν ποτέ ο συγκεκριμένος άνθρωπος και συνέχισε το πρωτάθλημα να είναι μια απλή ονείρωξη για αυτούς. Με 7 παρουσίες στις 8 στην, ενώ δηλαδή 5 θέσεις.
0: Οι αντιδράσεις που θα είχε.
3: Θα είχαμε αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα που ζούμε στα ίσα.
0: Όχι.
3: Είναι λίγο άδικο για το συγκεκριμένο άνθρωπο μόνο αυτό. Και το τελειώνω εδώ. Πρόσεξε γιατί στο λέω άδικο.
0: Κατάλαβα πολύ καλά τι λες. Ισχύει αυτό που λες, αλλά ισχύει για την πλειονότητα του κόσμου. Ισχύει. Αλλά και πάλι, με δεδομένο ότι ισχύει αυτό, δεν είναι λόγος αυτή η πληροφορία να μας αλλάξει την ερώτα. Γιατί έστω και για αυτό το λόγο δεν πρέπει να κλείσεις τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Άρα άδικο, δίκαιο, το θέμα είναι ο Άρης.
3: 100% είμαι μαζί σου και θα σου πω πάνω σε αυτό ότι το ότι ο Άρης δεν έχει επιτυχία δεν ευθύνεται ότι δεν έχει ένα κολοσσό. Και θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Έβλεπα τις φορές τη φιέστα λίγο της ΑΕΚ που έπαιξε πλάκα. Να έβγαινε ένα σειρά, όλο το staff, όλη η ομάδα. Να πάρουν τα μετρήματα, κάποια στιγμή μέτρησα 10 διατροφολόγους. 10 διατροφολόγους. Δηλαδή έλεγα να περάσουν οι διατροφολόγοι. Να περάσουν, μιλάμε για πάνω από 60 άτομα οργανωμένο πέρα από το ποδοσφαιρικό, δηλαδή προπονητές και ομάδα. Έχεις καταλάβει, αυτό γιατί σου το λέω. Γιατί σε παραδέχομαι, είσαι ο μοναδικός που δεν λες ότι παραπάνει στο πρωτάθλημα, είναι το παραδείγμα. Δεν είναι φίλε μου μόνο το παρασκήνιο. Ή εκφέτος μπορώ να σου πω ότι ήταν από τις φορές που δεν είχε ούτε παρασκήνιο, δεν ήταν ούτε με...
0: Εγώ έχω έρθει σε σύγκρουση πάρα πολλές φορές με φίλους μου που βάζω πάντα σε δεύτερο πλάνο τα διαιτητικά θέματα. Δεν τα ακυρώνω, δεν βγάζω τρελό τον άλλον όταν μου λέει δες εδώ τι πέρα δεν μας έδωσε, αλλά πάντα τα βάζω σε δεύτερη μοίρα όσον αφορά το σύνολο της προσπάθειας.
3: Μπορείς να μου πεις ο Άρης αυτή τη στιγμή πόσους ανθρώπους συνολικά απασχολεί στον οργανισμό ποδοσφαιρικό Άρη?
0: Ορίστε.
3: Λέω, ο Άρης είναι γύρω στα 60 άτομα η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Μπορείς να πεις ο Άρης που θέλουμε κάποια στιγμή να τον δούμε και εμείς τόσο ψηλά. Πόσα άτομα έχει συνολικά?
0: Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο σε αυτό.
3: Οργανισμό του ποδοσφαιρικό.
0: Δεν θέλω να απαντήσω αυτό.
3: Μπράβο. Κλείνω με αυτό, απλά γιατί θέλω να σου το πω. Όλα έχουν την εξήγησή τους. Εκείνο απλά που θέλω να σου πω είναι ότι με πειράζει μόνο που τώρα ξυπνήσανε κάποιοι Αριανοί και ζητάνε τα τελευταία χρόνια τον πρωταθλητισμό. Ήμουν από τους ελάχιστους, γι' αυτό και δεν τρέπομαι να σου το πω, δεν γράφτηκα ποτέ στη Λέσχη, το θεώρησα κάτι τοπικό, το θεώρησα κάτι το οποίο ήταν μόνο... Δεν μπορούσε να κολλήσει αυτό το πράγμα με ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε κόμματα για να βγάζουμε κάθε δύο χρόνια κυβέρνηση. Εκείνο που σου λέω και κλείνω με αυτό που με πείραξε είναι ότι όταν έλεγα ρε παιδιά είμαστε 40 και 45 βαθμούς από τον πρώτο, μου λέγανε και τι σε νοιάζει ο πρώτος, θα πάρεις ποτέ πρωτάθλημα? Τώρα όμως τα τελευταία
0: χρόνια... Καταστροφική αντίληψη αυτή.
3: Αλλά κάνουμε.
0: Καλημέρα Μίτσο. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε να διαβάσουμε ένα μηνυματάκι. Τι ώρα είναι? Παρά τέταρτο, παρά 13. 13 λεπτά έχεις Παπαδόπουλο, δεν είσαι ακόμα εδώ? Δεν ήρθε ο Παπαδόπουλος. Τι έγινε ο Παπαδόπουλος? Διαβάζει την ισογραφία να τη μεταφέρει στον κόσμο. Λοιπόν, περίμενε εδώ πέρα να πάμε στο Viper. Εδώ ο Δημήτριο Πέρεθ στη Real έκανε συνέντευξη τύπου και είπε για παράπονα από τη διατησία. Ωραία πάσα. Χρήστο, όταν ο Άρης θα έχει, θα είναι η Real της Ελλάδος, δηλαδή τι εννοώ, θα είναι ακριβώς στο ρόστερ 50-50 οι πιθανότητες με κάποιους άλλους να πάρει το πρωτάθλημα, τότε θα βάλω μπροστά και εγώ τη διατησία. Είναι καλή πάσα αυτή που έκανες, Χρήστο. Τότε θα πάω και εγώ σε υπερβολές και σε επικοινωνιακό πόλεμο και σε εντυπώσεις και σε τοποθετήσεις που θα έχουν στόχευση να πράγματα που δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να υφίστανται. Πολύ, πολύ ωραία η ασίστ σου και ήταν πολύ με βοήθησε στο να συμπληρώσω το, αυτό που δεν είπα πριν στην κουβέντα με τον Δημήτρη, Χρήστο. Αν ο Άρης αυτή τη στιγμή, Χρήστο, είχε μία ομάδα που το Αύγουστο που ξεκινήσει το πρωτάθλημα είχε τις ακριβώς ίδιες πιθανότητες με οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα να πάρει το πρωτάθλημα, αυτό του το επέτρεπε το ρόστερ του, η οικονομική του δυναμική, όλα του τα δεδομένα, όλη τη λειτουργία και όλο του το 24ωρο και είχε πείσει εχθρούς και φίλους ότι ναι, αυτή η ομάδα έχει τις ίδιες πιθανότητες με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τα παιδιά να πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή υπάρχουν δια 5, είναι 20% πιθανότητες και δεν έχει κανένας 21, ούτε 19, είναι 5 ομάδες από 20%. Αν αυτό εδώ συνέβαινε και μέσα στην πορεία του πρωταθλήματος φυσικά επιβεβαιωνότανε και πηγαίναμε σε ένα τρομερό, σε μια τρομερή κατάσταση να είμαστε 5 ομάδες στον πόντο, τότε θα έπαιρνα αυτό το θέμα της διατησίας από τρίτο θέμα στο μυαλό μου και τέταρτο και θα το βάζα πρώτο. Θα το βάζα πρώτο και τότε θα έμπαινε αυτές οι κουβέντες, το επικοινωνιακό, η προπαγάνδα, η, πώς το λένε, η δημιουργία εντυπώσεων, το να φωνάξω για να κερδίσω την επόμενη εβδομάδα κάτι. Όλα αυτά που κάνουν οι τέσσερις. Αυτά που, όλο αυτό που προσπαθούν να ελέγξουν, να προσπαθούν να απαντήσουν στην κυριαρχία του άλλου σε μια φάση, σε ένα διαιτητή ή οτιδήποτε. Τότε θα το έδινα πολύ πιο πολύ σημασία από ότι αυτή τη στιγμή. Θεωρώ αυτή τη στιγμή ανούσιο να κάθομαι να βάζω μπροστά το διαιτητικό από εκεί που πραγματικά είναι, γιατί πολύ απλά όταν η ομάδα 7 μήνες κακοποιεί το ποδόσφαιρο, δεν μπορώ εγώ να πάω σε επικοινωνιακά παιχνίδια με τη διαιτησία, τότε ξεφτιλίζομαι. Ξεφτιλίζομαι και δεν θα με δώσει κανένα σημασία. Όταν όμως η ομάδα είναι, κοιτάει στα μάτια αγωνιστικά τους πάντες, τότε επιβάλλεται να βάλω και το θέμα της διαιτησίας στη μέση, άσε που και εκ των πραγμάτων το μισό σφύριγμα μπορεί να σου στοιχίσει και το πρωτάθλημα. Αλλά πέρα από αυτό, πάντα θα παίζει ρόλο αυτό που λέμε στην Ελλάδα επικοινωνία για την επόμενη εβδομάδα ή για την επόμενη αγωνιστική, τέλος πάντων, τι διαιτησία θα δούμε σε σχέση με αυτό τι είδαμε μέχρι ένα σημείο. Καλά τα λέει ο φίλος, λέει ο Γιάννης, ότι αγωνιστικά είναι άδικο για τον Θεοδωρακαλυπηδή, αλλά προσωπικά εγώ, όπως και πολλοί κόσμος, φαντάζομαι δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Μπράβο ρε Γιάννη. Μπράβο Γιάννη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω. Δεν τον κατηγορούμε γι' αυτό. Λες ένα... Θα διαβάσω λίγο από μέσα μου πρώτα, γιατί Γιάννη πάντα πρέπει όταν αυτό το κατεβατώ τώρα που βλέπω μπροστά μου για να το πεις σε κάποιον φίλο σου που έχει κάποια αντίθετη άποψη, γιατί όλοι φίλοι είμαστε όσον αφορά με τέτοιο πνεύμα γίνεται τουλάχιστον η συζήτηση, από μένα τουλάχιστον. Δεν βλέπω εχθρούς στον Άρη. Βλέπω απλά διαφορετικές απόψεις. Εχθρό δεν βλέπω κανέναν εξορισμό. Δεν γίνεται να βλέπεις εχθρό μέσα στην οικογένεια. Απλά βλέπεις ανθρώπους με διαφορετική άποψη και προσπαθείς να κάτσεις μέσα από μια συζήτηση να κάνεις κουβέντα και να αναφέρεις αυτά όλα που αναφέρεις τώρα, Γιάννη, τα οποία όμως εμείς που μπορεί να αναφέρουμε αυτά τα πράγματα, πρέπει πριν τα αναφέρουμε να σκεφτούμε πόσο πρέπει να τα αναφέρουμε σε δημόσιο επίπεδο, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί είμαστε και Άρης, φίλε. Γιατί είμαστε Άρης. Και επειδή ο Άρης πρέπει να είναι πάνω από όλους και από όλα και η προστασία του. Τι να κάνουμε τώρα. Οπότε, θεωρητικά, κάποιος φίλος μας που έχει αντίθετη άποψη, πάντα θα ακούγεται σε δημόσιο λόγο πιο σωστός από ό,τι θα ακουγόμαστε εμείς, γιατί εμείς, πολύ απλά, έχουμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στον σεβασμό στον Άρη και στην όποια πράγματα μπορούμε να αναφέρουμε ως ενστάσεις μας γύρω από την λειτουργία μας. Τα έχω διαβάσει αυτά, Γιάννη, που λες όλα. Τι να κάνουμε τώρα, θα διαβάσω όλα αυτά στον αέρα? Δεν θα βγάλει κάτι. Τότε κάτσε να σας φάζουν στο Αγρίνιο μετά τις 8 πόντες και μην λες τίποτα. Εντάξει, Γιώργο. Ήμουν σίγουρος ότι θα στείλει ένας φίλος. Καλημέρα κιόλας, Γιώργο. Ήμουν σίγουρος ότι θα στείλει. Εσύ, Γιώργο, κάτσε τότε μετά το σφύριγμα με το Αγρίνιο επί 3 ολόκληρους μήνες να εξαφανίζεσαι από τα γήπεδα όλης της χώρας. Κάτσε λοιπόν, Γιώργο, εσύ και ασχολήσου με το τάτς στο Αγρίνιο και μη σε ενοχλεί που 3 ολόκληρους μήνες, 4 μήνες, 16 παιχνίδια, 17 παιχνίδια, 18 παιχνίδια δεν εμφανίστηκε σε κανένα γήπεδο της χώρας. Γιατί ανέφερες πριν 4 μήνες ότι σας φάξα στο Αγρίνιο. Κάτσε λοιπόν, Γιώργο, αν θεωρείς ότι έτσι πρέπει να λειτουργούμε, να ασχολείσαι με το τάτς στο Αγρίνιο. Και την ΑΕΚ τη φάξανε φέτος σε πολλά μάτς και της ακυρώσανε γκολ. Δεν ασχολήθηκε όμως η ΑΕΚ με αυτό στο βαθμό που λες. Ασχολήθηκε επικοινωνιακά, φώναξε, ούρλιαξε, αλλά την άλλη εβδομάδα υποστήριξε αυτό εδώ που λέω εγώ και που θα φώνασα κι εγώ αν είχα το ρόστερ της ΑΕΚ και το μπάτζετ της ΑΕΚ και την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ, θα φώνασα κι εγώ για το Αγρίνιο, γιατί ήξερα ότι την επόμενη μέρα η ομάδα μου θα πήγαινε και θα βάζει 3 γκολ στον επόμενο αντίπαλο και θα, τότε η ένταση της φωνής μου για το Αγρίνιο θα δυνάμωνε κάθε εβδομάδα και περισσότερο. Με την αγωνιστική μου ανυπαρξία η ένταση της φωνής μου για το Αγρίνιο έγινε απλά γραφική. Έγινε απλά ανέκδοτο που όταν πέρασαν 2 μήνες και ανέφερα το τάτσο Αγρίνιο, ο Αντιαριανός με είπε, αδερφέ, 18 βαθμούς πίσω είσαι και 2 στο Αγρίνιο, 16. Αυτά μου είπε ο Αντιαριανός. Κατάλαβες, Γιώργο? Δεν λέω ότι δεν σας φάξαν στο Αγρίνιο. Φυσικά και σας φάξαν στο Αγρίνιο. Αλλά αν η σφαγή σε ένα παιχνίδι επηρεάζει 3 μήνες μετά, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Με ξεπερνάει. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δηλαδή δεν. Απλά συγγνώμη, δεν. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το τρυπάκι να ασχολούμαι σε μια αγωνιστική ανυπαρξία 3 μηνών και να λέω ναι, αλλά πριν 3 μήνες, αν δεν με δίνανε εκείνο το σφύριγμα και αν κέρδισα στο Αγρίνιο, θα συνέχιζα. Τώρα αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Πάντα να βάζετε σε κάθε πράγμα που συμβαίνει, να βάζετε τι θα κάνατε αν η συζήτηση αυτή όλη που κάνουμε αφορούσε άλλη ομάδα, όχι την ομάδα μας. Τι θα λέγαμε? Αν το κάνετε αυτό, θα καταλάβετε για ποιο πράγμα, για ποιο λόγο μιλάω εγώ έτσι πως μιλάω. Όλοι σας αν κάνατε σε κάθε συζήτηση που σας αποσχολεί και βάζατε στη θέση του Άρη μία άλλη ομάδα και όχι την ομάδα που υποστηρίζετε και το συνέστημα που ξεχυλίζει, που δεν θα σας αφήσει να είστε και τόσο δίκαιοι, γιατί το συνέστημα είναι μεγάλη δύναμη, τότε θα καταλάβετε για ποιο λόγο ρεαλιστικά, κοινικά και ομά λέω κάποια πράγματα. Θα ασχολούμαι με ό,τι βλάπτει τον Άρη και με τη διατησία όταν τον βλάπτει και με τον Καρυπίδη που τον βλάπτει και με όλα. Δεν θα επιλέξω τι θα κατηγορήσω ότι με βλάπτει. Οτιδήποτε κάνει κακό στον Άρη θα δημοσιοποιήσω και θα τον δείξω. Ναι! Μα τη στιγμή που θα γίνει. Δεν είπα δεν θα το πω. Όχι, περίμενε, Γιώργο. Θα το πω. Φυσικά και θα το πω σε πρώτο χρόνο. Την ημέρα εκείνη, είπα εδώ, όταν ήρθαμε και τη μέρα, εγώ είπα ότι έγινε μια σφαγή. Απλά το θέμα είναι τη διάσταση που του δίνεις και τη διάσταση που σε επιτρέπει ο ίδιος ο οργανισμός να τη δώσει. Τώρα, όσον αφορά τον Καρυπίδη, ο Καρυπίδης που λες ότι βλάπτει τον Άρη, είναι μια μόνιμη κατάσταση κάθε εβδομάδα. Οπότε ασχολείσαι χρόνια, 10 χρόνια. Τώρα θα μου πει, επειδή λες εσύ ότι βλαπτίζεις πάνω σε αυτό το όλο. Εκεί θα ασχολείσαι συνέχεια. Ακόμα και με τον Θόδωρο Καρυπίδη που λες ότι ασχολείσαι επειδή το βλάπτει, αν σταματούσε να ισχύει αυτή η πραγματικότητα έτσι όπως την αναλαμβάνεσαι και να, ο Άρης να πηγαίνει σε άλλα μονοπάτια καλά, αγωνιστικά και να κάνει νίκες και να, οτιδήποτε για να λειτουργεί διαφορετικά και να λειτουργεί σωστά, δεν θα έμεινες σε κάποιες εικόνες, σε ενστάσεις που θα είχες για την διοίκηση πριν 2 χρόνια. Θα ασχολούσαι μετά με τα καλά τα πράγματα. Και θα έχεις αφήσει πίσω σου τις όποιες ενστάσεις και θα έχεις ξεχάσει γιατί σε ενδιαφέρει γιατί και η ομάδα σου είναι. Και τα καλά πράγματα δεν υπερκαλύπτανε τα άσχημα που είχες βιώσει και θα ξεστανίσανε και οι ενστάσεις σου. Όσο θα περνούσε ο καιρός και όσο θα έβλεπες πράγματα να γίνονται. Να γίνονται πράγματα μας έτσι. Όχι απλά να κερδίζουμε ένα παιχνίδι ή 2 ή 3 μάτς με ένα 0 τον Ατρόμητο, τον Λεβαδιακό, την Αστέρα και τον Πανετολικό. Να γίνονται πράγματα. Αυτό είναι που δεν έχουμε καταλάβει πολλές φορές. Έχω κουραστεί να το εξηγώ ότι οι όποιες κουβέντες γίνονται δεν γίνονται απλά και κοινικά και ομά για 2 νίκες ή 2 ήττες ή 2 σοπαλίες ή μη βαθμολογική θέση. Που στην τελική ο απολογισμός των βαθμολογικών θέσεων φαίνει θετικό πρόσημο στον Θόδωρο Καρυπίδη σε σχέση με τους προκατόχους του. Άμα το πάρουμε έτσι, ομά και γενικά, και έτσι για να ικανοποιήσω και όλους αυτούς που έχουν κάνει σημαία αυτή την αλήθεια. Και είναι και έτσι. Το θέμα είναι πόσο εμάς πρώτον μας ικανοποιεί αυτό. Το θετικό πρόσημο σε σχέση με τους προηγούμενους που εκδιώχθηκαν και καλά κάνανε. Και αν διώχνοντας τους προηγούμενους, η προσδοκία μας ήταν αυτή που βλέπουμε τώρα. Αν ήταν αυτή που βλέπουμε τώρα, οκ. Εγώ όταν έφευγαν οι προηγούμενοι, δεν είχα προσδοκία αυτό. Έτσι, να περάσω τον Ατρόμητο. Ναι, αυτό σε ένα μεταβατικό στάδιο είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί δεν γίνεται σε μια νύχτα από εκεί που βρέθηκες να φτάσει πρώτος. Αλλά το να είμαι μονίμος. Σε αυτό το επίπεδο δεν είναι κάτι που με ενθουσιάζει. Όπως και στο μπάσκετ, αν μείνω 10 χρόνια να παλεύω στο 4-5 με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ, καμιά δεκαετία αν μείνω, δεν θα αρχίσω να φυσικά να λέω πράγματα ότι σε αγωνιστικό επίπεδο, παιδιά, δεν ήταν αυτό που φανταζόμασταν. Τελικά θα τα λέμε. Όταν θα γίνει, αν θα γίνει. Αν μείνουμε, αν βαλτώσουμε 10 χρόνια στο να είμαστε τέταρτη ή πέμπτη και να πάρουμε μια πρόκριση στα play-off, ένα διπλό για να μπούμε στη τετράδα όπως γίνεται σήμερα στον πρώτο χρόνο. Αν γίνεται αυτό 10 χρόνια. Έτσι. Λίγο. Μέχρι και πράγματα να τα δούμε αυτά. 10 είναι. Παπαδόπουλος δεν ήρθε. Έχει πολλή δουλειά, σήμερα διαβάζει πολύ. Εδώ μεταξύ, εδώ πέρα θέλω να διαβάσω μηνύματα, αλλά δεν μπορώ. Εδώ έχω και στην εικόνα μου προβλήματα. Αυτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι λέει εδώ, σταμάτησε. Ναι, υπήρχε σφαγή, λέει, αλλά αν ήσουν οργανωμένος δεν θα ήσουν κοκοκό, λέει, με τη δικαιολογία. Μα καταρχάς, ακόμα και αυτό με τη διατησία, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, για να το κλείσουμε. Δηλαδή, κάπου, όπα. Να ξεκαθαρίσει πρώτα. Η ίδια η ΠΑΕ θέλει ξένους διαιτητές, θέλει Έλληνες διαιτητές. Γιατί αλλάζει ανά 6 μήνες. Να ξεκαθαρίσει η ίδια η ΠΑΕ. Έχουμε πρόβλημα με την ΕΠΟ ή την υμνούμε την ΕΠΟ, γιατί τον Γκαγκάτση τον έχει υμνήσει. Να ξεκαθαρίσει η διοίκησή μας, έχουμε πρόβλημα με όλους τους αντιπάλους ή δεν έχουμε, γιατί έχει υμνήσει και πολλούς αντιπάλους μας. Αν τα ξεκαθαρίσει όλα αυτά, η κεφαλή της ομάδας, αυτή, από αυτή που εμπνεόμαστε όλοι, γιατί εγώ, τι είμαι, εμπνέεται και δρά και ανεβάζει στροφές ή κατεβάζει στροφές σε σχέση με αυτά που βλέπει από τον ίδιο το σύλλογο που αγαπάει. Αν ο σύλλογος που εγώ αγαπάω, αυτό που εκφράζει ο σύλλογο, υμνεί την ΕΠΟ, είναι τουλάχιστον ανόητο και αστείο και ως ανέκδοτο μπορεί να λεχθεί μετά, το να έρχομαι εγώ εδώ και να λέω για την κακιά την ΕΠΟ. Μα θα είμαι τελείως αντιφατικός με τα λόγια του ίδιου μου του Προέδρου. Του δικό μου Προέδρου δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει τη ομάδα. Άρα είναι λίγο αντιφατικό, ρε παιδιά. Δηλαδή το αυτή του εχθρού Α, σε πάει τηλέφωνο, σε πει, αδερφέ, έχει 2 ώρες που φωνάζει για την ΕΠΟ. Τι ομάδα είσαι, Άρης. Ο πρόεδρος σου την υμνεί την ΕΠΟ, το ξέρεις, το έχεις ακούσει αυτό, το πληροφορήθηκες. Όχι, θα έλεγα, τι να κάνω, τι να κάνω, ναι, όχι θα έλεγα, δεν ξέρω. Θα έλεγα, θέλω ξένους διαιτητές και ο πρόεδρος σου θέλει Έλληνες διαιτητές. Μην γίνεται, παιδιά, να έχουμε μια συμφωνία, να έχουμε και λίγο κάπου να ξέρουμε και τι, που βαδίζουμε και που πατάμε. Να έχει και μια λογική, να έχουμε μια λογική στα λόγια μας όλοι. Να συνεννοούμαστε πριν το κάνουμε, δηλαδή. Χάσαμε τον Πανετολικό και τη σφαγή για το επόμενο μάτσο εντός με τον Βόλο, με γήπεδο, γεμάτο γήπεδο, χάσαμε. Αν ήσουν από τους 4, αν ήσουν ένας από τους 4, θα βάζει 5 γκολ. Φυσικά. Πολλά Ηρακλή, άστο. Αυτά. Καλημέρα να έχουμε. Τι μέρα είσαι, με Παρασκευή. Δευτέρα θα πούμε για την ΑΕΚ. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ έχουμε, μην ξεχνιόμαστε. Ακόμα δεν τελείωσε η χρονιά για το σύλλογο. Έχουμε την μπασκετική, το μπασκετικό 40 λεπτό στην Αθήνα. 5ο μάτς με την ΑΕΚ. Από 2 έχουμε πάρει. Όλα άση. Άσε και ένα διπλό η φάση. Δεν πειράζει. Τι κάνουμε τώρα. Τώρα. Χαμηλώστε τα φώτα. Να βάλουμε και ένα τραγουδάκι. Έτσι για το. Να περάσει λίγο και το τρίλεπτο, τετράλεπτο, γιατί είναι και 10 και 4 και ο Νίκος διαβάζει, έχει πολύ θέμα σήμερα. Λοιπόν, τι τραγουδάκι να διαλέξουμε τώρα εδώ πέρα. Περίμενε λίγο. Ας διαλέξουμε αυτό εδώ πέρα. Είναι και λίγο πιο πολύ επίκαιρο. Θα ακούσουμε τον Τριαντάφυλλο. Μετά δελτίο ειδήσεων, τα ξέρετε αυτά. Διαφημιστικό διάλειμμα. Όλα αυτά γνωρίζετε. Άντε, καλή συνέχεια.

0: μικρόφωνο, Χριστίνα Στεφανίδου. Μπλόκο του Άριου Πάγου στην αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Την πιθανότητα άσκησης ανέρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη εξετάζει ο αντιεισαγγελέας του Άριου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης, έχοντας εκτίσει 24 χρόνια στις φυλακές Κορυδαλού. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Νέα με τοπική σύγκρουση αναμένεται σήμερα στη Βουλή. Συζητείται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Βασικό επίδικο εάν ο πύχης της απαιτούμενης πλειοψηφίας για την έγκριση της εξεταστικής θα γίνει με 120 ή 151 ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι απαιτούνται 120 ψήφοι, όπως ακριβώς είχε γίνει στην πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές το 2022. Η κυβέρνηση αναμένεται να επικαλεστεί άρθρα τα οποία ορίζουν ότι για θέματα εθνικής ασφαλείας απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Χθες απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε από τη Θεσσαλονίκη εχθές το βράδυ. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα διακινδυνεύσουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, τόνισε από τη Σπάρτη χθες ο Πρωθυπουργός. Διαρροές έκπληξη από την Άγκυρα με φόντο το νομοθέτημα που ετοιμάζει με τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος μιλά στα Νέα και αναφέρει ότι στο νομοθέτημα δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, ότι δεν θέτει ζήτημα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 23χρονος, ο οποίος κάθισε σε αστικό λεωφορείο σε θέση δίπλα από μία 24χρονη και τυθόπευσε. Από την έρευνα προέκυψε ότι και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο της είχε κάνει το ίδιο, καθώς επίσης και σε βάρος μίας ακόμη νεαρής 21 ετών. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες θα επικρατήσουν αρχικά σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Αναμένεται ωστόσο βαθμία να πυκνώσουν και να σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Βαθμιαία όμως από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Έκτακτη είδηση.
14: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
13: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
14: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
13: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
14: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
13: www.ergopavlatel.gr.
14: Έργο τέλεια νέα.
15: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
21: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
20: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
21: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
20: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
21: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
22: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
23: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
22: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
23: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας

0: μόνο.
1: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
0: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
1: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
0: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
5: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101.7. Είναι το 10ο καλό. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Παρασκευούλα σήμερα 22 του Μάη. Για περίπου 2 ώρες με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Σε μια Παρασκευή που ως σημείο αναφοράς στα αθλητικά

Φυσικά έχει το Final Four, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα. Ένα Final Four στο πλαίσιο του οποίου είχαμε χθες και τη συνάντηση των ανθρώπων του Άρη. Παρουσία και του Ρίτσαρτ Σιάο. Με τους ηθήνοντες της Euroleague, τον κύριο Μπουένο. Πώς να μην σκεφτείς σοκολάτα μετά τώρα, παίζουμε εσύ δηλαδή. Για αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τα μηνυματάκια σας στο Viber 6936 512 099. Και στην ανάρτηση της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook. Θα έχουμε σε λίγη ώρα μαζί μας Mike Leani. Να συζητήσουμε και για ποδόσφαιρο, να συζητήσουμε και για μπάσκετ, να συζητήσουμε και για Final Four. Το ποδόσφαιρο που παραμένουμε σε φάση αναμονής σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρώτες κινήσεις για το αγωνιστικό την νέα σεζόν. Παραμένουμε σταθερά σε αναμονή σε ό,τι έχει να κάνει με το διοκτησιακό. Έχουμε και τον ερασιτέχνη βέβαια από χθες. Έχουμε τη νέα ανανεωμένη διοίκηση με αποχωρήσεις και προσθήκες. 4 νέα πρόσωπα. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής και ήταν απλά η αρχή, γιατί έχει πολύ δρόμο ακόμα, πάρα πολύ δρόμο ακόμα για τους ανθρώπους του ΑΣ, να τη συνεχίσουν με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και με τη συνεισφορά και των νέων μελών πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου. Και να ευχαριστώ κιόλας και στα άτομα τα οποία οφείλουμε να το δώσουμε όλοι. Στα άτομα που αποχώρησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, όχι με διαμάχες, όχι με τίποτα άλλο όπως μπορεί να φαντάζονται ορισμένοι, αλλά με τους ίδιους να δηλώνουν κιόλας είτε δημόσια είτε private ότι θα είναι πάντα δίπλα στο Σύλλογο για ό,τι χρειαστεί. Γιατί άλλωστε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπήκανε τον περασμένο Δεκέμβριο ή τους ανθρώπους που μπήκανε τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εργαστέχνης, με συγχωρείτε, τους ενώνει η αγάπη τους για το Σύλλογο. Δεν μπήκανε για να κερδίσουν μέσα από το Σύλλογο. Σχεδόν όλοι πετυχημένοι στο είδος τους είναι, σε επιχειρήσεις τους. Μπήκαν για να βοηθήσουν το Σύλλογο και μακάρι να το κάνουν ακόμα πιο αποτελεσματικά τους επόμενους μήνες. Είχαμε χθες το βράδυ φυσικά και το δεύτερο μπαν το οποίο επέβαλε η FIFA στον Άρη, στον ποδοσφαιρικό Άρη, αφορά την ίδια υπόθεση με το πρώτο μπαν από τις 31 Μαρτίου.

0: Εδώ πρέπει να αντιληφθούμε όλοι κάτι και πρέπει να αντιληφθεί και η διοίκηση πρωτίστως. Μιλάμε για χρήματα τα οποία για τον Άρη δεν είναι κάτι. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Δεν πιστεύω ότι έχει 1.500.000, 600.000 μπάνα, α πούμε. Πρώτα απ' όλα δεν αφορά ποδοσφαιριστή. Αφορά συνεργάτες ποδοσφαιριστή. Και εκεί είναι η διαφοροποίηση. Γιατί αν είναι για ποδοσφαιριστή, είναι διαφορετικό το πλαίσιο. Νομίζω πάει για μεταγραφικές περιόδους. Και το πιο εκνευριστικό, αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι δεν πρόκειται για πολλά λεφτά. Γιατί λοιπόν η εικόνα του κλαμπ να χαλάει για τέτοια νούμερα, λέω εγώ τώρα. Δεν είναι αμαρτία? Γιατί δηλαδή να κυκλοφορεί χθες σε αθλητικά και πολιτικά site ότι ο Άρης έχει δεύτερο μπαν από τη FIFA, όταν μιλάμε για ποσά τα οποία δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά τα οποία θα πανεί ο Άρης με τα γραφικά κάθε χρόνο? Και είναι κάτι που θα μπορούσε να το έχει κάνει ήδη. Αυτά τα χαζά είναι τώρα. Τα χαζά, η αμέλεια, να το πω έτσι. Αν πεις η αμέλεια χαζή δεν είναι, συνήθως ναι. Γιατί να χαλάει τώρα η εικόνα του κλαμπ έτσι? Και να υπάρχει που δεν είναι, δηλαδή είναι παιδιά κάτι το οποίο θα διευθετηθεί. Και η ομάδα θα κάνει κανένα μεταγραφή, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή δεν είναι κάτι για να ανησυχήσει οτιδήποτε άλλο. Ή πω που έχουμε 4 εκατομμύρια μπαν, τι θα κάνουμε, πώς θα το πληρώσουμε, ας πούμε. Συναγερμό ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε τώρα για χαζά νούμερα. Γιατί λοιπόν για χαζά νούμερα να χαλάει και η εικόνα του κλαμπ προς τα έξω? Γιατί να το χαλάς και επικοινωνιακά? Γιατί αυτό εντάσσεται στο επικοινωνιακό. Το οικονομικό εγώ το βάζω δεύτερο. Γιατί τα ποσά δεν είναι μεγάλα. Το οικονομικό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αφήστε το. Τίποτα δεν είναι. Γιατί λοιπόν για αυτά να χαλάει το πρεστής του κλαμπ και επικοινωνιακά πηγαίνει σε κάτι λάθος? Ναι, είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία από το Θεό. Και ειδικά σε μια περίοδο τέτοια. Υπάρχουν τα λεφτά, πήγαινε εδώ, θα τακτοποιήσει όταν τελειώνουμε. Είναι κρίμα για το σύλλογο και για το πρεστής το οποίο έχει. Να ανοίγει κάποιος θέσεις και να βλέπει μπαν του Άρη στη FIFA, μπαν της FIFA στον Άρη, δεύτερο. Και όταν μιλάμε για τέτοια νούμερα, επαναλαμβάνω, που το τακτοποιείς έτσι, αυτό ήταν, τελείωσε. Και θα το κάνεις, στο τέλος θα το κάνεις. Τώρα απλά πρέπει να το κάνεις άμεσα, άντε 31 του Μάρτη ήταν νωρίς. Τώρα έχουμε φτάσει 22 του Μάη. Θα πρέπει να αρχίσεις να κάνεις μεταγραφές. Οπότε θέλοντας και μη θα πρέπει να το τακτοποιήσεις και το ένα και το άλλο. Και θα το τακτοποιήσει, αυτό είναι δεδομένο ότι θα το τακτοποιήσει. Γιατί όμως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και γιατί να χαλάει η εικόνα του συλλόγου προς τα έξω για τέτοια νούμερα? Το νούμερο Κώστα μπορεί να μην είναι καν εξαψήφιο. Δεν το ξέρω με ακρίβεια, να σου πω την αλήθεια. Αλλά το νούμερο μπορεί να μην είναι καν εξαψήφιο. Για να καταλάβεις. Επειδή με ρωτάς ποιο είναι δηλαδή το νούμερο. Είμαι σίγουρος, Πέτρο, 100% ότι δεν πρόκειται να μην το πληρώσει. Γιατί δεν πρόκειται για εκατομμύρια. Είναι θέμα με εκπροσώπους ποδοσφαιριστή. Δικηγόροι, μάνατζερ κτλ. Όχι με ποδοσφαιριστή. Προκειμένου να μην είμαι σίγουρος. Γιατί όμως, γι' αυτό, αυτό φυσιολογικά προκαλεί και τον εκνευρισμό. Γιατί ρε φίλοι, για αυτά τα νούμερα να γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, πες με εσύ. Γιατί να γίνεται? Λοιπόν, το ξέρεις ότι δεν σε βλέπω, λέω ότι χτυπάς το δάχτυλό σου. Γι' αυτό το κάνω κοντά στο μικρόφωνο για να το ακούτε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για αυτά και άλλα πολλά, ήρθε η ώρα, ξεκινάμε την εκπομπή δυνατά. Θα την ξεκινήσω μπασχετικά βέβαια και θα το ξεκινήσω ανάποδα μαζί με τον Μιχάλη Λεάνη, τον οποίο καλημερίζω ευθέσα μέσω. Τι κάνετε κύριε Λεάνη, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Παδόπουλο. Για τον Αλφαρέλα λέγατε, για τον Αλφαρέλα λέγατε.
0: Λέμε για τον μπαν το οποίο υπάρχει το δεύτερο από χθες. Γιατί από τη FIFA, και επειδή δεν πρόκειται για πολλά λεφτά. Δεν πρόκειται για πολλά λεφτά τώρα. Αυτό είναι η αμαρτία της υπόθεσης και το χαζό της υπόθεσης. Αφού δεν
1: καλά, ούτε και το προηγούμενο ήταν για πολλά λεφτά.
0: Μα δεν είναι πολλά λεφτά. Κάντε να τελειώνουμε ρε τώρα. Γιατί να χαλάει εικόνα του κλαμπ προς τα έξω?
1: Καλά,
0: αυτό είναι το θέμα. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια. Μιλάμε τώρα για ένα ποσό που μπορεί να μην είναι καν εξαψήφιο. Αφού τα έχεις, δώστα να τελειώνουμε. Και θα τα δώσεις στο τέλος. Γιατί θα τα δώσεις στο τέλος, γιατί θα πρέπει να κάνεις μεταγραφές. Και θα τα δώσεις.
1: Καλά, ναι, καλά, το συζητάμε ότι θα πρέπει να το δώσω.
0: Είναι σαν το λογαριασμό του ρεύματος. Αφού στο τέλος θα τα δώσεις. Ή αυτό που κάνω εγώ, ας πούμε, όταν πηγαίνω να βάλω βενζίνη και μου το λέει αδελφός μου πάντα, γιατί δεν το γεμίζεις, λέει. Αφού λέει στο τέλος θα ξαναβάλεις, λέει. Γιατί βάζεις, λέει. Εγώ πάντα, ρε παιδί μου, είμαι λίγο ψυχαναγκαστικός. Όταν πάω στο βενζινάδικο, βάζω 50 ευρώ. Ευρώ παραπάνω δεν βάζω. Πάντα βάζω ένα 50 ευρώ. Γιατί βάζεις παραπάνω.
1: Έτσι καταλαβαίνεις ότι δεν έχει ακριβή και βενζίνη.
0: Και έτσι καταλαβαίνεις ενδεχομένως ότι δεν έχει πάει στα 2 ευρώ. Εντάξει, και μου λέει αδελφός, ναι. Και μου λέει αδελφός μου, αφού λέει θα ξαναβάλεις, λέει, γιατί δεν το φουλάρεις.
1: Εντάξει, αυτό παίζει και ρόλο τώρα αν το.
0: Ποιο.
1: Χρησιμοποιείς ή δεν το χρησιμοποιείς. Εγώ παραδείγματος χάρη που δεν πολύ χρησιμοποιώ.
0: Κάθε μέρα το χρησιμοποιώ. Κάθε μέρα.
1: Εντάξει, εγώ που δεν το πολύ χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο, και, δηλαδή όταν πηγαίνω βάζω και εγώ 50 ευρώ και μετά όποτε ξαναβάλω.
0: Υπάρχει εντάξει, και ένας αστικός μύθος βέβαια σε αυτό, ναι. Που δεν έχω βρει κάποιον να μου το τεκμηριώσει. Και ένας λόγος που το κάνω είναι σκεπτόμενος και αυτό, ότι αν το αμάξι είναι γεμάτο, είναι πιο βαρύ, και αν είναι πιο βαρύ και περισσότερο.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, θέλω να βρω κάποιον ο οποίος ξέρει από αυτοκίνητα και είναι μηχανικός και μπορεί να μου το τεκμηριώσει αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άτομα που μου το έχουν πει, μου λέει μην το γεμίζεις, γιατί λέει ότι το αμάξι είναι γεμάτο και ή περισσότερο. Γιατί είναι πιο βαρύ, λέει.
1: Εγώ έχω ακούσει άλλο από, και το έχω ακούσει από μηχανικό, το ότι αμάξι το οποίο δεν κινείται να είναι φουλ γεμάτο βενζίνη δεν είναι και καλό. Όταν κινείται, ναι, γιατί εντάξει, γίνεται.
0: Γιατί δεν είναι καλό. Σου τεκμηριώσε γιατί δεν είναι καλό να είναι γεμάτο όταν δεν κινείται.
1: Ναι, γιατί ρε παιδί μου, μένει η βενζίνη, δεν ανατροφοδοτείται, κατάλαβες.
0: Εντάξει, okay.
1: Από αυτήν την άποψη.
0: Ναι,
1: από
0: ναι.
1: Αυτήν την άποψη. Και υπάρχει μια λογική. Όταν μου λέει το κινείς τακτικά, λέω εγώ τι τακτικά, ας πούμε. Ξέρω και εγώ το κινώ όταν βρέχει.
0: Ο φίλος Ερακλής λέει πάνω σε αυτό το θέμα το βάρος του αυτοκινήτου να οδηγάς αφάγωτος, λέει. Θα καίει λιγότερο.
1: Μπράβο.
0: Καλό. Καλό. Καλό.
1: Η φούσκα είναι τα λάστιγα πιο συχνά.
0: Τέλος πάντων.
1: Να το κρατάνε.
0: Θα σε ξεκινήσω ανάποδα, επειδή είναι και το αγαπάς και αυτό πάρα πολύ. Δεν ξεκινήσουμε με Άρη σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με Final Four.
1: Ναι.
0: Θα πάμε την κουβέντα εκεί. Θα πάμε την κουβέντα στο ΆΚΑ. Θα πάμε την κουβέντα εκεί όπου όλοι κάνουν λόγο για ένα φαβορί, και αυτό είναι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πολλούς μπασκετικούς. Εγώ δεν είμαι μπασκετικός, δεν είμαι ποτέ μπασκετικός.
1: Δικαιολογημένο.
0: Είμαι ένας απλός παρατηρητής. Αλλά εγώ με όσα βλέπω, όσα αντιλαμβάνομαι ως ένας απλός παρατηρητής, Μιχάλη μου, δεν ξεγράφω, ρε φίλε, τη Φενέρ του Σάρας. Δεν μπορώ να την ξεγράψω αυτή την ομάδα.
1: Ναι. Να ξεκινήσουμε από το θεσμό. Λέω. Είναι μια...
0: Αρχικά για να πούμε το πρόγραμμα, για όσους δεν ξέρουν, στις 6 έχουμε το Ολυμπιακός Φενέρ και στις 9 έχουμε το Βαλένθια Ρεάλ, τον Ισπανικό Εμφύλιο. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως, αλλά
1: εν τέλει
0: δεν είναι.
1: Δεν είναι, ναι. Και θεωρώ ότι δεν είναι από περισσότερο από δικά του λάθη παρά από θέμα ανταγωνισμού. Γιατί θεωρώ ότι αυτός ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι πιο να εμφανίζεται δηλαδή. Ανταγωνιστικός ανάλογα του ρόστερ του. Γιατί το ρόστερ του Πανεκού δεν μπορεί κάποιος να το υποτιμήσει, ούτε μπορεί να το θεωρήσει αμεληταίο. Όχι, είναι ένα πολύ γεμάτο και δυνατό ρόστερ. Από εκεί και πέρα όλα είναι, το γνωρίζεις πολύ καλά, Νίκο, διαχείριση. Πώς εκμεταλλεύεσαι το ρόστερ σου. Και θέλω να μείνω σε αυτό, γιατί επειδή το σύγχρονο μπάσκετ όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι έχει γίνει, μετράει πάρα πολύ ενέργεια.
0: Καλά εννοείται.
1: Πάρα πολύ ενέργεια. Θα πρόσεξαν κάποιοι για τον coach αυτό της Βαλένθια του Μαρτίνεθ, ο οποίος βγήκε και ο coach της χρονιάς, δικαιολογημένα, απόλυτα δικαιολογημένα θεωρώ.
0: Και μια Βαλένθια που δεν έχει budget πάνω από 9-10 εκατομμύρια ευρώ, έτσι να το πούμε κι αυτό.
1: Ναι, σωστό. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο στο θέμα το αγωνιστικό, αλλά έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και στο θέμα της προετοιμασίας, δηλαδή του χτισήματος αυτής της ομάδας, πράγμα που σημαίνει ότι ο Μαρτίνεθ έχει ένα εξαιρετικό επιτελείο scouting που μπορεί να βλέπει ποιοι παίχτες είναι ικανοί να δημιουργήσουν υπεραξία και ενδεχομένως στο μάτι κάποιων να μην έχουν κάνει αυτό το έχουν δημιουργήσει αυτήν την εικόνα. Θα έχουν προσέξει πολύ και θεωρώ ότι αυτό ήταν και ένα κομμάτι με το οποίο αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό. Οι αλλαγές του, οι οποίες θυμίζουν λίγο κολεγιακό, είναι πολλές φορές είναι τριπλές αλλαγές. Βγάζει τρεις παίκτες, βάζει τρεις παίκτες. Αυτό είναι καθαρά γιατί θέλει η ομάδα του να έχει ενέργεια.
0: Ναι.
1: Να έχει ενέργεια. Να μπορεί να τρέξει, να μπορεί, δηλαδή όταν την αλλάζει, ας πούμε, στα δύο τρίτα την ομάδα, καταλαβαίνει ότι τη προσθέτει ενέργεια.
0: Δεν θέλει να πέφτει το τέμπο. Δεν θέλει να διαφοροποιείται το τέμπο.
1: Δεν θέλει να πέφτει το τέμπο. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και το έκανε όχι με έναν τρόπο που λες να το κάνει ρε παιδί μου, γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό του και θέλει να δώσει ένα στίγμα. Όχι.
0: Ναι.
1: Και το κάνει και αποτέλεσε ένα στίγμα δικό του, αλλά και αποδείχθηκε άκρος αποτελεσματικό και άκρος σοφό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί όλες οι ομάδες θα έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια τι πράγμα βασίζονται, στο να εμβαθύνουν το ρόστερ. Να εμβαθύνουν το ρόστερ. Είτε μιλάμε για τη Ρεάλ, ομάδες δηλαδή πρώτης γραμμής, ομάδες οι οποίες σπαταλάνε, επενδύουν, δεν είναι σωστό το σπαταλάνε, επενδύουν πάρα πολλά λεφτά για να αντιμετωπίσουν, για να μπορούν να είναι έτοιμες. Να πούμε επίσης κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρέπει κάποιοι να το έχουν στο μυαλό τους. Οι ελληνικές ομάδες, και δει τώρα οι ομάδες οι οποίες μας εκπροσωπούν στο επίπεδο του Final Four, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, είναι δύο ομάδες οι οποίες βασίζονται στην ευρωστία των επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες του συλλόγου. Έτσι, είτε μιλάμε για τον κύριο Γιαννακόπουλο, είτε μιλάμε για τους αδελφούς Αγγελόπουλο. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο και σύμφωνα με τις συνθήκες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί, είναι και λίγο οξύμορο. Παραδείγματος χάρη, όταν παίζεις με τη Ρεάλ, δεν αντιμετωπίζεις τη Ρεάλ του Αγγελόπουλου ή του Γιαννακόπουλου. Αντιμετωπίζεις τη Ρεάλ το σύλλογο.
0: Ναι, όλο.
1: Μπράβο.
0: Φλωρεντίνο, Πέρες και τα λοιπά.
1: Όταν αντιμετωπίζεις την Φενέρ, αντιμετωπίζεις το σύλλογο.
0: Και με την Μπαρτσελόνα επίσης.
1: Με την Μπαρτσελόνα, με την Μπάγερ επίσης.
0: Και με την Μπάγερ πλέον επίσης, σωστό.
1: Με την Μπάγερ επίσης. Όταν θα γυρίσει Τσεσεκά επίσης.
0: Γι' αυτό ο Ρίτσαρτ Τσιάο κάνει και εσύ το ίδιο. Θα λέγε, λέει τώρα κάπου ένας Αριανός που ακούει τη συζήτησή μας αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Για να αντιμετωπίζει το σύλλογο.
1: Εντάξει. Είπαμε μην το ξεκυλώσουμε, κάτσε. Το λέω αυτό γιατί αντιλαμβάνεις ότι τα μεγέθη είναι άνισα. Άνισα. Το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι παραμένει μεγάλη επιτυχία το να είναι ελληνική ομάδα στο Final Four, παραμένει επιτυχία τηρουμένων των αναλογιών αλλά και των συγκυριών, δηλαδή το ότι οι ελληνικές ομάδες εκμεταλλεύονται τις συγκυρίες οι οποίες δημιουργούνται. Θεωρώ ότι είναι πρώτη τάξη ευκαιρία το ότι να εκμεταλλευτείς το ότι δεν συμμετέχουν δύο ομάδες από τη Ρωσία τουλάχιστον, δύο ομάδες κρατές και οικονομικά και αγωνιστικά. Σωστό. Και το ότι οι ομάδες από το Ισραήλ δεν μπορούσαν να παίξουν στην έδρα τους, που όπως και να έχει
0: είναι μειονέκτημα
1: κατά κάποιο τρόπο τις αποδυναμώνει.
0: Η έδρα της Μακάμπη είναι φωτιά. Την
1: καλά, μόνο όσοι έχουν πάει το ξέρουν.
0: Και δεν έχω πάει, αλλά και από τη τηλεόραση φαίνεται. Φαινότανε τουλάχιστον. Εσύ έχεις πάει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εγώ έχω πάει.
0: Επειδή φαντάζομαι έχεις πάει σε πολλά μπασκετικά γήπεδα. Εντάξει, τώρα βγάζω το πάλι από την εξής, που εγώ θεωρώ ότι είναι από τις πιο καυτές έδρες σε Ευρώπη γενικά.
1: Ναι. Στα περισσότερα έχω πάει.
0: Ναι.
1: Και λόγω του.
0: Πέρα από το πάλι που εγώ το βάζω στο top 3. Και δεν το λέω επειδή είμαι Αριανός, το βάζω top 3 της Ευρώπης στο πάλι.
1: Στο top 1 ποιο βάζεις?
0: Δεν σου βγάζω ένα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει. Λοιπόν, γιατί δεν έχω πάει για να σου πω κιόλας. Αλλά εκεί θα βγάλω συνέστημα και θα σου πω είναι το Παλέρι, φίλε. Τώρα, η μαύρη τρύπα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Να μας πούνε τώρα τα υπόλοιπα. Άσε με. Βγάζοντας όμως το Παλέρι, ψηφίζει για να κάνει πιο εύκολη την κουβέντα. Ποια είναι η πιο καυτή έδρα που έχει πάει?
1: Το Γιαντελιάου.
0: Να βλέπει, εκεί καταλήγουμε πάλι. Εκεί καταλήγουμε πάλι.
1: Ναι, είναι καυτή και σε συνδυασμό με κόσμο ο οποίος ξέρει μπάσκετ.
0: Μου είχαν πει για τη Ζάλγκυρης ότι είναι πολύ καλή.
1: Η Ζάλγκυρης δεν έχω πάει, αλλά από ό,τι έχω συζητήσει με κόσμο που έχει πάει, έχει αυτή τη μαζικότητα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τρέλα.
0: Καλά, δεν έχουν. Σαν και εμάς τους Ισραηλινούς, σε καμία περίπτωση δεν έχουν.
1: Δεν έχουν τρέλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το ξεσηκώμος. Και φυσικά έχει πολύ τρέλα, γιατί έχω πάει σαν έδρα και λάθος μου που δεν το ανέφερα και της Παρτιζάν και του και του Ερυθρού Αστέρα.
0: Και εκεί πάνω Σέρβι, ναι.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στις Παρτιζάν δεν έχω πάει, στο Ερυθρό Αστέρα έχω πάει. Αλλά είναι πραγματικό πανηγύρι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει είναι... Παρτιζάν, Μιχάλη μου. Δεν μας νοιάζει.
1: είναι ξεσηκωμός.
0: Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Σε συνδυασμό πάντα ότι περισσότερο του Ερυθρού Αστέρα, λιγότερο του Παρτιζάν, δεν παίζει καμία σημασία. Δεν λέω, δεν κάνω διαβάθμιση ούτε ιεράρχηση. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ξέρει μπάσκετ.
0: Άμα δεν ξέρουν και οι Σέρβοι, ρε φίλε, τώρα.
1: Μπράβο. Δηλαδή καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνουν την παραφωνία. Όπως και στο.
0: Δηλαδή, και οι Έλληνες είναι έτσι.
1: Όχι, οι Έλληνες δεν είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες δεν είναι έτσι. Οι φιλάθλοι του Άρη είναι σίγουρα. Δηλαδή τα τρία τέρα των φιλάθλων του Άρη, τα βήματα θα τα καταλάβουν ακόμα και αν δεν τα καταλάβει ο διαιτητής.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας ξέρει να βλέπει, να διαβάζει, γιατί πρόσεξε, είναι άλλο να βλέπεις και είναι άλλο να το αντιλαμβάνεσαι. Τι βλέπεις. Βλέπω κάτι, ωραία, βλέπω. Το θέμα είναι να το αντιλαμβάνεσαι κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται περισσότερο το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο. Που το μπάσκετ είναι και πιο δύσκολο να το αντιληφθείς.
1: Ναι, είναι πιο δύσκολο να το αντιληφθείς. Είναι πιο σύνθετο το μπάσκετ.
0: Πολύ πιο σύνθετο.
1: Είναι πολύ πιο σύνθετο. Εγώ θέλω να πω ότι. Εντάξει, οι φίλαθλοι του Άρη ξέρουν από μπάσκετ.
0: Αυτό εννοείται.
1: Αυτό εννοείται και το λένε στην Αθήνα όλοι. Δηλαδή να τύχει μπασκετικό και να σου πει ότι ο κόσμος του Άρη δεν ξέρει από μπάσκετ, δεν είναι μπασκετικός.
0: Ναι.
1: Για να το τελειώσουμε εδώ. Οι δεύτεροι, οι οποίοι ξέρουν από μπάσκετ, φίλαθλοι είναι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Ξέρουν μπάσκετ.
0: Του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ δεν θα έλεγα τόσο καλά, γιατί τη ΑΕΚ δεν το συζητάω. Εντάξει, okay.
1: Του Ολυμπιακού τώρα αρχίζουν και μαθαίνουν και πάλι με δυσκολία, γιατί όταν έχεις πάλι δίπλα σου το αντίπαλο δέος που είναι το ποδόσφαιρο με τις υπερκατακτήσεις, δεν είναι πολύ και εγώ. Δηλαδή δεν θα βρεις εύκολα μπασκετικό Ολυμπιακό. Τώρα τα τελευταία χρόνια μια νέα γενιά, δηλαδή παιδιά τα οποία είναι από 18 μέχρι 30, ναι, σε αυτό το... ας πούμε σε αυτή τη χρονική περίοδο, ναι, βρίσκεις. Α, και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές γειτονιές, όπως υπάρχουν και στην Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη, αυτό ήταν κάτι το οποίο ήθελαμε να το κάνουμε μαζί με τον Βασίλη, το Σκουντή, ένα αφιέρωμα, είναι η πρώτη πόλη σε ανοιχτά γήπεδα, σε αναλογία πληθυσμού και σε αναλογία κλιματολογικών συνθήκων. Η Θεσσαλονίκη δεν ήταν μια εύκολη πόλη από κλιματολογικές συνθήκες. Έτσι,
0: ναι.
1: Συγκρινόμενη πάνω σχάρη με την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τα ανοιχτά γήπεδα, και ιδιαίτερα οι παλιοί θα θυμούνται, τα οποία είναι και κάποια γήπεδα τα οποία για μένα θα έπρεπε να τα αναλάβει ο Δήμος, να τα κρατήσει, να τα συντηρήσει, γιατί είναι η ιστορικότητα της πόλης και κατ' επέκταση του αθλητισμού της πόλης, σε αναλογία ήταν περισσότερα από αυτά της Αθήνας. Δηλαδή υπήρχαν γειτονίες στην Θεσσαλονίκη, οι οποίοι ήταν μπασκετο γειτονίες. Λοιπόν, στην Αθήνα υπάρχει το αντίστοιχο, το ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται στον Πανιόνιο με τον μπάσκετ είναι μπασκετικοί, ξέρουν μπάσκετ στον Πανιόνιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν ξέρουν μπάσκετ, κατάλαβες. Υπάρχουν και κάποιες, στο Μαρούσι πάνω χάρη, αυτοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ είναι μπασκετικοί. Πώς να το κάνουμε, είναι μια μπασκετο γειτονιά. Και άλλες οι οποίες πήγαν πιο μπροστά και τώρα δεν υπάρχουν. Όπως ήταν χάρη, τα Πατήσια με το Sporting, όπως ήταν το Παγκράτη, το οποίο και αυτό αν ήταν μπασκετο γειτονιά, ας πούμε. Τεράστια μπασκετο γειτονιά κτλ. Πάμε τώρα στο Final Four. Το Final Four είναι ένας θεσμός ο οποίος θα έπρεπε να γίνεται στην Ελλάδα για μένα πολύ πιο συχνά. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που είχαμε να πάρουμε Final Four. Γι' αυτό υπεύθυνοι είναι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, όπως και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι υπεύθυνοι για το μεγάλωμα αυτών των ομάδων και να είναι στην πρώτη γραμμή του αθλητισμού. Αλλά θεωρώ ότι είναι και υπεύθυνοι, γιατί αυτό το πράγμα, γενικότερα όλη αυτή την ιστορία, δεν μπορούσαν να τη χτίσουν με μπασκετικό περιβάλλον. Κυριάρχησαν άλλα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γύρω-γύρω, και υπάρχει ο φόβος ότι επειδή θα υπάρχουν δύο ελληνικές ομάδες, φόβος ψυχής στη διοργανώτρια να δίνει το Final Four πιο συχνά στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι αυτό θα αλλάξει όταν αλλάξει και το δίπολο. Επίσης η Ελλάδα χάνει και πάρα πολλά έσοδα και σε επίπεδο μπάσκετ, το οποίο ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, αλλά και σε επίπεδο πρωταθλήματος όσον αφορά τα δικαιώματα τηλεοπτικά των τελικών, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί χάνει. Δηλαδή στο Real Barcelona που έχω τύχει εγώ να δω Final Eight, για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι από Ιταλία, από Ισπανία, από Γερμανία που θα πάνε για αυτό το τελικό. Έχεις δει στα τόσα χρόνια που τον έχω καλύψει, δηλαδή μέχρι 4 χρόνια πριν που κάλυπτα όλους τους ταλικούς στο play-off στην Ελλάδα, δεν έχω δει ούτε έναν ξένο δημοσιογράφο να έχει έρθει στην Ελλάδα. Και ο Ολυμπιακός Πάνακος. Και αυτό, τι να έρθει ο
0: και αυτό λέει πολλά και για το επίπεδο του πρωταθλήματος.
1: Όχι μόνο αυτό. Που είναι, λέει και για τις περιραίους ατμόσφαιρες. Όταν έρθει ο άνθρωπος σε μια πολεμική ατμόσφαιρα, τι να έρθει, ας πούμε.
0: Καλά, ναι, δεν τον αδικείς.
1: Να έρθει και να πάει στις, να αγοράσει από τον Μαράτο που πουλάει στρατιωτικά κράνη και τέτοιο.
0: Μα πέρα από αυτό, Μιχάλη, εδώ και πολλά χρόνια και εσύ το αντιλαμβάνεσαι καλύτερα από εμένα. Όλοι ξέρουν, καλά, εμείς το ξέρουμε και στην Ευρώπη το ξέρουν, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα παίζεται στο τέλος για να παίξουν Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς τελικούς. Δηλαδή, δεν είναι ένα εμπορικό πρωτάθλημα. Μπορεί να εξελίσσεται και να βλέπουμε και τον Άρη να βάζει λεφτά και τον Πάοκ να βάζει λεφτά. Ναι. Αλλά φίλε, δεν εξελίσσεται ως πρωτάθλημα. Δεν εξελίσσεται εμπορικά. Μπορεί να εξελίσσεται αγωνιστικά, δεν εξελίσσεται εμπορικά.
1: Ναι, και πιστεύω ότι σε αυτό έχει κάνει ένα τεράστιο κακό και η Ευρωλίγκα με την δόμησή της και με την φιλοσοφία.
0: Φυσικά έχει κάνει, δεν έχει κάνει.
1: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή δημιούργησε αποκλεισμούς. Μην ξεχνάς ότι κάποτε οι ελληνικές ομάδες ήταν 4.
0: Φυσικά.
1: Και κατά αναλογία μπασκετικής παραγωγής, αλλά και αυτό που λέμε ranking εθνικών ομάδων, η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει παραπάνω από 2 ομάδες. Αλλά για να μην είμαστε και αθώοι του αίματος, δεν το ήθελε ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο Παναθηναϊκός.
0: Φυσικά.
1: Άμπρα.
0: Την πάρτι τους κοιτάξανε.
1: Γιατί όταν εγώ κάποτε έλεγα και στους ανθρώπους και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού το ότι και θα τους κάνει καλό η διεύρυνση του ανταγωνισμού και ότι θα έπρεπε οι ίδιοι και θα τους έκανε και καλό το ότι θα γλιτώνανε και 2 ταξίδια. Βάλε και αυτό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Θα τους γλιτώνει και 2 ταξίδια.
0: Ναι, στο
1: λοιπόν, προτιμούσαν να έμπαιναν στη βάσανο του να ταξιδεύουν από το να δημιουργήσουν συνθήκες ανταγωνισμού στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μην κρυβόμαστε τώρα.
0: Έχουν κάνει μεγάλο κακό στο ελληνικό μπάσκετ και αυτοί.
1: Τεράστιο.
0: Έχουν κάνει. Και δεν βάζουν μυαλό να τα αλλάξουν κιόλας. Εντάξει.
1: Και τους έκανα εγώ την αναφορά. Τους έλεγα, δεν δημιούργησε αποκλεισμούς το δίπολο Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Το αντίθετο μάλιστα. Δεν δημιούργησε αποκλεισμούς. Αν κάτσεις και κάνεις μια ιστορική αναδρομή στα πρωταθλήματα του 80 και μέχρι το 97, θα δεις ότι ήταν πρωταθλήματα όπου έχουν περάσει παικταράδες με υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και υψηλό επίπεδο μπάσκετ. Παίχτες, είχαμε κάνει κάποτε ένα αφιέρωμα σε μια εκπομπή που κάνω ιντερνετική στην Ομοσπονδία της Κάλαθος, στην ΕΟΚ. Των παικτών που τη δεκαετία του 90 που πρώτα ήρθαν στην Ελλάδα και μετά έκαναν φοβερή καριέρα στο NBA.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίκτες που παίξαν πρώτα στο Παπάγου και μετά στους Lakers.
0: Ο πιο πρόσφατος στον Άρη που το έκανε αυτό ήταν ο PJ Tucker.
1: Ο PJ Tucker, ναι.
0: Που πήρε και πρωτάθλημα στο NBA. Νομίζω ότι στη συνομάδα τον Bucks με τον Γιάννη πρέπει να ήταν τότε που είχαν πάρει το πρωτάθλημα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν η ζωή του αθλήματος. Τέλος πάντων, για να συνεχίσουμε το Final Four, τελειώσαμε το τέτοιο. Είναι 4 ομάδες. Εγώ θα έλεγα διαφορετικές μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Διαφορετικές μεταξύ τους. Είναι η Φενέρ, μια ομάδα η οποία είναι πολύ σκληρή στην τακτική της. Όχι τόσο αποτελεσματική στο κομμάτι το επιθετικό, έτσι, δηλαδή της λείπει κάτι, ναι, στο επιθετικό κομμάτι για να μπορέσει έτσι να είναι ακόμα πιο παραγωγική, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ μυαλό και μια ομάδα που και οι ξένοι της έχουν μυαλό, δηλαδή είναι απόλυτα προσαρμοσμένη
0: και ο προπονητής της έχει πολύ μυαλό.
1: Καλά, ο προπονητής έτσι κι αλλιώς, ο προπονητής είναι στα καλύτερά του, γιατί αν μην ξεχνάμε ότι στο πέρασμα του από την Μπαρτσελώνα δεν ήτανε.
0: Δεν τα είχε πάει πολύ καλά. Δεν τα είχε πάει πολύ καλά.
1: Και δεν τα είχε πάει πολύ καλά συζητώντας με πολλούς παράγοντες και παίκτες από το εξωτερικό, γιατί για να το πω πολύ απλά, προσπάθησε να γίνει ο Μπράντοβιτς στη θέση του ο Μπράντοβιτς χωρίς να έχει τη διαδρομή. Με αποτέλεσμα να δημιουργήσει τεράστιες εντάσεις και τεράστιες συγκρούσεις με παίκτες. Δεν είχε κερδίσει δηλαδή την ομάδα. Ο Μπράντοβιτς όταν έσπαγε μέσα εισαγωγικά το ταμπελάκι του πάνω στο Σλούκα,
0: ναι,
1: ήξερε γιατί το έκανε. Και ήξερε ότι δεν διακινδυνεύει το σεβασμό του απέναντι στον παίχτη.
0: Υπάρχει το θρηλυκό βίντεο από τη Φενέρ σε ένα time out.
1: Ναι, που μου λέει 45 φορές Λούκας και τον βρίζει.
0: Που του λέει what do you want, Κώστα? Και του λέει θα σε παίρνω γόλια από το χέρι μια ζωή, λέει. Δεν μπορείς να πάρεις, λέει, μόνο, ναι, μόνος μια απόφαση, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι φοβερό. Και αν με ρωτήσεις τον Κώστα του Λούκα, θα σου πει ότι ήταν ο μεγαλύτερος προπονητής που είχε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά άλλο είναι να τον κερδίσει τον παίχτη, και άλλο είναι να προσπαθεί να του επιβάλλει ένα μέγεθο που δεν είσαι. Και είχε δημιουργήσει, όταν ηρέμησε πλέον ο Σάρας και κατάλαβε ότι όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν διαδρομή, απαιτούν μια πορεία, ιστορίες κτλ. Έγινε ένας άλλος Σάρας, είχε μια άλλη σχέση με τους παίκτες. Θεωρώ ότι τώρα μπορεί να το πάει καλύτερα. Εγώ θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός θα προτιμούσε, πάνω χάρη, να έχει ενδεχομένως τη Ρεάλ, που δεν πρέπει να την υποτιμούμε που δεν είναι, αλλά να έχει τη Ρεάλ απέναντί του στο πρώτο παιχνίδι παρά τη Φενέρ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, είναι μια Βαλένθια η οποία έχει τρομερή ενέργεια και φοβερή στοχοπροσύλωση στο παιχνίδι της. Πολύ δύσκολα να βγει μέσα από αυτήν την πορεία.
0: Η Βαλένθια μου θυμίζει, όχι ότι δεν λέω ότι είναι το ίδιο στυλ, μου θυμίζει τη Μονακό του Σπανούλη πέρυσι.
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα περάσει τον τελικό.
1: Και εγώ το πιστεύω. Αλλά εμένα μου θυμίζει ακόμα πιο πίσω θα σε πάω, επειδή έκανες αναφορά και στο Σάρας, μου θυμίζει τη Μακάμπη του Σάρας.
0: Εσύ πας πολύ πίσω.
1: Που δεν την είχαν πολύ υπόψη τους.
0: Ναι, εσύ πας πολύ πίσω.
1: Που την είχαν για outsider και τα λοιπά, αλλά έπαιζε ένα μπάσκετ το οποίο ήταν καρφί, σφαίρα, και στοχευμένο. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι σε πολλές των περιπτώσεων, αν κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, αυτός ο θεσμός αγαπάει πολύ το outsider.
0: Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι Βαλένθια, και θυμάμαι και πέρυσι τη Μονακό.
1: Ναι, γιατί, και ιδιαίτερα το outsider το οποίο ξεπερνάει τη σκόπελο του πρώτου παιχνιδιού.
0: Εγώ, επειδή τώρα θυμήθηκες, ας πούμε, τη Μακάμπη του Σάρας, είμαι και πιο μικρός, είμαι 36, όταν ακούω Ευρωλίγκα, Final Four, η ομάδα που μου έρχεται πιο έντονα στο μυαλό πρώτα είναι ο Παναθηναϊκός του 9.
1: Ναι, επίσης, μια αντίστοιχη περίπτωση.
0: Τρομερή ομάδα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε, είχε μέσα Σπανούλη, Γιασκεβίτσιους, εμένα, ένας προσωπικός μου αγαπημένος, ο Ντρου Νίκολας. Δηλαδή, είχε τρομερή ομάδα τότε ο Παναθηναϊκός. Απίστευτη ομάδα. Και ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν και ο Ζήσης πρέπει να ήταν στην Τζεσικά τότε σε εκείνο τον τύπο.
1: Ναι, πρέπει.
0: Νομίζω,
1: ναι,
0: ήταν. Πρέπει. Νομίζω ήταν. Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος κι εγώ. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Το ιδιοφυΐας, εγώ το έχω πει και το έχω γράψει του Ζέλικο. Να μην ξεχνάμε. Ήταν το ότι δεν είχε δημιουργήσει τον αυτό σκοπό ή δεν είχε καλλιεργήσει, συγγνώμη, τον αυτό σκοπό του Final Four. Αν δεις εκείνη την εποχή, όταν δεν ήταν και πολύ σίγουρος, το προετοίμαζε για το επόμενο.
0: Ναι.
1: Ένα πάμε, ένα δεν πάμε. Ένα πάμε, ένα δεν πάμε.
0: 7-9. 7-9.
1: Να
0: το. 7-9.
1: Ναι, δηλαδή μην πάμε και φάμε την καρπαζιά και μας μείνει και στίγμα και μετά προσπαθούμε να διορθώσουμε και αυτό. Ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν θα πάμε και δεν μπορούσε κανένα να του πει τίποτα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Όχι πάμε, μετράμε συμμετοχές και μετράμε σφαλιάρες. Όχι. Εγώ θέλω να πάμε και να μετράμε επιτυχίες. Αυτό είναι τεράστια στρατηγική. Τεράστια. Λοιπόν, εγώ αν μου λήγες ποια ομάδα βλέπεις να το κατακτά.
0: Ωραίο. Γιατί και ήθελα να σε πάω πριν πάμε στα δικά μας, ναι.
1: Ναι, θα σου έλεγα ότι βλέπω λιγότερο τη Φενέρ.
0: Γιατί?
1: Όλες τις άλλες.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Τις έχω στο ίδιο. Κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός έχει ένα τεράστιο προσόν. Για μένα. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. έχει να κάνει το ότι είναι ένα καλοκουρδισμένο ρολόι.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για δύο παιχνίδια. Δεν μιλάμε για άλλο η χρονιά. Ναι. Μέσα μιλάμε για δύο παιχνίδια.
1: Ναι, και αυτό μετράει πάρα πολύ.
0: Αυτό που θέλουμε όλοι για να πάρουμε content, δηλαδή στα ελληνικά περιεχόμενο, είναι να το πάρει ο Ολυμπιακός μες στο ΆΚΑ. Δηλαδή θα μας δώσει ψωμί για μια ζωή. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Α, καλά, και δημοσιογραφικά αναφέρεσαι.
0: Α, εννοείται, ρε, εννοείται.
1: Ναι, φυσικά. Δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται να το δούμε και αυτό. Εννοείται. Ναι. Δηλαδή μία που έχει πάρει το conference μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Μία που θα. Μία μα πάρει την Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ, άστο. Δεν είναι. Θα είναι. Θα μας δώσει ψωμί.
1: Το λέω αυτό, Νίκο, για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι έχει λύσεις σε κάθε περίπτωση. Που τι σημαίνει, που δεν έχει πάει καλά αμυντικά ο Λεάνης. Που δεν έχει πάει καλά επιθετικά ο Παπαδόπουλος. Που δεν έχει πάει καλά επιθετικά ο. Βάλε όποιον θέλει, ο Βεζέγκο. Ναι. Έχει λύσει.
0: Ναι,
1: αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το Final Four είναι και θεσμός των στιγμών. Των στιγμών. Είναι πάρα πολλές οι στιγμές που το καθόρισαν. Και τον Ολυμπιακό. Σε αρνητικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Και είναι φυσικά και ο θεσμός των παιχτών. Δηλαδή, επειδή θα το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Στη Χρυσή Βίβλο γράφεται και το έχει υπογράψει και ο Ξανθός ότι είναι το λιγότερο ομαδικό σπορ από τα ομαδικά. Ιδιαίτερα στον τελικό, αν εμφανιστούν δύο παίχτες με τεράστιο ίστρο, θα γύρει προς τα εκεί. Θες δεν θες, ακόμα και αν τακτικά.
0: Πότε ήταν. Με ποιον ήταν εκείνη η ματσάρα του Σπανούλη κοντρα στη Ριάλ, δεν ήταν.
1: Ναι, βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο που την έκανε.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο που έχει κάνει όργια. Δηλαδή σηκωνόταν και τα βάζα από παντού.
1: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε κάνει τίποτα.
0: Ναι, αυτό είναι. Και το ανέφερα ως παράδειγμα για αυτό που λες εσύ. Και είναι οι στιγμές, είναι οι παίκτες που θα βγουν μπροστά και θα πάρουν.
1: Βέβαια. Εγώ πάντως θα έλεγα ως δεύτερο μην υποτιμάτε ποτέ τη Βασίλισσα.
0: Καλά, ναι, η Ρεάλ είναι Ρεάλ. Okay. Δεν μπορείς να το.
1: Το οποίο εγώ μου άρεσε πάντα και το μπάσκετ που έπαιζε Ρεάλ. Έτσι, για να λέω το πράγμα με το όνομά του. Δηλαδή, αν μου πει ανάμεσα σε Ρεάλ ή Μπαρσελόνα μπασκετικά, okay, θα σου πω ότι θα σου πω Ρεάλ. Η Ρεάλ πάντα έπαιζε καλύτερο μπάσκετ από την Μπαρσελόνα. Στα τρία τέταρτα τη ιστορία.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας λέει ότι η Φενέρ φαίνεται να έχει ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, όντως έχει. Και η Φενέρ ισχύει αυτό.
1: Η Φενέρ έχει πάντα και πολύ κόσμο, έτσι. Δηλαδή εδώ τώρα για να δώσω και ένα κλίμα,
0: ναι.
1: Έχουν έρθει μέχρι και υπάρχει και μια συνεργασία και σε επίπεδο κορυφής μεταξύ αστυνομικών που έχουν έρθει από την Τουρκία με Ελλήνων.
0: Έχουμε πάει σε τέτοιο επίπεδο.
1: Ναι, γιατί ξέρεις δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Πηγαίνουν παντού, θεωρούνται ότι είναι οι περισσότεροι σε όλη την Ευρώπη και σε παρουσία όσον αφορά την παρουσία του συλλόγου, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο, έτσι, παντού,
0: ναι.
1: παντού και είναι και η ομάδα με τα περισσότερα μέλη, εγγεγραμμένα η Φενέρ, και είναι και η ομάδα του καθεστώτος, να το πούμε και διαφορετικά.
0: Πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη. Πω, τώρα πώς γυρνάω το διακόπτη, ρε φίλε, τώρα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, διακόπτης είναι, για να γυρίζει.
0: Πάμε τώρα πώς γυρνάω στο διακόπτη τώρα. Πάμε στο ποδοσφαιρικό Άρη. Τη Δευτέρα λέγαμε για το διαφαινόμενο γάμο με Γρηγορίου. Την Τρίτη επισημοποιήθηκε.
1: Αναμενόμενο.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Βάσει των συνθήκων, έτσι. Να το εξηγούμε.
0: Βάσει των συνθήκων.
1: Ναι,
0: έτσι όπως πήγαν τα πράγματα. Εντάξει, okay. Αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Όταν γίνεται κάτι δεν μπορείς να το αλλάξεις, εννοείται.
1: Όχι.
0: Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με αυτή την επιλογή. Καλή επιτυχία να πούμε στον άνθρωπο, εννοείται.
1: 100%. Έχει τη στήριξη.
0: Μακάρι να τα πάει καλά.
1: Δεν το συζητάω.
0: Σοβαρός φαίνεται, σοβαρός είναι ο άνθρωπος.
1: Επειδή μαθαίνω ότι έχουν δημιουργηθεί στην επόμενη μέρα και θέλω να το πω αυτό.
0: Ναι.
1: Και για να μην τρώω και το χρόνο σου.
0: Δεν τρώω το χρόνο ποτέ, ναι.
1: Ναι, να μην δημιουργούνται και υπέρμετρες εντάσεις. Είναι μεγάλη σοφία να μπορείς να αντιμετωπίζεις με ηρεμία ακόμα και την αγανάκτηση.
0: Σωστό, Αυτό που λες περιέγραφα χθες. Και, και αυτό που έλεγα χθες είναι ότι δεν,
1: είναι μεγάλη σοφία.
0: Δεν αφορά μόνο τον Άρη, αφορά οποιαδήποτε κατάσταση στην προσωπική σας ζωή. Τα νεύρα και το θυμικό δεν σε βοηθάνε ποτέ. Είναι αυτό που, που κάνω εγώ και το έλεγα χθες. Όταν πας να μπεις σε αυτή τη ζώνη, στη ζώνη του θυμού, κάνεις ένα βήμα πίσω, βλέπεις τα πράγματα καθαρά, δεν μιλάς και μετά το προσεγγίζεις. Δεν λέμε να αναιρέσει, να αναιρέσει ο καθένας το συνέστημα το οποίο
1: έχει μέσα. Λέμε, και εγώ σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Κράτα το συνέστημα, τη θάσευσέ το, όπως έχει πει και ο τεράστιος coach Αγγέλου, εντάξει, κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου. Δηλαδή,
1: μπράβο, επανομαζόμενος τρελάρχης.
0: Ο επανομαζόμενος τρελάρχης, μπράβο Μιχάλη μου. Λοιπόν, αυτή η μορφή, έτσι, που ο γιος αυτή τη στιγμή κοσμεί τον πάγκο του Άρη ως assistant coach.
1: Ναι, και είναι και πολύ,
0: και πολύ καλός ο Διονύσης ο Αγγέλου. Λοιπόν, έτσι, κράτα το θυμό σου και κάνε το σταυρό σου.
1: Μετά, να πούμε για κάτι άλλο. Ακόμα και σε βάθος χρόνου. Που το βάθος χρόνου δεν νομίζω ότι το έχει ζήσει περισσότερο στο πετσί του με τρόπο βασανιστικό άλλος οπαδός εκτός από τον οπαδό του Άρη. Δεν το έχει ζήσει.
0: Ναι.
1: Το βάθος χρόνου δεν το έχει ζήσει. Είναι ένα βάθος αβαθές. Δεν το έχει ζήσει άλλος. Ακόμα και σε βάθος χρόνου ξέρεις πολύ καλά ότι είναι αδύνατον στον άκρατο παραλογισμό να μην επικρατήσει έστω και λίγο η λογική. Οπότε θα δικαιωθείς.
0: Ναι.
1: Αδιανόητο. Είναι νομοτελειακό αυτό που λέμε. Οκ. Okay. Δηλαδή, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο. Σε αυτούς οι οποίοι λένε όσα λένε, που το δικαιολογώ απόλυτα, ας προσθέσουν συν 15, συν 20 χρόνια σε αυτά που λέω εγώ. Και ας δούνε στο τεπόζιτο της υπομονής τους πόση υπομονή θα είχε μείνει. Αν προσθέσεις 15, 20 χρόνια, 25. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν λες, όπα ρε φίλε.
0: Κοίτα, υπομονή είναι μια λέξη που δεν αρέσει. Στον Αριανό ειδικά, η λέξη υπομονή. Αλλά η υπομονή...
1: Δεν λέω ότι δεν το αρέσει, την έχει συγχαθεί.
0: Την έχει συγχαθεί, το θέτεις πιο
1: ωραία. Ναι, και δικαιολογημένα.
0: Εγώ το έθεσα πιο ευγενικά. Λοιπόν, ναι. Βαρέθηκε να κάνει υπομονή.
1: Ναι, μα δικαιολογημένα.
0: Βαρέθηκε να κάνει υπομονή.
1: Δικαιολογημένα. Ποιος θα πει, ας πούμε, στον κόσμο του Άρη ότι δεν έχει υπομονή.
0: Απλά,
1: δηλαδή θα πρέπει να είναι παρανοϊκός.
0: Απλά με το να λες ότι βαρέθηκα την υπομονή και καλό. Και φυσικά όλοι το λέμε. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Μέχρι πότε υπομονή. Δεν αλλάζει όμως.
1: Εγώ το έχω πει.
0: Δεν αλλάζει όμως η κατάσταση. Με το ξέσπασμα δεν αλλάζει. Ναι.
1: Το έχω πει. Και να το σημειώσεις και να το ξέρεις. Με την υπομονή καριέρα έκανε μόνο ο Μπιθικότσης και η Βουγιουκλάκη.
0: Υπομονή. Υπομονή. Απλά και ο θυμός δεν φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Πάντα θέλει, ακόμα όπως λέμε, από τις οικογένειες.
1: Ούτε και επιταχύνει τις διαδικασίες που ενδεχομένως κάποιον.
0: Και ούτε δηλαδή σημαίνει ότι αν θυμώσουμε, αν φωνάξουμε. Ή ας πούμε αυτό που στέλνει και καταλαβαίνω τον κόσμο πολλές φορές, φωνάξτε, πιέστε τον Καρυπίδη. Δεν θα γίνει έτσι αλλαγή. Δηλαδή αν ερχόταν παιδιά μακάρι να ερχόταν κάποιος και να μου έλεγε ότι αν κάνεις μια εκπομπή δύο ώρες που θα λες μόνο να φύγει, να φύγει, να φύγει και μετά 12 και ένα που κλείνω έφευγε, θα το έκανα. Αλλά δεν θα γίνει έτσι αλλαγή. Δηλαδή μέσα από το θυμό. Εγώ σου λέω το πάντα το συνδέω και με το οικογενειακό πλαίσιο. Είτε όταν ήμουν πιο μικρός, είτε τώρα που έχω τη δική μου οικογένεια, μέσα από τον θυμό δεν βγαίνει τίποτα. Και όταν καμιά φορά θα θυμώσω και θα φωνάξω, λέω από μέσα μου και μετά όταν βλέπω ότι δεν βοηθάει αλλά χειροτερεύει η κατάσταση και συγχωρέστε με αυτό το πω, λέω τι λαλάκας ήμουνα. Μα δεν, και τι κατάφερα τώρα. Δηλαδή πρέπει να το κοντρολάρεις εκείνη τη στιγμή που δεν
1: να
0: είναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, ρε Νίκο.
0: Ναι.
1: Προς επίρρωση είναι αυτό που λες, γιατί τώρα ο Καρυπίδης πιστεύει ότι έχει τον κόσμο μαζί του.
0: Όχι.
1: Ε, τότε.
0: Ή δεν έχει πάρει το μήνυμα, το έχει πάρει το μήνυμα.
1: Ε, τότε γιατί για βλάκα τον έχουμε.
0: Όχι, έξυπνος είναι, θεωρώ.
1: Πανέξυπνος είναι. Συνεπώς.
0: Ο Καρυπίδης, θα σου πω κάτι. Ο Καρυπίδης, θεωρώ
1: ότι. Δεν το λέω αυτό. Συγγνώμη,
0: πολύ έξυπνος άνθρωπος. Απλά θέλω να διαχωρίσω την εξυπνάδα από την αντίληψη κάποιων πραγμάτων.
1: Ναι, συγγνώμη, να διευκρινίσω κάτι. Δεν το λέω αυτό με την προτροπή. Οπότε καθίστε στα αυγά σας.
0: Όχι, ρε.
1: Προς Θεού. Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί εντάξει, λιανοπόλιδες υπάρχουν, μυαλοπόλιδες υπάρχουν πολλοί. Δεν το λέω, αλλά θα πρέπει όπως διαφαίνεται μία στρατηγική σε επίπεδο εκπροσώπησης θεσμών και αναφέρομαι στη διοίκηση. Μία στρατηγική. Την αποδέχεσαι, δεν την αποδέχεσαι, υπάρχει μία στρατηγική. Όταν ο άλλος λέει ότι εγώ τους έχω όλους απέναντι, αλλά συνεχίζω, προφανέστατα έχει πάρει μία στρατηγική. Μία αντίστοιχη στρατηγική πρέπει να υπάρχει και από σένα. Έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε και αυτό να το εντάξεις μέσα στην λογική συνέχεια των πραγμάτων. Οκ, okay, στρατηγική εσύ, στρατηγική κι εγώ. Δηλαδή, το πάρτα όλα, γκρέμιστα, γκρέμιστα όλα, δηλαδή, δεν έχει, στο φινάλε, θα πρέπει μετά εσύ να βρεις και τρόπο να επαναοικοδομήσεις και αυτό το γκρέμιστα που έχεις δημιουργήσει μετά. Χωρίς να το χρεωθείς.
0: Δεν θέλει γκρεμίσματα, θέλει ψυχραιμία.
1: Α, μπράβο. Δηλαδή, το να γκρεμίσεις ένα νεοκλασικό είναι εύκολο. Το να το διατηρήσεις και να το ξαναφτιάξεις, να το κάνεις πνευματικά ωραίο, θέλει στρατηγική, θέλει σχέδιο. Θέλει επιστημονική προσέγγιση. Πώς θα το κάνω.
0: Τη Δευτέρα.
1: Επαναλαμβάνω, ναι. Δεν προτρέπω στον εφησυχασμό. Το ξαναλέω.
0: Όχι,
1: δεύτερη φορά.
0: Ούτε στην αποδοχή. Εννοείται αυτό το πράγμα. Όχι.
1: Μα ο εφησυχασμός αυτό σημαίνει. Το ότι αποδέχομαι και μάλιστα είναι και μυρολατρικό.
0: Το θέμα είναι η διαχείριση της κατάστασης.
1: Διαχείριση, έτσι.
0: Διαχείριση το ιδιοκτησιακό παράλληλα με το αγωνιστικό. Γιατί δεν πρέπει να υποβαθμίσουμε το αγωνιστικό ή να σβήσουμε από τη μνήμη μας το αγωνιστικό επειδή δεν έχουμε αυτό το οποίο θέλουμε διοικητικά.
1: Ναι. Και αν αύριο μεθαύριο μετρήσεις και κάτι θετικό, θα έχεις και την υπερηφάνεια και τον λόγο, τον πρώτο, να πεις ότι μαγκά, μη μου λες εμένα ιστορίες, εγώ την κράτησα την ομάδα.
0: Σωστό.
1: Εγώ την κράτησα την ομάδα. Εγώ την κράτησα γιατί εγώ ήμουν παρόν. Οκ, εγώ την κράτησα την ομάδα.
0: Φίλε Κώστα, και χρόνια πολλά για χθες. Γιατί λέει, θέλω Κώστα, εσείς λέει ως δημοσιογράφ του Άρη, με ποιο τρόπο βοηθάτε να έρθει η διάδοχη κατάσταση στην ομάδα. Παιδιά, βρίσκεται ορισμένες φορές από κούμπι δημοσιογράφους θεωρώντας και πιστεύοντας ότι εμείς έχουμε τη δύναμη να φέρουμε την αλλαγή. Μακάρι να την είχαμε, θα την είχαμε φέρει ήδη, παιδιά, να ξέρετε. Το θέμα για να γίνει αλλαγή δεν είναι τι θα πούν οι δημοσιογράφοι, που εμείς τα έχουμε πει χίλιες φορές. Το θέμα είναι να βρεθεί εκείνος ο ένας, ο οποίος θα πάρει την απόφαση και θα πει: θα πάρω τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτό.
1: Σωστό.
0: Οι δημοσιογράφοι δεν είναι οι ρυθμιστές. Οι δημοσιογράφοι, να το πω έτσι, είναι οι αγγελιοφόροι.
1: Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο στον Κώστα για να τον βοηθήσω. Για να τον κατευθύνω και κάπου αλλού, γιατί πάντα όσοι μας κατευθύνουν και κάπου αλλού είναι θεωρώ θετικό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση να μην μέσα σε εισαγωγικά κατηγορεί τους δημοσιογράφους για αυτό που κάναν. Να κατηγορεί τους δημοσιογράφους για αυτό που δεν κάναν. Όχι για αυτά που λένε, για αυτά που δεν είπαν. Όταν συνεπώς πληρούνται αυτοί οι όροι, δηλαδή οι δημοσιογράφοι είπαν αυτά που έπρεπε.
0: Όπα, το χάσαμε. Μιχάλη μου, κάτσε γιατί να έχουμε το κλείσιμο για να πάμε και στο διάλειμμα. Ξεφύγαμε και λίγο.
1: Μακώς.
0: Έλα, τώρα σε ακούω. Ναι, πάμε.
1: Ναι, ναι. Έκαναν αυτά που έκαναν, είπαν αυτά που είπαν. Τότε η ιστορία τελειώνει εκεί με τους δημοσιογράφους, Κώστα μου. Εγώ να πω.
0: Εντάξει, μου απλά από κόσμος πολλές φορές βρίσκεται ναι, ο δημοσιογράφο τώρα. Εντάξει, okay,
1: εντάξει και, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Ο καθένας θέλει και κάπου να ξεσπάσει, θέλει και κάπου να πει το παραπάνω ή και κάπου να διατυπώσει έστω και με έναν άστοχο τρόπο την ανησυχία του, την αγωνία του κτλ. Θεμητό, απόλυτα θεμητό. Δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ αυτό ακριβώς δίνω μια κατεύθυνση γιατί. Για όλους μας, όλοι μας το έχουμε ανάγκη. Δεν το κάνω γιατί είμαι ο περισπούδαστος. Και εγώ το θέλω να μου το κάνουν. Έτσι. Γιατί έτσι διευρύνεται και το πνεύμα σου και το μυαλό σου. Γι' αυτό είναι όμως το σημαντικό. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τον Άρη από διαφορετικούς τομείς, ο καθένας, το έχει κάνει.
0: Και επίσης ο δημοσιογράφος.
1: Από εκεί πέρα, δηλαδή τι να κάνει.
0: Και επίσης ο δημοσιογράφος για να γίνει ρυθμιστής, εγώ θα σου πω το εξής, ότι πρέπει να έχει απέναντί του κάποιον ο οποίος ακούει.
1: Σωστό. Εκείνο θα ήταν το επόμενο.
0: Γιατί αν δεν ακούει, όσο και εγώ να λέω και να προσπαθώ να γίνω ρυθμιστής, για καλό, για κακό, άμα δεν ακούει ο άλλος, γιατί είναι αυτό που λέω πολλές φορές, δεν έχει σημασία να είναι μόνο καλός ο πομπός που εκπέμπει ένα σήμα. Το θέμα είναι και ο
1: δέκτης.
0: Και ο δέκτης να το παίρνει. Άμα ο δέκτης, όσο καλός και είναι ο πομπός, άμα ο δέκτης δεν, τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι και καλά ότι επειδή ο πομπός θα εκπέμψει ένα σήμα, ο δέκτης θα το πιάσει απαραίτητα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πάντως, για να πω κάτι που έχει αποδειχθεί στην πορεία των τελευταίων χρόνων, 6 συγκεκριμένα. Ο Άρης έχει πάει καλύτερα όταν φέρεται τελελογισμένα παρά όταν βγάζει έναν μεγαλοειδετισμό. Και αναφέρομαι στο συγκεκριμένο πρόεδρο και συγκεκριμένη διοίκηση. Δηλαδή, τα πήγε εντελώς χάλια όταν ακουγόντουσαν μπαλαφάρες του στυλ απεριόριστο μπάτζετ ή το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του Άρη ή του Άρεος που θα μας μάλωνε ο Καμπάνης, ο Μακαρίτσα να μας άκουγε και τα λοιπά, και τα λοιπά. Ναι, έλεγε ότι όποιος έλεγε του Άρη είναι αμόρφωτος. Τα έχει πάει καλύτερα αντικειμενικά, αν κανείς δεν το σκεφτεί.
0: Θέλω να έρθεις κάποια στιγμή να κάνω μια εκπομπή εδώ από κοντά. Γιατί πιστεύω ότι ένα δύο ώρο μαζί θα το πιούμε νερό. Δηλαδή, και μετά να σε πάρω και να σε πάω για καφέ στην Ηλιοφόρο Νίκης. Δηλαδή, πιστεύω πρέπει να έρθεις να κάνω μια εκπομπή μια φορά. Μαζί εδώ πέρα, την κάνουμε νερό δύο ώρες.
1: Μέσα στο πρόγραμμα.
0: Θα πάρουμε και του δασκάλου μετά, να ξέρεις. Και θα κλείσω λίγο χαλαρά με μια ιστορία που μου θυμίζει ένας καλός φίλος και συνάδελφος.
1: Ο δασκάλου είναι σαν το μπουφάν, δεν το παίρνεις, το φοράς.
0: Ένας καλός φίλος και συνάδελφος μπασκετικός, επειδή λέγαμε και Βαγγέλη Αγγέλου, μου θυμίζει μια ιστορία. Δεν θυμάται τώρα τον παίχτη που είχε γίνει μια φορά. Ο Αγγέλου, που το ξέρεις και εσύ, την έχει την ατάκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πολύ ατακαδόρος. Έχει πάρει παίχτη του μια φορά, τον έχει βάλει στο γραφείο του με δυο καρέκλες μόνο και του λέει: είμαστε, λέει, εδώ, λέει, μέσα στο γραφείο, λέει, εγώ, εσύ και το πρέπει.
1: Ναι.
0: Και το πρέπει. Και έχει πει και μια άλλη ατάκα, βέβαια, για έναν άνθρωπο που είναι εκτός αθλήματος, αλλά τώρα που μου τη θυμίζει ο συνάδελφος, αλλά δεν μπορώ να την πω. Λοιπόν, κύριε Λεάνη, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ο μεγαλύτερος ατακαδόρος πάντων αξίζει που πέρασε ποτέ από τον μπάσκετ ήταν ο Μακαρίτης, ο Βασίλης Γκούμας.
0: Έλα, πες μια και κλείσε τώρα. Έλα, πες μια και κλείσε, καλή.
1: Η ιστορία που έχει πει με την ιστιοπλοεία.
0: Δηλαδή.
1: Ότι είπα ότι το αγαπημένο μου άθλημα είναι η ιστιοπλοεία.
0: Γιατί?
1: Και του είπαν τι σχέση έχει το μπάσκετ με την ιστιοπλοεία. Του λένε πώς είναι να δυνατόν ένα από τον μπάσκετ.
0: Ναι. Όχι, το χέλαρε τώρα στο τέλος το χάσαμε. Πάλι τον παίρνουν τηλέφωνο. Είναι και περιζήτητος ο Λεάνης. Πω, τον πήραν τηλέφωνο και.
1: Συγγνώμη.
0: Έλα, σε έχω πάλι, ναι.
1: Ναι, ναι. Αγαπάω, λέει, την ιστιοπλοεία. Ναι. Τώρα λέει, μην το λέτε αυτό για το τι σχέση έχει, γιατί ναι. Έχει, λέει, πολύ μεγάλη σχέση.
0: Ναι.
1: Και ότι είπαν τι μεγάλη σχέση. Ναι. Το ένα είναι στην ξέρα και το άλλο στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Λέει αυτό, λέει, το βρήκατε, αλλά δεν βρήκατε, λέει, το πιο σημαντικό. Λέει ποιο? Ότι και στα δύο, λέει, φωνάζεις και είσαι μόνος.
0: Πολύ ωραίο, ρε φίλε. Πολύ, πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Μιχάλη Λεάνη, καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά. Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Τα λέμε Δευτέρα ξανά με Μιχάλη Λεάνη. Θα έχουμε να πούμε και για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τη Δευτέρα, που είναι και το τελευταίο της σειράς με την ΑΕΚ, κερδίζεις, προχωράς, δεν κερδίζεις, go home, καλό καλοκαίρι και εξελίξεις άμεσα, προπονητές, παίχτες, etc, etc, etc. Είμαστε και τέταρτο, θα κάνουμε το διάλειμμα τώρα γιατί ξεφύγαμε και λίγο. Η ώρα δεν είναι 11, όπως ακούς, είναι 11 και τέταρτο. Break, τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στο Yellow Radio 101.7.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στο μικροσκόπιο του Αρίου Πάγου η απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο δικαστικό βούλευμα με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Η ανατροπή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου το απόγευμα της Πέμπτης. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Νέα με τοπική σύγκρουση αναμένεται σήμερα στη Βουλή. Συζητείται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Βασικό επίδικο, εάν ο πήχης της απαιτούμενης πλειοψηφίας για την έγκριση της εξεταστικής θα γίνει με 120 ή 151 ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι απαιτούνται 120 ψήφοι, όπως ακριβώς είχε γίνει στην πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές το 2022. Η κυβέρνηση αναμένεται να επικαλεστεί άρθρα τα οποία ορίζουν ότι για θέματα εθνικής ασφαλείας απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Χθες απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε από τη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η Μαρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν διακινδυνεύουμε τη σταθερότητα της χώρας για υποσχέσεις επιστημονικής φαντασίας, τόνισε στο μεταξύ από τη Σπάρτη εχθές ο Πρωθυπουργός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, σε θρίλερ για γερά νεύρα, εξελίσσονται οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με το στενό του Ορμούζ και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
7: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
6: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
6: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
1: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
20: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
20: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
20: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες

0: όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος, εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Lease Access.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
8: Digital Markt.
0: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό, λογική επιλογή.
9: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λογικό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
9: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
10: Μεϊμάρις.
11: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή. Yellow Radio 107, το 10ο καλό. Τα μηνύματά σας στο Viber και στο Post εκπομπής. Παρέα με Digital Mark. Όπου Digital Mark μιλάμε για την όαση της τεχνολογίας. Συναδρά Παδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Το πιο γρήγορο και πιο ποιοτικό σέρβις κινητό στην πόλη, παραλαμβάνοντας την ίδια μέρα. Σέρβις για λάπτοπ, τάμπλετ, σταθερούς υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες. Πολλές επιλογές για αγορές. Μπαίνετε και στο www.digitalmarket για να μάθετε περισσότερα. Και Παρασκευούλα, με καλό καιρό, είτε μεσημεράκι είτε βραδάκι, Μιστακίδη 22 στη Χαριλάου, απέναντι το παρκάκι υπάρχει το μεζοδοπολείο Μόστρα. Τρομερό περιβάλλον, τρομερά πιάτα. Και δεν λέω μόνο για το περιεχόμενο, λέω και για τα πιάτα. Είναι πάρα πολύ ωραία, ντιζαϊνάτα. Για να πάτε να απολαύσετε πολύ ωραίες γεύσεις από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα.

Διαβάζω ότι η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Ερασιτέχνη ότι έχει να κάνει με τη νέα διοίκηση του συλλόγου. Με 4 προσθήκες: Θανάσης Κουιμτζής, Βασίλης Κιλτίδης, Ευάγγελος Τσίτσιος και Νικήτας Μουταυτζής. Μαζί με του Σίμω Ευαζίδη, τον πρόεδρο δηλαδή, Αβραάμ Τοσουνίδη, Αλέξανδρο Γκαντόνα, Χρήστο Μωραΐτη, Τζιάννη Κάλεν, Νικόλα Ομπάτζιο, Λονίδα Μπακούρα, Γρηγόρη Δημητριάδη, Θεμιστοκλή Τσούφη και Ιωάννη Βουτσινά. Είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν. Και με το ευχαριστήριο του ΑΣ, Κυριάκο Χαμουζά, Αστέλιο Ζόγκα, Αντώνιο Σιούλη, Χρήστο Γαλιλαία και Νικόλα Οτακά. Το αναμενόμενο ήταν, που θα πάρει και την έγκριση χθες από το Πρωτοδικείο, όπως και έγινε. Η άλλη είδηση βέβαια που βγήκε χθες έχει να κάνει με την Γενική Συνέλευση. Είτε αυτό, εντάξει, βέβαια, αναμενόμενο ήταν, απλά το έχουμε ως δεδομένο. Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 5 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6, ο κλειστό γυμναστήριο Ανέση Πεταλίδης. Κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου Κλάνης Βικελίδης, με τα παρακάτω θέματα. Εκλογή Επιτροπής για τη Σύσταση. Ίδρυση Τμήματος Αμοιβωμένων Αθλητών Ποδοσφαιριστών. Βόλοι με λίγα λόγια. Προτάσεις, ερωτήσεις, λήψη αποφάσεων και σε πρώτη σημεία παρτίας. Η συνέλευση θα επαναληφθεί 5 Ιουνίου πάλι, ώρα 7, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα. Θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε τους ανθρώπους του ΑΣ μας εκείνη τη Γενική Συνέλευση. Τα όσα θα πούνε. Θα είναι σημαντική και η παρουσία του κόσμου και η συμμετοχή του κόσμου.

Δεν έχω ανοίξει γραμμές, μην παίρνετε. Δώστε μου λίγα λεπτάκια και θα ανοίξω στο τελευταίο 20 λεπτό, το τέταρτο.

Καλό θα είναι βέβαια. Εγώ επιμένω να το λέω, γιατί είναι άλλο η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι κάτι πιο οικογενειακό, να το πω έτσι. Εγώ επιμένω και λέω ότι καλό θα είναι να γίνει μια συνέντευξη τύπου. Βέβαια, ο ερασιτέχνης μπορεί να επιλέξει άλλους τρόπους να κοινωνήσει κάποια πράγματα. Γιατί θυμίζω ότι και όταν είχε ανακοινωθεί η νέα διοίκηση τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε γίνει λόγος για μια πρωτοβουλία μιας καλύτερης και πιο συχνής επικοινωνίας με τους ρεπόρτερ της ομάδας επί των θεμάτων που απασχολούν το σύλλογο, και μέσα αυτά τα θέματα φυσικά υπάρχει και το ποδοσφαιρικό τμήμα, εννοείται αυτό. Όποιο δρόμο και αν διαλέξουν οι άνθρωποι του Ραστέιν, θα πρέπει να υπάρχει μια νεότερη, ένα νεότερο feedback στον κόσμο, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι όλοι στο μυαλό στην μπάλα έχετε και είναι λογικό. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα του ερασιτέχνη. Την επόμενη χρονιά, το να παρουσιαστούν ανταγωνιστικά τα τμήματα, ειδικά αυτά τα οποία είναι στην πρώτη κατηγορία, και τα χρήματα που πρέπει να βρεθούν και θα βρεθούν και θα παίξουν και θα γίνει το καλύτερο δυνατό για να είναι ανταγωνιστικά.

0: Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πολλά πράγματα δεν έχουμε να πούμε. Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να αρχίσουμε να λέμε περισσότερα. Περιμένουμε για να το πιάσω χρονικά, γιατί κάποιος θα πάει το μυαλό του πρώτες μεταγραφές, να τελειώσει το θέμα της προετοιμασίας, να κλείσει ο Άρης το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, που δεν είναι δεδομένο ακόμα ότι μιλάμε για Σερβία. Είναι ένας πιθανός προορισμός στο Ζλάτιμπορ, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Εξετάζονται ακόμα με δύο περιπτώσεις, όπως σας έλεγα και χθες. Ίσως να γίνουν και κάποιες επισκέψεις, να το πω έτσι, των ανθρώπων του Άρη σε κάποια προπονητικά κέντρα στο εξωτερικό για να τα δούνε μέσα στα επόμενα 24 ώρα και να πάρουν αναλόγως τις αποφάσεις τους. Σε συνδυασμό και με τις παροχές και με τα φιλικά, γιατί αυτά τα δύο βασικά. Τρία βασικά θα βάλω, είναι και ο καιρός. Παροχές, φιλικά, καιρός. Μην πας τώρα κάπου και βαράει ο ήλιος ντάλα 35 βαθμούς. Εντάξει, οκ. Που αυτό είναι κάτι το οποίο κιόλας το αποφεύγεις εύκολα. Όταν πας και σε πιο ορεινές περιοχές. Πάντα λες έκανα προπονητικό παραθαλάσσιο. Να κάνει και καμιά βουτιά. Δεν θυμάμαι να έχουμε πάει ποτέ σε προπονητικό παραθαλάσσιο, να σου πω την αλήθεια. Συνήθως πάμε σε υψόμετρα. Οπότε δεν νομίζω να πάμε. Και εγώ δεν θέλω να κάνω και βουτιά, να σου πω την αλήθεια. Δεν με φάνε τη θάλασσα. Δεν τρελαίνομαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Ο γενικά, στη θάλασσα. Γιατί ειδικά τώρα, και εδώ πολλοί οικογενειάρχες μπορούν να ταυτιστούν, γιατί πλέον κιόλας πρέπει να κουβαλάς όλα τα τσιμπράγκαλα. Καρεκλάκια, ομπρελές, την Άρτα και τα Γιάννα. Ποιος μου στέλνει μηνύματα, τι έγινε. Α, ακυρώθηκε τώρα. Α, τώρα το ακυρώσατε. Εδώ και μια εβδομάδα σου το έχω πει, τώρα το ακυρώσετε εσείς. Αλλά, έγινε. Νωρίς. Ο φίλος ο οποίος λέει εδώ τον μπαν δεν πληρώνει, λέει θα πληρώσει εισιτήρια για να δει τα προπονητικά. Ναι, γιατί και τον μπαν θα πληρώσει, αδελφέ, και τα εισιτήρια θα πληρώσει τέλος για να δει τα προπονητικά. Δεν τα πληρώνει επειδή δεν τα έχει. Και εκεί είναι το χειρότερο. Τα έχει και δεν το τακτοποιεί, με αποτέλεσμα να χαλάει και το πρεστίσιο λόγο αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε δηλαδή ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει, ας πούμε, μια. Εγώ τώρα θα πω τυχαία ένα νούμερο. Δεν έχει ένα ποσό, ας πούμε. Αν τα βάλω τριψήφα, δεν έχει 100.000 αυτή τη στιγμή, πιστεύετε. Φυσικά και έχει. Και αυτό είναι το θέμα, γιατί όταν δεν τα δίνεις. Και έχεις τώρα δυο μπαν πάνω στη FIFA. Μια ομάδα η οποία είναι αδειοδοτημένη αυτή τη στιγμή για πρωτάθλημα και Ευρώπη, φυσικά που δεν παίζει Ευρώπη, αλλά εξφάλισε και δεν τους γίνεται Ευρώπη, προφανώς και δεν είναι θέμα το να δώσει αυτά τα λεφτά. Και επειδή δεν είναι θέμα, γιατί δεν το κάνει. Να σου κάνει προετοιμασία στο Ρίσιολι, αφού πέφτει και το μπάτζετ. Έλα ρε, τώρα Βασίλη, τώρα με τον αερονεύεστε, τώρα παιδιά δεν βοηθάει. Δηλαδή κάναμε μια κουβέντα πριν με τον Μιχάλη. Αυτό εννοούμε. Δεν θα κάνει προετοιμασία στο Ρίσιολι, θα κάνει προετοιμασία στο εξωτερικό. Δεδομένων. Κάναμε μια φορά τη βλακεία εκείνη και το έχουμε πιάσει τώρα και το έχουμε κάνει σχεδόν κορδόνι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Στέλιος, αδελφέ, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Πόσο πολύτιμο είναι να σε ακούω και να έχει και το Μιχάλη στον αέρα. Ο λαός του Άρη συμπεριλαμβανόμενο και δημοσιογράφων από πνέει υγεία και υψηλό επίπεδο. Μέχρι τον αέρα μας θα πάρουν εκδίκηση. Στέλιος, να σε καλά, Στέλιο. Τον Κωνσταντίνο, φαν του Γκάλι είσαι εσύ. Χριστάρα στηρίζουμε αφόρητα. Ο Πλάζαρος, εμείς πάντως σαν λάθος του Άρη για να βρούμε παιδί, παίζουμε τζόκερ κάθε εβδομάδα. Έπαιζα και εγώ τότε που ήταν τα 18 εκατομμύρια. Φάγαμε ένα 50 στο τζόκερ να πούμε μέσα σε ένα μήνα, τίποτα δεν πήραμε. Μη σου πω τι πήραμε. Δεν νομίζω, Παναγιώτη, ότι τον ενδιαφέρει, δεν τον ενδιαφέρει να πηγαίνει ο Άρης μπροστά. Γιατί αν η ομάδα δεν πηγαίνει καλά, τότε δεν τον βοηθάει και αυτό να είναι. Το θέμα ο Καρπίδης. Θέλει η ομάδα να πηγαίνει καλά, γιατί τον ευνοεί αυτό το πράγμα ως επιχειρηματία. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια το επιχειρεί με λάθος τρόπο. Αυτό είναι το λάθος του. Και το επιχειρεί με τα επαναλαμβανόμενα λάθη τα οποία κάνει. Κάποια τα έχει περιορίσει. Έναν συγκεκριμένα, που αποτέλεσε λάθος αυτός ο ένας συγκεκριμένα, το έχει κάνει στην άκρη. Αλλά είναι και άλλα τα οποία πρέπει να διορθώσω. Στην καλημέρα μου και στον Ιγκόρ από Ολλανδία. Ο Γιάννης ο Ζουμπάρης, επειδή λέει δεν το άκουσα ξανά λιγάκι για το βάρος που έλεγες και τα αμάξι. Συζητούσαν πριν με τον Μιχάλη ένα αστικό μύθο που υπάρχει ότι όταν το αμάξι είναι φουλαρισμένο, ότι καίει περισσότερο επειδή είναι πιο βαρύ. Εγώ το χαρακτηρίζω ως αστικό μύθο. Αλλά το ψελασπάζομαι γιατί σου λέω εγώ είμαι αναγκαστικό. Δηλαδή πάω στο βενζινάδικο και δεν βάζω πάνω από 50 ευρώ. Πάντα 50 ευρώ θα βάλω. Πάντα. Ό,τι και να γίνει. Καλό τώρα αν είναι γεμασία το γεμάτο θα βάλω 50 ευρώ προφανώς. Αλλά όταν είναι να πάω να βάλω. Αυτό. Λένε άλλοι ότι είναι πιο βαρύ, μην το γεμίζεις. Άλλοι λένε είναι βλακή αυτό που λες, γέμισε το. Δεν έχω βρει μια απάντηση τεκμηριωμένη. Ο Γιάννης όμως, επειδή έχει και ένα ωραίο μαύρο Σουμπάρου με χρυσαφή ζάντα, πολύ δυνατό, και εκεί ήταν τεράτη προφανώς αυτό το αυτοκίνητο, θα έχει να μας δώσει κάτι παραπάνω. Λοιπόν, τι να μας πεις για βενζίνη, ρε Γιάννη, να πούμε. Σε βάζει μπρος και εκεί 20 άρικο τώρα, με δουλεύεις. Ο Αλέξανδρος, ένας λόγος ήταν να μην βάζει πάνω από 20 λίτρα. Λέει, ο έλεγχος στις αντλίες πάντα είναι στα 20 λίτρα, οπότε μια κακορυθμισμένη αντλία μέχρι τα 20 λίτρα δίνει μέσα στα όρια. Λοιπόν, ρε, τι γίνεται, έχουμε γίνει εδώ πέρα το βουλκανιζατέρ. Μπορεί να περιμένει, λέει, κανένα ψηλό από άλλη τυρίγια, λέει, ή Βιζέο για να αρχίζει να πληρώνει, λέει. Θα έλεγε κάποιος, λέει, και δεν υιοθετώ. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Ρε, παιδιά, τώρα για τον μπαν. Δεν είναι θέμα να πάρει τα λεφτά την αντιρρήγια. Τα έχετε αυτά τα λεφτά. Γιατί δεν τα δίνει, είναι το θέμα. Και συζητιέται τώρα αυτό το θέμα χωρίς λόγο και σέρνεται. Και είναι λάθος. Μιας που είπες πάντως Βιζέου και άλλη τυρίγια, λίγο από το πρόσεξα, ακόμα κίνηση δεν έχουν κάνει. Εντάξει, άλλη τυρίγια δεν μπορεί να κάνει κιόλας, γιατί αύριο παίζει τον τελικό ανόδο. Να δεις με ποια ομάδα, ρε φίλε. Κάτσε να δω τώρα το όνομά της, περίμενε. Γιατί εκεί πέρα και τα ονόματα είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, για περίμενε. Η Al Diriyya παίζει αύριο με την Alula. Alula 7 και 10. Τι 7 και 10. 7 και 10. Κάντο 7. 7 και 10 αύριο αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Κάντο 7 η ώρα δηλαδή. Κάντο Strongly. Τι 7 και 10. Κάντο 7 και 4. 7 και 10. Και αν κερδίσει, ανεβαίνει. Ω τρίτη, στην πρώτη κατηγορία. Αυτό περιμένει και ο Άρης για να τελειώσει και να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα για τον Διαντή. Και παράλληλα περιμένει κίνηση και από τη Βιζέου σε ό,τι έχει να κάνει με τον Σαμόρα, που θα τον κρατήσει, πιστεύω, γιατί ο Σαμόρα ήταν από τους κομβικούς παίχτες Βιζέου στην άνοδό της, στην πρώτη κατηγορία του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Οπότε και από εκεί, φυσικά, και από εκεί περιμένεις έσοδα. Εννοείται ότι περιμένεις έσοδα. Δεν είναι κακό να περιμένεις έσοδα. Ποιος αστικός μύθος, λέει Νίκο, λέει, λογική είναι, λέει. Όσο πιο βάρος έχει το αυτοκίνητο, θα σου καίει και πιο πολύ, λέει. Αλλά βενζίνη είναι κάτι που πρέπει να βάλεις, λέει. Καλά, εννοείται. Και όταν λέμε ότι το βάρος παίζει ρόλο, δεν εννοούμε και τα 5-10 κιλά παραπάνω. Λιγότερο ή μάρτον, λέει. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Σπύρος λέει: να τα λάθη κολλήματα που έχει, λέει ο Καρυπίδης. Λέει: κατά συνέπεια κάνει λάθος στην ομάδα. Ποιος ξέρει γιατί πληρώνει. Τι του έχει κολλήσει η περίπτωση αυτή. Είναι έτσι ο Καρυπίδης. Του πιάνει τέτοια. Του πιάνει, μπορεί να πιάσει τρέλα του με κάποιον να πει: δεν το άθινο. Μα θα το δώσει στο τέλος. Μα θα του τα δώσει στο τέλος. Δώστα του να τελειώνουμε. Δεν θα τη γλιτώσει. Θα πρέπει να κάνει μεταγραφέ. Και θα τα δώσει για να κάνει μεταγραφέ. Και δεν είναι τέτοιο ζήτημα, θα τα δώσει. Θα τα δώσει. Δεδομένα θα τα δώσει. Δώσ' τα μια ώρα αρχίτερα, ρε άνθρωπε. Που λέει και ο φίλο μου Πασχάλη. Καλημέρα μου, Πασχαλάρα. Ρε άνθρωπε, δώσ' τα λίγο νωρίτερα, ρε άνθρωπε, να τελειώνουμε. Μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι και το θέμα πρεστίζου συλλόγου μέσα σε όλα. Που και το πρεστίζει σημαίνει επικοινωνία. Είναι και επικοινωνιακό ζήτημα. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, οπότε παιδιά, την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα αρχίσουμε να λέμε κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Περισσότερο. Περισσότερο, όχι απαραίτητα σε επίπεδο να κλείσουμε παίχτες. Να δούμε αν ο Άρης θα αρχίσει να κινείται λίγο πιο ζεστά. Γιατί το θέμα είναι και το ξεκαρτάρισμα τι θα γίνει. Αρχικά, την επόμενη εβδομάδα θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι νεότερο με τον Αθανασιάδη, γιατί να κάνει αυτή την επαφή με την Κοτσαέλη. Μέσα στην εβδομάδα που τελειώνει την Κυριακή. Οπότε τώρα λογικά πρέπει να την κάνουμε μέχρι την Κυριακή την επαφή. Δεν ξέρω αν μας την έχει κάνει καιρό να το ψάξουμε. Για να ξέρει και ο Άρης οριστικά θα κάνει το θέμα του τερματοφύλακα. Να τελειώσει και το θέμα του Γιαννιώτα σταδιακά. Σε κάποια φάση και το Γιαννιώτα εντάξει δεν είναι. Τώρα, εάν ο Άρης το αποφασίσει, τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει: Ελά, πάνε, υπέγραψε, θα τελειώνουμε. Είναι τόσο απλό. Να δούμε αν θα κρατήσει ένα τα δύο αριστερά μπακ Φρίντερικ Μεντίλ και αυτό σιγά σιγά να αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Θεωρώ ότι ο Μάιος δύσκολα θα μας δώσει κάτι ουσιαστικό σε εξέλιξη. Πλην μίας-δύο εξαιρέσεων, θα πω εγώ. Δηλαδή, τι εννοώ ουσιαστικό σε επίπεδο εξελίξεων. Ανανέωσε ο Τάδε, υπέγραψε ο Δίνα για να έρθει στην ομάδα. Κάπως έτσι. Θεωρώ ότι από τις αρχές Ιουνίου και μετά θα αρχίσει να δρομολογείται όλο το πράγμα και θα αρχίσουμε να έχουμε δεδομένα, πιστεύω, θα έχουμε τον Ιούλιο τις πρώτες εξελίξεις. Σε φύγε, έλα. Ίσως ο Μάιος, παιδιά, άλλη μια εβδομάδα έχει. Δηλαδή, ο Ιούνιος έρχεται. Σε 10 μέρες έχουμε Ιούνιο. Οπότε νομίζω ότι δύσκολα μέσα στο Μάιο θα έχουμε κάτι παραπάνω. Θα δούμε βέβαια την επόμενη εβδομάδα. Και τα περισσότερα θα αρχίσουν να έρχονται μέσα στον Ιούνιο. Αυτό που σίγουρα θα πρέπει να κλείσει ο Άρης μέχρι την άλλη εβδομάδα είναι την προετοιμασία του. Γιατί εκεί πιέζεται από τον χρόνο και θα πρέπει τώρα να τα τελειώνει αυτά. Για να ξέρει και πού θα πάει μετά τα μέσα Ιουλίου. Λοιπόν, Θα ανοίξω γραμμούλες τώρα λίγο, ένα ταρτάκι. Ναι, ανοίξουμε την εβδομάδα, θα ανοίξουμε τώρα. Οπότε σας θέλω όσοι βγαίνετε, μην απλώνεστε 3-4 λεπτά. Σπιντάτα. 1, 2, 3. Λοιπόν, έχουμε φίλο, για πάμε, ναι.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Έλα, γραμμού.
1: Νίκο.
0: Έλα, γραμμού.
1: Κοίταξε.
0: Ναι, γραμμού.
1: Το μπάτσε που θα κάνει, το μείον μπάτσε που θα κάνει.
0: Δεν ξέρουμε πόσο μείον θα είναι, θα δούμε.
1: Ναι. Η ομάδα θα πάει φούντο κάτω.
0: Γεια σου, Αβραμ, να είσαι καλά. Άντε. Λοιπόν, γιατί η γάτα έχει ναυτεί. Εντάξει, άντε, Αβραμ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν υπά... Εδώ θα μιλάμε σοβαρά. Θα πάμε φούντο κάτω. Δηλαδή για το Θεό τον ένα. Στον επόμενο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, φιλαράκι, με το όνομά σου.
2: Δημήτρη, μια ερώτηση.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Πες μου.
2: Μόνο μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Σε περίπτωση που δεν
0: ανέβει. Έλα, εσύ είσαι, ρε. Έλα, δεν σε κατάλαβα. Έλα,
2: σε περίπτωση που δεν ανέβει αυτή η άλλα δαδίλια, πώς την είπες. Ότι αντί γυρίσει σε εμάς, στον
0: παίκτη. Τυπικά, τυπικά νέα, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, αυτοί έχουν την πρόθεση να τον κρατήσουν γενικότερα. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε από αύριο.
2: Γιατί μου πες ότι δεν ανεβαίνουν. Και πούνε εμείς δεν τον αγοράζουμε. Κυρίζει τον Άρη.
0: Ναι, αν πούνε ότι δεν τον αγοράζουμε.
2: Αλλά και με τις δύο περιπτώσεις ήταν κερδισμένη η ομάδα.
0: Καλά, win-win είναι. Ναι. Γιατί θα έχεις πάρει και ένα χαρτί μπροστά. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει η δουλειά.
2: Όχι, εντάξει, απλά το λέω γιατί δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Άρης να μην κερδίσει.
0: Όχι, ρε, win-win είναι. Θα έχει πάρει ένα εκατομμύριο και τον DND στο τέλος.
2: Αυτό, Νικόλα μου, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Μιτζάρα μου, να σε καλά. Στον επόμενο καλημέρα. Καλημέρα.
3: Έλα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
3: Κώστας, Γιουνές.
0: Γεια σου.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ γίνεται χαμός. Από ό,τι καταλαβαίνω, ένας λέει θα πάμε για φούντο, άλλος λέει θα πέσουμε από τον πέμπτο όροφο.
0: Ναι, ναι, θα πάει ο Άρης για φούντο τώρα, το τέλος πάντων.
3: Η κατάσταση δηλαδή είναι αυτή.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Το έχουμε καταλάβει, Κώστα μου.
3: Όχι, δεν το έχουν καταλάβει όλοι.
0: Το έχουμε καταλάβει, Κώστα μου.
3: Δεν το έχουν καταλάβει. Εδώ
0: αλλά,
3: λένε
0: αλλά,
3: πουλα, πουλα και πουλο.
0: Θέλει ψυχραιμία, θέλει ψυχραιμία.
3: Ναι, ο κόσμος λέει πουλα.
0: Ναι, το μην το ξαναπείς όμως πάλι, δεν είναι ωραίο να, για τη δεύτερη λέξη.
3: Ναι. Αφού το λέει ο προηγούμενος που είσαι από σένα, το λέει.
0: Δεν είπε τη σημαίνει λέξη, δεν άκουσα να τη λέει. Είπε φούντο. Είπε φούντο. Τέλος πάντων, άλλος μπορεί να την είπε, μην τη λες όμως. Δεν σημαίνει σωστό.
3: Όλοι θέλουμε έναν επενδυτή.
0: Ναι.
3: Μακάρι να έρθει κάποιος να πάρει τον Άρη και να τον ανεβάσει.
0: Εννοείται αυτό, ευχή όλων. Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή η ομάδα θα πάει με αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει όλος ο κόσμος να βοηθήσει,
0: όχι,
3: να εμπιστευτεί.
0: Την ομάδα, όχι τον άνθρωπο. Την ομάδα.
3: Μπράβο στον άνθρωπο, δεν ενδιαφέρει ο άνθρωπο. Μπορεί να είναι Ανδρίκελο, λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτός είναι ο πρόεδρος της ομάδας, αυτός είναι ο επενδυτής. Θέλετε να το πείτε διαχειριστή, ας το πούμε διαχειριστή. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν είναι διαχειριστής. Ένας άνθρωπος που βάζει λεφτά πλήρωσε παν 6 εκατομμύρια.
0: Αυτό ισχύει.
3: Έχει... Πλήρωσε 6 εκατομμύρια. Και μην τρελαινόμαστε τώρα που βγήκε ένα μπαν για 1.500 ευρώ. Εντάξει, μην το πληρώσει.
0: Παλιές υποχρεώσεις έχει πληρώσει ο ίδιος. Ισχύει αυτό.
3: Μπράβο, άρα λοιπόν. Ναι. Άρα πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να κάνουμε υπομονή. Ο Άρης είναι αυτός. Εμείς θα είμαστε εκεί. Από εκεί και πέρα, αν έρθει κάποιος, μεγιστάνας να τον πάρει και να τελειώσει.
0: Μακάρι.
3: Άρα στηρίζουμε τον Άρη. Δεν στηρίζουμε
0: τα πρόσωπα. Ναι, ναι, ναι.
3: Τα πρόσωπα. Κατάλαβε. Αυτή είναι
0: η ωραίος δράση. Κώστα μου. Ωραίος.
3: Εντάξει.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
4: Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Και καλά, φίλε.
0: Από πού παίρνεις?
4: Από Θεσσαλονίκη.
0: Περιοχή, ρε.
4: Νεάπολη. Νεάπολη.
0: Α, εκεί πέρα, μια χαρά.
4: Κιτρινόμαυρη Νεάπολη.
0: 100%. 100%.
4: Εγώ τώρα μια ερώτηση θέλω να σου κάνω.
0: Αν μπορεί να τα απαντήσω.
4: Έχω ακούσει που λες αρκετές φορές ότι τον αλέτα από το ραδιόφωνο ότι για τον οποιοδήποτε επενδυτή πουλα και φύγει κτλ. Δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση.
0: Μα δεν, το, μα δεν είναι το πουλα και φύγει, είναι το έλα. Δεν πρέπει όμως τον Καρυπίδη να πουλήσει, πρέπει όμως τον άλλο να έρθει.
4: Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα εγώ.
0: Θεωρείς ναι.
4: ότι ο Χίψη Καρυπίδης αυτή τη στιγμή νιώθει από κάπου πίεση για να αλλάξει την κατάσταση? Από τη στιγμή που δεν πιέζουν ούτε οι δημοσιογράφοι ούτε κανένας άλλος. Γιατί,
0: περίμενε λεπτάκι. Εμείς που λέμε συνέχεια ότι ο Άρης πρέπει να πάει σε αλλαγή, δεν πιέζουμε.
4: Θα το λέμε τώρα έτσι με ένα χαλαρό τόνο.
0: Α, εσύ δηλαδή περίμενε. Άρα η διαφοροποίηση πηγαίνει στη φωνή.
4: Όχι, η διαφοροποίηση πηγαίνει ότι πρέπει αυτό το πράγμα να ακούγεται στη συνέχεια.
0: Μα το ξέρω, όλοι πιάσα το ξέρει Παναγιώτη μου ότι ο Άρης. Ότι όχι, ο Άρης, ο οργανισμός όλος θέλει αυτή την αλλαγή.
4: Ναι, δεν
0: απλά δεν θα γίνει αλλαγή. Εγώ... Έχει βγει προς τα έξω, Παναγιώτη μου. Εγώ που μιλάμε Αθήνα, το έχουν πάρει χαμπάρι και κάτω και λένε παιδιά τι γίνεται.
4: Δεν
0: αλλά
4: ασκείται από κάπου πίεση.
0: Μα ρε παιδιά, η πίεση υπάρχει. Και υπάρχει και από εσάς και το έχουμε πει και εμείς και το έχουμε αναλύσει και το αναφέρουμε. Και τώρα πάλι αυτό αναφέρουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από αυτό το κομμάτι, αυτός που θα αποφασίσει να εμπλακεί δεν θα επηρεαστεί από αυτό. Είναι η απόφαση δική του να εμπλακεί. Αυτό είναι το θέμα.
4: Αυτό όμως πρέπει να πιεστεί ο συγκεκριμένος να πουλήσει. Από τη στιγμή που ο ίδιος δεν ψάχνει.
0: Αν βρεθεί, Παναγιώτη μου, ο δυνατός που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ο Καρυπίδης θα πουλήσει. Εγώ στο λέω.
4: Για να μην σου κρατάω το χρόνο, μια τελευταία ερώτηση
0: ναι.
4: θα κάνω.
0: Ναι, ναι.
4: Εσύ θες να πουλήσεις ένα προϊόν, έτσι έχεις μια μπλούζα τώρα και δεν θες. Θες να την πουλήσεις.
0: Ναι.
4: Είναι πιο πιθανό να την πουλήσεις άμα βάλεις μια αγγελία και πεις πολύ τι τάδε μπλούζα σε αυτή την τιμή ή περιμένοντας όπως περπατάς στον δρόμο να σου πει κάποιος «Α, φίλε, ωραία μπλούζα, την πουλάς».
0: Μα ο Καρυπίδης δημόσια και πέρυσι η συνέντευξη τύπου που έχει δώσει με το Ρέγγι είχε πει ότι αν κάποιος σοβαρός έρθει, λέει «Εγώ τον ακούω, λέει, εδώ πέρα είμαι».
4: Είπε,
0: απλά ο... ξέρεις τι κάνει ο Καρυπίδης αυτή. Ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει στο Σεριάνι να ψάχνει. Αυτό δεν το έχει κάνει. Αυτό δεν το έχει κάνει.
4: Αυτός πώς θα βρεθεί αγοραστής.
0: Θα βρεθεί από την αναζήτηση που κάνουν άλλα άτομα μέσω σύλλογο.
4: Αν ο ίδιος αυτός που κατέχει το προϊόν δεν βγει να ψάξει αγοραστή, είναι πολύ δυσκολότερο μέσω ΑΣ κτλ.
0: Καλά, το να ψάχνει μια ακόμα πλευρά σαφώς και αυξάνει τις πιθανότητες.
4: Αλλά αυτή είναι ο ίδιος που έχει την βάση.
0: Αλλά μπορώ να σου πω ότι οι άνθρωποι του ερασιτέχνη όλους αυτούς τους μήνες έχουν κάνει πολλές επαφές και σε πολύ υψηλό επίπεδο.
4: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι.
4: Όλο το χρόνο. Απλά θέλω να σου πω ότι διαφωνώ σε αυτό, το ότι πρέπει συνέχεια να ακούγεται ότι πρέπει να πουλήσει και να φύγει. Μόνο έτσι θα νιώσει πίεση και ίσως δούμε μια καλύτερη μέρα.
0: Θυμάσαι όμως κάτι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, και θα σου απαντήσω τώρα στον αέρα σε αυτό το κομμάτι. Θυμάσαι όμως, Παναγιώτη μου, και το αναφέρω και σε άλλους. Τι λέγαμε πριν μια ώρα με τον Μιχάλη. Το θέμα δεν είναι ο πομπός, το θέμα είναι να πιάνει και ο δέκτης. Ο πομπός μπορεί να το φωνάζει, αλλά ο δέκτης να μην το πιάνει. Άρα δεν φταίει ο πομπός, φταίει ο δέκτης. Αν και εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης το έχει καταλάβει. Στον επόμενο, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου.
5: Λευτέρης Αθήνα.
0: Έλα, Λευτέρη μου, τι γίνεται, φιλαράκι μου.
5: Δόξα τω Θεώ, για έχουμε τρέλα για τον Άρη, έχουμε και θα έχουμε για πάντα.
0: Έτσι.
5: Είσαι να συμπαθήσω τώρα, δεν ξέρω, Λάρι Κίνη του Γκέλλου, Λάρι Κίνη του Βορείου Ελλάδος.
0: Εγώ.
5: Με το που λες, ρε, αδελφέ μου, θα ανοίξω γραμμή, κάνω καταγγελία τώρα, πέφτουν τα σκυλιά όλοι, πόσοι, όλους ο λαός του Άρη.
0: Α, σε κατουλακίες Λάρι Κίνγκ και τέτοια τώρα σιγά. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει γενικά.
5: Συγγνώμη ρε φίλε, με ξέρεις, όχι, δεν ξέρω, όχι. Και λέω κάτι κι εγώ, λέω την πλακία
0: μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά.
5: Πώς λες και εσύ για τον Καρυπίδη. Μου δίνει λοιπόν 20 ευρώ φανμπέτο Νίκος και παίζω, τι θα κάνουμε τώρα, λέω καλά λόγια.
0: Δεν θέλω να ακούω καλά λόγια, δεν μ' αρέσει να ακούω καλά λόγια. Καλύτερα ακούμπιν ελίκια.
5: Να σου πω κάτι, εγώ συμφωνώ ότι στη δικιά μου δουλειά, άμα δεν ακούς την ελίκη, πάει να πει ότι κάτι δεν κάνει σωστά.
0: Δεν μπορείς να σ' αρεστώ σε όλους. Δεν μπορείς να σ' αρεστώ σε όλους. Δεν γίνεται.
5: Από την άλλη όμως εσύ, είμαστε άνθρωποι και καλό είναι καμιά φορά πέρα από τη μάνα μας να ακούμε και κάποιο καλό λόγο. Επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε και αυτό το συνέστημα.
0: Της μάνας όλοι. Εγώ τα λόγια της μάνας μου να ξέρεις δεν τα πιάνω ποτέ.
5: Να σου πω να ρίξει ούτε εγώ.
0: Ποτέ.
5: Ό,τι και να γίνει. Είναι όπως τον Άρη. Ό,τι και να γίνει θα τον αγαπάμε ρε.
0: Αυτό ακριβώς αυτό. Ό,τι και να γίνει φίλε, τον Άρη δεν μπορείς να με τον αγαπάς.
5: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρουμε τη διαρκεία και του χρόνου.
0: Ωραίος. Ωραίος.
5: Εμένα προσωπικά ποιος θα είναι πρόεδρος. Γιατί είχα πάρει διαρκεία σε χαρτάκι. Σε χαρτάκι, παιδιά. Όσοι ακούτε δεν καταλαβαίνετε. Δεν είμαι εγώ ψάρια μέσα από εσάς. Ίδιοι είμαστε.
0: Όλοι ίδιοι είμαστε. Ναι.
5: Το Άρης Καστοριά 3-0 με το Λόλι δεξί μπακ.
0: Λιόλιος. Νίκος Λιόλιος. Νίκος Λιόλιος.
5: Το Λιόλιο δεξί μπακ και. Μην λέμε τώρα.
0: Και Καρατζιοβαλής ο τέρμα. Νομίζω.
5: Άντας. Δεν μπορεί, δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι ότι η Καστοριά είχε τότε ένα τερματοφύλακα κάτω από 70 ρε φίλε, μόνο αυτό θυμάμαι. Οπότε,
0: φαντάζομαι.
5: Ό,τι και να γίνει, έχουμε πάρει εκεί διάρκεια στο θα. Τι να πούμε τώρα, θα τα πούμε ποιος είναι πρόεδρος και ποιος αντιπρόεδρος. Εντάξει, όλοι σκασμένοι μας.
0: Αυτό ισχύει.
5: Γιατί εκεί υπάρχει και μια δυνατότητα στην Βόρεια Ελλάδα να βγαίνει σε κύκλους συναργιανοί, να τα λέτε, να, πώς το λένε ρε παιδί μου, να ξεδίνεις. Εγώ τώρα μιλάω, η φίλη μου είναι ο κύριος Βάζελη. Παραθυναϊκή με τον Μπάρντον
0: ναι.
5: Μέλε, ξέρεις, τι γίνεται παιδιά στον Άρη, τι γίνεται τον Άρη, ό,τι βλέπω και βλέπω, ό,τι μαθαίνετε μαθαίνω. Θα πουλήσει ο Καρυπίδης. Είναι η κλασική ερώτηση του Αθηναίου που έχει ακούσει θα πουλήσει ο Καρυπίδης, αλλά μέχρι εκεί. Άκουσα ο Καημενάκης, μην ακούτε ρε βλακίες, μην ακούτε ρε βλακίες, έχει δύο δουλειές, τα καφενεία, ονόματα και...
0: 3-1 το μας με την Καστοριά μου λέει ένας καλός φίλος τότε. Δεν είπαμε ότι σκόραρε ο Λιόλιος, έπαιζε αριστερά. Ο Γκόλιας, Γκολιάρα είχε βάλει. Η Γκολιάρα είχε βάλει γκολ σε εκείνο το μάτι. Ισχύει.
5: Ποιον είχαμε φόρ.
0: Ποιον είχαμε φόρ σε εκείνο το μάτι.
5: Η βλακία, λέω, ή το έχω πολύ εύκολο.
0: Ποιον είχαμε, δεν θυμάμαι. Τον Καπνίδη. Όχι. Καπνίδης, μπορεί να ήταν ο Καπνίδης.
5: Λοιπόν, να δω πόσο γιανάρες είμαστε. Να βγει ο λαός του Άρη και να του πήγαμε φόρ σε εκείνο το μάτι. Και αφού απαντήσει να πάρει και ένα διαρκή.
0: Καπνίδης μου λένε εδώ πέρα. Καπνίδης.
5: Να μην κολλάει στο ποιον έχουμε φόρ και ποιον έχουμε παραφόρ. Και παραφλού δεν μοιάζει καθόλου. Σίγουρα θέλω το καλύτερο. σίγουρα ξενέρωσα, Νίκο, γνώμη μου είναι για τον, για τον Γρηγορίου. Ξενέρωσα, ρε φίλε, ήθελα κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
5: Αλλά δεν πάει να πει, θα τον δω στο γήπεδο από πού.
0: Καλά, ναι, εντάξει, όχι.
5: Εκπροσωπεί τον Άρη. Εδώ, ρε φίλε, χειροκροτούσαμε εσύ να
0: μάθει. Πες και το τελευταίο όμως, Λευτέρη, μόνο γιατί πρέπει να πάω και σου να προλάβω και κανένα ακόμα, ναι.
5: Το Γκούζελα, παιδιά, στην προοδευτική Άρη. Το Γκούζελα, ρε με άντα για Νάρα.
0: Μάρτιν Γκούζελα, ρε
5: φίλε. Κολλώσουμε τώρα τον Άρη που βγαίνει πέμπτος και η φίλη δεν πέσει. Κάνει καλύτερο να πει. Άντρε του Άρη, υποστηρίζει. Όχι, ρε φίλε, τον Άρη, τέλος.
0: Λευτέρη, σε φίλο, να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Ο Στέλιος λέει. Να πιεστεί, λέει ο Καρυπής, να πουλήσει, λέει. Ακούει, σε ποιον να πουλήσει, λέει. Ήρθε κανένας αγοραστής, λέει, και δεν του δίνει ο Καρυπής, λέει, την ομάδα. Σωστό και αυτό. Δεν ήρθε κανένας και είπε ο Καρυπής, όχι. Να κάνουμε αυτή την κουβέντα όταν θα εμφανιστεί κάποιος επίσημα και θα πάει στον Καρυπίδη και θα του πει, θα του πει πάρε 30 και θα πει ο Καρυπίδης, όχι, δεν τη δίνω. Λοιπόν, καλημέρα, Στέργιο, να είσαι καλά. Λοιπόν, και Αλέξανδρος Χιντασέλη, λέει ο Νίκος, τι θυμήθηκες. Α, ο Πέτρος Μπαϊμάκης. Τι είχαμε εκείνη τη χρονιά. Θα μπορώ να δω δεκάδα τώρα, μέχρι να βγάλω τον επόμενο. Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Γεια σου, Νικό, Στέργιος ονομάζομαι.
0: Γεια σου, Στέργιο, από πού μας παίρνει.
6: Αρχικά να σου πω ότι είχαμε τον Μπαϊμάκη στο τέρμα και Καπνίδη με Σουνά στην επίθεση.
0: Περίμενε. Άρης Καστοριά. Άρης Καστοριά δικιά μας που λέει και ο άλλος, η άλλη μορφή. Καστοριά δικιά μας. Άρης Καστοριά 3-1. Περίμενε.
6: Θα σου πω ποιο θυμάμαι, θα πάμε.
0: Περίμενε, κάτσε να δω. Μπαϊμάκης Ψυχογιός, ωραία, φίλε Νικολάρα. Γιαννίτσης Λιόλιος. Ντούγκα, ο Γιάννης, Γκόλιας, Γκολιάρα, ρε φίλε. Ρένια Λεμονής, Καπνίδης, Σουνάς, Ηλίας Σταυρόπουλος.
6: Καλά, Σταυρόπουλο, τον είχαμε ξεχάσει σαν ήρθε.
0: Ηλίας Σταυρόπουλος.
6: Τέλος πάντων, Νίκο,
0: πάμε.
6: Δεν θέλω να
0: καθυστερήσω. Πάμε, ναι.
6: Θέλω αρχικά, αν και με κάλυψε λίγο οι προβαλήσαντες, η αλήθεια είναι. Εγώ αυτό που το καταλαβαίνω είναι...
0: Περίμενε, λέμε, Λετάκη. Βασιλή, αυτό μπορείς να το αποδείξεις, μου στέλνεις. Ότι του ζήτησαν 30, ότι του ζήτησαν 30 και είπε 38. Από πού βγαίνει αυτό, γιατί το έχω ακούσει και από άλλους. Από πού βγαίνει αυτό? Πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που θα του είναι 30 και θα του λέει ο Καρυπίδης όχι, δεν θα βγει να το δημοσιοποιήσει? Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα ακούτε το καφενείο και το ασπάζεστε? Θα μας τρελάνετε τώρα? Πιστεύετε βρέθηκε άνθρωπος που δώσε 30 στον Καρυπίδη και ο Καρυπίδης δεν στο δίνω, στο δίνω με 38? Λοιπόν, πάμε.
6: Ένα πράγμα βασικά ήθελα να πω, ένα σχόλιο, δεν μπορώ να καταλάβω ή μάλλον μπορώ γιατί και εγώ ακαρακτισμένος είμαι, ναι. Και να ξεκινήσω ότι όλοι προφανώς θέλουμε να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω όμως, ρε Νίκο, το τόσο την τόξη τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί αναμεταξύ μας, που στο τέλος της ημέρας το μόνο κακό που γίνεται είναι να βλέπουμε ένα άδειο γήπεδο, το οποίο πιο πολύ από όλους λυπεί εμάς παρά τον ίδιο τον Φόδωρο. Πρέπει ο κόσμος όπως και να έχει να στηρίξει την ομάδα. Δεν στηρίζεις τον Καρυπίδη, στηρίζεις την ομάδα. Αυτή τη στιγμή αυτόν έχουμε, με αυτόν θα πορευτούμε. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρυπίδης θέλει να τη δώσει την ομάδα. Δεν καίγεται, αλλά θέλει να τη δώσει.
0: Ναι.
6: Έχω να ακούσω ότι ο άλλος που ήρθε και τον έδωσε 30 εκατομμύρια τάχα μου δεν έδωσε την ομάδα. Με κορδέλα θα έδινε την ομάδα στα 30 εκατομμύρια, πιστεύω. Απλά το μόνο που θέλω να σου ρωτήσω, εάν ισχύει, γιατί εγώ είμαι τρελός, δεν έχω μυαλό, διαρκείας μου θα το πάρω. Απλά άκουσα, ρε φίλε, ότι τα διαρκείας μπορεί να είναι και πιο ακριβά φέτος. Έχεις καμιά διαρροή?
0: Όχι, δεν έχω τίποτα ακόμα.
6: Θεωρώ ότι είναι κάπως αποκρουστικό προς τον κόσμο. Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει πλέον με την τιμή.
0: Καλά,
6: και δεν είναι γενική είσοδο.
0: Άμα είναι πιο ακριβά τα διαρκείας, είναι λάθος του χρόνου. Κανονικά πρέπει να τα ρίξει. Όχι να τα βάλει πιο. Κανονικά πρέπει να τα ρίξει.
6: Γιατί άμα.
0: Ναι.
6: Θεωρώ ότι και γενική είσοδο 10 ευρώ να βάλει, ο κόσμος δεν έχει να κάνει τόσο με τα λεφτά. Έχει να κάνει ότι είναι χαρακτηρισμένος με την όλη κατάσταση. Ο κόσμος κλασικά μπορεί να επανέλθει άμα πάρουμε 4, 5, 6, 6 νίκες, να δεις ένα χαριλάο με 10, 12 χιλιάδες κόσμο, όχι παραπάνω. Το οποίο, ρε φίλε, στο τέλος της ημέρας μόνο εμάς θα λυπηρεί. Εγώ θυμάμαι τώρα να πηγαίνω στη Γάμα Εθνική Τετάρτη, 3 ώρα το μεσημέρι και να είμαστε 500 άτομα στο γήπεδο και όμως ήμασταν εκεί. Εκεί θα είμαστε ό,τι και να γίνει στην ομάδα, στήριξη στην ομάδα. Άρης μέχρι να σαπίσουν τα κόκαλά μας, μην παρατάτε την ομάδα, δεν μας ενδιαφέρουνε budget, δεν μας ενδιαφέρουνε πρόεδροι, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Μας ενδιαφέρουνε, θα σου πω εγώ, μας ενδιαφέρουνε και θέλουμε να γίνουν καλύτερα.
6: Όλα θέλουμε να γίνουν.
0: Αλλά μέχρι να γίνει, μέχρι να γίνει δίπλα στην ομάδα.
6: Δεν
0: μας ενδιαφέρει.
6: Την ομάδα, Νίκο,
0: αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά δεν παρατάμε την ομάδα. Αυτό, ναι.
6: Στήριξε στην ομάδα,
0: ναι.
6: Όλους τους συλλόγους και σε όλα τα τμήματα,
0: έτσι.
6: Τίποτα άλλο.
0: Έτσι.
6: Σε κανένα Καρυπίδη και σε κανέναν οποιοδήποτε κι αν είναι.
0: Να σε καλά, φίλε μου, γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλα. Να σε καλά.
6: Καλό μεσημέρι,
0: να σε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Φτάσαμε 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Mart και το μεζεδοπολείο Μόστρα. Τη Σέφα Αναστασία Μπέκα που έκανε φαγητάρες. Πάλι τη Δευτέρα Λίγο μετά τις 10 θα έχουμε και μπάσκετ να συζητήσουμε πολλά. Τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσει ο Γιάννης Δασκάλου, έρχεται μέχρι τις 2 να σας κάνει παρέα μου και ο δάσκαλος καθίσεις. Καλή συνέχεια σε όλους.
7: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Ένταση και αποχωρήσεις από τη Βουλή στη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης εισηγήθηκε ψηφοφορία με πλειοψηφία 151 βουλευτών, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων. Κακοποιούν τη δημοκρατία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θύμισε ότι στη Βουλή το 2022 είχε ψηφιστεί για το ίδιο θέμα με 120 ψήφους. Τι άλλαξε από τότε, διερωτήθηκε. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κατήγγειλε ο Σοκράτης Φάμελος. Η συζήτηση είναι σε εξέλιξη και διεξάγεται σε υψηλούς τόνους. Το Πασόκ αποχώρησε από τη συνεδρίαση κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία μπροστά στην εξουσία. Πριν από λίγο αποχώρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης στο δικαστικό βούλευμα με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Η ανατροπή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου το απόγευμα της 5ης. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη. Στον εισαγγελέα η 16 για τη συμμορία της Κρήτης, στο κάδρο ναρκωτικά, όπλα και απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο μέτωπο της Ανατολής, σε θρίλερ για αγερά νεύρα, εξελίσσονται οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με το στενό του Ορμούζ και το ιρανικό ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια των διαπραγματεύσεων. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 23χρονος, ο οποίος κάθισε σε αστικό λεωφορείο σε θέση δίπλα από μια 24χρονη και τη θόπευσε. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε κάνει το ίδιο άλλες δύο φορές την ίδια νεαρή, όπως επίσης και σε βάρος μιας ακόμη 31 ετών. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μια ώρα.
7: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola Εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα Μύθος Εξάδα μόνο 4,95.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
15: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
14: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
14: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
16: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Με το σώμα
13: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Έκτακτη είδηση.
19: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
18: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
19: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
18: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
19: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
18: www.ergopavlatel.gr.
19: Έργο τέλεια νέα.
20: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο. Για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φιλάκι, ρωτώμα τη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και injectionservice.gr.
20: Lease Access.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
22: Digital Markt.
21: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
23: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
23: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Δάσκαλε.
26: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
27: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
26: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
27: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
26: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
27: λέβητες και σόμπες πέλετ, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
26: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα πέλετ και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
27: Neoskal. Προέκταση με άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
26: Neoskal και όλα καλά.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα μέχρι και

Σίγουρα είναι ένα και δίπλα σας από τα 10 που υπάρχουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και χαίρομαι πάρα πολύ που χθες, αμέσως μετά την εκπομπή, ένας καλός φίλος Αριανός με κάλεσε, ακροατής, απευθύνθηκε στα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος και έκλεισε το catering για τη βάφτιση του γιού του με κυτρινόμαυρη τιμή μέσω των Ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε και στηρίζουμε αριανάκια, αλλά και μπορούμε και ανταποδίδουμε στους χορηγούς μας την υποστήριξή τους. Κοντά μας είναι η Άλουπλας και η αδερφή Δερβίση. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για κουφώματα, είτε είστε ιδιώτες είτε είστε επαγγελματίες. Να κάνετε μια βόλτα από το showroom της Άλουπλας και των αδερφών Δερβίση στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, είναι η παλιά η Φένα. Θα πάθετε πλάκα με όλα αυτά που θα δείτε μπροστά σας, με την εγγύηση και την υποστήριξη της Άλουπλας, της οποίας αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο είναι η αδερφή Δερβίση. Smart Finance. Σόλωνος 88, τα τσακαλάκια της λογιστικής, αυτοί οι οποίοι με αμεσότητα, υπευθυνότητα και απόλυτη ενημέρωση των τελευταίων εξελίξεων σας βγάζουν από κακοτοπιές και δυσκολίες, καθώς είναι απόλυτα ενημερωμένοι για ό,τι μπορεί να απασχολήσει εσάς και την επιχείρησή σας λογιστικά και φοροτεχνικά. Μέχρι και τις δύο παρεούλα εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή ακρόαση. Επικοινωνείτε με την εκπομπή μέσω των μηνυμάτων, μέσα από την επίσημη φυσικά σελίδα του Yellow στο Facebook κάτω από το post της εκπομπής, και μέσα από το Viber του σταθμού. Με χαρά περιμένουμε τα μηνύματά σας. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Πάμε να πάρουμε μια ωραία τζούρα κυτρινόμαυρης επικαιρότητας και να σας μεταφέρω πραγματάκια τα οποία είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρουν. Καλή ακρόαση.

Εννοείται ότι το μεγάλο συμβάν του τριημέρου είναι το Final Four στην Αθήνα. Ένα Final Four το οποίο, για το οποίο υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα, παιδιά, οργανωτικά, να ξέρετε. Αυτό που ξέρουν ότι εκεί είναι προγραμματισμένο και ξέρουμε όλοι μας είναι ότι το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι στις 6 ο πρώτος ημιτελικός και στις 9 ο δεύτερος ημιτελικός Ρεάλ Βαλένθια, αλλά υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα με τα εισιτήρια του Final Four και κυρίως των ημιτελικών. Με όλες αυτές τις αλλαγές που έγιναν και επιστράφηκαν εισιτήρια στην EuroLeague, καθώς ο Παναθηναϊκός απέτυχε και έγινε τσάκα μεγάλη, δεν έχουν φτάσει στα χέρια των κατόχων των διαρκείας, των εισιτηρίων του Final Four τα εισιτήρια λίγες ώρες πριν από το ημιτελικό. Είναι πάρα πολλοί, εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες κόσμο που περιμένει τα εισιτήρια του και τα έχει πληρώσει αλλά δεν τα έχει παραλάβει ακόμα. Κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσεγγίσει το γήπεδο στην ώρα και τις ζώνες ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί από την αστυνομία. Η EuroLeague κάνει τεράστιες προσπάθειες για να λύσει τα θέματα, αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να αλλάξουν η ώρα των ημιτελικών, να πάνε λίγο αργότερα. Δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό, ίσως και μέσα στη διάρκεια της εκπομπής μάθουμε περισσότερα. Θα μου πεις, Γιάννη, μας δεν μας ενδιαφέρει αυτό, πάμε λίγο στα δικά μας. Θα πάμε, παιδιά. Απλά οφείλω να σας ενημερώσω, δεν γίνεται διανομή των εισιτηρίων πια με τις ομάδες. Δηλαδή όλα τα εισιτήρια τα διαχειρίζεται η EuroLeague. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί χρειάζονται άμκα, ταυτότητες, αυτά για ταυτοπροσωπεία. Και από τη στιγμή που άλλαξαν οι κάτοχοι, πρέπει να μπουν καινούργιοι κάτοχοι, καινούργια στοιχεία. Άλλοι δεν τα έδωσαν όλα και γίνεται ένα μεγάλο μπάχαλο με τα εισιτήρια. Πού είναι οι εποχές του Καυτεράνη? Φέρα, αγόρι μου, εδώ το εισιτήριο, τσαλάκα. Το ίδιο εισιτήριο μπορεί να το έχουν καμιά 10 ακόμα. Φωτοτυπία το βγάλαμε, αλλά τι έγινε?

Πηγαίναμε στο Παλέ να παίξει, ξέρω εγώ, Άρης Παρτιζάν για την Ευρωλίγκα. Το μάτς ήταν 10 παρατέταρτο, κατά τις 6.30 μέσα ήμασταν καμιά 7.000 και άλλοι 2.000 απ' έξω με εισιτήριο. Και έλεγες πόσα εισιτήρια έχουμε εκδώσει, ρε φίλε. Ωραίες εποχές. Και στο Παλέ έχουμε μπει κουβαλώντας ηχεία, κουβαλώντας νερά για τα κηλικεία, κάνοντας τους βοηθούς, αυτούς που πουλούσαν κοκακόλες, αναψυκτικά, ροξάκια στην κερκίδα. Και γενικώς τότε βάζαμε όλη την δημιουργικότητά μας για να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στο γήπεδο και να βρούμε ένα μαγικό χαρτάκι του Αυτοκράτορα. Τώρα πάμε στα δικά μας. Πάμε στα ωραία τα δικά μας. Θέλω να πω κάτι πριν ξεκινήσω. Βλέπω τώρα αυτές, ξέρετε, τις εκπομπές που υπάρχουν και γίνονται διάφορα αφιερώματα για τα Final Four. Διαπιστώνω και κλαίω από τα νεύρα μου, γελάω ταυτόχρονα και κλαίω από τα νεύρα μου, συνειδητοποιώντας ότι ο Άρης ήταν η μοναδική ομάδα που δεν έχει δικαίωμα να έχει δύο ξένους στα πρωταθλητριών και στα Final Four που έπαιζε. Και αυτό έκανε όλη τη διαφορά για να μην έχει σήμερα ο Άρης τουλάχιστον δύο κύπελα πρωταθλητριών στην τροπεοθήκη του. Είναι πραγματικά τρελό εκείνο που είχε γίνει. Και τρελό είναι και το ότι η σύμπτωση τεράστια. Μόλις ο Άρης παρέδωσε τα σκύπτρα, έκλεισε ο κύκλος του Αυτοκράτορα και το πρωτάθλημα το πήρε το 92 ο Ολυμπιακός του Ξανθού, του Γιάννη Ιωαννίδη. Την επόμενη χρονιά η ΕΟΚ διεκδίκησε και πήρε το Final Four στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Χθες λοιπόν έμαθα κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα παρακολουθώντας εκείνο, ξέρετε, την εκπομπή για τα Final Four. Ήταν η ώρα του Final Four της Αθήνας με τη συμμετοχή των την παρθενική, μάλλον όχι την παρθενική, την μία και μοναδική συμμετοχή του ΠΑΟΚ σε Final Four πρωταθλητριών. Επίσης στο κυπελούχων για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ που έπαιξε με την Benetton και από την άλλη πλευρά ήταν το παιχνίδι της Limoges κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το μεγάλο outsider τότε, η Λιμόζ του Μπόζνταν Μάλκοβιτς, είχε πάρει το κύπελο πρωταθλητριών. Αλλά μου έκανε εντύπωση, άκουγα τον Νίκο τον Βεζιλτζή να μιλά, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ χρόνια. Έναν άνθρωπο που φυσικά αγαπούσε πάρα πολύ την ομάδα του και βάλε πάρα πολλά χρήματα, είναι αλήθεια. Και κατάλαβα πόσο δύσκολο πράγμα είναι εκείνη την εποχή να ήσουν ΠΑΟ και να ήσουν όλα εκείνα τα χρόνια σκιά του Άρη. Μέχρι και ο Μπάρλο είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις ότι δώσαμε την ελπίδα να πιστέψουν και σε άλλους ότι μπορούν να διεκδικήσουν και αυτοί πράγματα εκτός από τον Άρη που τα έπαιρνε όλα για 6-7 χρόνια. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι ο ΠΑΟΚ, παιδιά, δεν έγινε πρωταθλητής Ευρώπης, και αυτό είναι το συμπέρασμα δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ δεν έγινε πρωταθλητής Ευρώπης. Δεν έπαιξε μετά στο McDonald's Cup με τους Chicago Bulls, γιατί είχε κλείσει να παίξει με τους Chicago Bulls ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Ξέρετε? Ο ΠΑΟΚ θα παίζει με τον Michael Jordan. Είχαν τρελαθεί, λέει, οι επιτελείς του NBA με τον ΠΑΟΚ. Από πού και ως πού δεν ξέρω. Μάλιστα είχε κλείσει, λέει, και μια συμφωνία με διαφημιστική εταιρεία που θα συντηρούσε τον ΠΑΟΚ για την επόμενη δεκαετία στα ταμεία του. Και τελικά το συμπέρασμα όλο ήταν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έγινε πρωταθλητής Ευρώπης και όλα αυτά δεν έγιναν πραγματικότητα γιατί δεν έπαιξε ο Χρήστος Τσέκος σε εκείνο το Final Four, γιατί είχε χτυπήσει, είχε ένα τροχαίο τρεις μέρες πριν το Final Four και έτσι δεν βρέθηκε παίκτης να μαρκάρει το Ρουσκόνη. Εντάξει, που ο ΠΑΟΚ ήταν ομαδάρα τότε, έτσι κακά τα ψέματα. Τον Πρέλεβιτ στα καλύτερά του, τον Γκόρφα στα καλύτερά του, τον Μπάρλο στα πολύ όριμά του, τον Λέβιξ, τον οποίο ήταν ένας πολύ φαντεζή και παίκτης με φουλ ενέργεια. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα, πολύ ακριβή ομάδα. Αλλά τελικά έφταξε ο Τσέκος, να ξέρετε. Θα άλλαζε όλη η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Στα χέρια του την κρατούσε ο Τσέκος. Αυτό ήταν το συμπέρασμα. Τέλος πάντων, ήταν ωραίο απόγευμα, εγώ πέρασα καλά. Να σου πω την αλήθεια, γέλασα πολύ.
Ναι, συγγνώμη φίλε, το 91 το πήρε ο... Το 91-92 το πήρε ο... Ο Ολυμπιακός. Έχεις απόλυτο δίκιο και μετά το πήρε ο ΠΑΟΚ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έπρεπε να το ξέρω αυτό, γιατί ένα πήρε, οπότε έπρεπε να ξέρω και την ημερομηνία. Είμαι αδιάβαστο, ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά, από όλους όσους με διορθώνετε. Τώρα πάμε στα δικά μας. Αυτά που ενδιαφέρουν, έχετε στείλει μηνύματα εδώ διάφορα. Ο Γιώργος κάνει χαβαλέ. Ο Ξενοκράτης εδώ. Ο φίλος ο Παναγιώτης είδε όνειρο ότι ο Άρης ανακοίνωσε τον Ρέπεσα. Πώς σου ήρθε ο Ρέπεσα? Ναι Νικόλα μου, σε ευχαριστώ. Κρυμμένη στο ταβάνι για 5 με 6 ώρες από τον μπροστινό αγώνα γυναικών βόλε, λέει ο φίλος ο Άρης. Πριν από το final, πριν από παίξω τα παιχνίδια του Άρη στο Πρωταθλητριόν, παιδιά, έπαιζε η ομάδα μπάσκετ των εφήβων του Άρη. Κλεάνθης Γάλλος, Κυριαζής, ο Γιωργάκης και εκείνα τα παιδιά. Ναι, παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Εντάξει, δεν θα το ξανακάνω. Είπαμε, ένα πρωτάθλημα πήρε, έπρεπε να το ξέρω. Με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Ταπεινά μου σέβη. Φυσικά λέει και μας ενδιαφέρει, έχω μια δουλειά στις 5 και θα πρέπει να τρέχω σαν τελώς για να προλάβω. Καθυστέρηση στην έναρξη θέλουμε και φυσικά οι άνθρωποι που έχουν στήρα να μπουν στο, να μπουν στο γήπεδο Αργιανάρα περιμένουμε και ανυπομονούμε. Κάτσε Νίκο, θα πω ωραία πραγματάκια σήμερα σε εσάς που ανυπομονείτε. Καλημέρα Ρετζόνι, μια ερώτηση εσύ. Πιστεύεις ότι στην μπάλα έχει πιο κάτω, όχι τι θες, τι πιστεύεις με αυτά που γίνονται, έγιναν, θα γίνουν? Αν στο ποδόσφαιρο εννοείς στα της ΠΑΕ, Γιάννη, τα πιο κάτω και τα πολύ πιο κάτω και τα πολύ πιο παρακάτω τα έχουμε ζήσει. Και ξέρουμε αν υπάρχει πιο κάτω ή πολύ πιο κάτω ή πολύ πιο παρακάτω από αυτά που ζούμε τώρα. Τα πολύ κάτω, εκεί που δεν υπήρχε πια ούτε πάτος βαρελιού, τον είχαμε ξύσει και τον είχαμε σπάσει, τα έχουμε περάσει. Είναι υποχρέωση όλων μας να μην τα ξαναζήσουμε. Μπόλικη αγάπη στο φίλο τον Αργύρη, στον συνεφιασμένο Πειραιά. Τι θα φάμε, λέει, την ώρα του αγώνα, λέει, κάντε μια δημοσκόπηση, σουβλάκια, πίτσα ή μπέργκερ. Συνήθως η πίτσα, φίλε Αργύρη. Καταρχήν στο πρώτο τώρα 6 ώρα δεν θα φας πίτσες. Στο πρώτο θα κάνεις, θα πάρεις κανένα 2-3 ώρες, 4, 8, μια 12, 15 παγωμένες μπύρες. Και θα βάλεις μπροστά σου, ξέρεις, σνακ, διάφορα έτσι τσίπι τσίπι, από αυτά που χαλάνε τις διατροφές. Τώρα θες να βάλεις εσύ να το κάνεις πιο εκλεπτισμένο, να βάλεις τίποτα bake rolls, να βάλεις κανένα πλατό με τυράκια να τσιμπάς. Αλλά εγώ θα έλεγα να παίξεις με τίποτα ξηροκάρπια ωραία και τα πικάντικα και μπύρες. Και στο δεύτερο μάτς θα παίξει πίτσα. Πίτσα γιατί ο γύρος, το σουβλάκι και όλα αυτά θέλουν την προσοχή σου. Ενώ η πίτσα είναι πάρε βάλε, σηκώνεις το κομμάτι, βλέπεις και τρως. Τώρα, ο Γιώργος θυμάται εκείνες τις ωραίες εποχές για εμάς που ήμασταν μέσα. Μη μας λες για αλλαγές ώρας, πάμε για δουλειά στο Final Four, λέει ο φίλος ο Ηρακλής. Γεια σου αγορίνα μου γλυκιά. Σίμω μου, με ρωτάς για συγκεκριμένο Έλληνα παίκτη, πιο συγκεκριμένα για το Λαρετζάκι. Αλλά νομίζω ότι η κατεύθυνση του Άρη για τη συγκεκριμένη θέση είναι σε άλλον Έλληνα παίκτη. Αλλά είπαμε, ο Άρης θα διαφερθεί για όποιον καλό διαθέσιμο Έλληνα παίκτη υπάρχει. Αν και είναι αλλού το ζουμί του Άρη της νέας αγωνιστικής χρονιάς, να ξέρετε. Γιώργο, θέλει μόνιμη άδεια ο ΠΑΟΚ για την Euroliga. Ο ΠΑΟΚ θέλει να γίνει, να πάρει μόνιμη άδεια, να γίνει μέλος, δηλαδή ότι είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ, να είναι και ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό θέλει. Γεια σου φίλε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή ακρόαση.
Όταν σταμάτησε ο Σάρας στο μπάσκετ, τον ονειρευόμουν στον πάγκο του Άρη. Αυτή είναι η προπονητική μου καψούρα. Τεράστιος. Τεράστια προσωπικότητα. Τεράστια προσωπικότητα και σε νοοτροπία και σε γνώσεις και σε μαγκιά και σε όλα. Σε ποια εκπομπή τα είδες και τα άκουσες όλα αυτά? Σε εκπομπή που κάνει η Nova παρουσιάζοντας τα Final Four. Final Four Classics λέγεται, φίλε Βασίλη. Απίστευτος, λέει Μάικλ Γιάν. Παιχτάρα ήταν εκείνη η λιμός. Ήταν ατάλλαντη μένα, αλλά το ξύλο και η αθλητικότητα που είχε ήταν τρομερή. Έτσι, ευτυχώς που δεν είπα για το Δαλαπάσχο. Σωστός ο Άλεξ. Θα ήθελα πολύ να δώσω τον Άρη μας τον Κρίκ της Κλουζ. Πολύ μ' αρέσει. Λίγη για το συμβόλαιό του. Θέλω τη γνώμη σου. Είναι πολύ καλός ο παίκτης, φίλε, ο Κρίκ. Παίζει στο 4. Μπορεί να κατέβει και στο 3, αλλά όχι σαν κλασικό τριάρι. Σε ψηλότερο σχήμα. Αλλά τεσάρι, πολύ καλό με σούτ και έφεση στο rebound. Όχι ο Ρογκαβόπουλος, παιδιά, όχι. Τα πάμε προχθές για το Χαραλαμπόπουλο, δεν σας είπα. Λοιπόν, δεν γνωρίζω, φίλε, για τα μπαν. Α, όχι, μάλλον γνωρίζω, φίλε. Άκουσα τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, δηλαδή. Είναι ο μάνατζερ και ο δικηγόρος του Αλφαρέλα. Τα μπαν αυτά από την... τα ποδοσφαιρικά. Είναι λίγο κάτω από 100.000 και τα δύο. Είναι τα μουτσουνάκια που κάνει η Πάε Άρης. Θα τα πληρώσει και θα τελειώσει το θέμα. Λοιπόν, τα ζουμιά περιμένετε. Πάμε τώρα να σας πω για ποιο λόγο ο Άρης είναι ο πολύ μεγάλος κερδισμένος του Final Four, ό,τι και να γίνει. Καταρχάς, είναι πολύ σημαντικό να πάει καλά γενικά ο Ολυμπιακός, να κλείσει τη χρονιά με χαμόγελα η ομάδα από τον Πειραιά και να παραμείνει ο Μπαρτζόκας στο λιμάνι, όπως έχω πει ότι θα γίνει. Ένα το κρατούμενο. Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, συμφωνούμε θα λέτε. Θέλω να σας πω ότι ήταν... να σας πω λίγα πράγματα για τη συνάντηση τη χθεσινή μεταξύ του κυρίου Μπουένο και των ανθρώπων του Άρη, αλλά δεν θα σας πω το ρεπορτάζ από την πλευρά των ανθρώπων της Sky Aris. Αλίευσα πολύ καλό πρωτογενές ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να σας αναφέρω λεπτομέρειες. Από την πλευρά του κυρίου Μπουένο, από την πλευρά της EuroLeague, για τα συμπεράσματά του και τις εντυπώσεις του από την συνάντηση που είχε με τους ανθρώπους του Άρη. Αρχικά εντυπωσιάστηκε ο ίδιος και ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κύριο Σιάο για την επιλογή του να είναι παρόν σε αυτό το ραντεβού. Εκτιμήθηκε πάρα πολύ από το διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague, διότι ο κύριος Μπουένο γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Ρίτσαρντ Σιάο ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά κυρίως σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, και θεώρησε ότι είναι τρομερά τιμητικό αλλά και δείγμα απόλυτης σοβαρότητας, υπευθυνότητας και επιθυμίας του οργανισμού που λέγεται Άρης για τη σχέση που θέλει να έχει με την EuroLeague. Θεώρησε λοιπόν ο κύριος Μπουένο τρομερά τιμητικό το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Sky Aris και μεγαλομέτοχος, ο κύριος Ιάο, ήρθε 24 ώρες μόνο για αυτό το ραντεβού. Καλά, δεν ήρθε μόνο για το ραντεβού, ήρθε και για συνάντηση με τους υπολείπους ανθρώπους και επιτελείς ΚΑΕ, αλλά η αφορμή ήταν το ραντεβού με τον κύριο Μπουένο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ανέφερε ο κύριος Μπουένο στην κουβέντα και ευχαρίστησε προσωπικά τον κύριο Σιάο για αυτήν του τη βόλτα την 24ωρη από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην Αθήνα. Ένα πράγμα που έκανε τον Μπουένο, επειδή είναι άνθρωπος του μπάσκετ, ήταν αθλητής της Μπαρτσελώνα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει μπασκετικός Άρης, αλλά και ήθελε να γνωρίζει ποιες είναι ακριβώς οι προθέσεις αλλά και τα πλάνα και σε τι υπόβαθρο βρίσκονται από τα πλάνα, έμεινε πάρα πολύ εντυπωσιασμένος
από την παρουσίαση όλου του concept και όλου του project που ετοιμάζουν και έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν από πέρσι οι άνθρωποι του Άρη στο μπάσκετ, αναφερόμενος πρώτον στην εξυγίανση την οικονομική της ομάδας, στην οποία όλη η Ευρωλίγκα φυσικά θεωρεί ότι είναι βασική αρχή για κάθε ομάδα που θέλει να είναι μέλος της, αλλά και για το γεγονός πως οι επενδύσεις δεν μένουν μόνο σε μεταγραφές και σε πράγματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό μπάτζετ. Εξήρε και ικανοποιήθηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Άρης του επέδειξε, του παρέδωσε, του εξήγησε ένα πλάνο απολύτως μπασκετικό, το οποίο περιλαμβάνει υποδομές, ακαδημίες, έμψυχο δυναμικό, ομάδα η οποία θα είναι ισχυρή στο next gen της EuroLeague. Του ανέλησε το σκεπτικό του και, και τα βήματα που θέλει να κάνει σε σχέση με τη βελτίωση των γηπεδικών εγκαταστάσεων του νυν γηπέδου, του παλέ, και από εκεί και πέρα του εξήγησε και το τι ακριβώς θα φέρει στην ομάδα την υλοποίηση ενός ακόμα μεγαλύτερου project που αφορά καινούριο γήπεδο. Για μακροπρόθεσμα φυσικά αυτό το πλάνο παρουσιάστηκε. Ήταν μια εξαιρετική έκθεση ιδεών. Ο Άρης δεν μίλησε καθόλου στον κύριο Μπουένο για το αγωνιστικό σκέλος. Δεν μίλησε καθόλου για το τι μεταγραφές θέλει να κάνει. Δεν μίλησε καθόλου για το τι προπονητή θέλει να φέρει. Εννοείται πως δεν του έδωσε απλά το budget, έτσι, μια ιδέα για το budget της καινούργιας χρονιάς, αλλά του έδωσε συνολικά το ύψος της επένδυσης που θέλει ο κύριος Χιάο και το φαν του να γίνουν για τα επόμενα 5 χρόνια, και φυσικά το νούμερο κάλυψε απόλυτα τον κύριο Μπουένο. Και βέβαια δεν έκρυψε ο κύριος Μπουένο και στους ανθρώπους του Άρη, αλλά δεν το έχει κρύψει και στο εσωτερικό της EuroLeague EuroCup, το πόσο εντυπωσιάστηκαν όλοι τους από την κοινή παρουσία Γιάννη και Θανάση Αντετοκούμπο σε αγώνα του Άρη στο Παλέ, πόσο σημαντική επιρροή είχε γενικότερα αυτή η παρουσία εκεί και πόσα πολλαπλά μηνύματα έστειλε προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό που αποζητά η Ευρωλίγκα και το EuroCup και δεν μπορούν να το κερδίσουν και να το έχουν εύκολα, είναι αυτό που δεν μπορούν να αγοράσουν τα χρήματα. Ξέρετε, ψάχνει ομάδες με χρυσόσκονη γύρω τους που να μπορούν να σταθούν όχι μόνο σε αγωνιστικό αλλά και σε εμπορικό επίπεδο, να περνούν μια συγκεκριμένη, να βάζουν ένα συγκεκριμένο χρώμα στη διοργάνωση. Και ο Άρης φυσικά, αυτό είπε και ο κύριος Μπουένο, ότι αναγνωρίζω πως πρόκειται για ένα πολύ δυνατό brand name, το οποίο μας ενδιαφέρει γενικά πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν μια πάρα πολύ πετυχημένη συνάντηση, διότι ο Άρης εξήγησε όλο το project του στον κύριο Μπουένο, μένοντας σε πολλά σημαντικά οργανωτικής φύσεως επενδυτικά ζητήματα και κάνοντας τον να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που χτίζεται στη Θεσσαλονίκη από την πλευρά του Άρη. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο σας είπα και νωρίτερα ότι ο Άρης ήταν ήδη ο μεγάλος κερδισμένος του Final Four με αφορμή αυτή τη συνάντηση που έγινε. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα στην Αθήνα. Ο κύριος Ιάο έχει αναχωρήσει και ήδη βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ο Νίκος ο Ζήσης έχει πιάσει δουλειά και κάνει αλλεπάλληλα ραντεβού με αξιωματούχους της, του EuroCup, της EuroLeague, ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Διοργανώτρια Αρχή του θεσμού στον οποίο συμμετέχει ο Άρης και είναι μέλος του για τέταρτη χρονιά. Και φυσικά ο General Manager του Άρη είναι και σε αλλεπάλληλα ραντεβού τα οποία αφορούν ατζέντιδες παικτών και προπονητών, οργανώνοντας και προετοιμάζοντας την ομάδα της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου, η οποία, όπως λιτά
και κατηγορηματικά μου υπόθηκε ότι θα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ο Ρίτσαρντ Σιάου μπόρεσε και εισέπραξε από τις δύο συναντήσεις που είχε με Νίκο Ζήση, αγαπητό Διακογιάννη, στη μία ήταν παρόν και ο Θανάση Αντετοκούμπο, αλλά και με τον κύριο Μπουένο. Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωλίγκα μετέφερε στον μεγαλομέτοχο της Καϊάρης όλες τις σκέψεις, τα σχέδια, τα άμεσα που δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, αλλά σε επίπεδο ιδιοκτήτη μπορούσε να του μεταφέρει ένα προσχέδιο πλάνου πραγμάτων που ετοιμάζει η Ευρωλίγκα. Του εξήγησε πού ακριβώς κολλάνε, τουλάχιστον και τώρα δείχνουν πολύ δύσκολη, μια συνεργασία και μια κοινή συμπόρευση με το NBA Europe, και εξήγησε τον τρόπο και το πλάνο της διοίκησης της EuroLeague για το πώς θα μπορέσει και το EuroCup να γίνει πολύ πιο ελκυστικό οικονομικά, εμπορικά και αγωνιστικά, αλλά και πώς και η EuroLeague θα μπορέσει να ανοίξει περισσότερο, να δώσει περισσότερες ευκαιρίες και ταυτόχρονα να δώσει και την εξασφάλιση της συμμετοχής και σε άλλες ομάδες, ώστε να είναι εκεί στην υψηλότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν τέθηκε, επαναλαμβάνω, θέμα άμεσης εμπλοκής του Άρη στη EuroLeague, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Μπουένο και οι επιτελείς του έχουν το βλέμμα στραμμένο στον Άρη και οπωσδήποτε περιμένουν φέτος την πορεία του στο EuroCup, στην οποία ο Άρης πλέον ποντάρει πάρα πολύ. Και την καινούρια χρονιά το EuroCup θα αποτελέσει, τουλάχιστον από αυτό που έχω καταλάβει ως τώρα, τον υπαριθμού ένα στόχο αγωνιστικό του Άρη. Ο κύριος Σιάο έχει πάρει μαζί του πάρα πολλά στοιχεία που του επιτρέπουν πλέον να κατανοήσει ακόμα περισσότερο αυτό που και οι συνεργάτες του στην Καϊ Άρης του έχουν πει εδώ και περίπου 3-4 μήνες με εμφατικό τρόπο, ότι δηλαδή τα οικονομικά δεδομένα και του Άρη και η πρόθεση επένδυσης του ιδίου και του φάντου πρέπει να αλλάξουν και να αναδιαμορφωθούν προς τα επάνω. Ο κύριος Σιάο έχει πάρει αυτήν την απόφαση. Φαίνεται ότι έχει πιστεί με την επιχειρηματολογία που του έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και η ίδια η EuroLeague μέσω του κυρίου Μπουένο. Και μένει να μάθουμε από τους ανθρώπους της Καϊ Άρης ο βαθμός και ο τρόπος που θα εκφραστεί αυτή η άνοδος των δυνατοτήτων και της κίνησης του εύρους των κινήσεων που θα μπορεί να έχει ο Άρης στην καινούργια αγωνιστική περίοδο.

0: Σε άλλο ραδιόφωνο της πόλης ακούσαμε ότι τα περί μπασκετικού αυτοκράτορα είναι ένα αφήγημα για ηθαγενείς της Ψωροκόστενας. Το μεγάλο μπασκετικό μπραντ είναι οι συμπολίτες που άλλωστε είδησαν και την Ευρωλίγκα. Έχεις κάποιο σχόλιο? Φυσικά και έχω σχόλιο, φίλε Σωκράτη, και το είπα και λίγο νωρίτερα, θα το επαναλάβω. Η ιστορία του ελληνικού μπάσκετ γενικότερα, νομίζω, άλλαξε με τον τραυματισμό του Χρήστου Τσέκου. Νομίζω ότι το ελληνικό μπάσκετ θα ήταν πολύ διαφορετικό, το ευρωπαϊκό μπάσκετ θα ήταν διαφορετικό, ο ελληνικός αθλητισμός, γενικότερα η χώρα μας θα ήταν διαφορετική, αν τρεις μέρες πριν το Final Four της Αθήνας του 1993 δεν είχε τραυματιστεί ο Χρήστος Τσέκος. Ο Χρήστος Τσέκος είναι αυτός ο οποίος κρατούσε τα κλειδιά του ελληνικού μπάσκετ στο τσεπάκι του, όταν τράκανε με την μπετονιέρα ο άνθρωπος εκεί στο δρόμο του Πανοράματος και ευτυχώς βγήκε και ζωντανός από εκείνη τη σύγκρουση. Εντάξει, σαν Σωκράτη νομίζω να σε κάλυψε, έτσι. Η κομματάρα από πίσω λέει ποια είναι, αν και σε ακούω λέει με πολύ προσοχή αυτά που λες. After the iron melts, φίλε Μπίσου, γκούγκλαρε. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει, δεν θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει ήδη με προπονητής ώστε να με το που ολοκληρωθεί χρονιά να είναι ανακοινώσιμο. Νομίζω, Μιχάλη, ότι... Μιχάλη, εσύ είσαι, ρε. Μιχάλης, ο δικός μου, Μιχάλης. Αν είσαι εσύ, την αγάπη μου. Δεν θα σε δώσω, εννοείται. Η πρόθεση του Άρη, γεια σου ρε Μιχαλάρα, η πρόθεση του Άρη, παιδιά, είναι να είναι έτοιμος ο Άρης να ανακοινώσει προπονητή με το τέλος των δικών του αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και μοναδική εξαίρεση θα υπάρξει για μία περίπτωση. Αλλά η πρόθεση του Άρη είναι αυτή. Καλημέρα, ο Θανάσης με ποια ιδιότητα παίρνει μέρος στις συζητήσεις του Άρη με τη EuroLeague ως φίλος του μεγαλομετόχου? Δεν ήταν στις συζητήσεις του Άρη με τη EuroLeague ο Θανάσης Αντετοκούμπο, φίλε Γιώργο. Ήταν στην συζήτηση που έγινε το βράδυ της Τετάρτης, πριν ο Άρης πάει συνάντηση με τη EuroLeague, με τον κύριο Σιάο και τον κύριο Ζήση και τον κύριο Διακογιάννη. Για την ιδιότητα του Θανάση Αντετοκούμπο και του Γιάννη Αντετοκούμπο και της οικογένειας Αντετοκούμπο, νομίζω ότι έχουμε αφήσει ξεκάθαρα εννοούμενα, τα οποία τα άφησε και ο ίδιος ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο σε ερώτηση που του έκανε ο Ρίγας Δάρδαλης στο περιθώριο του All-Star Game του NBA, όταν το ρώτησε αν έχει κάποια εμπλοκή ο ίδιος στον Άρη. Από την απάντηση, νομίζω, του Γιάννη Αντετοκούμπο, φίλε Γιώργο, μπορείς να καταλάβεις πολλά πράγματα. Final Four το δείχνει η Νόβα. Κακία, λέει, κακοπροαίρετη. Καθόλου. Ο Κωστής λέει ότι θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΚΑΕΟΘΑΝΑΣ. Κάτσε, έχει να περάσει από άλλο πόστο πριν αναλάβει διοικητικά πόσα στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Μην βιάζεστε. Ναι, φίλε Γιάννη, ότι το πιστεύουν αυτό είναι η μεγαλύτερη πλάκα. Κοίταξε, προσπαθείς να πεις τον εαυτό σου, φίλε, γιατί αυτά που έχεις περάσει και αυτά που έχεις πάθει, πρέπει να βρεις πράγματα για να πεις τον εαυτό σου. Γιώργο μου, υπάρχουν κάποια ρίσκα που αξίζει τον κόπο να τα πάρεις. Αυτό έχω να πω για το θέμα του προπονητή. Όχι, φίλε, δεν γνωρίζουμε για νούμερα, δηλαδή δεν ξέρουμε τι νούμερο... Ποιο ήταν το νούμερο της συνολικής επένδυσης που ενημέρωσαν τον κύριο Μπουένο ότι η ΚΑΕΑΡΙΣ του διαμέσου του το παιδευτικού φάνου του κύριου Σιάου είναι διαθέσιμη να κάνει, αλλά... μιλάμε για μια επένδυση πενταετίας, οπότε μιλάμε για ένα νούμερο. Ούτως ή άλλως τα νούμερα, Κώστα, αυτά που ακούγονται μέχρι τώρα, αυτά που έχουν μπει μέχρι τώρα και αυτά που έρχονται για την καινούργια χρονιά, είναι τα μεγαλύτερα που έχουν ακουστεί ever στην ιστορία του Άρη. Ποτέ ο Άρης δεν έχει ξανακάνει τέτοια νούμερα σε budget, ποτέ δεν έχουν επενδυθεί στην ομάδα τέτοια χρήματα. Τα σε σύγχρονη ιστορία του, έτσι. Χαιρετώ τον φίλο τον Βασίλη που με ρωτάει για τον Ταμπελίνη. Για το Χαραλαμπόπουλο, όχι, δεν έχουμε κλείσει τίποτα. Απλά είναι ένα project που μας ενδιαφέρει. Η περίπτωσή του, τελειώνει το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ και θα είμαστε στις ομάδες που θα συζητήσουμε για τον παίκτη. Για τον Ταμπελίνη, νομίζω ότι ο ίδιος ο Ταμπελίνη θέλει να ψάξει επιλογές στην Ευρωλίγκα. Και για τον Βασίλη Σπανούλη, με ένα ναι, με ένα... για προπονητή, αν κάποιο όνομα ακούγεται, σου είπα ότι ο Διακαής Πόθος είναι ένας και από εκεί και πέρα υπάρχουν 3-4 προπονητές που στους οποίους ο Άρης έχει κάνει μια αρχική προσέγγιση. Τώρα άμα στο χαλάω ρε Βασίλη, συγγνώμη, το αφήγημα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι είναι κρίμα να χάσουμε παίκτες όπως ο Λούτζης. Ακούγεται ότι συζητάει ο Ηρακλής μαζί του. Έχουμε κάνει κινήσεις πρώιμες με Έλληνες. Γιατί αν όχι θα χάσουμε παίκτες από άλλες ομάδες. Φυσικά και έχουν γίνει συζητήσεις αρχικά για τους παίκτες τους οποίους θέλεις να πάρεις και να τελειώσεις με τον Ολυμπιακό, που είναι ο Αντετοκούμπο και ο Τανούλης, που κατά 99,9% δεν θα έχεις θέμα με αυτούς. Ο Τολιόπουλος, αν τεθεί θέμα παραμονής του ή αφηγής του τον Παναθηναϊκό, θα είμαστε εκεί για να τον διεκδικήσουμε με πολύ σοβαρές πιθανότητες. Σου είπα για τον Χαραλαμπόπουλο. Τώρα για τον Λούτζη που μου λες, νομίζω ότι δεν θα ασχοληθεί ο Άρης με την περίπτωση του Λούτζη. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Του χρόνου ο Άρης, όπως σας είπα, θα έχει πρωταρχικό στόχο το EuroCup. Ο Άρης του χρόνου για μένα πρέπει, είναι υποχρεωμένος να έχει 8 ξένους παίκτες. Δηλαδή να έχει, να φέρω ένα παράδειγμα έτσι, π.χ. Χάρελ και έναν ακόμα, Jones, άντε βάζω και τον Jones, 7-8, και να έχει τον Νουά συν 5 ακόμα Νουά. Αυτό είναι το σκεπτικό. Σαφώς και ο ελληνικός κορμός είναι πολύ σημαντικός. Και ο Άρης θέλει να έχει αυτή τη στιγμή έναν καλό ελληνικό κορμό. Με Αντετοκούμπο, Τανούλη, Ελάιζα Μίτρουλογκ, Λευτέρη Μποχωρίδη σίγουρα, μια τετράδα. Βάλε και τον Πουρλίδα, 5. Και σίγουρα θέλει να έχει και έναν με 2 ακόμα. Αλλά επειδή ο Άρης θέλει στο EuroCup να χρησιμοποιεί όλους τους ξένους και όλες οι ομάδες που διεκδικούν EuroCup και διακρίνονται στο EuroCup χρησιμοποιούν πολλούς ξένους παίκτες, ο Άρης θέλει να πάει σε αυτή τη λογική φέτος. Να έχει τους 6 ξένους και θα αλλάζει κάποιο όνομα στη λίστα για την Ελλάδα, και από εκεί πέρα να έχει και ξένους παίκτες που θα παίζουν αποκλειστικά στο EuroCup. Γιάννη, πήγα χθες να βγάλω άδεια για σοφίτα και μου είπαν ότι δεν γίνεται. Λογικά τι έχει καπαρώσει και αυτές. Πού είχες να πάρει σοφίτα, τρελέ. Γιάννη, θέλω να μας προσχεθείς πως εσύ θα ανακοινώσεις Σπανούλη στον Άρη. Με πολύ μεγάλη χαρά θα το έκανα. Και να σου πω και κάτι, δεν με νοιάζει καθόλου. Ας το κάνει άλλος. Καθόλου δεν θα με χαλούσε. Αυτό με το μεσίτη και το σπίτι, φίλε Σπύρο, το έχω ακούσει αρκετά για τον κύριο Σπανούλη. Ωραίος ο Νικόλας, αγαπάει πολύ το Σάρας. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θεωρείς ότι δεν θα συνεχίσει ομίληση του χρόνου, με ρωτά ο Στέλιος. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ μικρές πιθανότητες για να συμβεί αυτό, Στέλιο. Ο Σταύρος λέει ότι δικαιώνεται. Αν δω από τα προηγούμενα του μηνύματα, μιλάει για τον Βασίλη Σπανούλη με πολύ μεγάλη θέρμη. Μακάρι να δικαιωθείς, φίλε Σταύρο. Γιάννη μου, καλησπέρα. Αν περάσουμε την ΑΕΚ, ο σχεδιασμός για προπονητή και παίκτες θα πάρει παράταση ή θα έχουμε ανακοινώσει ανεξάρτητα από τα ημιτελικά, γιατί χάνονται παίκτες και προπονητές? Με το Λιό πόσο κοντά είμαστε? Καθόλου κοντά δεν είμαστε με το Λιόπουλο. Γιατί δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει με κανέναν. Εδώ ήταν αδίωξο να τα μάγει, τώρα τον κράτησε. Μόλις τελειώσει η χρονιά θα έχουμε ανακοινώσεις για οτιδήποτε. Το ότι γίνεται προεργασία και συζητήσεις και επαφές, αυτό δεν αλλάζει. Αλλά μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, τότε θα ακούσει ανακοινώσεις, φίλε μου. Αν μια και στο εκατομμύριο έχει πιθανότητες να έρθει ο Σπανούλης, λογικά και το συμβόλαιο του θα είναι μεγαλύτερο από αυτούς τους προπονητές που κοιτάμε. Χαίρετε, καλά, Παναγιώτη. Θέλω να ξέρετε κάτι. Ο Άρης έχει συγκεκριμένα δεδομένα για προπονητές. Και το μπάτζετ το προπονητικό είναι εκτός αγωνιστικού. Το κεφάλαιο Σπανούλης έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από τον οργανισμό που λέγεται ΚΑΕ Άρης. Δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε τώρα για λεπτομέρειες που δεν υπάρχει και λόγος να μεταφέρουμε πράγματα στον αέρα. Δεν έχει νόημα, αλήθεια δεν έχει νόημα. Δεν βοηθάει σε κανέναν αυτή η κουβέντα. Αλλά αυτό που έχει καταλάβει σίγουρα ο Σπανούλης, και αν δεν έρθει τώρα ο Άρης θα μπει σίγουρα, θα καρφωθεί στο πίσω μέρος του μυαλού του μετά από την προσέγγιση που του έχει γίνει. Η προσέγγιση που του έχει γίνει δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά για προπονητή του Άρη. Τέτοιες τιμές προπονητικές και τέτοια προσέγγιση και τέτοια επιθυμία μόνο ο Ξάνθος ο συγχωρεμένος έχει γνωρίσει. Ο φίλος ο Χάρης, ό,τι και να πούμε για τον μπάσκετ, είναι άδειος λόγω του ποδοσφαίρου. Τι να κάνω ρε Χάρη αγόρι μου, τι μπορώ να κάνω για σένα, πες μου, τι άλλο μασάζ ραδιοφωνικό να κάνω? Αν ο Γούντμπερι θα μπορούσε να είναι του χρόνου, καλός παίκτης. Αλλά για το επίπεδο που ήταν ο Άρης, για το καινούργιο επίπεδο όχι. Φίλε Άντωνη, ο Γκαλμπιάτη πολύ δύσκολο να φύγει από την Μπασκόνια, γιατί πήρε και κύπελο φέτος. Το Copa del Rey πήρε στην Ισπανία, οπότε δύσκολο, αλλά είπαμε. Λίγες μέρες ακόμα υπομονή. Πόσους ξένους θεωρείς θα έχουμε τη νέα χρονιά, 7 ή 8? Εγώ πιστεύω θα έχουμε 8. Και αν έχουμε 8, θεωρείς που θα είναι αυτός ο Χάρελ? Ο Χάρελ θα είναι σίγουρα 7 ή 8, πιστεύω. Όχι σίγουρα. Θεωρώ ότι ο Χάρελ θα μείνει και θα είναι 7ος-8ος παίκτης. Θα παίζει σίγουρα στο EuroCup και κατά περίσταση θα παίζει και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Στέφανος λέει ότι είμαστε ανάμεσα σε Σπανούλη ή αν δεν κάτσει του Σπανούλη θα συνεχίσουμε με Μίλισιτς. Γιάννη, για ξένους θεωρείς θα χτυπήσουμε μόνο με ευρωπαϊκή εμπειρία ή και από NBA? Η επιλογή των παικτών των ξένων, φίλε Κωστή, νομίζω ότι φέτος ειδικά, αν όχι στο 100% αλλά στη συντροπτική τους πλειοψηφία, θα είναι παίκτες με ευρωπαϊκή εμπειρία και υψηλές παραστάσεις ευρωπαϊκού μπάσκετ και EuroCup. Δεν αποκλείω Ευρωλίγκες, αλλά είναι πολύ δύσκολο τους παίκτες Ευρωλίγκες να τους φέρει στο EuroCup. Ο Βασίλης είναι και μεσίτης, προτίθεται να βοηθήσει και σε διάφορα πράγματα. Ας έρθει λέει και θα του δώσω εγώ το δικό μου σπίτι στη Γαλάστρα. Να σε καλά ρε Νικόλα, να σε καλά ρε αγόρι μου, ξέρω ότι το εννοείς. Θα έχουμε γλέντια Γιάννη, αλήθεια αν γίνει αυτό. Ο Θωμάς λέει είναι τραγική ηρωνία στο μπάσκετ να πας να πάρεις λέει Σπανούλη και να πας να πάρεις το EuroCup και να προσπαθείς να παίξεις την Ευρωλίγκα και στην μπαλ το ένα μπαν μετά το άλλο για να γινόμαστε ρεζίλοι παντού. Εντάξει Θωμά, είναι δύο μπαν τα οποία αφορούν την ίδια υπόθεση, δεν είναι το ένα μετά το άλλο. Οκ, okay, όντως δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεις, να δώσεις δικαιώματα τώρα για να συζητάμε τέτοια θέματα με τα μπαν. Αλλά βάλτε λίγο φρένο και νεκρά στο ποδόσφαιρο. Ας το σταματήσουμε το όχημα στην κατηφόρα, να μην πάει παρακάτω και ας περιμένουμε. Ο Βασίλης θέλει να μάθει τι budget έχουμε για προπονητή και αναφέρει ότι Αν δεν δώσεις πάνω από 500 χιλιάρια προπονητή, σωστός προπονητής δεν έρχεται. Χαρμολύπη λέει και νοσταλγία με όλα αυτά που έχουμε ζήσει και η μεγάλη λύπη για όλα ακριβώς που ανέφερες με το μη δικαίωμα δύο ξένων παιχτών. Α, μιλάει ο φίλος ο Άρης για τα όσα δεν δυστυχώς ο κύριος Βασιλακόπουλος έκανε το παν για να μην γίνει ο Άρης πάλι της Ευρώπης τότε, φίλε. Το παν έκανε. Και στην περίπτωση του Φασούλα το 85 και μετά με τους ξένους. Θανάση Κώστα, Τανούλη, Χάρελ, ένα πεντάρι Αμερικανό, ένα ακόμα τριάρι Αμερικανό και οι υπόλοιποι Αμερικανοί να παίζουν 1-2. Και ο Λασένη θέλει ο Κώστας. Ο Λασένη ποιος είναι? Πού έπαιζε φέτος? Ξεκόλλησε με λίγο ρε Κώστα. Δεν είμαι βασκετικός αδερφέ μου. Και αν ήταν να περιμένω κάτι από σένα δεν θα ήμουν σε αυτή την κατάσταση. Ρε Χάρη, ρε Χάρη αγόρι μου γλυκό. Δεν πάω να σε βλέπω και να σε νιώθω έτσι ρε φίλε. Ναι, ευχαριστώ φίλε Κώστα. Ο συγκεκριμένος απλά να ξέρεις ότι ήταν συμπαίκτης του Σπανούλη στην Μπάμπερκ. Είναι λίγο μεγαλούτσικο σε ηλικία και έχει διάφορα ζητηματάκια τα οποία τον κάνουν να μην μπορεί να παίξει στον Άρη πλέον. Ενώ ήταν πολύ καλός παίκτης, να ξέρεις. Ο Άγγλος με την αγγλική, με το αγγλικό διαβατήριο. No news, good news λέει ο Νίκος για τα προπονητικά. Ο Ανδρέας επαναλαμβάνει ότι θέλει τεράστιο επικοινωνιακό και αγωνιστικό λάθος ενδεχόμενη παραμονή μίληση ανεξάρτητα από το τι θα γίνει με τον Σπανούλη. Εννοείται ότι ο Ιανουάριο είναι παίκτης Ευρωλίγκας και ότι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τέτοιους παίκτες. Θα προσπαθήσουν δηλαδή οι επιτελείς ομάδες να φέρουν τέτοιους παίκτες. Γιώργο, ο Κρικ, δεν ξέρω συγκεκριμένα αν ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Κρικ, αλλά ο Άρης γενικώς θα έβλεπε πολύ έντονα την αγορά του EuroCup και παίκτες που διακρίθηκαν σε αυτήν. Επομένως, σας είχα πει και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μην εκπλαγείτε αν παίκτες που ήταν απέναντί μας και μας εντυπωσίασαν, ξαφνικά τους δούμε να παίζουν πολύ δυνατά για την ομάδα του Άρη. Όχι, δεν είναι θέμα. Εγώ είμαι αισιόδοξος για τον Άρη μετά τη συνάντηση, Νίκο, που έγινε με τον κύριο Μπουένο, παρόντος του κυρίου Σιάο. Είμαι πολύ πολύ αισιόδοξος και πολύ χαρούμενος που εισέπραξε η EuroLiga και ο διευθύνων σύμβουλός της το ραντεβού αυτό με τον τρόπο που ο Άρης πραγματικά ήθελε να περάσει. Ότι πρόκειται για ένα οικοδόμημα που χτίζεται με πολύ γερές βάσεις για να πάει πάρα πολλά χρόνια. Και ότι είναι ένα οικοδόμημα στο οποίο αξίζει να στηριχθεί κάποια στιγμή η EuroLiga. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ και με κάνει πολύ αισιόδοξο γενικότερα. Δεν είναι το θέμα Σπανούλη που μου βγάζει αισιοδοξία. Λοιπόν, μία και έξι είναι. Πω. Α, δεν τα πάω καλά με τους χρόνους. Η Χριστίνα Στεφανίδου από το GR Times είναι έτοιμη για τους τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε να τους ακούσουμε. Θα πάμε να ακούσουμε και όλα τα υπόλοιπα διαφημιστικά μηνύματα των ανθρώπων και των εταιριών που υποστηρίζουν τον Yellow Radio χορηγικά. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία Η Επίδοσης, τα υπέροχα ζαχαροπλαστεία Μίλτος με την ιστορία 50 ετών που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας, η Αλλοπλαστή αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, και η Smart Finance με τους εξαιρετικούς λογιστές που σας δίνουν λύσεις και σας αποφεύγουν κάθε κακοτοπιά, φοροτεχνική και λογιστική. Τίτλοι ειδήσεων από Χριστίνα Στεφανίδου, χορηγός της ώρας, διαφημιστικά μηνύματα και θα έρθετε για να μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής της τελευταίας ώρας της εβδομάδας με την ελπίδα να κάθε εβδομάδα που περνά να μας φέρνει πιο κοντά σε θετικές εξελίξεις και σε αλλαγή ψυχολογία σε όλα τα επίπεδα και για εσάς που καίγεστε και στουρουφλίζεστε περιμένοντας εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τις υπέροχες μουσικές μας, κάνουμε μια πολύ μικρή παύση, φίλες και φίλοι. Αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μείνετε συντονισμένοι και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κλείνει το μετρό από την ερχόμενη Παρασκευή και για τρεις εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά με την επέκταση της Καλαμαριάς. Προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Επανέρχεται η γραμμή Μ1 από τη Νέα Ελβετία μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό. Αντί της Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Θα πραγματοποιεί δρομολόγια κάθε 7 λεπτά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι γραμμές 3, 31 και 39. Ένταση και αποχωρήσεις από τη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Θύελα με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ψηφοφορία με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κακοποιούν τη δημοκρατία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θύμισε ότι η Βουλή το 2022 είχε ψηφίσει για το ίδιο θέμα με 120 ψήφους. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κατήγγειλε ο Σοκράτης Φάμελος, πείρωμα δών και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ αποχώρησε από τη συνεδρίαση, κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία μπροστά στην εξουσία. Πριν από λίγο αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Βόλες πριν από λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά να αντιδράσει τώρα η χώρα μας για το νομοθέτημα της Άγκυρας, με φόντο το Αιγαίο κάλεσε την κυβέρνηση ο κύριος Σαμαράς. Χθες απορρίφθηκαν και οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου η απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με παραγγελία του Εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης ανέρεσης στο δικαστικό βούλευμα με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Η ανατροπή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου το απόγευμα της Πέμπτης. Στον Εισαγγελέα η 16 για τη συμμορία της Κρήτης, στο κάδρο ναρκωτικά, όπλα και απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η κυρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις. Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
10: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
11: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
10: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
11: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
10: www.ergopavlatel.gr.
11: Έργο τέλεια νέα.
12: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τους ανθρώπους? Τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη,

0: 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, παιδιά μου. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις μέρος δεύτερο. Εκπομπή Παρασκευής 22 λέει ο μήνας. Περνάει το Σαββατοκύριακο. Την Δευτέρα έχουμε 25 του μήνα το ΑΕΚ Άρης, τον εντός εισαγωγικών τελικό πρόκριση στην τετράδα του πρωταθλήματος ή το αντίο και την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Και σιγά σιγά τα πράγματα θα αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά μορφή και να μπαίνουμε σε μια περίοδο ανακοινώσεων που τόσο πολύ την περιμένετε για τον μπασκετικό Άρη. Αναμενόμενο, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ανυπομονώ για την καινούργια χρονιά. Με έχει ενθουσιάσει ο τρόπος με τον οποίο η ομάδα εργάζεται σε κάποια πράγματα και είμαι πολύ περίεργος να δω τελικά πώς το πλάνο θα διαμορφωθεί και τι Άρης θα παρουσιαστεί την καινούργια αγωνιστική περίοδο. Ο φίλος ο Γιώργος ανησύχησε, λέει δεν θα κάνεις διάλειμμα, ένα τσιγάρο, λίγο νερό. Γιωργάρα μου, δεν καπνίζω. Την κακιά αυτή συνήθεια την έκοψα 13 Σεπτεμβρίου του 2003. Κοντεύω 23 χρόνια να τα κλείσω. Νεράκι είναι, θα έπινα νύχα, δεν έχω δυστυχώς, θα κάνω υπομονή. Είμαι μπούφος. Θα πνιγώ και δεν θα έχω νερό να πιω, κατάλαβες. Σας μετέφερα λίγο το παρασκήνιο της συνάντησης της θεσμής με τον κύριο Μπουένο. Για μένα το θέμα του προπονητή είναι καθοριστικό, αλλά ειλικρινά αυτό που φέτος καταλαβαίνω και ο τρόπος με τον οποίο θέλει μεταγραφικά να κινηθεί η ομάδα και να βάλει ποιότητα σε όλες τις θέσεις,

0: Αυτό που εγώ βλέπω ότι θέλει να κάνει ο Άρης πλέον, αντιλαμβανόμενος τις απαιτήσεις του EuroCup, που είναι, επαναλαμβάνω, ο πρώτος του στόχος, θέλει να φέρει στην ομάδα παίκτες που θα δώσουν στον Άρη δύναμη, ύψος, θα τον ψηλώσουν σαν ομάδα και κυρίως στην περιφέρειά του, και θέλει παίκτες που να μπορούν να παίζουν με την ίδια επιτυχία σε παραπάνω από μία θέση. Δηλαδή ο Άρης θέλει να αποκτήσει σίγουρα ένα τριάρι που να μπορεί να παίζει και στο 4 και στο 2. Να αποκτήσει ένα τεσάρι που να μπορεί να ανέβει να παίξει στο 5 σε σχήματα χαμηλά και να έχει τη δυνατότητα να είναι και το τεσάρι, το stretch τεσάρι. Βέβαια stretch τεσάρι υπάρχει και είναι ο Νουά. Όταν λέμε stretch τεσάρι, είναι το τεσάρι το οποίο μπορείς να το ανοίξεις και να παίξεις και, σαν θέση 3 που παίζει και ο Νουά. Θες έναν παίκτη να συμπληρώσει τον Νουά, νομίζω ότι πρέπει να έχει κάποια πιο στοιχεία, πιο δυναμικά. Πολύ καλό σουτ θες, πάρα πολύ καλό σουτ θες. Ο Άρης θα επενδύσει πάρα πολύ φέτος σε σκόρερ, σε πάρα πολύ καλό σουτ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, το σύγχρονο μπάσκετ πλέον είναι η επίθεση. Οπωσδήποτε οι αρχές στην άμυνα είναι σημαντικές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία κερδίζονται από την επίθεση. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό της Βαλένθια, έτσι. Και φυσικά να υπάρχει μια ισορροπία. Να ξέρετε ότι φέτος ο Άρης πάει για 8 ξένους παίκτες, γιατί θέλει να έχει μια ομάδα κρούσης πολύ σημαντική για το EuroCup. Και από εκεί και πέρα να βάλει μπόλικη ποιότητα, να διατηρήσει το υπάρχον ελληνικό στοιχείο. Ουσιαστικά ο Γιώργος Οτανούλης είναι μια καινούργια μεταγραφή. Ο Λευτέρης ο Μποχωρίδης είναι μια πολύ μεγάλη σταθερά των αποδυτηρίων και του παρκέ, και θεωρείται υπερπολίτιμος ο ρόλος που θα διαδραματίσει και στον επόμενο Άρη, τον Άρη της νέας χρονιάς. Υπάρχει ο Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει βρει ηρεμία, διάθεση και μπασκετική όρεξη, βελτιώνεται συνεχώς σε πάρα πολλά πράγματα, και σε νοοτροπία αλλά και μπασκετικά. Αλλά ο Κώστας Αντετοκούμπο, αντιλαμβάνεστε πως θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έρχεται από τον πάγκο για να δίνει, ανάλογα βέβαια και το τι θέλει να χρησιμοποιήσει ο προπονητής, όχι ότι θα παίζει βασικός, αλλά οπωσδήποτε ο Άρης θέλει να αποκτήσει φέτος ένα πεντάρι, το οποίο θα είναι ένα πεντάρι με σκορ, ένα πεντάρι με εξαιρετικό pick and roll, με σουτάκι από μέση απόσταση, ένας παίκτης ο οποίος θα απειλεί και θα μπορεί να βάλει 8, 10, 12 πόντους εύκολα σε κάθε παιχνίδι. Αυτά βέβαια πληρώνονται, είναι ακριβά τα γούστα μας, έχουμε ακριβά γούστα, αλλά είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πορτοφολάκι, αξιόπιστο και ικανό να προσελκύσει πολύ καλούς παίκτες. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που θα προσελκύσουν παίκτες στον Άρη, γιατί δεν είναι αυτό μόνο και το ζητούμενο. Το project του Άρη, η παρουσία στην ομάδα με τον τρόπο που υπάρχει του Αντετοκούμπο, της οικογένειας Αντετοκούμπο, ο Σιάο, η αξιοπιστία, ο Νίκος Ζήσης, ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο κύρος και απήχηση, είναι ο ίδιος ο οποίος αναλαμβάνει να μιλά προσωπικά σε μεταγραφικούς στόχους, και βέβαια η προοπτική του Άρη να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε αθλητές να κάνουν μεγάλο upgrade στην καριέρα τους, να ανεβάσουν πάρα πολύ τις μπασκετικές τους μετοχές ταυτόχρονα με την μπασκετική μετοχή του Άρη. Γι' αυτό σας λέω ότι φέτος η μεταγραφική περίοδος του Άρη δεν θα είναι όπως τις άλλες χρονιές. Ούτε θα παρακαλάμε για περισσεύματα, ούτε τίποτα. Υπάρχει γνώση, έχει γίνει καλή προεργασία, και θέλω να πιστεύω πως θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα πραγματικά πάρα πολύ ελκυστική. Εγώ περιμένω να δω φέτος έναν Άρη, παιδιά, που θα παίζει το μπάσκετ, το χορταστικό, το ελκυστικό, που έπαιζε ο Άρης στον πρώτο χρόνο του Λάσκαρη με Πρίφτη και με Οκάρο κλπ, που ήταν χάρμα η δέστη η ομάδα. να δω έναν Άρη και να παίζει τον μπάσκετ που έπαιζε στη χρονιά του Τσάρλς Μπάρτον, ο οποίος είχε έρθει και είχε φέρει ένα καινούριο στυλ παιχνιδιού που απορούσαμε όλοι τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά βγάζαμε 90 πόντους στην επίθεση με κλειστά τα μάτια, με κόμμα τον Μπέιλι, Σμους Πάρκερ, Ράιαν Στακ κλπ. Θέλω και πιστεύω ότι φέτος θα δούμε έναν τέτοιο Άρη. Έναν Άρη που θα μας κάνει να ανυπομονούμε για το επόμενο παιχνίδι. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν οι άσχημες στιγμές, οι άσχημες εμφανίσεις, οι σφαλιάρες, οι ήττες, οι οποίες θα πονέσουν. Όλα αυτά θα είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά πιστεύω ότι οι καλές στιγμές θα είναι πολύ περισσότερες από τις κακές. Τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω. Ο φίλος ο Βαγγέλης βάζει έναν αστερίσκο για τον coach Μίλησης και λέει ότι με ρόστερ ποιοτικότερο του παρόντος δεν είναι κακός coach, αλλά σίγουρα ένας coach Ευρωλίγκας εκπέμπει άλλη άβρα σε όλη την ομάδα. Είδομε. Πολλοί το λένε αυτό που λες, Βαγγέλη, και υποστηρίζουν ότι ο Μίλησης θα μπορούσε να αποδώσει και με ένα πολύ ποιοτικότερο ρόστερ. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι αν μπορεί ο Άρης να φέρει ένα προπονητή που θα μπορέσει να του φέρει και μια νέα, έτσι, διαφορετική τελείως νοοτροπία και τρόπο σκέψης, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Ναι, σωστά. Κώστα, τον ξέρω τον παίκτη. Είχα μιλήσει για αυτόν, είχα στείλει ένα μήνυμα και είχα μάθει πληροφορίες αρκετές για τον Ολασένη. Είναι καλός ο παίκτης, παίζει στο 4, σε χαμηλά τμήματα, σχήματα και στο 5. Είναι μεγαλούτσικο σε ηλικία, έχει αρκετά θεματάκια, πολύ ποιοτικός, πολύ τεχνίτης, αλλά με αρκετές αδυναμίες που αυτή τη στιγμή, με τη δυνατότητα την οικονομική που θα έχει ο Άρης, πιστεύω ότι θα πάρει καλύτερο παίκτη. Πριν από 6-7 χρόνια ήταν μια περίπτωση που θα ενδιέφερε σίγουρα. Ο Άνθιμος μας τρολάρει και λέει: παιδιά, ο Σπανούλης ψάχνει σπίτι στη Θεσσαλονίκη γιατί έκλεισε βοηθός του τριγκέρι, λέει στους δίπλα. Γεια σου ρε Άνθιμε, γεια σου ρε αγόρι. Δικός μας είναι, έτσι, απλά πλάκα κάνει το παιδί. Ο φίλος ο Παύλος, αμέσως Παύλο μου, εδώ είμαι εγώ για σας. Να ξέρετε, θα το κάνω. Θα βγάζω φωτογραφίες στα ονόματα που στέλνετε και θα τα στέλνω στο GM της ομάδας. Και θα του λέω: ορίστε, έχω παραγγελίες. Μην νομίζετε ότι πολλές φορές διαβάζω ονόματα και λοιπά που πιθανότατα να απασχολούν και τον Άρη, να ασχολεί το Άρης με αυτά. Εδώ μου αναφέρει Γουάλας, Σιβρίντης και Μολινάρ. Αμέσως, κύριε Παύλο. Ο Κώστας και ο Μίτρουλογκ. Ο Μίτρουλογκ είναι έτοιμος από την άποψη ότι ξεπέρασε τελείως την ίωση που τον ταλαιπωρούσε ο Γιώργο. Είχε ένα θεματάκι με τα πλευρά, είναι πολύ πολύ καλύτερα. Θα είναι σίγουρα ο Ελάιζα Μίτρουλογκ παρόν και έτοιμος για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Κώστας το πάει λίγο πιο συντηρητικά και το πάει πιο συντηρητικά για να μπορέσει να παίξει και να μην έχει ζητήματα επίσης τη Δευτέρα. Θα είναι στη διάθεση του Μίλησης και οι δύο, αν δεν συμβεί κάτι τρελό τις επόμενες τρεις μέρες. Έχεις δίκιο, φίλε Γιάννη, έχεις δίκιο. Δεν θα ασχολούμε. Ο Βασίλης έκανε ένα σχόλιο για τα μπαν και εγώ του απάντησα ότι αυτό το θέμα έπρεπε να έχει τελειώσει εξοδικαστικά και όχι να σέρνεται δύο μήνες, και λέει αυτό, λέω, ρε Γιάννη, τι περιμένεις μετά από αυτή την κατάσταση. Ναι, είναι πράγματα τα οποία μειώνουν την δυνατότητα της ομάδας να είναι πιο αξιόπιστη στις συζητήσεις της και στις επικοινωνίες της με οποιονδήποτε. Αυτό είναι αλήθεια. Στα γενέθλιά μου δηλαδή το έκοψες, μακάρι να το έκοβα κι εγώ. Στο εύχομαι, φίλε Λεωνάρντο, αλήθεια στο λέω. Αν μπορείς να το κόψεις το τσιγάρο, το κάπνισμα, θα κάνεις κάτι πάρα πολύ καλό πρώτα στον εαυτό σου, μετά σε αυτούς που αγαπάς, και θα δεις πολλές σημαντικές διαφορές γρήγορα. Θα παχύνεις λιγάκι λίγο ενδεχομένως, αλλά τα κιλά χάνονται. Το καλό που θα κάνεις στον εαυτό σου θα είναι πολύ μεγάλο. Όσοι μπορείτε να το κόψετε, παιδιά, το κάπνισμα, να το κόψετε. Δεν είναι μόνο οικονομική. Οι λόγοι αυτοί είναι το δεύτερο και το τρίτο. Είναι λόγοι υγείας και το πώς θα νιώθεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μπορείτε, αν θέλετε, μπορείτε να τα καταφέρετε. Είναι δύσκολο, το ξέρω. Εγώ δεν έχω κόψει το φαΐ για παράδειγμα. Δηλαδή, δεν έχω κόψει. Το έχω κόψει, ρε παιδί μου, το έχω ελαττώσει πάρα πολύ, αλλά είναι ένας έρωτας. Μεγάλος. Όσο και να ανυπομονούμε για την καινούργια χρονιά και τις ανακοινώσεις, ανυπομονούμε και βγάζουμε νύχια για τη Δευτέρα να αποκλείσουμε την ΑΕΚ, θα πω εγώ, Νίκο. Θα το απολαύσουμε και αυτό και την αναμονή προσμονή. Έτερον εκάτερον. Για λόγους για πολλούς λόγους πρέπει. Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο η ομάδα να μπορέσει να μπει στην τετράδα. Δεν δίνει σίγουρα κάτι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Καλησπέρα Γιάννη. Τα ονόματα των παικτών που είναι σε προχωρημένες συζητήσεις ή έχουν κλείσει, τα γνωρίζεις? Όχι φίλε Αντώνη, δεν τα γνωρίζω. Θα επαναλάβω το εξής παιδιά. Όποιος λέει ότι ξέρει μεταγραφές του Άρη στο μπάσκετ, λέει ψέματα. Δηλαδή λέει ψέματα ότι μπορεί να υποπτεύεται ή να έχει καταλάβει κάποια πράγματα από συμφραζόμενα. Μην με παρεξηγήσει κανείς, δεν λέει ψέματα από αυτή την έννοια ότι σας κοροϊδεύει, αλλά γίνεται τόση πολλή δουλειά στο κομμάτι στεγανά και στο κομμάτι του τρόπου λειτουργίας και των διαρροών, και ειδικά φέτος που υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που ξέρεις περιμένουν να πάει στην ποιον θέλει ο Άρης, πάμε κι εμείς. Και επειδή κάποιοι χαλάνε την πιάτσα, ο Άρης θέλει να πάει πάρα πολύ ήρεμα και όμορφα και το έχει ξεκαθαρίσει, σας έχω πει ξανά, και στους ατζέντες των παικτών. Αν υπάρξει διαρροή για κάτι, θα θεωρηθεί ότι είναι προσβολή τις συμφωνίες και τις συζήτησεις που έχουμε. Βρες ένα Σόλομον ρε ζήσει να γίνει χαμός, να έρχεται μπροστά μας και να τραβάει τη φανέλα και να χαζεύουμε. Ωραίος παίκτης ήταν ο Willy, πολύ ωραίος. Καλησπέρα Γιάννη, ανυπομονησία να δούμε το νέο Άρη του μπάσκετ όπως αρμόζει στην ιστορία του. Γιάννη, αν ξέρεις ότι έχουμε συμφωνήσει με Σπανούλη, όσο και προφορικά θα το έλεγε στον αέρα τώρα? Ούτε μία στο δισεκατομμύριο, Γιώργο. Στο λέω με απόλυτη ειλικρινία. Αν ήξερα ότι αυτό εδώ το πράγμα μπορεί να ζημιώσει την ομάδα στο ελάχιστο, δεν θα το έλεγα με τίποτα. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση θα έρθει με τον τρόπο που πρέπει, στην ώρα που πρέπει. Εγώ προσωπικά όμως, εντάξει, αυτό είναι κάτι που το κάνω χρόνια τώρα, δεν είναι καινούριο. Δεν έχω την τρέλα να ξέρεις. Ωραίο είναι, δεν λέω όχι. Έχω ζήσει και τις εποχές της κόντρας σε εφημερίδες που κρεμιώτουσαν στα περίπτερα και αν δεν είχες το όνομα ή αν δεν είχες την είδηση ήταν δύσκολο. Είχες προβλήματα με τον αρχισυντάκτη, αλλά τα είχα ξεπεράσει αυτά καιρό. Έχει χρόνια που τα ξεπέρασε. Δεν θα την έλεγα πάντως. Αν είχαμε συμφωνία με τον Σπανούλη, δεν θα την έλεγα. Και δεν θα την έλεγε ούτε η ΚΑΕ, πιστεύω, μέχρι να τελειώσει η χρονιά. Με τον οποιονδήποτε θα μπορούσε να έχει έρθει σε συμφωνία. Γιώργο, ο Άρης έχει στόχο τα επόμενα δύο χρόνια το EuroCup. Δηλαδή θα παλέψει πάρα πολύ να πάει όσο πιο βαθιά γίνεται στη διοργάνωση και αν γίνεται να το διεκδικήσει και να το κερδίσει. Είναι δεδομένο αυτό. Η διεκδίκηση του EuroCup σαν τίτλος είναι πολύ πιο εύκολο από το να διεκδικείς και να κερδίσεις το ελληνικό πρωτάθλημα. Το κύπελλο, εντάξει, είναι λίγο πιο εφικτό γιατί είναι knockout match και είναι πιο λίγα match. Αλλά το EuroCup είναι γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ευρώπη και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η EuroLeague. Και γενικά είμαστε. Το EuroCup πιστεύω ότι του χρόνου θα μπει στην κορυφή των επιδιώξεών μας. Ο φίλος ο Νίκος λέει τελείως καφενιακά με μια εξάδα επτάδα Ελλήνων, Τολιόπουλο, Ελάιζα, Λευτέρη, Κώστα, Χαραλαμπόπουλο, Τανούλη και Πουλιανίτη, θα ήμουν πολύ πολύ χαρούμενος. Δεν θα μπορέσει να χωρέσει και ο Τολιόπουλος και ο Ελάιζα Μίτρουλογκ και ο Μποχωρίδης και ο Πουλιανίτης και ο ξένος που θα πάρεις φίλε σίγουρα στο Άσο 2. Αλλά ναι, νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικό το ελληνικό στοιχείο. Λες ρε Γιάννη να δούμε εκείνο το μπάσκετ, μακάρι, έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σου. Αλέξανδρε, το πιστεύω. Αυτό που θέλω να δω εγώ προσωπικά, πάρα πολύ από την ομάδα, πάρα πολύ, και γι' αυτό αν θέλετε, όχι τώρα, έχει χρόνια τώρα, 3-4 χρόνια τώρα που λέω το όνομα Σπανούλη συνέχεια, αυτό που χρειάζεται ο Άρης πραγματικά σε ό,τι αφορά τον καθοδηγητή του στον πάγκο, στην άκρη του πάγκου. Γι' αυτό και έχω πυκνώσει πολλές φορές στις αναφορές μου για, θυμάμαι, τον Ξανθό. Αυτό που χρειάζεται πραγματικά ο Άρης για να λειτουργήσει το ρόστερ που θα κάνει και οι μεταγραφές που θα κάνει στον απόλυτο βαθμό είναι την οτροπία νικητή. θέλω έναν προπονητή, μια προσωπικότητα που να είναι, να μην συμβιβάζεται με την ήττα, να βάζει γκάζια στους παίκτες που κερδίζουν ένα μάτς 10 και όχι 20 πόντους, να κερδίζει η ομάδα και να μην είναι ικανοποιημένος ο προπονητής, να έχει παράπονα από τους παίκτες γιατί μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να του έχουν καθαρίσει το μάτς. Θέλω έναν προπονητή πολύ αυστηρό, πολύ απαιτητικό, πολύ δίκαιο, πολύ σύγχρονο, αλλά με ενδιαφέρει μια προσωπικότητα που θα τους παρακινήσει όλους και θα δώσει τον τόνο για να τον ακολουθήσουν όλοι. Είναι ο αρχηγός του τμήματος. Το αγωνιστικό τμήμα πρέπει να βλέπει τον προπονητή και να παίρνει μια καθοδήγηση και μια γραμμή από τον προπονητή, η οποία θα συντάσσεται απόλυτα με τις επιταγές και τις ανάγκες του κόσμου και θα μετατρέψει τον Άρη σε μια ομάδα που είναι νικήτρια. Δηλαδή που θα είναι πίσω στο σκορ και θα λες θα το γυρίσει. Τέτοιο Άρη θέλω. Σκληρό. Πολύ σκληρό. Νικητή. Με ψυχολογία και νοοτροπία νικητή. Και νομίζω ότι ο προπονητής θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ο φίλος ο Παναγιώτης μιλά για την στελέχωση της ομάδας, αν θα έχουμε, για αναβάθμιση των εμπορικών προϊόντων κλπ. Παναγιώτη, το οργανόγραμμα της ΚΑΕ είναι σε εξέλιξη. Έχει μπει πολύς καινούριος κόσμος σε αθέατες θέσεις, σε τμήμα marketing, διαφημιστικό κλπ. Το κομμάτι της επικοινωνίας είναι σημαντικό στην εικόνα που παίζει το ρόλο στη σύγχρονη εποχή. Ασφαλώς και χρειάζονται κάποιες ενέσεις μέσα στον οργανισμό, πιστεύω, που θα δώσουν και στον Άρη τη δυνατότητα να έχει και μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια, άνεση εξωστρέφειας και πρόσωπα κοινής αποδοχής και εμπιστοσύνης, να μπορούν να πιάνουν τον παλμό του κόσμου και να επιστρέφουν πίσω τον παλμό της διοίκησης για να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση. Νομίζω ότι και προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν βήματα. Είναι ένας οργανισμός 10 μηνών η ΚΑΕΑΡΙΣ και έχει θέλει το χρόνο της λογικά για να μεγαλώσει, να οριμάσει και να εξελιχθεί. Και οι ανάγκες του ανταγωνισμού σίγουρα δημιουργούν καινούργιες θέσεις και ενίσχυση ακόμα μεγαλύτερη του έμψυχου δυναμικού. Βασίλη, ναι, έτσι περίπου είναι, απλά κάποιοι παίκτες μπορεί να προχωράνε ανεξάρτητα με το θέμα προπονητή, γιατί θα το ακούσατε και νωρίτερα, το έλεγε και ο coach Πρίφτης, ότι ο GM μιας ομάδας που είναι ο Νίκος ο Ζήσης καθορίζουν και τον μπάσκετ που θέλει να παίξει ο Άρης. Οπότε ναι, ο προπονητής είναι σημαντικός. Πρώτα θα πρέπει να είναι ο προπονητής, αλλά κάποιοι παίκτες μπορεί να τους βρει εδώ ο προπονητής και να μην έχει κανένα θέμα να δουλέψει μαζί τους. Ο φίλος ο Αντώνης λέει ότι του αρέσουν αυτά που ακούει και όπως φαντάζεται και σε πολλούς, αλλά ας μείνουμε ταπεινοί όπως αρμόζει. Πάνω απ' όλα, σοβαροί πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές, Αντώνη. Και ο Μίλσης λέει να μείνει μόνο αν πάει σε τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Όταν η πίστη μετατρέπεται σε πεποίθηση, συμβαίνουν μαγικά πράγματα και αυτό λέγεται δημιουργικός οραματισμός ή νοερή απεικόνηση. Περιμένοντας σπανούλι δεν υπάρχουν απραγματοποιητά όνειρα. Γιάννη, μου αρέσει πολύ το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ που το μοιράστηκες μαζί μας. Τι βλέπω για τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα. Γνώμη μου είναι ότι το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε είναι ο τελικός της Ευρωλίγκα. Στα δικά μου μάτια. Θεωρώ ότι όποια από τις δύο ομάδες περάσει, ο Ολυμπιακός ή η Φενέρμπαχτσε, θα σηκώσει το τρόπαιο. Μην έχετε ξεγραμμένη τη Ρεάλ Μαδρίτης και οι απουσίες που έχει, δηλαδή στο 5 με Ταβάρες και λοιπά, δεν, ίσως και να τη βολεύουν για να παίξει το παιχνίδι, το small ball και της ταχύτητας που παίζει η Βαλένθια. Βέβαια η Βαλένθια μας απέδειξε με τον Παναθηναϊκό δικαίως ότι είναι μια λερναία ύδρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα της βγει άγχος ως ταχτοπούτα της διοργάνωσης, αν θα της βγει άνεση και βγάλει μάτς μαγικό χωρίς πίεση. Θεωρώ όμως ότι ο τελικός της φετινής Ευρωλίγκα στα δικά μου μάτια είναι το σημερινό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Εκτιμώ ότι όποια από τις δύο ομάδες περάσει και δίνω ένα 65-35 στον Ολυμπιακό σε ποσοστό, 65% δηλαδή πιθανώς να περάσει ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι όποια ομάδα περάσει θα πάρει και το τρόπαιο. Για τον Μπουλιανίτη, φίλε, υπάρχει μεγάλη εκτίμηση. Δεν ξέρω αν θα μείνει, αν θα φύγει. Αυτό είναι ένα θέμα, εξαρτάται και από τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ του ελληνικού. Θυμίζω ότι ο Στέλιος Μπουλιανίτης ήταν μια επιλογή του Νίκου Ζήση, έτσι. Προσωπική. Τον είχε και παίκτη ο Σπανούλης. Το αναφέρω αυτό στο Περιστέρι. Όχι ότι παίζει κανένα φοβερό ρόλο, αλλά το αναφέρω. Αν είναι να προτείνουμε ονόματα για τη νέα αγωνιστική σεζόν, στείλε στο Ζήση να διαλέξει νούμερο και να πάρει Πρίντεζη, Παπαλουκά, Διαμαντίδη και είμαστε έτοιμοι. Αχ, παιχταράδες. Παιχταράδες πραγματικοί. Βέβαια, από αυτούς που αναφέρεις, αν μου έλεγες. Εντάξει, και ο Διαμαντίδης μεγάλος παίκτης, αλλά ο Παπαλουκάς ανέκαθεν θεωρούσα ότι είναι μια μπασκετική ιδιοφυΐα. Πολύ μου άρεσε, πάρα πολύ μου άρεσε. Mike Wilkinson ψάχνει ο φίλος ο Βασίλης. Ορισμός του value for money. Value for money, Βασίλη. Μόνο value for money, φίλε. Επαγγελματίας στο 400%. Κορίτσι, κανονικό, δηλαδή σε προβλήματα εκτός αποδυτηρίων και συμπεριφορά. Εκπληκτικό παιδί. Και παιχταράς, σκληρός. Δεν καταλάβαινε, ξύλο θέλεις, μπάσκετ θέλεις, ό,τι θες παίζουμε. Θόρπ και Γεύ, ορίστε. Γεια σου ρε Γιώργο, ρίξε πράγμα αγόρι μου. Πες ονοματάκια. Γουστάρω. Νάτος ο Θωμάς λέει: Γιάννη, είπα στην οικογένειά μου ότι όταν αλλάξει ιδιοκτησία στην μπάλα κόβω το τσιγάρο. Θωμά, μπέσα. Ετοιμάσου αδερφέ. Πιστεύω του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα καπνίζεις. Κράτα το αυτό που σου λέω. Και αν όχι τέτοια εποχή, τον επόμενο Αύγουστο-Σεπτέμβρη δεν θα καπνίζεις. Τελευταίο σου καλοκαίρι είναι βαριά βαριά το μισό επόμενο. Κέρκουτ, παιδιά, Κέρκουτ λέει. Διάρη, τριάρη, τεσάρη, πεντάρη. Ναι, αγόρι μου. Ναι, Βασίλη μου. Ρεγιάννη λέει: Κόψαμε το τσιγάρο. Να κόψουμε και το φαγητό, να κόψουμε και τον Άρη. Λέει και μετά να ανοίξουμε ένα λάκκο 2 μέτρα να πέσουμε μέσα. Όχι, ρε Πέρι. Όχι, ρε αγόρι μου. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λέω, το φαγητό τώρα είναι απόλαυση, είναι μαγεία. Καμία σχέση, δεν είναι τόσο βλαβερό το τσιγάρο, αλλά πρόσεχε και εκεί θέλει. Ειδικά τουλάχιστον εγώ που μεγαλώνω, είμαι πάνω πλέον στα 51, βαδίζω σε λίγο καιρό. Θέλει μεγάλη προσοχή και αυτό. Δεν το συζητώ για το τσιγάρο, είναι καταστροφή. Γιαννάρα μου! Γιαννάρα μου γλυκιά! Σε εκτιμώ, σ' αγαπώ, δεν αλλάζει τίποτα, φίλε, από αυτά που είπαμε. Σου λέω και πάλι ότι είσαι από τους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους. Έχεις κερδίσει πράγματα και την εκτίμηση όλου του αριανού κόσμου. Δεν λέω, δεν χρειάζεται να πω επίθετο κλπ. Το έχεις κάνει σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ ανθρώπινη και πολύ σημαντική υπόθεση για την οικογένεια του συλλόγου. Έχεις την αγάπη μου και εννοείται ότι ο σεβασμός είναι απολύτως δεδομένος. Τον έχεις κερδίσει και αυτό δεν πρόκειται να το χάσεις ποτέ. Με Λορέντζο Μπράουντ τι γίνεται, πότε υπογράφει? Ο Δημήτρης έχει καψούρα με τον Λορέντζο Μπράουντ, ο οποίος ήταν μαγικός στη Μακάμπη, μαγικός. Δεν έκανε στον Αταμάν και μετά νομίζω είχε έρθει με την Αρμάνη, είχε έρθει. Με ποια ομάδα είχε έρθει και έκανε διπλό μες στο ΑΚΑ? Γιάννη, εγώ ήμουν άρρωστος με το τσιγάρο από τα 13 στα 23. Όταν γεννήθηκε η κόρη μου το 2002, 20 έκλαψε το μωρό και πήγαμε από πάνω του ασυναίσθητα, εγώ και η πεθερά μου. Και μου ήρθε η τσιγαρέλα από την πεθερά μου και λέω: Για να με ενοχλεί εμένα, φαντάσου το μωρό. Και από εκείνη τη στιγμή μαχαίρι. Πολλά κιλά λέει: Μπράβο, ρε φίλε, δεν πειράζει. Σε χαίρομαι πραγματικά. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκοψα εγώ το τσιγάρο. Όταν έμαθα ότι θα γίνω πατέρας, είπα σε ένα μήνα το κόβω και τέλος. Γιώργο, έτσι είναι τα πράγματα. Το συμφέρον της ομάδας είναι πολύ σημαντικό. Ένας Άρης νικητής επιβάλλεται να περάσει την ΑΕΚ και να πάει στα μάτς με τον Ολυμπιακό στα 5 μάτς, εκτός αν προκριθούμε με 3-0-3-1. Άρα αγόρι μου. Εσύ τώρα τα λες αυτά και μπορεί να μην τα εννοείς, αλλά εγώ τα έχω μέσα στην ψυχή μου αυτά τα πράγματα, ότι μπορούν να συμβούν. Όχι φέτος. Γενικά πρέπει να συμβαίνουν. Γιάννη, θεωρείς ότι σε μεταγραφικό επίπεδο η ανακοίνωση προπονητή θα είναι η πρώτη που θα γίνει? Αυτή είναι η... Αυτή είναι η επιδίωξη του κλαμπ. Τώρα, αν υπάρξει κάτι πολύ δυνατό σε μεταγραφή παίκτη, δεν θα διστάσουμε να το ανακοινώσουμε κιόλας. Να το ξέρεις, φίλε Ανδρέα, αλλά η επιδίωξη αυτή είναι. Καλησπέρα, έχω την εντύπωση ότι οι δύο Έλληνες θα είναι κοντός και 34. Θανάση, βουλωμένο γράμμα θες να διαβάσεις. Μια ερώτηση, πιστεύεις ότι ο Άρης θα κυνηγήσει παίκτες από την Αμερική που θα κοπούν από τα αμερικανικά draft? Δεν θα περιμένει η Αργύρη? Αυτή ήταν μια τακτική που κάναμε κατά κόρον τα παλαιότερα χρόνια που είχαμε και ψάχαμε να βρούμε λαχεία, λαβράκια και επενδύαμε και στα τελευταία κοψίματα για να βρούμε καλούς παίκτες σε χαμηλά χρήματα. Δεν νομίζω ότι θα πάμε εκεί. Για τον Γκάλινατ που αναφέρεις, ο Ρομπέρτο Γκάλινατ που είχε απασχολήσει πέρσι τον Άρη πριν αποκτηθεί ο Άντζουσιτς, είχε ενημερώσει τους ανθρώπους του Άρη ότι δυστυχώς έχει κλειστό διαιτές για φέτος. Ανέβασε και την ομάδα του στην Α1 όντας ο πρώτος σκόρερ και εξαιρετικός, και του χρόνου έχει συμβόλαιο με την ομάδα του στην Τουρκία της τάξης των 300.000. Δηλαδή είπε ότι θα παίξω του χρόνου και φέτος, δηλαδή στην Τουρκία, τη νέα χρονιά που έρχεται. Ο Παύλος λέει ότι τον Σπανούλη θα τον ανακοινώσει ο Τίγρης με AI ολόγραμμα του Σπανούλη να αντικαθιστά το ενιδρίο με πισίνα για να χωρούν τα σκάλπ. Καθόλου άσχημη ιδέα, φίλε Παύλο, και νομίζω ότι γενικώς θα παίξει πάρα πολύ. Οι παρουσιάσεις φέτος των παικτών και οι ανακοινώσεις θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι θέλω να πιστεύω. Μπάρτλε και Γουντμπερι στο 2, να θωρακίσει την άμυνα και την επίθεση που τους έχουμε δει. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα, μέχρι και κάρφωμα in the face. Για τον Μπάρτλε, φίλε παμπουχή, φίλε μου καλέ, συγγνώμη, καλέ μου φίλε, για τον Μπάρτλε, ούτως ή άλλως ο παίκτης είναι πολύ ψηλά γενικώς σε εκτίμηση. Για τον Γουντμπερι, νομίζω ότι ήταν ένας πολύ καλός παίκτης στον Άρη προηγούμενων ταχυτήτων. Αν, και αν δεν βρούμε Σόλομον, λέει, ένας Μακνίλ δεν θα μας χαλούσε. Άκου εκεί, Κώστα. Άκου, θα μας χαλούσε. Εννοείται, παιδιά, ότι ο Άρης θα έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό φέτος. Στο επόμενο EuroCup θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και θα έχει και, πολύ, και πολλά budget μεγάλα και ομάδες που θα την παλέψουν. Αλλά θα παίξουμε μπαλίτσα επίσης όρης. Θεωρώ πως αν αξίζει μια ευκαιρία ο Γρηγορίου, άλλο τόσο λίγο παραπάνω αξίζει μια ευκαιρία και ο Μίλσης, φτιάχνοντας αυτό στην ομάδα του, λέει ο Γιώργος. Είναι ένα επιχείρημα στο οποίο, ξέρεις, δεν θα μπορούσε, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει βάση, άσχετα με τον Γρηγορίου. Αλλά αυτοί που τρέχουν την ομάδα βλέπουν κάποια πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να μην τα βλέπουμε. Ηλία, έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις, δεν θέλω να το πω αυτό δημόσια, γιατί δεν αφορά τον Άρη και την οικογένειά του και τους φίλους του Άρη. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες. Απλά είναι αποτέλεσμα μιας κατευθυνόμενης και κατασκευασμένου τρόπου δημιουργίας πραγματικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, 35, ζουν με μια εικονική πραγματικότητα που διαμορφώνουν επικοινωνιακά κάποιοι. Και γι' αυτό έχουν γίνει όπως έχουν γίνει. Και τους λες, πετάει ο Γάιδαρος. Σου λένε, εντάξει, δεν πετάει, αλλά 10 μέτρα πάει και μετά περπατάει. Συμφωνώ, Βασίλη, απόλυτα μαζί σου. Φενέρ, Ρεάλ, ο τελικός νικητής η Φενέρ, λέει ο Μάικλ. Νομίζω πάντως πως για πλάν B ο Μίλισιτς είναι στα θέλω σου. Δηλαδή ότι εγώ, δηλαδή, το πλάν B θα προτιμούσα το Μίλισιτς, λες? Όχι, έχω προπονητή για πλάν B. Αλλά δεν έχει νόημα να πω κάτι τώρα. Ας περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσουν οι μπήλες της ομάδας. Ο Χαβίτο παρουσιάζει τον Άρη του 2027. Από πάνω μέχρι κάτω βλέπω Trevor Williams, βλέπω Ζίζιτς. Α, Χαβίτο, εσύ είσαι μεγάλος μπερκετλής. Λορέντζο Μπράουν, Νίκολιτς. Έκλεισε ρε φίλο Νίκολιτς, πήγε στη Γαλατά. Μπάρτλε, Χαραλαμπόπουλο βλέπω. Καβάνο βλέπω. Κάβανο βλέπω, συγγνώμη. Χαβίτο, δεν με χαλάει καθόλου η ομάδα που έχει φτιάξει, να ξέρεις. Καθόλου όμως. Γιάννη, να μην ξεχνάμε, φέτος είναι στην ουσία η πρώτη χρονιά της ΚΑΕ. Και για την ΠΑΕ, να μην μας ξεφτιλίζει για 50.000, ρε. Πάλι διαρκεία θα πάρουμε, αλλά όχι έτσι. Για το χρέος σε μάνατζερ και δικηγόρο, λέει ο φίλος. Ο Williams είναι παιχταράς, Μίτσο, έχεις δίκιο. Τον θέλαμε κιόλας, τον είχαμε χάσει τότε από την Ούρμη για λίγα λεφτά. Παιχταράς είναι. Ο Γκαλβανίνη, τώρα που τον αναφέρεις εδώ σε ένα μήνυμά σου, υπέγραψε στην Πενιαρόλ. Παιδιά, ο Γκαλβανίνη, προφανώς τώρα για τους επόμενους μήνες και θα ξαναγυρίσει η Ευρώπη, φαντάζομαι εγώ. Εντάξει, Φαντούμπεργεν, Σάλας και Γκαλβανίνη είναι καλή παίξη, επαναλαμβάνω, για ομάδες που παίζουν στην Ελλάδα από το 6 ως το 10. Παπαλουκάς, ένα μπάσκετ μόνος του, τον έχω γνωρίσει και το έχω μιλήσει σαν να μιλούσα στο μπάσκετ, αισθανόμουν. Παικταράς και πολύ καλό παιδί. Ο Γιώργος λέει μοκόκα και ξερό ψωμί. Αυτό ξαναπες το Γιώργο, αλλά είπαμε. Μας τη χάλασε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήταν MVP του Γιώργου, απέβαλε και το νικητήριο. Και μάλλον τον παίρνει ο Πάρκερ στη Βιλερμπάν. Μοκόκα. Διακαής πόθος ήταν, να ξέρεις. Μήνες τώρα. Άρη στη σκία, δράμα Super 3, λέει ο φίλος μου, μπήλει στην αγάπη μου. Ένα μάση ήθελε ο Ντίμης να κατηγκαρφώνει. Βέβαια θυμάμαι και τα πόστερ του στο σεφ και τα πόστερ του παντού. Πάντως ο DPG, που είναι τόσο μεγάλος φαρμακοβιομήχανος, έχει δηλώσει πως δεν πιστεύει ότι το τσιγάρο δεν βλάπτει καθόλου. Ναι, όπως και να πηγαίνεις με 300 στην Αττική Οδό και να περνάς από αριστερά και δεξιά και να κάνεις live μετάδοση. Ναι, αυτά τα πράγματα σίγουρα δεν βλάπτουν καθόλου. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι ο Μίλισιτς έχει μια συγκεκριμένη πορεία και πριν τον Άρη, έχει τίτλους σημαντικούς και με ένα άλλο budget προφανώς μπορεί να δείξει διαφορετικά πράγματα. Γνώμη μου, την ακούω, φίλε Δημήτρη. Ο κόρη, ο αδερφός, φιλαράκι μου, ο Μπρούερ, δολοφόνος. Ο Ουάσιγκτον, όχι Γιάννη, γιατί ο Ουάσιγκτον ήταν πολύ καλός παίκτης, αλλά είχε μόνο δεξιά τρίπλα. Πήγαινε από τα δεξιά, ρε φίλε. Δηλαδή, αν η πόρτα του Χίλτον άνοιγε από τα αριστερά, αυτός δεν θα έβγαινε από το ξενοδοχείο, από την κυλιόμενη την πόρτα. Μόνο από τα δεξιά πήγαινε. Κατά τα άλλα, ήταν πολύ ικανός. Ο κόρη, Μπρούερ, άλλη ποιότητα. Άλλη ποιότητα και μεγάλος αλυταράς. Με την καλή έννοια και άμα και με την κακή έννοια. Φίλος μου, έκανα πολύ παρέα τότε μαζί του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη χαρά που μου είχε δώσει ο Corey Brewer όταν παίζουμε πρώτο ευρωπαϊκό μάτς στο Eurocup με Ζούρο προπονητή και Ηλία Κατζούρη βοηθό. Πάμε να παίξουμε Βερολίνο με την Άλμπα Βερολίνου στη Max Smelling Halle. Όχι στην Mercedes Arena που μετά έγινε O2 Arena και λοιπά στο Βερολίνο, στην καινούργια έδρα, που και εκεί είχα πάει στο διπλό που κάναμε με David Blatt και το κρίσιμο καλάθι του Ντικούδη. Θυμάμαι όμως εκείνη τη ματσάρα που είχαμε κερδίσει με Mike Pemberthy. Η ομάδα της Άλμπα Βερολίνου να έχει βάλει 7 τρίποντα. Ο Mike Pemberthy είχε 7 στα 11 τρίποντα. Ένας δολοφόνος λευκός σουτέρ απίστευτης ποιότητας. Και ο Corey Brewer είχε βάλει 6. Και το τελευταίο από τη γωνία buzzer beater. Αλλά πρόσεξε, η Max Melling Halle, Γιάννη, παλιά, η παλιά χωρούσε 7.800 έπαιρνε. Ήταν ένα γήπεδο άκρος μπασκετικό, με φοβερό θόρυβο και φασαρία. Οι θεατές ήταν σχεδόν μέσα στο παρκέ. Ο Brewer σηκώθηκε από τη γωνία, το παστελώνει σε νεκρό χρόνο και σχεδόν έπαιζαν άμυνα οπαδοί. Αλλά δεν καταλάβαινε ο τύπος τίποτα. Και δεν θα το ξεχάσω για εκείνο και μόνο το μάτς, όπως και για το ότι έπαιζε με σπασμένο περικάρπιο, ρε φίλε. Το είχε σπάσει με την Μπαλκάν. Μπαλκάν τι λέγανε? Ή Academic. Μια βουλγάρικη που παίζαμε τότε. Συνήθως, κάνα 2-3 χρόνια. Χταράς ο κόρη. Και βέβαια τον ψιλομάζευα από κάτι μαγαζιά και μπαράκια, με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά να με πάρεις, γιατί έπινε λίγο το αγόρι μου. Ήτανε λύκος. Του άρεσαν πολύ και οι γυναίκες. Πόσο κρίμα που ο Διαμαντής και ο Παπαλουκάς δεν ακολούθησε την προπονητική. Κάνει ατομικές, βλέπω, ο Παπαλουκάς, και μάλιστα με τον Αβδάλα προπονείται, του κάνει ατομικές και τον βοηθάει. Πιστεύω ότι ο Παπαλουκάς θα μπορούσε να γίνει πολύ καλός προπονητής. Ο Διαμαντίδης όχι, γιατί δεν είναι επικοινωνιακός καθόλου. Είναι μούγκα στη στρούγκα. Μπεχταράς μεν, πολύ μεγάλος, αλλά δεν έχει το επικοινωνιακό που πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ καλό ο Παπαλουκάς. Κάτσε καλά, Βαγγέλη, με τον Τόμασον. Εγώ το έκοψα μαχαίρι το τσιγάρο πριν 6 χρόνια. Πήρα και χάνοντας παράλληλα 20 κιλά. Βέβαια τα 5 ξανάβαλα. Μπράβο ρε Νικόλα, το σεβασμό μου. Αμά ρε Παναγιώτη, αμάν. Δεν το κόβω. Φυσικά, φίλε Άγγελε, γίνεται προεργασία για το ρόστερ της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου και ανακοινώσεις θα έρθουν με το που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις. Εγώ γιατί κάθομαι και δεν φεύγω? Εγώ διαβάζω μηνύματα. Έχετε στείλει 7 εκατομμύρια μηνύματα και εγώ τα διαβάζω. Και έχω κι άλλα που δεν διάβασα, όπως για αυτό που λέει ο Θόδωρος. Λέει: κανείς δεν γράφει για τον Τζέκο. Ντροπή μας. Άλλαξε όλο τον μπάσκετ, λέμε. Δίκιο έχεις. Θυμάμαι και το Σίμτσακ με τους 21 πόντους που είχε βάλει. Ως άλλος Kevin Garnett. Τότε με Strawberry. Η Γκάρ Αμερικανό, η Άλβα Βερολίνο, πολύ καλό παίκτη. Μπόλικη, μπόλικη, μπόλικη αγάπη σε όλους. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για την συμμετοχή. Με τη Λουκόιλ, ευχαριστώ ρε Τζονί. Λουκόιλ, μπράβο. Άκουσα 7 στα 11 τρίποτα και μάντεψε ποιον θυμήθηκα αυτόματα. Λευτέρη Σούποντιτς, από το ημίχρονο. 6 είχε βάλει στο ημίχρονο, το 7ο το βάλει στο δεύτερο. Μάλιστα ο συγχωρεμένος ο πολίτης είχε παίξει ζώνη και βάλε το Φασούλα να πηγαίνει στη γωνία για να κόψει το Σούμποντιτς. Μέχρι να βγει ο Φασούλας ο Παναγιώτης για να κόψει το Σούμποντιτς, είχε βάλει καμιά 25 στο ημίχρονο. Πολύ και αγάπη σε όλους και σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την ακρόαση και για τη μαζική συμμετοχή. Καλά να είμαστε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Θα έχουμε και κάποια ενημέρωση για θέματα που αφορούν τον ΑΣ μέσω Σαββατοκύριακο, οπότε θα μπορούμε να σας μεταφέρουμε κάποια πράγματα από εβδομάδα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την κορυφαία λογιστική συμβουλευτική εταιρεία την Επίδοσης. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τα ζαχαροπλαστή Αμίλτος που είναι κοντά μας με την αξιοπιστία τους και την γλύκα τους. Εδώ και 50 χρόνια μορφαίνουν μικρές και μεγάλες στιγμές μας. Η Αλούπλας και η αδερφή Δερβίση, οι κορυφαίοι σε ό,τι αφορά τα κουφώματα, την κατασκευή, την αισθητική, την ασφάλεια, την οικονομία. Πηγαίνετε στο showroom στη Δημοκρίτου 12, στην παλιά τη Φένα, στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, για να διαπιστώσετε για ποιο λόγο οι Αλούπλας και οι αδερφοί Δερβίση εγγυώνται για τα καλύτερα κουφώματα, είτε σε ιδιώτες είτε σε επαγγελματίες. Και φυσικά Smart Finance, τα τσακαλάκια της λογιστικής και της φοροτεχνικής, που σας βγάζουν με αμεσότητα, απευθυνότητα και στις καλύτερες τιμές αγοράς από δύσκολες θέσεις και εσάς προσωπικά και την εταιρεία σας. Ακολουθεί Δημήτρης Ουσαλής και Χρήστος Γκάλης με Yellow News. Αφού πρώτα φυσικά ακούσουμε Χριστίνα Στεφανίδου και τίτλους ειδήσεων από το GR Times. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι, να προσέχετε τους εαυτούς σας, ό,τι και να κάνετε. Τη Δευτέρα, αν μας βοηθήσει και ο Θεούλης, ξανά εδώ λίγο μετά τις 12. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κλείνει το μετρό από την ερχόμενη Παρασκευή και για 3 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά με την επέκταση της Καλαμαριάς. Προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Επανέρχεται η γραμμή 1 από τη Νέα Ελβετία μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό. Αντί της Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Θα πραγματοποιεί δρομολόγια κάθε 7 λεπτά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι γραμμές 3, 31 και 39. Ένταση και αποχωρήσεις από τη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Θύελλα μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ψηφοφορία με πλειοψηφία 151 βουλευτών. Κακοποιούν τη δημοκρατία, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θύμισε ότι η Βουλή το 2022 είχε ψηφίσει για το ίδιο θέμα με 120 ψήφους. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα κατήγγειλε ο Σωκράτης Φάμελος, πυρομαδών και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ αποχώρησε από τη συνεδρίαση κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία μπροστά στην εξουσία. Πριν από λίγο αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Βολές πριν από λίγο από τον Αντώνη Σαμαρά να αντιδράσει τώρα η χώρα μας για το νομοθέτημα της Άγκυρας με φόντο το Αιγαίο, κάλεσε την κυβέρνηση ο πρώην Πρωθυπουργός. Χθες απορριφθήκαν και οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μέσω μυστικής ψηφοφορίας με ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πολιτικά πρόσωπα. Στο μικροσκόπιο του Άριου Πάγου, η απόφαση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου εξετάζεται το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης στο δικαστικό βούλευμα με το οποίο αφέθηκε ελεύθερος ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Η ανατροπή έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου το απόγευμα της Πέμπτης. Στον εισαγγελέα η 16 για τη συμμορία της Κρήτης, στο κάδρο ναρκωτικά, όπλα και απάτη με επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλυπτήρια χθες για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία το όνομά του. Η παρουσίαση έγινε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Το νέο κόμμα δεν δημιουργήθηκε από επαγγελματίες πολιτικούς που τρέμουν μη χάσουν τις καρέκλες τους, ανέφερε η Μαρία Καριστιανού. Χαρακτήρισε το πολιτικό σύστημα σαθρό που λειτουργεί χωρίς ευθύνη, έλεγχο και λογοδοσία. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένονται τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στο αστυνομικό δελτίο χειροπέδεσε 22χρονο που θόπεψε 24χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης κάθισε δίπλα της και την παρενόχλησε, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι είχε προβεί στις ίδιες πράξεις και σε βάρος μίας 21χρονης. Μιλώντας στο GR Times, ο σύντροφος της παθούσας τόνισε ότι το περιστατικό είχε επανεληφθεί άλλες 2-3 φορές, ενώ ο ίδιος είχε μιλήσει στο δράστη για να σταματήσει να την παρενοχλεί. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, αύριο θα είναι πάλι έξω, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Με το σώμα γεμάτο.
9: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
15: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: Έκτακτη είδηση.
24: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
23: www.ergopavlatel.gr.
0: Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
24: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
24: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr
24: Ergo.nea.
1: Έλα, Γιώργη!
2: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
1: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
2: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
25: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
26: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
25: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
26: Ποιος, εγώ?
25: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
26: Και ejectionservice.gr.
25: Λύσαξες.
27: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
28: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
29: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
30: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
31: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
32: Yellow Radio 101,7.
5: κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ουσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε στην τροφιά μέχρι τις 4 όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή με όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Αλφα σίγμα. Γενικότερα, ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Αρχικά χωρίς να φαινόμαστε, εντάξει, θα το δούμε στην διάρκεια. Σίγουρα πάντως θα μπορείτε να μας ακούσετε κανονικά και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Κάντε like αν σας αρέσει το βίντεο, subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο. Να πω τους χορηγούς μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Τηλέφωνο 6981-33-44-55, email info@secure247.gr και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Είχαμε ένα θεματάκι λίγο με το live. Νομίζω ότι τώρα είμαστε OK. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε τα θέματα μας. Τα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινάω λίγο με ΑΣ. Είχαμε χθες την ανακοίνωση του νέου ΔΣ του Ερασιτέχνη. Είχαμε πει από προχθές ότι θα υπάρξουν αλλαγές, ότι κάποια μέλη θα αποχωρήσουν, κάποια άλλα μέλη θα μπουν στο ΔΣ του Ερασιτέχνη. Πήρε το OK από το πρωτοδικείο. Και έχουμε λοιπόν μια νέα διοίκηση με κάποιες αποχωρήσεις, με 5 αποχωρήσεις και 5 προσθήκες από την άλλη πλευρά. Θέλω έτσι να πω 2 πράγματα για αυτό το κομμάτι, γιατί προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Για ποιο λόγο έτσι μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 6 μήνες από την προηγούμενη διοίκηση, μπήκαμε στη διαδικασία να έχουμε μια καινούργια διοίκηση. Είχαμε αναφέρει το κομμάτι με το οικονομικό, ότι υπήρχε μια. Και γενικότερα υπάρχει μια πρόθεση τα μέλη τα οποία υπάρχουν στο ΔΣ, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειοψηφία τους, να μπορούν και οικονομικά να συνεισφέρουν στον ΑΣ, για να μπορέσει να τα απεξέλθει στα πολύ μεγάλα ζητήματα τα οποία έχει, να μπορέσει να τα απεξέλθει σε όλα αυτά τα οποία πρέπει ο ΑΣ, γιατί μιλάμε για ένα ΑΣ με πάρα πολλά προβλήματα, για ένα ΑΣ ο οποίος προσπαθεί να μπει σε μια τάξη, αλλά θέλει πολλά πράγματα ακόμα, πολύ δρόμο. Και έγιναν λοιπόν κάποιες αποχωρήσεις. Σίγουρα η αποχώρηση έτσι που σίγουρα συζητιέται είναι η αποχώρηση του μέχρι προτείνω αντιπροέδρου του ΑΣ και αντιπροέδρου και στην προηγούμενη φοιτεία, την εξάμηνη της διοίκησης του Κυριάκου του Χαμουζά. Κάποια μέλη έφυγαν γιατί ήθελαν και οι ίδιοι να αποχωρήσουν. Απλά θέλω να πω κάτι, γιατί πρέπει να είμαστε, τουλάχιστον να προσπαθούμε. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω πάντα, μπορεί να μην το καταφέρνω πάντα. Είμαι σίγουρος ότι δεν το καταφέρνω πάντα, γιατί πάντα υπάρχει και κάτι το οποίο μπορεί εσύ να μην ξέρεις σωστά ή να το μεταφέρεις λάθος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν προσπαθώ να διεκδικήσω το αλάθητο σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να αποδίδουμε σε ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν, με τον τρόπο που συμμετέχουν στα κοινά του Άρη, ό,τι αναλογεί στον καθένα. Και σε αυτή τη θητεία και στην παρουσία του Κυριάκου του Χαμουζά για ένα χρόνο περίπου στο ΔΣ του Ερασιτέχνη. Την προηγούμενη φορά, τον Ιούνιο, είχε μπει αρχικά στην προηγούμενη διοίκηση και σε αυτή τη διοίκηση από τον προηγούμενο τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Την πολύ σημαντική συνεισφορά του στο να μπει ο Άρης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, μέσω γνωριμιών, μέσω επαφών, γιατί παιδιά, αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνο με την καλή θέληση, δεν γίνονται μόνο αν εσύ είσαι, πώς το λένε, καλός άνθρωπος και θέλεις κτλ. Γίνονται και μέσω γνωριμιών και μέσω επαφών και μέσω πορτών που θα μπορείς να χτυπήσεις για να το επιτύχεις. Και πρέπει να του απονείμουμε τα εύσημα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι, όχι μόνο στον ίδιο, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη του ΑΣ, αλλά και στον ίδιο, γιατί συμμετείχε και πάρα πολύ ενεργά, επειδή έχω και ιδία, γνώμη, ιδία άποψη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θέλω να το μεταφέρω. Επειδή λοιπόν έχω ιδία άποψη στο συγκεκριμένο κομμάτι για το τι προσπάθεια έκανε, πόσο προσπάθησε, προκειμένου να έχουμε το αποτέλεσμα το συγκεκριμένο και να μπούμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, πρέπει να αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου, να αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι, ό,τι πρέπει να παίρνει ο καθένας, ό,τι πρέπει να αποδίδουμε στον καθένα, για να μην χάνουμε την μπάλα. Εγώ αυτό λέω, επιμένω σε αυτό το κομμάτι, επιμένω, πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας και έτσι να λειτουργούμε σε κάθε περίπτωση. Να μην ξεχνάμε ή να μην αφήνονται, γιατί καμιά φορά ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να αφήνονται υπονοούμενα, μπορεί να λέγονται πράγματα τα οποία μεταφέρονται λάθος σε κάθε περίπτωση. Είναι 14, ok. Δεν το πρόσεξα, παιδιά, αν είναι 14, να σας πω την αλήθεια. Και ήταν πριν 15. Πάντως 5 έφυγαν σίγουρα, το γράφει και από κάτω η ανακοίνωση των 5 μελών τα οποία αποχώρησαν. Εγώ θα επιμείνω και θα λέω ότι πρέπει ο ΑΣ να ενημερώσει για αρκετά πράγματα. Αυτό για μένα μπαίνει στην άκρη. Ο Κυριάκος Χαμουζάς έκανε και μια προσωπική ανάρτηση στο Facebook, αναφερόμενο στην παρουσία του στο ΔΣ του Ερασιτέχνη και στην πλέον αποχώρησή του, λέγοντας κάποια πράγματα. Και φυσικά ευχόμενος όλοι να είμαστε δίπλα στον ΑΣ, δίπλα στην μάνα του συλλόγου. Αυτό είναι το πρώτιστο. Έχει πολλή δουλειά. Έτσι, έχει πολλή δουλειά να κάνει το ΔΣ του Ερασιτέχνη. Πάρα πολύ μεγάλη και σημαντική δουλειά. Αλλά εγώ θα ζητήσω για μία ακόμη φορά από τους ανθρώπους του ΑΣ, αυτούς που συνεχίζουν και αυτούς τους καινούργιους που μπήκαν, πρέπει να μιλάνε με καθαρό τρόπο προς τον κόσμο του Άρη. Ο κόσμος του Άρη δεν θέλει από τον ΑΣ ούτε να του δίνονται ελπίδες οι οποίες δεν ξέρουμε αν ισχύουν και θα δούμε και να δημιουργείται ένα κλίμα λανθασμένο, ούτε να μην ενημερώνει όπως πρέπει. Πρέπει να λειτουργεί σωστά. Ναι, παιδιά, και τα του Θεού το Θεό, έτσι. Τα του Κέσσερα στο Κέσσερα, παντού. Ο καθένας να παίρνει αυτό το οποίο του αξίζει. Θα ρωτήσει κάποιος, έχουν πάρει σε αυτό το σύλλογο όλοι αυτοί που έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια αυτό που τους άξιζε, αυτό που έπρεπε να πάρουν? Για με, κατ' εμέ, έτσι δεν θα πω τώρα για όλο τον πλανήτη, δεν θα συμφωνούν όλοι μαζί μου. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη, για μένα όχι. Όχι. Και αρνητικά και θετικά, τι εννοώ. Και άνθρωποι που για μένα ήταν παντελώς αρνητική η παρουσία τους, έχουν μείνει με θετικό πρόσημο, και άνθρωποι που ήταν εντελώς αρνητική παρουσία τους είχαν κάποιο θετικό πρόσημο το οποίο δεν τους αποδόθηκε ποτέ. Αλλά αυτό είναι τώρα δικό μου. Στο δικό μου το μυαλό δεν το βγάζω εγώ από το δικό μου το μυαλό, να το βάλω στο δικό σας. Ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για τα συμβαίνοντα στο σύλλογο. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο. Η ανακοίνωση του νέου ΔΣ. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι η παρουσία του Κυριάκου του Χαμουζά ήταν σημαντική σε αυτό το κομμάτι κυρίως για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, επετεύθυνη βέβαια για να συνεχίσει ο εξοδικαστικός μηχανισμός να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος ο οποίος βάζει το χέρι στη τσέπη. Το έχει βάλει ήδη το χέρι στη τσέπη. Έχει πληρώσει δόσεις, θα συνεχίσει να πληρώνει τις δόσεις. Και αυτό νομίζω είναι κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για να μπορεί ο σύλλογος να λειτουργεί, να μπορεί να συνεχίζει, να μπορεί να πορεύεται και να περιμένουμε και κάτι καλύτερο έτσι, σε κάθε περίπτωση. Η δεύτερη ανακοίνωση που έβγαλε ο ΑΣΥΓΜΑ το βράδυ ήταν για την γενική συνέλευση, την έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα γίνει στις 5 Ιουνίου, είναι η πρώτη όπως έχει κληθεί. Εκεί πρέπει να είναι πάνω από 50% για να γίνει. Δεν θα είναι πάνω από 50%, ιδίως τόσα πολλά που είναι τα μέλη του Άρη. Βέβαια, περιμένουμε να γίνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά τόσα πολλά που είναι, δύσκολο να υπάρχει η απαρτία του 50-1. Οπότε θα πάμε στη δεύτερη ημερομηνία, που είναι Δευτέρα 8 του μηνός, 8 Ιουνίου. Όπου θα γίνει η έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη στο κλειστό κάτω από την θύρα 3. Εκεί που είχε γίνει και η τελευταία, που θυμάμαι τουλάχιστον που ήμουν παρόν, εκεί που είχε γίνει και η τελευταία. Στο κλειστό, όπως μπαίνεις προς τα δεξιά, έτσι είχε ένα στα αριστερά και ένα προς τα δεξιά, εκεί. Σε εκείνο το κλειστό από κάτω θα γίνει η γενική συνέλευση η έκτακτη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη. Ο Ερασιτέχνης, θα αναλάβω ότι έχει πάρα πολλά θέματα να επιλύσει. Έχει πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα. Παρέλαβε μια κατάσταση η οποία ήταν με πολλές ανορθογραφίες ο ΑΣΥΓΜΑ, και έχει πολύ δρόμο προκειμένου να μπορέσει να τα επιλύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Να πω, παιδιά, ότι μας βλέπετε κανονικά στο YouTube, από ό,τι βλέπω την αφέντο Μουτσουνάρα μου. Το ξεπεράσαμε το πρόβλημα και μπορείτε κανονικά να μας παρακολουθήσετε και μέσα από εκεί. Λέω λοιπόν ότι πριν τη Γενική Συνέλευση θα πρέπει ο ΑΣΥΓΜΑ κάποια πράγματα τα οποία καίνε μεσαγωγικά να τα επικοινωνήσει στον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει. Λέγαμε για κάποια Γενική Συνέλευση, μπορεί να γίνει και μια ενημέρωση η οποία θα γίνει σε εμάς και θα σας μεταφέρουμε εμείς αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη, και φυσικά μετά στη Γενική Συνέλευση θα μπορέσουμε να συζητήσουμε περισσότερα πράγματα με τα μέλη τα οποία θα δώσουν το παρόν. Περιμένω να είναι πολλά τα μέλη. Όχι όπως τις περισσότερες γενικές συνελεύσεις που έχω δώσει το παρόν και ήταν ελάχιστος ο κόσμος ο οποίος υπήρχε εκεί. Ελάχιστος. Και μην τον σβήνουμε από το μυαλό μας, γιατί στο μυαλό μας έχουμε ΠΑΕ-ΚΑΕ. ΠΑΕ-ΚΑΕ. Υπάρχει και ένας ΑΣΥΓΜΑ ο οποίος ήταν πολύ, με πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Θέλει προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και θέλει και δουλειά. Και δεν θέλει λόγια. Και δεν θέλει ιστορίες. Έτσι. Δεν θέλει ιστορίες. Θέλει δουλειά. Θέλει ανθρώπους που θα τρέξουν. Θέλει στήριξη από τον κόσμο. Να είναι δίπλα ο κόσμος του Άρη. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά δεδομένα χρονική στιγμή. Αλλά, παιδιά, ο ΑΣΥΓΜΑ, επειδή έχει πάρει αυτό το βάρος όσον αφορά και το κομμάτι της ΠΑΕ, ξαναλέω, από μόνο του το πήρε το βάρος, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε από τη στιγμή που βγήκε, αλλά αυτό το χρεώνω και σε κομμάτι απειρίας, να το βάλω έτσι. Με ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τόσο πολύ γνώση ή εμπειρία σε κάποια πράγματα και ίσως παρασύρθηκαν κιόλας. να το πάρω έτσι. Ξαναλέω, έχουμε δώσει τράτα και περιθώρια εννοώ. Έχουμε δώσει περιθώρια, έχουμε δώσει αβάντες, έχουμε δώσει σε ανθρώπους και ανθρώπους που έχουν περάσει από τον Άρη. Ας δώσουμε και σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τουλάχιστον έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη και ας πιστέψουμε και ας πούμε ότι λειτουργήσαν με λάθος τρόπο. Με λάθος τρόπο. Τι εννοείται και το δεύτερο Παρασκευή, συγγνώμη, αλλά μήπως γράφτηκε λάθος. Και εγώ το είδα λάθος, συγγνώμη αν κάνω λάθος με το Παρασκευή. Και έχει άλλη ημερομηνία μετά. Sorry, ρε παιδιά, απλά όπως βγήκαν χθες τα διάβασα και δεν ξαναμπήκα πολύ στην διαδικασία. Ένα λεπτό και το δω. Σωστά να με το λέω λάθος. Ναι, Παρασκευή θα γίνει. Παρασκευή, συγγνώμη. Είπα Δευτέρα, δεν ξέρω το Δευτέρα. Έτσι έλεγε αρχικά. Στην ανακοίνωση έτσι έλεγε αρχικά, Άρη. Έλεγε Δευτέρα αρχικά. Απλά έλεγε πάλι 5 έκτου. Μετά το αλλάξανε. Έλεγε στις 5 έκτου ημέρα Δευτέρα. Είχαν κάνει αυτό το λάθος και γι' αυτό μπερδεύτηκα κι εγώ. Μετά το διορθώσανε και το κάνανε Παρασκευή. Απλά εγώ ξεστο είδα την πρώτη στιγμή και δεν ξανασχολήθηκα και πίστεψα ότι απλά βάλαν λάθος την ημερομηνία στο Δευτέρα. Το 8. Και λέω το 5 έκτου το είχα δει, ρε παιδί μου, αλλά έλεγε Δευτέρα 5 έκτου. Και νόμιζα ότι μπέρδεψαν τη μέρα. Μπέρδεψαν την ημερομηνία, συγγνώμη, είχαν μπερδέψει τη μέρα. Άρα Παρασκευή θα γίνει και την. Συγγνώμη που το λέω το Δευτέρα, λάθος έκανα εγώ. Να το διευκρινίσω. Απλά ξαναλέω, το είδα την πρώτη στιγμή που ανέβηκε και είχε αυτό το λάθος. Άρα Παρασκευή 5 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση. Τώρα, επειδή κάποιοι θα πούν για την ημερομηνία, αν είναι καλή, αν είναι αυτή που πρέπει, αν είναι αυτή η οποία μπορεί να φέρει τον δυνατόν περισσότερο κόσμο. Εντάξει. Σε αυτό που έλεγα πριν για τον ΑΣ, λέει ένα φίλο Καμίνη, γύλε παρέδωσε η προηγούμενη διοίκηση, λέει ο κύριο Αρβανίτη. Μ' αρέσει που κάποιοι θέλουν να το κάνουν και άγαλμα. Ακούστε, παιδιά. Επαναλαμβάνω, πρέπει και πάντα να προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι όσο γίνεται. Δεν το καταφέρνουμε πάντα. Εγώ δεν το καταφέρνω πάντα. Δεν μπορώ πάντα να είμαι δίκαιος. Γιατί είμαι άνθρωπος, γιατί έχω ανθρώπινες αδυναμίες. Έτσι, εγώ πρώτα λέω για τον εαυτό μου και μετά για τους άλλους. Ας τον Γκάλι εδώ που λέει ότι εγώ δεν λέω τα δικά μου. Δεν έχει άδικο, γιατί τα λάθη του άλλου πιο εύκολα τα βλέπεις από τα δικά σου τα λάθη. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Μέσα στον άνθρωπο είναι, μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Ό,τι λάθος κάνει ο άλλος, κατευθείαν το βλέπεις. Τα δικά σου τα λάθη. Δεν έχει άδικο σε αυτό ο Χριστός. Εγώ. Άντε να πω πάλι ότι θέλω να είμαι δίκαιος. Μην το πω. Λοιπόν. Δεν είναι θέμα, παιδιά, ούτε καμίνη γη ούτε οτιδήποτε. Παρέλαβε κάτι και το παρέδωσε χωρίς να έχει μπορέσει να δώσει κάποια βελτίωση πέραν από το κομμάτι με τα χρέη τα οποία είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση, πριν την διοίκηση του Λευτέρη του Αρβανίτη, από τον Άιμνηστο τον Γιάννη, τον ψηφίδι διαδικασία, από τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο, τον δικηγόρο. Τη συνέχισε και την έφτασε στο σημείο που την έφτασε να ολοκληρωθεί με αυτή την διοίκηση πλέον και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και να σβηστούν όλες εκείνες οι προσαυξήσεις και τα χρέη τα οποία υπήρχαν και είχαν φέρει το ποσό του χρέους του ΑΣ σχεδόν 40 εκατομμύρια. Και να πάει σε ένα πιο φυσιολογικό ποσό, αλλά πάλι πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο η προηγούμενη διοίκηση του ΑΣ ποτέ δεν θα μπορούσε να το αποπληρώσει. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ποτέ δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει εκείνο το ποσό η προηγούμενη διοίκηση του ΑΣ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποτέ. Έτσι. Δεν θέλει κάτι άλλο. Δεν θέλει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στον Φώτη. Θα τα κάνουμε λίγο διαφορετικά. Συγγνώμη. Θα πάμε λοιπόν στον Φώτη να ακούσουμε και τη δική του άποψη για τα συμφέροντα στον Άρη. Θα δω πώς θα πάει. Μπορεί να μην κάνουμε και διάλειμμα. Επειδή καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε λόγω του προβλήματος που είχαμε στην κάμερα, μπορεί να μην κάνουμε και διάλειμμα. Θα πάμε τώρα στον Φώτη να συζητήσουμε λίγο τα συμβαίνοντα στο σύλλογο, τα συμβαίνοντα στον Άρη. Ένα λεπτάκι να τσεκάρουμε να είμαστε OK. Ωραία. Λοιπόν, τον έχουμε τον Φώτη. Φώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, τι λέει.
0: Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλά, καλά.
1: Να μου κάνει εντύπωση πώς μπορούμε να κρίνουμε τόσο γρήγορα μια διοίκηση και γενικότερα καταστάσεις και ανθρώπους. Το λέω όχι πάνω σε αυτά που είπες εσύ, το αντίθετο, αλλά διαβάζω γενικώς. Ξέρεις, πλέον δεν δίνουμε. Προφανώς ότι το γεγονός ότι θέλουμε έναν Άρη μεγαλύτερο σε όλα τα επίπεδα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στον ΑΣ, καμιά φορά όμως μας οδηγεί στο να κρίνουμε λάθος καταστάσεις και ανθρώπους. Εγώ, ας πούμε, τώρα τη συγκεκριμένη δίκη στο ΑΣ, δεν μπορώ να την αξιολογήσω τώρα 6 μήνες περίπου αφού, αφού ανέλαβαν. Δηλαδή, μπορεί να πούμε αυτά που είπες και εσύ, ότι πολύ μεγάλη επιτυχία ότι μπήκε η ομάδα στον εξωδικαστικό διακανονισμό κτλ. Τα βάζω τα πράγματα σε μια σειρά. Αλλά θέλω να σου πω ότι ούτε μπορώ να βγω και να σκίζω τα ρούχα μου, τι φοβερά που τα κάναν, ούτε και να τους πω ξυπνήστε, ξέρω εγώ. Κάντε το, για να σου πω την αλήθεια τώρα, αυτούς και οποιοδήποτε και αν ήταν στη θέση του, αυτό ισχύει για οποιοδήποτε νέο πρόσωπο, τον Ζήση, τον Σιάο, τον Αντωνιάδη, τον Διακογιάννη, ναι. Όλους αυτούς που είναι και στην ΚΑΕΠ. Αυτό το πράγμα, ξέρεις, να τους κρίνουμε πριν τους δούμε, έτσι, δηλαδή, πριν μάθουμε τα ονόματά τους, τις φυσιογνωμίες τους κτλ. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Επαναλαμβάνω, το καταλαβαίνω ότι θέλουμε το καλύτερο, το θέλουμε άμεσα, το θέλουμε και γρήγορα, αλλά πάντα θα πρέπει να έχουμε και ένα μέτρο, έτσι, στο πώς, ξέρεις, αξιολογούμε κάποια θέματα. Τον Καρυπίδη, για παράδειγμα, τώρα, μετά από 10 χρόνια, ναι, προφανώς έχεις μια τεκμηριωμένη άποψη. Δηλαδή, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει, τις αδυναμίες του, τι μπορεί να διορθώσει, τι δεν πρόκειται να διορθώσει ποτέ των Ποτών. Έχεις. Εκεί δηλαδή το ακούω κυριολεκτικά. Μου αρέσει ο Καρυπίδης, μείνε Καρυπίδη, φύγε Καρυπίδη. Εκεί πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε. Αλλά τώρα για ΚΑΕ και ΑΣ, τη στιγμή που βλέπουμε ότι γίνονται ακόμα και ανακατατάξεις, ψάχνονται και αυτοί να βρουν το καλύτερο δυνατό σχήμα, την καλύτερη μέθοδο. Εγώ νομίζω ότι όλα καταλήγουν στα λεφτά, έτσι, πληθυστικός πλέον στον αθλητισμό, και εκεί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι που υστερεί ο Άρης. Από τότε υπάρχει και έγινε και σούπερ επαγγελματικό, μάλλον αμυγός επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, δεν έχει κάποια μεγάλη καταγεγραμμένη επιτυχία και πάντα υστερούσε στα χρήματα. Και στον ΑΣ, από ό,τι είδαμε, με την γνωσία κτλ., ένα πρωτάθλημα στο βόλεϊ το 97, το βόλεϊ ανδρών. Και πάλι, δηλαδή, ξέρεις, κάποιες παρουσίες μετά, okay, τα εκτιμούμε όλα, θέλει χρήμα. Και νομίζω αυτό είναι το ζήτημα και το σκεπτικό, ότι όσοι μπορούν, με τον οποιοδήποτε τρόπο, αυτοί που μπορούν να κάνουν, ξέρω εγώ, χορηγίες ή να αναλάβουν ένα τμήμα, προφανώς και θα πρέπει να το κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση, και όσοι μπορούν να γραφτούν έστω και απλά μέλη. Τώρα καταλαβαίνω ότι όλοι περιμένουν και την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής των μελών. Νομίζω ότι είναι κάτι.
0: Είναι κάτι. Στο θέμα της εγγραφής λίγο έχουν κάποιο κόλλημα. Όχι της ανανέωσης, της εγγραφής, ναι, για τα νέα μέλη. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά επειδή θα έχουμε μία ενημέρωση τις επόμενες ημέρες από τον ΑΣΥΜΑ, ας περιμένουμε λίγο. Θα ρωτήσουμε και για αυτά πριν τη Γενική Συνέλευση δηλαδή. Οπότε θα έχουμε κάποια πράγματα περισσότερα να πιστεύω να μεταφέρουμε.
1: Οπότε καλή θητεία, καλή δύναμη σε όσους μπήκανε. Θα πρέπει πάντα να ευχαριστούμε αυτούς που φύγανε. Νομίζω πιο ενεργός είναι ο Κυριάκος Χαμουζάς, τον έφερες και εσύ νωρίτερα, με τον σημαντικό ρόλο που είχε και σε αυτή τη διευθέτηση, με τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ο Χαμουζάς είναι πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα, τους ξέρει και τον ξέρουν όλοι, οπότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Και ό,τι είναι να υποθεί, φυσικά θα αναφερθεί τις επόμενες ημέρες και πριν τη Γενική Συνέλευση, η οποία προφανώς και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα σήμερα όλη η Ευρώπη σχεδόν ασχολείται με το Final Four και οι φίλοι του Ολυμπιακού προφανώς και των τριών υπολείπων ομάδων. Έγινε και η συνάντηση του Ρίτσαρντ Σιάου και των υπολείπων από την ΚΑΕ Άρης με τους επικεφαλείς της EuroLeague. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ευχάριστα για τον Άρη. Ευχόμαστε πολύ σύντομα, ξέρεις, δηλαδή, επειδή ο Άρης είναι η πρώτη ομάδα η οποία έδωσε το παρόν στο Final Four του 1988 στην Γάνδη, και πώς άλλαξαν γενικότερα τα κάποια δεδομένα. Φυσικά,
0: ναι, ναι,
1: το φινάλε της διοργάνωσης είναι ίδιο, έτσι, τέσσερις ομάδες, χωρίς να έχει σημασία, όχι, μάλλον φτάνουν εκεί λόγω της καλής πορείας που είχαν κάνει στη regular season, αλλά τα πάντα κρίνονται σε δύο παιχνίδια, και δίστο στο πρώτο παιχνίδι, που ενδεχομένως ήταν και το πιο σημαντικό, το παιχνίδι που δεν μπόρεσε ποτέ για πολλούς και διάφορους λόγους να κερδίσει ο Άρης. Θυμόμαστε από το 1988 ότι το Final Four είχε γίνει σε συνεδριακό κέντρο στη Γάνδη, έτσι, με πτυσσόμενες κερκίδες κτλ. Εγώ δεν είχα δει στο πάνω, είχα πάει οι γονείς μου, ήταν αγωνιώδεις προσπάθειες. Τότε εννοείται το 88 όχι κινητά δεν υπήρχαν, δεν υπήρχε τίποτα στον αφορά την τεχνολογία, αλλά είχε σταθερά τηλέφωνα μέσα στο γήπεδο και ήταν η προσπάθεια ειδικά των φίλων της Νίνα Αρμάνι τότε, Τρέισερ Μιλάνο, ξέρεις, με κάποιο τρόπο να ακουστούν στο γήπεδο, παίρνοντας τηλέφωνα μέσα από το γήπεδο τους οικείους τους, και ένα φοβερό άριολέ, το οποίο ακουγόταν για κάνα 2-3 μέρες εκεί μέσα στο συνεδριακό κέντρο. Αυτά θέλουμε να, με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να τα ζήσουμε, γιατί ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτές τις διοργανώσεις, και εγώ δεν σταματάω να το λέω ότι κάτι μας χρωστάει, και όλα, αν υπάρχει κάποιος να μας χρωστάει, είτε ναι, τα κάνουμε όλα με το δικό μας τρόπο. Το θεωρώ δεδομένο, γιατί όταν ξαναμπήκε ο Άρης στην Ευρωλίγκα,
0: το 2000... Στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα, Flanders Expo, εκθεσιακό κέντρο στη Γάνδη.
1: Ναι. Εγώ θυμάμαι την περίφημη εκπομπή «Ο δρόμος προς τη Γάνδη» και τα ρεπορτάζ που έγραφε τότε και ο έμνηστος του Ρόνης, που είχαν πάει και είδανε, γιατί όταν πήγανε κάνα 15ήμερο πριν το Final Four, είχε έκθεση κανονικά. Ναι. Του λέγανε στους Βέλγους, ρε παιδιά, εδώ θα γίνει το Final Four, και λέει, μην ανησυχείτε, με πτυσσόμενες κερκίδες, καμία σχέση. Δηλαδή το παλέ τότε φαινόταν υπερσύγχρονο, ναι, μπροστά στις πτυσσόμενες κερκίδες που στήσανε τότε για να γίνει αυτό το Final Four στη Γάνδη. Τώρα εμείς με το παλέ παραμείνουμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε ευχηθούμε τουλάχιστον να ολοκληρωθούν οι εργασίες που είναι να γίνουν φέτος, τουλάχιστον να έχει καλύτερη εικόνα το παλέ, το οποίο το αγαπάμε και τα λοιπά, αλλά προφανώς και δεν χωράει αυτό που θέλει να κάνει ο Άρης. Βαλένθια Ολυμπιακό βλέπω για τον τελικό, δεν ξέρω τι λες και εσύ με τον Γκάλι και τα προγνωστικά, και σαν απόδοση ότι αξίζει πιο πολύ Βαλένθια που την δίνει 4,5, αλλά είναι και δικαίως, είναι πρώτο φαβορή Ολυμπιακός για την κατάκτηση του Final Four. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα στη διάρκεια της σεζόν. Θα παίξει εντός έδρας, εντός εισαγωγικών. Αλλά είναι και η ομάδα η οποία έχει δώσει τις περισσότερες φορές το παρόν σε αυτό το Final Four, χωρίς να το έχει κατακτήσει. Έτσι. Μετά τρεις κατακτήσεις, ήταν και συνεχόμενες τότε. Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο μετά, σωστά νομίζω. Ναι. Πρέπει να το είχε πάρει δύο συνεχόμενες φορές. Να δούμε τι θα καταφέρει φέτος. Πάντως, επειδή την είδαμε την Βαλένθια και με τον Παναθηναϊκό, είναι μια ομάδα που σε κάνει να κολλάσεις. Δηλαδή, εγώ περιμένω να τη δω, ειδικά στον τελικό, την οποία πιστεύω ότι θα περάσει, να δω τι μπορεί να πετύχει. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ό,τι προκύπτει είναι αρνητικό. Έτσι, δηλαδή, θα μπορούσα να σου μιλήσω ότι σκέφτομαι να ψήσω μια μπριζόλα μετά να φάω, ότι πήρα, ναι, ξέρω εγώ, και σαλάτα να κάνω κτλ. Παρά να πιάσουμε τώρα μια κουβέντα για το ποδοσφαιρικό Άρη, που ό,τι προκύπτει είναι αρνητικό, πραγματικά είναι αρνητικό. Ακόμα και αυτό το, ξέρεις, με τα μπαν και το δεν ανησυχούν στην Αλθμίνης, πλέον έχει γίνει και ψηλό ανέκδοτο στα social media. Δεν εξετάζω καλός ή κακός. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί πάρα πολύ έντονο, θα έλεγα έτσι, προβληματισμό. Μια απτή απόδειξη της απογοήτευσης είναι και η χαμηλή προσέλευση στο γήπεδο. Κάθισα χθες και προσπάθησα να δω τους μέσους όρους των εισιτηρίων, ναι, του Άρη τα τελευταία χρόνια, από τότε που ανέβηκε μέχρι και την περσινή σεζόν. Εν ολίγη σου λέω ότι η περσινή σεζόν αυτή που τελείωσε ήταν η μοναδική σε αυτά τα 6-7 σεζόν, πόσες είναι από τότε που επανήλθαμε το 2012 στη Super League, όπου ο μέσος όρος προσέλευσης στο Βικελίδης ήταν πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο προσέλευσης στη Super League. Τις προηγούμενες 5-6 σεζόν ο Άρης είχε προσέλευση αρκετά μεγαλύτερη από την συνολική προσέλευση, από το μέσο όρο όλων των υπολείπων ομάδων. Οπότε δημιουργείται αυτό το φαινόμενο. Σε μια σεζόν που φαίνεται να κόπηκαν περισσότερα εισιτήρια και σε μέσο όρο και σε συνολικό αριθμό εισιτηρίων, ο Άρης είναι, και άρα δημιουργήθηκε και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι, για το προϊόν συνολικά, για το ποδόσφαιρο. Ο Άρης κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επειδή το έχω τώρα μπροστά μου και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, το 18-19, όταν επιστρέψαμε στη μεγάλη κατηγορία, ο μέσος όρος ήταν 8.919 εισιτήρια. Ο μέσος όρος της Super League ήταν 5.423, έτσι. Δηλαδή, κατά μέσο όρο είχε ο Άρης καμιά 4 χιλιάρικα πάνω από τον μέσο όρο. Το 19 και εδώ και τότε είχε ξεκινήσει ο κόσμος, όλοι το θυμόμαστε, κάπως επιφυλακτικά. Δεν ήταν όλοι και πάρα πολύ ψημένοι με την διοικητική κατάσταση. Είχαν κάποιες αμφιβολίες, αλλά ήταν εκείνη η φοβερή εμφάνιση στη Λαμία. Έτσι, το 0-3 ναι, υπό, ναι. υποβροχή, εκείνη η ποδοσφαιρική ραψοδία του Μπρούνο Γκάμα που δημιούργησε αμόκ. Δηλαδή, μετά το μάτσο τότε άρχισαν να ψάχνονται για εισιτήρια. Νομίζω ήταν και κανένα δύο μέρες πρέπει να ήταν που είχαν δικαίωμα να αγοράσουν πριν αλλάξουν οι τιμές κτλ. Κάτι τέτοιο. Την επόμενη χρονιά είχαμε 10.600 μέσο όρο, το 19-20, λίγο πριν το COVID, και εδώ κάνα 40% πάνω από, από το μέσο όρο. Υπήρξαν περίοδοι με COVID και κλεισμένο των θυρών, συνέπειες και μέτρα που είχαν πάρθει με αφορμή την δολοφονία Λιγκερίδη, 2,5 μήνες Λουκέτο κτλ. Ακόμα και σε αυτές τις περιόδους ήμασταν πολύ πάνω. Πέρσι ήταν ο μέσος όρος γύρω στα 8.000, 7.908, 6.694 ο μέσος όρος Super League, και πάλι αρκετά πάνω. Και φέτος είχαν όλα τούμπα, με την πολύ μεγάλη απογοήτευση που επικρατεί. Προφανώς είναι ιστορικό χαμηλό. Δηλαδή, αν φανταστείς με COVID τότε που θυμάσαι, έτσι, υπήρχε περιορισμός. Κάποια είχαν γίνει και κλεισμένο των θυρών, κάποια είχαν γίνει με πολύ, με κάποια μέτρα, τέλος πάντων, όχι με πλήρη, χωρίς να είναι κομπλέ η πληρότητα των γηπέδων. Αυτό που έγινε φέτος είναι να έχουν κοπεί λιγότερα εισιτήρια, ακόμα και από εκείνη τη χρονιά, σε μια σεζόν που ξεκίνησε με sold out με την Αράζ. Επαναλαμβάνω, όποιος δεν βλέπει ότι είναι αυτό το πρόβλημα και θέλει να ασχολείται με τον ποδοσφαιρικό Άρη από οποιοδήποτε πόστο, κοιμάται πολύ, πολύ βαθιά, και θα πρέπει, και το λέω από την πλευρά της ΠΑΕ, έτσι, δηλαδή, για μένα δηλαδή μια, πώς να το πω, ορθή λειτουργία θα ήταν να κάνουν brainstorming συνέχεια και να σκέφτονται πώς μπορούμε, ρε παιδί μου, να ψήσουμε και πάλι τον κόσμο. Δεν γίνεται για μένα, είναι πάρα πολύ
0: δύσκολο. Πώς μπορούμε έναν κόσμο ο οποίος είναι τρελαμένος και τα λοιπά να τον τρελαίνουμε ακόμα περισσότερο, αυτό, να αφήνουμε απλήρωτο έναν μάνατζερ, έναν δικηγόρο, να μας πηγαίνει στη FIFA, να έχουν έρθει τα χαρτιά εδώ και ένα μήνα να το ξέρουμε και να τα αφήνουμε έτσι και να φαίνεται ότι ο Άρης έχει δύο μπάνκ και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Αυτά τα πράγματα φέρνουν τον κόσμο πίσω.
1: Να λέμε δεν υπάρχει ανησυχία.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, ρε Σιφώτη, τώρα μεταξύ μας σου πω κάτι. Έχεις μπει σε μια διαδικασία. Και εγώ δεν ξέρω σε τι διαδικασία στο μυαλό σου. Γιατί ο καθηγητής αυτή τη στιγμή έχει μπει σε μια διαδικασία στο μυαλό του, ό,τι και να μου λέτε εμένα, έχει μπει σε μια διαδικασία στο μυαλό του. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή ακριβώς, πώς θέλει να το κάνει, αλλά έχει μπει σε μια διαδικασία του είμαι τώρα, βλέπω τώρα και δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, με το μέλλον. Τώρα, μόνο το σήμερα με ενδιαφέρει.
1: Δεν τον νοιάζει, λες, ότι είχε μια βάση, ας το πούμε έτσι, πελατών, ρε παιδί, μα και στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ αχαρός
0: ο πελατών. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το έχει βγάλει από το μυαλό του.
1: Πριν από 10.000, δηλαδή, είχε μια βάση, ξέρεις, να αυξήσει τα έσοδα και τα λοιπά με 10.000, 11.000 μέσο όρο κόσμο, και τώρα να είναι στις 5.000 και ο μέσος όρος όλων των υπολείπων να είναι χαμηλότερα.
0: Νομίζω ότι δεν τον ασχολείται καθόλου, Φώτη. Αν έχει πλάκα.
1: Δεν ασχολείται.
0: Νομίζω ότι ασχολείται με το αν θα κερδίσει άλλη εντυρή για να πάρει τα λεφτά του D&D. Και να κλείσει τις τρύπες.
1: Αν δεν ξέρω ότι αυτό είναι κακό. Ναι, μα μακάρι.
0: Φυσικά και δεν είναι κακό.
1: Προφανώς μακάρι να κερδίσει και να.
0: Και να κλείσει τρύπες. Φυσικά και δεν είναι κακό. Αλλά να αφήνει να βγαίνουν τέτοια πράγματα για χρήματα που λες εσύ ότι είναι πολύ λίγα, έτσι, γιατί εγώ δεν ξέρω πόσο ακριβώς είναι. Δεν το γράφει η FIBA. Η FIFA, άντε πάλι FIBA. Η FIFA δεν γράφει ότι έχει μπαν για 32.000, ξέρω εγώ, για 82, για 152, για 200, για 500, για 1000. Λέει ότι έχει ένα μπαν το οποίο υπάρχει
1: λογική
0: μέχρι.
1: Λογική λέει ότι θα είναι λίγα, γιατί είναι προμήθειες από ατζέντιδες.
0: Έτσι λέει ΠΑΕ. Ότι είναι λίγα. Γιατί τα αφήνεις να βγαίνει αυτό το πράγμα δημόσια.
1: Ναι,
0: και να λέει ότι ο Άρης έχει. Σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα, βγάζεις ότι ο Άρης έχει δύο μπαν. Πες μου εσύ τώρα, σε τι βοηθάει αυτό το πράγμα στην ομάδα, αν σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα. Σε τι βοηθάει.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Και αυτή η τακτική τα πληρώνω νέα, το αποδέχομαι ότι.
0: Για να σου πω κάτι. Επειδή τώρα μεταξύ μας μιλάμε, επειδή είναι για απαγόρευση μεταγραφών, δεν υπάρχει περίπτωση να μεταπληρώσει. Δεν θα χάσει την ευκαιρία να κάνει μεταγραφές. Άσο αυτό τώρα, πάμε παρακάτω.
1: Αν μπαίναμε σε αυτό το σκεπτικό, το ήδη τεράστιο πρόβλημα, νομίζω θα ήταν ανυπέρβλητο μετά. Αλλά ναι, είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση. Βλέπουμε ότι ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό θα έλεγα, ποσοστό του κόσμου δεν ψήνεται με τίποτα. Εγώ σου λέω τώρα, σαν υπόθεση εργασίας, και πάντα θέλω να δω μια αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων, ότι πέφτει το budget. Καταρχάς, όταν ανέβαινε το budget, ανέβαινε λόγω άστοχων επιλογών, έτσι. Μην τα θυμίζουμε τώρα πάλι.
0: Σωστό,
1: όλα. Ναι. Από όλους αυτούς τους παίχτες που ήρθαν και ανέβασαν το budget, ήταν, να μην πω πώς τα χαρακτηρίσω, τα οποία δεν προσέφεραν και τίποτα αγωνιστικά. Οπότε, εγώ σου λέω, θα μπει σε μια λογική, ναι, θα το ρίξει το budget, θα πάρει και κάποιους παίχτες ενδεχομένως με κίνητρο κτλ. Και ο Γρηγορίου δεν πείθει πάρα πολύ τον κόσμο, αλλά εγώ πιστεύω ότι τακτικά κτλ. Μπορεί να παρουσιάσει μια οργανωμένη ομάδα. Πάλι αυτό θέλω να σου πω ότι δεν θα είναι δηλαδή αρκετό για να ψηθεί η μεγαλύτερη πλειοψηφία μάλλον του κόσμου, που θέλει περισσότερα πράγματα, για να μην πω το βασικό, έτσι, ότι θέλει και κάτι διαφορετικό. Απλώς τώρα το μόνο που βλέπουν ότι έχουμε συμπαρασύρει και άλλους αυτό το... και άλλες ομάδες δηλαδή σε αυτή την εσωστρέφεια, να δούμε πώς θα κυλήσει το καλοκαίρι με καμιά τέσσερις ομάδες που έχουν και πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ας το πούμε, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, να είναι σε αυτό το επίπεδο. Προφανώς σε πιο δυσχερή θέση είναι ο Άρης, ο οποίος δεν έχει και κάποια αγωνιστική επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Αλλά για να το ολοκληρώσουμε, από εκεί που ξεκινήσαμε, εάν έχεις έναν δυνατό αλφα-σίγμα, δηλαδή αν υπάρχει ένας αλφα-σίγμα με 20, ξέρω εγώ, μέλη, τα 5 δίνουν ένα ποσό από τόσο μέχρι τόσο υψηλό, από το 6 μέχρι το 14, ξέρω εγώ, δίνουν λίγα λιγότερα, και οι 5 τελευταίοι, δηλαδή να δείξουν ότι έχει παράγοντες, ότι είναι δραστήριοι αυτοί οι παράγοντες, ότι βάζουν λεφτά από την τσέπη τους, ότι έχουν διασυνδέσεις κτλ. Νομίζω ότι δημιουργεί συνθήκες πίεσης και στην ΚΑΕ και στην ΠΑΕ, ότι θα πρέπει εδώ να. Δηλαδή, αυτή η επανάπαυση, αν είμαστε εμείς μόνο και δεν υπάρχει τίποτα άλλο διοικητικά στον Άρη, προφανώς και έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Γι' αυτό λέω ότι ας τους δούμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν κάνει ένα. Το ΑΣ, έχουν κάνει μια αρχή. Έχουν κάνει λάθη, προφανώς, αλλά η τελική αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, είναι, πώς το πω, σαν να ξεκινάει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι και να γράφεις εσύ το κείμενό σου για την ανάλυση του αγώνα στο 20 λεπτό. Μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα, ξέρεις, θα γίνει δηλαδή μέχρι το 90 και μέχρι το 20 λεπτό έχουν γίνει πολλά και.
0: Όχι, αλλά παλιότερα, όταν είχαν κλείσει τα πιεστήρια στη Θεσσαλονίκη και βγαίνουν εφημερίδες στην Αθήνα, παίζει παιχνίδι. Τώρα να σου πω μια ιστορία. Είμαι στα Σπορ του Βορρά, παίζει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Φιλικό βέβαια, αλλά ό,τι και να είναι, θες να το γράψεις. Δεν γίνεται να βγουν τα Σπορ του Βορρά την άλλη μέρα χωρίς να έχουν το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Έτσι δεν γίνεται. Και μας λέει από πάνω από την διοίκηση, το μάτς ξεκινάει 10. Λέει 11, λέει πρέπει να έχετε κλείσει. Την κοιτάω την κυρία, και μια κυρία ήταν που ήταν υπεύθυνη στην εφημερίδα. Λέω, κυρία Βίκη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που λέτε. Δηλαδή το μάτς τελειώνει στις 12. Να μου πείτε να κλείσουμε 12 και 20, να το γράψουμε δηλαδή τσάτρα πάτρα εκεί όσο προλάβουμε να αφήσουμε ένα μικρό κομμάτι. Okay, να βάλουμε τα πριν πιο πολύ, αλλά να μου λέτε να κλείσει 11 ενώ. 11 η ώρα λέει πρέπει να έχει τελειώσει, πρέπει να έχει κλείσει η εφημερίδα. Προσπάθησα εκεί, πάλεψα, έκανα, μου λέει με τα χίλια ζόρια, μου λέει 12 η ώρα. Το μάτς τελειώνει 12 παρατέρατο, έτσι παρά 10, πόσο θα πήγαινε με το. Οκ, λέω εδώ.

0: πρόβλημα για να βρεις όταν έχανε ο ΠΑΟΚ το σκόρ, έπρεπε να, ενώ η τίτλη ήταν μεγάλη, έπρεπε να πάρεις με εκδητικό φακό για να δεις.
1: Μαγικά, το... μαγικά ήταν αυτά, μαγικά. Το... αυτά γινόταν στην παλιά, στην παλιαγόμενη, στην πιο νέα εποχή. Έτσι λίγο, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Λίγο καλύτερα. Για να πούμε αλήθεια.
0: Δεν μου λες, οπότε αυτά θέλω, περιμένουμε τις...
1: Θέλω ένα σχόλιο για αναδιάρθρωση.
0: Τι να πω, εντάξει. Δηλαδή, εγώ σου λέω, έχω γίνει και με τον εαυτό μου και με τους άλλους ανθρώπους πολύ διαλλακτικός. Έχω, δίνω πολλά περιθώρια να κάνεις λάθη και τα λοιπά, να αναγνωρίζεις το λάθος σου. Αλλά τέτοια ξεφτιλαία αναγνώριση λάθος δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία. Έτσι. Γιατί για μένα το πρόβλημα είναι και ξεκίνησε από τότε που σταμάτησαν το 1-6. Αυτή τη μορφή των
1: πλήρων. Μα συγγνώμη, σε διακόπτω. Στην επιστολή είδες τη γράφουν.
0: Το είδα, ναι. Το
1: 5-8 λέει, που κάναμε το 5-8, είδαμε ότι φέτος ότι δεν έχει χρησιμότητα και την υπογράφει την επιστολή η ομάδα, ο ΠΑΟΚ, δηλαδή, μην δουλεύουμε μεταξύ μας, που πρωτοστάτησε για να γίνει το 1-4-5-8. Και τώρα λέει,
0: έλεγαν,
1: είδαμε ότι δεν χρησιμεύει το 5-8, λέει.
0: Δηλαδή... ο καθένας με τους ομοίους του και έτσι είναι η καλύτερη παραγωγικότητα.
1: Άντε,
0: και...
1: πέστε μου τώρα. Άντε, πέστε μου, τι να πούμε τώρα. Δηλαδή.
0: Στον Αχιλλέα να δω πώς θα το πούνε. Καλά, νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει, γιατί δεν πιστεύω ότι θα βγουν τα. Α, και με αυτούς τους μάγους ποτέ δεν
1: βγαίνουν. Τα κουκιάλες δεν βγαίνουν. Κοίτα, το 11 δεν βγαίνει. Και εγώ πιστεύω ότι το 11 δεν βγαίνει που λένε. Αλλά λένε ότι υπάρχει περίπτωση με απλή πλειοψηφία, αν θέλει η ΕΠΟ να το περάσει.
0: Κοίταξε,
1: άκου τώρα, υπάρχει παραθυράκι.
0: Άμα θέλουν να κάνουν.
1: Με πλειοψηφία 8 δηλαδή. Δεν ξέρω.
0: Αν υπήρχε ένα μοντέλο αυστηρών αδειοδοτήσεων. Και το έχω πει ποιες μπορεί να είναι οι αυστηρές αντιδοτήσεις. Να είσαι καλυμμένος σε ένα βαθμό στα χρέη, να έχεις γηπεδικές εγκαταστάσεις, να έχεις μια ικανοποιητική πληρότητα στο γήπεδο, να μείνω μέσα στο Super League 7.000 εισιτήρια και εσύ να πηγαίνεις εσύ και η παρέα σου στο γήπεδο και να ήταν 16 ομάδες ή κάθε μία με τις οικονομικές δυνατότητες, τη δυναμική της κτλ. Για να γίνει ένα τέτοιο σωστό πρωτάθλημα. Για μένα 16 ομάδες είναι αυτός ο αριθμός που μπορεί να αντέξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά τώρα εδώ, επειδή γίνονται πολλά και διάφορα, τέλος πάντων, ειλικρινά ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μετεξελιχθεί αυτό το πράγμα. Για τον Άρη πάντως δεν είναι εντύπωση ότι όφηκε και να είναι το σύστημα διεξαγωγής και τα λοιπά, ότι πέμπτος, δηλαδή ότι μπορεί να βγει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, βάλτε μας να παίξουμε ό,τι θέλετε, εμείς πέμπτη... θα τερματίζουμε. Και αυτό είναι που έχει κουράσει τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η ανάγνωση ότι πάντα πρέπει να εξελίσσεις. Πάντα θα έχεις τα σκαμπανεβάσματά σου, αλλά ξέρεις, η γενική σου πορεία να είναι λίγο προς το ανωδική. Αυτό το έχουμε χάσει, ενώ το ξεκινήσαμε έτσι όπως είπαμε και θα θέλαμε όλοι να μετεξελιχθεί με τα καλά του και τα κακά. Αυτό χάθηκε. Έτσι. Δηλαδή, τώρα πάμε δηλαδή προς τη λογική, προς τα πίσω. Αυτό είναι το πάρα πολύ δυσάρεστο και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να επιληθεί.
1: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
0: Αυτά. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Bye.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος. Στο δικό του σχόλιο για τα συμφέροντα. Μόλις επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε λίγο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Δύο λόγια για το κομμάτι με το δεύτερο μπαν το οποίο εμφανίστηκε χθες στη FIFA. Είπαμε δύο λόγια με τον Φώτη. Θα τα πούμε και στην επιστροφή μας. Για να πούμε τα υπόλοιπα. Και φυσικά θα πάμε και μπασκετικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να τα αναλύσουμε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην ομάδα. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε τάχιστα για να συνεχίσουμε λίγο ακόμη ποδοσφαιρικά και μπασκετικά μετά μέχρι στον Γκάλι. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post της εκπομπής, σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού το 6936 51 20 99.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Σταφανίδου. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αραβικές πηγές αποκάλυψαν προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Προβλέπει τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και απελευθέρωση των στενών του Ορμούς. Δεν φαίνεται να υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα. Για μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ενδεχομένως τις επόμενες ώρες οι ανακοινώσεις. Business με λαθρέο υγραέριο αποκαλύφθηκε πανελλαδικό δίκτυο έλεγχη και στη Θεσσαλονίκη. Κατασχέθηκαν 293 τόνοι, δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα. Το λαθρεμπόριο υγραερίου βασίζεται κυρίως στη διαφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στο υγραέριο κίνησης ο φόρος ανέρχεται στα 430 ευρώ ανά τόνο, ενώ ο φόρος είναι 50 ευρώ ανά τόνο στο υγραέριο που προορίζεται για άλλες χρήσεις. Θύελλα αντιδράσεων στη Βουλή για τις υποκλοπές, έγκριση της Εξεταστικής Επιτροπής με

0: 151 βουλευτές και όχι 120 που ζητούσε η αντιπολίτευση. Ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφαλείας και άμυνας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με απλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο Μάκης Βορύδης. Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη με καταγγελίες για πραξικόπημα. Βολές από τον Αντώνη Σαμαρά, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή, κατήγγειλε ο πρώην πρωθυπουργός. Κάλεσε την κυβέρνηση να αντιδράσει τώρα για το νομοθέτημα της Άγκυρας με φόντο το Αιγαίο. Ώρα κοβέση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή κατάθεση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αυτοπροσώπωση Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Κλείνει το μετρό από την ερχόμενη Παρασκευή και για τρεις εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά με την επέκταση της Καλαμαριάς. Προστίθενται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων. Επανέρχεται η γραμμή Μ1 από τη Νέα Ελβετία μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό. Αντί της Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Θα πραγματοποιεί δρομολόγια κάθε 7 λεπτά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Παράλληλα θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι γραμμές 3, 31 και 39. Στο αστυνομικό δελτίο χειροπέδεσε 22χρονο που θόπευσε 24χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης κάθισε δίπλα της και την παρενόχλησε, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι είχε προβεί στις ίδιες πράξεις και σε βάρος μίας 21χρονης. Μιλώντας στο GR Times, ο σύντροφος της παθούσας τόνισε ότι το περιστατικό είχε επαναληφθεί άλλες 2-3 φορές, ενώ ο ίδιος είχε μιλήσει στο δράστη για να σταματήσει να την παρενοχλεί. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, αύριο θα είναι και πάλι έξω, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14 και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
10: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
11: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
9: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
13: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αργύρι, μην τρέχεις!
15: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
17: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
18: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
19: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
20: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
19: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
20: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
19: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
20: Νεοσκάλ, αν δεν πας,
0: δουλειά δεν ξεκινάς.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
23: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
24: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Έργο τέλεια νέα.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Παρακαλώ.
5: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
4: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
5: Ποιος?
4: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
5: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
4: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
6: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ Μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24 και Secure 247. Τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και μας στηρίζουν. Πάμε λίγο στον... Να κλείσω λίγο με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Γι' αυτό που είπαμε και νωρίτερα και με τον Φώτη όσον αφορά το δεύτερο μπαν το οποίο εμφανίζεται στη FIFA. Εμένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης λέει ότι είναι ένα ποσό όχι πολύ μεγάλο. Θα αποπληρωθεί και θα μπορεί ο Άρης να κάνει κανονικά μεταγραφές. Αυτή είναι. Αυτό δεν το φοβάμαι πραγματικά. Το πιστεύω ότι θα κάνουμε μεταγραφές κανονικά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αφήσει μεταγραφική περίοδο να περάσει χωρίς να γίνουν μεταγραφές, έτσι κι αλλιώς. Αλλά είτε ισχύει αυτό που λέει η ΠΑΕ Άρης, δηλαδή ότι είναι μικρά ποσά τα οποία θα τακτοποιηθούν, είτε ισχύει ότι είναι μεγαλύτερα ποσά, ό,τι από τα δύο και αν ισχύει. Δεν είναι το ίδιο βέβαια ενισχυτικό, αλλά και τα δύο είναι ενισχυτικά. Δηλαδή, το ότι αφήνεις για μικρό ποσό το όνομα της ομάδας να διασύρεται, να εμφανίζεται σε απαγόρευση μεταγραφών στη FIFA, για ποσά σε μάνατζερ ή δικηγόρους, νομίζω ότι από μόνο του δείχνει ότι είσαι σε μια κατάσταση όχι καλή. Για μένα είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Δεν γίνεται να αφήνεις την ομάδα, το σύλλογο, την ΠΑΕ, την οποία διοικείς, να διασύρεται για μικρό ποσά, όπως λες, τα οποία θα τακτοποιηθούν. Γιατί επαναλαμβάνω, η FIFA δεν ενημέρωσε χθες τον Καρυπίδη, την ΠΑΕ Άρης, την έχει ενημερώσει εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα ότι υπάρχει αυτό και θα εμφανιστεί. Δεν εμφανιστεί ξαφνικά χθες, σαν Φάντης Μπαστούνι. Ενημέρωση υπάρχει. Άρα το ότι επιλέγεις να το αφήσεις να φτάσει μέχρι το σημείο να βγει σαν μπαν στη FIFA, ακόμα και τώρα που μιλάω, σε ένα λεπτό να το έχει σβήσει, να το πλήρωσε τώρα, ας πούμε, και τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, να σβηστεί, και πάλι δείχνει ότι δεν έχεις χάσει την μπάλα στο πώς διαχειρίζεσαι τα πράγματα. Για μένα είναι, ξαναλέω, ξεκάθαρο στο δικό μου το μυαλό σου να αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν θέλω να πλατιάσω, δεν έχω και λόγο να πλατιάσω. Καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα σε κάθε περίπτωση. Το αφήνω το συγκεκριμένο, δεν έχω κάτι άλλο ποδοσφαιρικό να πούμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάμε στο μπάσκετ. Χρήστο.
1: Πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου να πούμε ότι αυτή την ώρα έχει προετοιμασία η ομάδα. Σίγουρα δεν μπαίνει μέσα στην προπόνηση ο Αντετοκούμπο ακόμα. Ερωτηματικό λοιπόν ο Αντετοκούμπο. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ενημέρωση, γιατί είναι σε εξέλιξη η προπόνηση της ομάδας, εάν έχει μπει ο Μήτρο Λόγκ. Αυτά είναι τα τελευταία νέα όσον αφορά το αγωνιστικό. Προετοιμάζεται η ομάδα. Κυριακή πετάει για την Αθήνα και επιστρέφει. Δευτέρα παίζει το παιχνίδι, το οποίο δεν θέλει να είναι το τελευταίο της σεζόν. Αντιθέτως, θέλει να κάνει την έκπληξη και να περάσει

μπάσκετ είναι όλο συγκεντρωμένο στην Αθήνα. Παράγοντες, μανατζαρέοι, παλέμαχοι παίκτες, ό,τι θέλεις είναι εκεί. Προπονητές, προπονητές με συμβόλαιο, προπονητές χωρίς συμβόλαιο, όλοι αυτή την περίοδο είναι στην Αθήνα για να βρεθούν κοντά ή για να παρακολουθήσουν το Final Four της Ευρωλίγκας. Τώρα, να πούμε ότι θα νομίζω ότι αύριο ναι, θα πάει στην Αθήνα μαζί με τον Διακογιάννη και το Ζήση και ο Αντωνιάδης, και αυτός, και θα βρούνε την ομάδα την Κυριακή που θα κατέβει στην Αθήνα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον, μάλλον όλων το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από το θέμα του Σιάου ή μάλλον για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Άρης του χρόνου θα κάνει ένα φιλόδοξο εγχείρημα να μπει δυναμικά στο χάρτη του μπάσκετ. Όχι πως δεν ήτανε, ήτανε, απλούστατα τώρα θα ανεβάσει κατά πολύ τις μετοχές του. Η διοργάνωση που θα αγωνιστεί είναι ξεκάθαρο, είναι το EuroCup. Το ξεκαθαρίσαμε, δεν σημαίνει το ότι συναντήθηκαν με τους επιτελείς της Ευρωλίγκας ότι θα πάρει προαγωγή ο Άρης ή το ένα ή το άλλο. Όχι. Δεν έχει να τον δώσει και η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή. Ακόμα δηλαδή και να υπήρχαν οι καινές θέσεις, θα έπρεπε να το συζητήσει πάρα πολύ για να πάρει τον Άρη. Αλλά δεν το θέλει και ο Άρης. Ο Άρης αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσει να κάνει έναν κορμό μιας μεγάλης ομάδας και πάνω σε αυτόν τον κορμό θα χτίζει χρόνο με το χρόνο. Είπαμε ότι ο Άρης έχει ένα πλάνο. Καλός ή κακός, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Σε όλους μας αρέσει να βλέπουμε μια δυνατή ομάδα, αλλά για να χτιστεί μια δυνατή ομάδα και να έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου, πρέπει αυτή να δημιουργηθεί με τον σωστό τρόπο. Ο σωστός τρόπος είναι να την κάνεις βήμα-βήμα. Τη φετινή χρονιά την εξαιρούμε. Δεν την προσμετράμε. Η φετινή χρονιά ήταν λίγο καλύτερη από την περσινή. Και λέω ότι λίγο καλύτερη, ότι είχες ένα σταθερό budget, ότι είχες, ότι πήρες κάποιους παίχτες, οι περισσότεροι δεν σου βγήκανε, αλλά επειδή όλα τα έκανες στο πόδι και όλα τα έκανες κάτω από πίεση οικονομική, και λέω τι οικονομική πίεση, ότι είχες συγκεκριμένο budget. Δεν είχες δηλαδή να ξοδέψεις ζήσεις λίγα παραπάνω για να φτιάξεις μια ομάδα με φιλοδοξίες. Εξάλλου δεν ήτανε και το μέλημα των ιδιοκτητών η φετινή χρονιά να γίνεις, πώς θα το πούμε, πυροτέχνημα. Όχι. Θέλουν σιγά σιγά, δεν θέλουν ούτε πυροτέχνημα, ούτε κομίτηση, ούτε διά των αστέρας. Σήμερα να υπάρχεις και αύριο να μην υπάρχεις. Και να πρέπει να ξαναχτίσεις από την αρχή, να ρίξεις πολλά λεφτά για να μπορείς να κρατήσεις. Όχι. Θέλεις να φτιάξεις πρώτα απ' όλα έναν κορμό. Τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει, θα τα ξαναπούμε στο τέλος της χρονιάς. Από τη φετινή περίοδο λίγα πράγματα κρατάς αγωνιστικά και λίγους παίκτες κρατάς αγωνιστικά. Πολλοί το στέλνετε και σε μηνύματα στο Γιάννη, αγωνιάται όταν τελειώσει η σεζόν να έχει ο Άρης προπονητή και καθυστερεί. Σας είπε κανένας ότι ο Άρης δεν έχει συμφωνία με προπονητή ή προπονητές? Και σε αυτό σας έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Ζήσης έχει ένα πλάνο. Έχει 99% έναν προπονητή και παλεύει για το 1% να κάνει την έκπληξη και να φέρει αυτόν που θέλουμε όλοι μας. Αλλά θα το παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή. Εάν σε κάποια στιγμή

0: στιγμή δει, και τώρα μιλάμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, εφόσον ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, δει ότι δεν βγαίνουνε, δεν βγαίνει το πλάνο του, πάει στο Α, αυτό που έχει το 99%. Γιατί κάποιοι αγωνιάται, μήπως περάσει ο χρόνος. Ποιος χρόνος? Ο Άρης είναι έτοιμος. Έχει πλάνο Α, πλάνο Β. Το πλάνο Β είναι πολύ φιλόδοξο. Το ξέρουν. Μας το είπαν. Ένα στα 100. Αλλά προσέξτε λίγο. Είναι πολύ μεγάλο όνομα και θα αλλάξει εντελώς τις ισορροπίες, όχι μόνο μέσα στον Άρη, αλλά στο ελληνικό μπάσκετ, εάν πετύχει αυτό το 1%. Γι' αυτό και αντί να ανησυχούμε και να βγάζουμε γκρινιά, θα πρέπει να στέλνουμε τη θετική μας άβρα στον Νίκο Ζήση να πετύχει αυτό που ο ίδιος πίστεψε μόνο από την αρχή και το προσπαθεί. Κακά τα ψέματα. Όταν λέγαμε ότι ο Άρης μπορεί να πάρει αυτόν τον προπονητή, κάποιοι γελούσατε. Ο Ζήσης όμως δεν γελούσε. Το προσπάθησε, το πάλεψε, το προσπαθεί, το παλεύει μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό, για το 1%, να το κάνει πραγματικότητα. Γιατί ξέρει ότι αυτή η συμφωνία θα του γλιτώσει και έναν χρόνο όσον αφορά στο πλάνο του. Το πλάνο ποιο, τι είναι? Είναι πλάνο διετίας.
1: Ναι.
0: Φέτος πρωταγωνιστούμε, του χρόνου για κατάκτηση.
1: Του χρόνου διεκδικούμε, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Φέτος πρωταγωνιστούμε, του χρόνου διεκδικούμε. Πολύ σωστό το ρήμα. Του διεκδικούμε. Αν όμως πετύχει το 1%, φεύγει ο χρόνος του πρωταγωνιστούμε και πάμε από τη νέα χρονιά στο να διεκδικούμε. Ξεκάθαρο. Μην τρελαίνεστε. Ο Άρης θα κάνει ένα καλό ρόστερ. Πιο εύκολα τα πράγματα είναι στους Αμερικανούς. Γιατί στους Αμερικανούς θα έχει ένα ΝΟΑ και θα πάρει άλλους.
1: Στους ξένους καλύτερα, γιατί
0: ναι,
1: είναι
0: στους ξένους. Θα πάρει άλλους 5 ξένους καλούς. Και ένα στο ΝΟΑ 6. Και 2 που θα έχει backup, γιατί θα είναι μεγάλη χρονιά. Τον έναν τον ξέρουμε, μάλλον ο Χάρελ μένει, δεν είναι σίγουρο 100%, αλλά προς τα εκεί. Το 7 και το 8 βλέπουμε. Θα εξαρτηθεί και για το πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ, ιδιαίτερα στους γκάρντ. Πιο δύσκολα τα πράγματα στους Έλληνες. Αυτή τη στιγμή του χρόνου σίγουρος θεωρείται μόνο ο Τανούλης και ο Μποχορίδης. Σίγουροι Τανούλης και Μποχορίδης. Ο ένας γιατί έχουν εδώ και αρκετό καιρό ατζέντες, το έχει τρέξει τις εξελίξεις για να πάρει την αποδέσμηση του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου, όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, θα την πάρει την αποδέσμηση του Ολυμπιακού και θα μπορεί ο Τανούλης να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη, κάτι το οποίο το θέλει το παιδί, και αυτό του δίνει ένα επιπλέον κίνητρο να δουλέψει σκληρά το καλοκαίρι για το διάστημα της χρονιάς που έχασε λόγω τραυματισμού, και δεν είναι ακόμα γνωστό το τι θα γίνει. Ο Άρης ήταν ξεκάθαρος όμως, και η πλευρά του ατζέντη του αθλητή ήταν ξεκάθαρη όσον αφορά τον Κώστα Αντετοκούμπο. Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να λυθεί αυτό το συμβόλαιο. με ποιους όρους θα λυθεί. Σας έχω πει εδώ και αρκετό καιρό ότι μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα ζητήσει ανταλλάγματα, γιατί είχε προσφορές να πουλήσει τον παίχτη και του το απαγόρεψε ο ίδιος ο παίχτης και ο ατζέντης του να τον πουλήσουν, γιατί θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη. Και αυτό είναι σχεδόν δεδομένο. Εντάξει, κουτσά στραβά θα βρουν μια λύση. Ο Μποχωρίδης θα μείνει, γιατί χρειάζονται μια ηγετική φυσιογνωμία μέσα στα αποδυτήρια, έναν έμπειρο παίχτη. Να πούμε ότι οι Έλληνες παίχτες δεν θα είναι απλώς έξι για να συμπληρώνουν τα κενά. Οι Έλληνες παίχτες θα είναι 7. Και γενικότερα ο Άρης θα προσπαθήσει να έχει εναλλακτικές. Γιατί? Γιατί θα είναι μεγάλη σεζόν. Και στο Eurocup και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δύο παιχνίδια την εβδομάδα για ένα εξάμηνο. Θα γίνει στην κυρολεξία μεγάλη χρονιά. Και άμα έχεις και στόχο να πρωταγωνιστήσεις, δεν είναι εύκολο με τραυματισμούς. Πρέπει να έχεις εναλλακτικές στο να καλύπτεις τα κενά και να προχωράς, γιατί θα έχεις τραυματισμούς, όπως και θα έχεις και προβλήματα λόγω, και έχουν και οι ομάδες, τα είδαμε, και οι ομάδες του EuroCup και οι ομάδες του της Ευρωλίγας. Ο Πανιώνιος κόντεψε να διαλυθεί γιατί δεν είχε εναλλακτικές, ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και στο τέλος έπεσε εξαιτίας του EuroCup. Αν πήγαινε στο Champions League δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Καλά, δεν μπορούσε να πάει λόγω βαθμολογικής θέσης, γιατί πέρσι ανέβηκε, αλλά δεν έπεσε, πλήρωσε το EuroCup. Δεν είναι εύκολο να έχεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα δύο παιχνίδια την εβδομάδα, παιδιά. Ούτε θα καταλαβαίνουμε ποιος θα είναι έβδομος και ποιος θα είναι όγδος. Θα έχεις κούραση και τραυματισμού σίγουρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για το ρόστερ. Έλληνες παίχτες τα έχουμε πει. Θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα όταν δούμε λίγο την αγορά. Και λέω ότι να δούμε την αγορά, σας έχω πει εδώ και αρκετό καιρό, ένας εκ των δύο, γιατί έχουν τον ίδιο ατζέντη και είναι και στην ίδια ομάδα, θα ζητήσει να μείνει ελεύθερος. Το Λιόπουλος Μωραΐτης. Το πιο πιθανό είναι να το πετύχει ο Μωραΐτης, οπότε θα βγει ελεύθερος ο Μωραΐτης στην αγορά. Θα τον χτυπήσει ο Άρης. Και γενικότερα όποιος άλλος διεθνής παίχτης βγει ελεύθερος στην αγορά, θα τους χτυπήσει ο Άρης. Γιατί ο Άρης θέλει να χτίσει έναν δυνατό ελληνικό κορμό. Αν δεν το πετύχει φέτος, θα καλύψει όπως τα κενά των Ελλήνων και πάμε για την επόμενη χρονιά. Αλλά πάντα ο μεγάλος στόχος, ή μάλλον αν θέλετε το χτίσιμο της νέας ομάδας για τον Νίκο Ζήστα, ξεκινάει από τον ελληνικό κορμό. Και κακά τα ψέματα έχει δίκιο, γιατί άμα δεν έχεις δυνατό κορμό, δεν μπορείς να αντέξεις σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και του πρωταθλήματος και του EuroCup. Ναι μεν οι ξένοι κάνουν τη διαφορά και σε ανεβάζουν επίπεδα, αλλά οι Έλληνες παίχτες είναι αυτοί που σου δίνουν την σταθερότητα. Οι ξένοι παίχτες μπορεί να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό τη μια εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα να χάσεις από ομάδα της Α2, γιατί είναι κουρασμένοι, γιατί είναι τραυματίες, γιατί. Ενώ άμα έχεις ελληνικό κορμό, κερδίζεις εύκολα και τα δύο παιχνίδια και συνεχίζεις να έχεις έναν ρόλο ο οποίος σου επιτρέπει να διακριθείς. Φέτος από πολύ νωρίς έμεινες πίσω στην κούρσα, έτρεξες έφτασες τα κρίσιμα σου παιχνίδια να είναι ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας και με την ΑΕΚ που βρέθηκες αντίπαλο στα play-off. Έχασες το πρώτο με την ΑΕΚ, έχασες και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο θα σου δίνει το βαθμολογικό αβαντάζ για να τρέξεις στις τελευταίες αγωνιστικές του προγραμματισμού και να έχεις το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα. Και αν μπορούσες να έχεις και το αβαντάζ της έδρας. Δεν το πέτυχες. Μικρό το κακό. Πήγες με την ΑΕΚ, έπεσε με την ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ είναι όντως και με διαφορά τώρα κακά τα ψέματα η τρίτη καλύτερη ομάδα όσον αφορά το πρωτάθλημα και σε ρόστερ και σε ποιότητα. Εντάξει, μη λέμε να είμαστε σοβαροί, μη λέμε χαζομάρες, η ΑΕΚ είναι η τρίτη καλύτερη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λένε πολλοί, έχει να ανέβει βουνό, πολύ μεγάλο βουνό. Θα πούμε όμως περισσότερα για αυτό το παιχνίδι τη Δευτέρα. Αφήνουμε το μπάσκετ. Είπαμε ότι τώρα αυτή την περίοδο η καρδιά του ευρωπαϊκού
1: μπάσκετ... Αφήνουμε το μπάσκετ του Άρη.
0: Ναι,
1: το μένουμε στο μπάσκετ.
0: Ναι, απλώς λόγω Final Four θα πούμε και λίγο δύο λόγια για το Final Four.
1: Θα γίνει βασικά στις ώρες του το Final Four τώρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί με τα εισιτήρια λένε ότι υπάρχει πρόβλημα, κάποιοι δεν τα έχουν παραλάβει, με τα email από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και φίλοι του Ολυμπιακού, φίλοι της Φενέρ.
0: Και βρίζουν από το πρωί.
1: Βρίζουν οι πάντες. Ναι. Καλά, και αυτή η Ευρωλίγκα δηλαδή είναι λίγο. Λίγο κοκορνιό και είναι. Τα εισιτήρια δεν πρέπει να βγαίνουν ηλεκτρονικά. Αυτή είναι πάλι τώρα. Τι email από την Ευρωλίγκα θα πάρει για να σε εγκρίνουν ή όχι? Δηλαδή μπορεί κάποιον να μην τον εγκρίνει, να έχει πάρει στήριο και να πει δεν εγκρίνεσαι.
0: Για να αποφύγουν τα φαινόμενα χουλιγκανισμού και ιδιαίτερα στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα.
1: Άσε με Ευρωλίγκα, ναι. Τώρα. Άσε με Ευρωλίγκα τώρα.
0: Καλά, τα
1: είδα και πέρυσι στη Γερμανία πώς τα απέφυγε. Που είχαν μπει μέσα οι Τούρκοι που είχαν εισβάλει τη Φενέρ την πρώτη μέρα και σπάσαν τις πόρτες και μπαίνανε μέσα και μαλώνανε με τους Παναθηναϊκούς από νωρίς που έπαιζε πιο μπροστά Παναθηναϊκός με την.
0: Καλά, δώσε το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού. Δεν το θυμάσαι.
1: Εντάξει.
0: Όχι πέρσι.
1: Και πέρσι έγινε, πέρσι, στη Γερμανία.
0: Πρόπερσι, που το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός.
1: Πέρσι στη Γερμανία. Και πρόπερσι, μπράβο, πρόπερσι. Και πρόπερσι, λέω, πέρσι στη Γερμανία. Πρόπερσι στη Γερμανία, ναι. Πέρσι εκεί που έγινε, δύσκολο να γινόταν οτιδήποτε. Ναι. Εκεί έχει ξυλίκι κανονικό, δεν έχει στο Ντουμπάι. Λοιπόν, Χρήστο.
0: Ναι. Να πούμε ότι η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι στην Αθήνα. Είναι εκεί και ο Άρης, είναι και ο Ζήσης, είναι και ο Διακογιάννης, πάει και ο Αντωνιάδης.
1: Εντάξει, πάνε οι άνθρωποι και να δουν τα παιχνίδια και να συναντήσουν εκεί τους ανθρώπους κτλ.
0: Ναι. Ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης θα συναντηθούν με επιτελείς. Να γνωριστούν με επιτελείς της Ευρωλίγας. Ο Ζήσης έχει πιο δύσκολο έργο. Εντάξει. Θα κυνηγάει και θα τώρα κυνηγάνε μάνατζερ.
1: Έχει τις τέσσερις ομάδες εκεί να δει παίχτες για να διαλέξουμε ποιους θα πάρουμε από τους τέσσερις.
0: Από αυτές τις τέσσερις, από άλλες δεν θέλεις?
1: Θέλω και από αυτές τις τέσσερις όμως. Έχουν κάτι καλό, κάτι καλό. Δεν έχουν κάτι καλό. Να πάρουμε το Σέρχιο Γιούλ, στα 40, πόσο είναι.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, πρόβλεψη. Θυμάσαι και πέρυσι είχαμε κάνει προβλέψεις. Ναι. Εσύ είχες προβλέψει ότι θα περάσουν οι δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Εγώ είχα προβλέψει ότι θα περάσουν οι δύο άλλοι. Αλλά είχα πει ότι θα το πάρει Μονακό. Τελικά και οι δύο πέσαμε έξω.
0: Τίποτα. Εγώ πιστεύω θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Πρόκριση πες μου. Σήμερα προκρίση. Άσε το, θα το πάρει
0: σήμερα,
1: ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, με τη Φενέρ.
0: Με τη Φενέρ και τελικό.
1: Και Βαλένθια Ρεάλ.
0: Θα κερδίσει η Ρεάλ.
1: Θα κερδίσει η Ρεάλ. Ωραία. Εγώ, όχι για να σε πάω κόντρα. Έτσι, όχι για να σε πάω κόντρα. Ο Ολυμπιακός πιστεύω και εγώ ότι θα περάσει και θα πάει τελικό, αλλά πιστεύω η Βαλένθια θα περάσει από την άλλη πλευρά. Και στον τελικό θα το βάλει πολύ δύσκολα του Ολυμπιακού, πιστεύω. Η Βαλένθια. Αν δηλαδή ξεπεράσει το άγχος της προτάρας, της δίνω και πιθανότητες. Αν περάσει τον τελικό. Εντάξει, η Ρεάλ έχει εμπειρία σίγουρα. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα. Αλλά νομίζω ότι η άλλη πλευρά, δηλαδή η Βαλένθια, καταφέροντας να πάρει αυτή την πρόκριση. Όπως την πήρε κόντρα στον Παναθηναϊκό, κέρδισε δηλαδή την κατά πολλούς, δεν ξέρω τώρα τα οικονομικά ακριβώς, ακριβότερη ομάδα της Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός είναι όντως η ακριβότερη ομάδα της Ευρωλίγκα. Και μάλιστα την απέκλεισε έχοντας χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην έδρα της. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Είσαι πιο φτωχή μέσα εισαγωγικά ομάδα από τον αντίπαλο. Παίζεις δύο πρώτα μάτς στην έδρα σου. Δεν κερδίζεις κανένα από τα δύο. Και καταφέρνεις να πάει να κάνεις δύο διπλά με στην έδρα του αντιπάλου και να πάρεις και το πέμπτο μάτς και να περάσεις εσύ. Άλλη μια ομάδα το είχε καταφέρει αυτό. Από 0-2 με τα δύο πρώτα μάτς στην έδρα της. Αλλά αυτή ήταν η Ρεάλ κόντρα στην Παρτιζάν. Εκεί ήταν ο πολύ μεγάλος κόντρα στον αδύναμο. Εδώ τώρα ήταν ο αδύναμος κόντρα στον πολύ μεγάλο που το κατάφερε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η πρόκριση της έβγαλε όλο το άγχος. που μπορεί να έχει, όλη την πίεση που μπορεί να είχε η Βαλένθια. Και ποντάρω πολλά να ξέρει στην ισπανική ομάδα.
0: Στη Βαλένθια, εγώ πιστεύω ότι ό,τι ήταν να πετύχει η Βαλένθια το πέτυχε.
1: Okay, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Α, έτσι λέγανε και για το ότι βγήκε δεύτερη. Ότι ό,τι ήταν να πετύχει το πέτυχε όταν έκανε το 0-2 ο Παναθηναϊκός. Αλλά είδες ότι δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Έκανε επική ανατροπή. Επική ανατροπή. Και να σου πω κάτι. Και μια κατάκτηση τώρα, ξέρεις, τα λέω και λίγο πονηρά. Και μια κατάκτηση της Ευρωλίγκα από τη Βαλένθια δίνει και έναν άλλο αέρα στη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Ότι μια ομάδα που μπήκε τώρα στην Ευρωλίγκα πρώτη χρονιά, στη δεύτερη παρουσία της, ήταν και πιο παλιά. Στη δεύτερη παρουσία της πρώτη χρονιά, με το που ήρθε, με μπάτζετ από τα σχετικά χαμηλά της διοργάνωσης. Δηλαδή, μέσα στα πέντε χαμηλότερα πιστεύω είναι η Βαλένθια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που έχουν χαμηλότερο μπάτζετ από την από τη Βαλένθια.
0: Οι γαλλικές ότι έχουν.
1: Ναι, εντάξει, Μονακό όχι βέβαια. Η Βιλερμπάν μία είναι. Όχι οι γαλλικές, η γαλλική. Η Μονακό είχε τεράστιο μπάτζετ το καλοκαίρι. Τι σχέση έχει με τη Βαλένθια. Χωρίς μεγάλα ονόματα. Χωρίς τους παίκτες που. Ξέρω, όταν το καλοκαίρι δηλαδή, κάποιος έβλεπε το ρόστερ της Βαλένθια, τι έλεγε. Α, μια ομάδα με κάποιους παίκτες που έκαναν κάποια πράγματα πέρσι, που το ένα που το άλλο. Που απέχει τον Ντόμσον που έπαιζε στην Εφές. Άντε τον Τελαρέα, τον Πιτσιρικά που λένε ότι μπορεί να φτάσει προς τον NBA κτλ. Δεν είχε κάτι άλλο έτσι να σε τραβήξει. Κι όμως κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ. Γι' αυτό εγώ τις δίνω πιθανότητες. Άρα κρατήστε τα παιδιά αυτά που λέμε. Ο Χρήστος λέει Ολυμπιακός και Ρεάλ ότι θα περάσουν και θα το πάρει Ολυμπιακός. Εγώ λέω Ολυμπιακός και Βαλένθια ότι θα περάσουν. Και στο τελικό, επειδή πρέπει να δώσω κάτι, θα δώσω Ολυμπιακό. Δύσκολα όμως. Δύσκολα θα δώσω Ολυμπιακό κόντρα στην Βαλένθια. Βασικά. Επειδή είμαι τρικαδόρος, το ξέρεις,
0: ναι.
1: Τρελαίνομαι να δω τον Μπαρτζόκα να το σηκώνει στο glass floor το τρόπε. Και να δω από τη μία πλευρά να έχω τον Μπαρτζόκα και την άλλη τη φάτσα του DPG. Πώς πιστεύεις θα τη δράσει.
0: Δεν θα πάει ο DPG.
1: Όχι να είναι εκεί, βρε. Εκεί που θα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή θα το βλέπει. Δεν γίνεται να μην το βλέπει. Μήπως ότι δεν θα το βλέπει. Θα το βλέπει. Ή άντε, μην το βλέπει, θα το μάθει. Τη φάτσα του θέλω να δω εκείνη τη στιγμή που θα ενημερωθεί ότι το πήρε ο αγαπημένος του Μπαρτζόκα μέσα στο. Στο γήπεδο που ο ίδιος έφτιαξε με χρήματα, με τα λοιπά. Γηπεδάρα που όντως έτσι είναι πολύ ωραίο. Επειδή το επισκέφθηκα, δεν είναι ψέματα ότι είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτά. 6 ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, Παναθηναϊκός, ωραίος. Επειδή λέγα το σέρο για Γιανακόπουλο. Ολυμπιακός Φενέρ. Και στις 9 η ώρα ο δεύτερος ισπανικός ημιτελικός. Ρεάλ Βαλένθια. Να δούμε ποιοι θα περάσουν. Και ελπίζουμε σε μερικά χρόνια να μιλάμε και για εμάς. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα. Ακούστε να δείτε λίγο κάτι. Επειδή τώρα αυτό για τους παίκτες και τα λοιπά. Αφού παιδιά σας το εξηγεί και ο Χρήστος. Υπάρχουν ομάδες που έχουν ακόμα υποχρεώσεις. Έχει ο Άρης ακόμα υποχρεώσεις. Έχει ο Άρης προπονητή. Δεν μπορεί να βγει ρε παιδιά ακόμα να πει κάτι. Αλλά με το που θα τελειώσουν οι υποχρεώσεις της ομάδας, είτε γίνει αυτό τη Δευτέρα, αν χάσει από την ΑΕΚ, είτε γίνει την επόμενη Δευτέρα, γιατί τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό μετά, ακόμα και τρία να είναι, την επόμενη Δευτέρα θα τελειώσουν. Το πρόγραμμα λέει δηλαδή, αν περάσουμε την ΑΕΚ, ότι θα παίξουμε Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα με τον Ολυμπιακό. Πέμπτη, ο πρώτος ημιτελικός στον Πειραιά, στο ΣΕΦ. Σάββατο, ο δεύτερος ημιτελικός στο. Ξέρεις ότι αν περάσουμε ο δεύτερος ημιτελικός θα είναι την ώρα περίπου που θα γίνεται ο τελικός της Champions League. Αυτό πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, 5.30 το έχουν βάλει. Σάββατο 5.30, 7 είναι ο τελικός της Champions League. Οκ. Okay. 7 ή 6 Ελλάδος. Νομίζω 6 κεντρικής Ευρώπης, 7 Ελλάδος. Τον αλλάξαν τον τελικό του Champions League. Κάνανε κολπάκι από την UEFA για να μπορούν να το παρακολουθήσουν στις περισσότερες χώρες κτλ. Δεν ξέρω τώρα γιατί ακριβώς, γιατί ασφάλεια λέει, για να μπορεί να πάει ο κόσμος στο γήπεδο, να μην τελειώνει πολύ αργά το μάτς.
0: Εντάξει, άμα δεν είναι ισπανικές ομάδες και ιταλικές.
1: Τελικός Champions League είναι, ρε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, εντάξει.
1: Δηλαδή, τελικός Champions League. Τι 7 η ώρα. Μέρα δηλαδή θα βλέπουμε τελικό Champions League. Δεν έχουμε συνηθίσει.
0: Μέρα σε εμάς.
1: Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι.
0: Α, και η Δυτική Ευρώπη θα είναι μέρα.
1: Εκεί ακόμα πιο μέρα θα είναι και θα είναι μια ώρα πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Κεντρική Ευρώπη είναι μια ώρα πίσω από εμάς. Στην Ισπανία, α πούμε, θα είναι 2 ώρες πίσω. Όχι, συγγνώμη, στην Αγγλία. Δηλαδή, ο πατήτη Άρσεναλ το βλέπουν 5 ώρα.
0: Και οι Ισπανοί 2 ώρες πίσω.
1: Δεν είναι 2. Μία είναι. 2 είναι η Αγγλία. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνύματα. Να διαβάσουμε, να σχολιάσουμε. Εσύ, συγκεκριμένα πράγματα λέει για τον. Εσύ, Τζορτζάρης, πώς σε λένε, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι λέει ο Χρήστος όσον αφορά το Σπανούλι. Συγκεκριμένα πράγματα λέμε. Είπαμε, ο καθένας έχει μια ελπίδα, κάτι στο μυαλό του, ακούει, τα πιάνει όπως θέλει. Αν έχουμε κλεισμένους παίχτες στο μπάσκετ. Εγώ λέω σίγουρα ότι έχουμε κλεισμένους, ναι. Θα είναι πολύ σημαντικό να έρθει, λέει. Αξίζει το ρίσκο και ας χάσει μια δεύτερη επιλογή, λέει ο Άγης. Ο Λούτζης θα ήταν μια καλή επιλογή αν δεν έρθει το Λιό.
0: Καταρχήν ο Τολιόπουλος δεν ξέρουμε αν θα έρθει, άμα θα μείνει ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Αυτό το ρώτησε ρε φίλε και στον δασκάλου.
1: Ο Λούτζης εμένα μου αρέσει.
0: Δεύτερον, ο Λούτζης προέρχεται από
1: σοβαρό. Αυτό μόνο ο τραυματισμός με προβληματίζει.
0: Δεν ξέρεις πώς θα είναι.
1: Σαν παίχτης πάντως, σαν χαρακτηριστικά, άλλα χαρακτηριστικά και από τον Λιόπουλο, καμία σχέση. Ψηλό γκάρ.
0: Ναι, είναι ψηλό γκάρ με έφεση στην άμυνα, είναι άσο 2 και όχι 2-1 που είναι.
1: Έτσι, διαβάζει πιο καλά το παιχνίδι. Δεν έχει φυσικά τόσο καλές εκτελεστικές ικανότητες, δεν το συζητάμε σε σχέση με τον Λιόπουλο, δεν το συζητάμε. Αλλά σαν παίκτη, αν δεν είχε τον τραυματισμό, θα σου λέγω ότι είναι μια καλή επιλογή. Να έρθει σαν εναλλακτική λύση ο Λούτζης. Γενικότερα, παιδιά, εντάξει, δεν είναι και πολλοί. Στην ελληνική αγορά, οι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν συγκεκριμένα δεν είναι πολλοί. Δεν είναι πολλοί. Πάρε 8 θηρία ξένους Αμερικανούς, λέει, και τότε θα δούμε, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, στην Ευρώπη θα μπορούν να παίξουν και οι 8. Στην Ελλάδα θα μπορούν να παίζουν οι 6 όμως. Πρέπει και αυτό να το συνυπολογίζουμε. Αλλά όπως είπε και ο Χρήστος, πολλά παιχνίδια, πολλά μάτς. Λέει ένας φίλος, πότε θα αποφασιστεί τι θα γίνει, Χρήστο, με τους Καζαμία, Πουρλίδα, Χατζηλάμπρου, Λέφα κτλ.
0: Έχει αποφασιστεί.
1: Για τον Λέφα, ας πούμε.
0: Φεύγει στο κολέγιο.
1: Θα πάει ο ίδιος είπε ότι θα πάει στο κολέγιο. Ο Λέφας.
0: Μάλλον από πίσω ακολουθεί στο κολέγιο και ο Καζαμίας.
1: Και ο Καζαμίας
0: κολέγιο. Κολέγιο θα πάει ιδανικός ο Καζαμίας.
1: Αν δεν πάει κολέγιο, ιδανικός. Ο Πουρλίδας.
0: Ιδανικός.
1: Και ο Χατζηλάμπρου. Που είναι και πιο μικρός από όλους.
0: Ο Χατζηλάμπρου, εδώ υπάρχει ερωτηματικό, θα δούμε τι θέλει το παιδί. Μπορεί να πάει και αυτό στην Αμερική.
1: Επαγγελματικό συμβόλαιο, πότε θα υπογράψει ο Χατζηλάμπρου. Πότε κλείνει τα 18.
0: Έχει υπογράψει.
1: Ναι, πότε κλείνει τα 18, τυπικά λέω.
0: Νομίζω όταν θα τελειώσει η σεζόν θα το ανακοινώσουν.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και στο Viber μερικά μηνύματα. Ο φίλος ο Γιώργος. Καλώς ο Βεντογιώκη σε σένα και ευχαριστούμε για την καλησπέρα. Στα παλικάρια λέει. Ο Γιώργος λέει: έχει συνέλευση ο ΑΣ. Κοίταξε, λέει, να είμαστε λέει 100 άτομα μαζί με τους δημοσιογράφους και μετά από τον καναπέ να ρωτάνε αυτά που θέλουν και να αναρωτιούνται. Ελάτε και κάντε ερωτήσεις, λέει ο Γιώργος. Γιώργο μου, μου αρέσει η αισιοδοξία σου. 100 άτομα. Πότε ήμασταν 100 άτομα. Συνέλευση τώρα στέχνη με πολλά άτομα, θυμάμαι, όταν ήταν να διώξουμε τον Γουλιέλμο, θυμάσαι Χριστό.
0: Ναι.
1: Τότε θυμάμαι τελευταία φορά έτσι πολλά άτομα σε γενική συνέλευση τώρα στέχνη. Ή που είχε γίνει στο παλέ. Πάλι με Γουλιέλμο που ήταν τότε. Αυτά θυμάμαι έτσι τελευταία. Με πολύ κόσμο στο παρόντα.
0: Για τις φασαρίες, για τα καλά.
1: Αυτό λέω, για το σασυρμά, όχι για το ενδιαφέρον. Γιατί όλοι λένε, λέει, κάντε καμία συνέλευση και όταν κάνουν, λέει, δεν έρχονται. Παιδιά, και μιλάμε πάντα για αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να είναι. Μην με αρχίσετε πάλι να μου λέτε, είμαι εκεί, είμαι εδώ, είμαι παρακάτω. Δεν γίνεται. Είναι Παρασκευή, θα γίνει Παρασκευή η Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη, γιατί είπαμε, είχε γίνει λάθος, μου το επιβεβαίωσαν εδώ πολλοί φίλοι, ότι δεν το είδα μόνο εγώ λάθος. Είχαν γράψει στην αρχή ότι η Γενική Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή. Αν δεν υπάρχει απαρτία που απαιτείται 50% συν 1, τότε θα γίνει Δευτέρα, γράφανε 5-6. Τελικά ήταν την ίδια μέρα, Παρασκευή 5-6, μία ώρα αργότερα. Αντί για 6-7. Παρασκευή δηλαδή. Απλά είχαν κάνει λάθος στη μέρα, όχι στην ημερομηνία. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είχαν κάνει στην ημερομηνία λάθος και έλεγαν Δευτέρα. Παρασκευή λοιπόν 5 Ιουνίου θα γίνει η συνέλευση. Μπράβο, λέει ο φίλος ο Γιώργος, σε πολλούς Αργιανούς που μπαίνουν, λέει. Τώρα πού το θυμηθήκατε αυτό στο. Είχαμε άλλο δικαιωμένο. Πώς είχαμε παλιότερα δικαιωμένο τον Κόντι, ότι δεν είχε κάνει τίποτα κακό στον Άρη, όλα καλά τον δικαίωσε το δικαστήριο, έτσι μας έλεγε. Τώρα βγήκε ο Σκόρδας δικαιωμένος κι αυτός. Όλοι δικαιωμένοι είναι στον Άρη. Ο Άρης πήγε κατά διαόλου, αλλά όλοι αυτοί είναι δικαιωμένοι. Όλοι, τίποτα, κανένας δεν έκανε κανένα κακό στον Άρη. Όλοι κάνανε, καλά τα κάνανε όλοι. Λέει εδώ ο φίλος μπαίνουν από κάτω, καλά, ο μόνος είναι. Ο μόνος είναι. Και στον Κόντι που έγραφε, γράφουμε Γιαννάρα, μας γύρινα πίσω, που είσαι κτλ. Άσον τώρα. Άσε τον εκεί που είναι. Δεν ασχολούμαι παραπάνω, παιδιά, γιατί είναι πιο κουραστικό από την κούραση. Γι' αυτό έχουμε καρυπίδι και θα συνεχίσουμε να έχουμε καρυπίδι όσο ασχολούμαστε με αυτούς εδώ όλους. Και όσα έγιναν στο παρελθόν. Λέει εδώ ο φίλος ο Ιωάννης, εσένα Χριστό. Μόλις τελειώσει λέει, η χρονιά στο μπάσκετ θα γίνει συνέντευξη τύπου από την ΚΑΕ.
0: Βεβαίως.
1: Απαντάω και εγώ γιατί ο Χριστός δεν ήταν στην συνάντηση τελευταία που είχαμε κάνει, άργησε να έρθει. Μας υπόθηκε ξεκάθαρα ότι δεν ξέρουμε αν θα γίνει μία εβδομάδα, δέκα μέρες μετά. Πάντως μέχρι τα μέσα Ιουνίου το πολύ θα γίνει η Γενική Συνέλευση όπου θα αναλυθούν, όπως έγινε και πέρσι, που θα αναλυθούν τα πάντα. Την καλησπέρα και σε εσένα, Αποστόλη μου. Ο Αλέξανδρος, για τον μπαν, τα είπαμε παιδιά, τα εξήγησα τι είναι το. Τι λέει η ΠΑΕ ότι είναι τα μπαν. Λοιπόν, για τον Καντεβέρ, λέει δεν πήγε στην εθνική ομάδα γιατί είναι τραυματίας. Δεν το είδα αυτό κάπου. Γιατί είχε κληθεί και τον, δεν τον κάλεσαν γιατί είναι τραυματίας. Τραυματίας είναι, αφού κανονικά έπαιξε. Δύο γκολ έβαλε στο τελευταίο μάτς. Δεν ξέρω. Στο μπάσκετ λέει με τα προβλήματα να τα ξεπεράσουμε, να πάμε κομπλέ για να πάρουμε την πρόκριση. Προβλέπεται πολύ δύσκολο και θερμό καλοκαίρι για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά και για τα τμήματα βόλεϊ. Εντάξει, χθες, τώρα που πες για το βόλεϊ, χθες συναντήθηκαν με την διοίκηση του ΕΣΑΠ ο Αλέξανδρος Καντώνας και ο Χρυσογρόλιος από τον ΑΣΣ και κατέθεσαν φυσικά το ενδιαφέρον, όχι το ενδιαφέρον τους, τη βούλησή τους να κατεβάσει ομάδα κανονικά στην Α1 στην Volley League ομάδα. Και η Γενική Συνέλευση, παιδιά, επειδή γράφει για το θέμα βόλεϊ, είναι τυπικό. Πρέπει η Γενική Συνέλευση του ΑΣΣ να δώσει το OK για τη δημιουργία TAP. Έτσι γίνεται. Το TAP δεν τη διοικεί ο ΑΣΣ ουσιαστικά το βόλεϊ, θα το διοικεί η διοίκηση του TAP. Θα οριστεί μια επιτροπή από τον ΑΣ που θα είναι η διοίκηση του TAP, που θα διοικεί το βόλεϊ. Κανονικά η ομάδα θα κατέβει στη Volley League, αλλά τα περισσότερα περιμένουμε να τα πούνε και οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΑΣΣ. Ο Κώστας προσωπικά για μένα λέει η ομάδα εκπέμπει σος, δεν ξέρω γιατί, αλλά βλέπω ότι όλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Συμβαίνουν ακριβώς ίδια πράγματα με πριν 15 χρόνια. Όχι, δεν συμβαίνουν ακριβώς ίδια πράγματα, λέω εγώ Κώστα, αλλά συνεχίζουμε. Επίσης λέει με τον ΑΦΑ, τι είναι το ΑΦΑ, με τον ΑΦΑ τελικά είναι οριστικό το ότι έφυγε. Τι είναι το ΑΦΑ, Αθανασιάδης. Όχι, δεν είναι οριστικό. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμα. Από τον ΑΣ, τα υπόλοιπα που λες για το χαρτί και τα λοιπά, από τον ΑΣ. Και ο Λέφας, αν θα αποχωρήσει, ο Λέφας θα πάει σε κολέγιο, ρε παιδιά, όπως έχουν πάει.
0: Υπέγραψε στο κολέγιο, ρε, και υπέγραψε και με τον Άρη.
1: Ήθελε να γράψει Λέφας και έγραψε Λεφτάς. Ο Λεφτάς. Ο Χρήστος.
0: Ο Λεφτάς δεν θα πάει πουθενά, θα έρθει στον Άρη.
1: Δεν το διαβάζω αυτό που λες, Χρήστο μου, αλλά εξήγησέ μου και ποιος είναι αυτός ο ένας που γράφει, γιατί δεν μου αρέσει αυτό που λες. Και ανοιχτά στόματα έχουν πολλοί, Χρήστο μου, δεν έχει μόνο ένας. Δεν ξέρω καν ποιος είναι αυτός που λες. Ο Αμάρατος λέει ποιος είναι ο λόγος που αποχώρησαν αυτοί οι άνθρωποι του ΑΣΣ. Κάποιοι λόγω εργασιών, κάποιοι λόγω του ότι μπήκε αυτό το. Πρέπει να. Όσοι μπαίνουν, όσοι είναι στο ΔΣ του Εραστέχνη, να βάζουν χρήματα. Θα μου πει κάποιος. Το ελέγχει κάποιος αυτό, δηλαδή αυτοί οι 14 που είναι τώρα στο ΔΣ, γιατί 14 δεν είναι 15. Έτσι όπως διάβαζα, εκτός αν έγινε λάθος και σε αυτό. Κάτσε να το τσεκάρω. Γιατί. Χθες εκεί στις ανακοινώσεις λίγο.
0: 14 είναι.
1: Γιατί είναι 14.
0: Δεν ξέρω.
1: 15 δεν μπορούμε να έχουμε στο ΔΣ.
0: Θα βάλουν κάποιον. Θα αφήσουν καμιά θέση καινή.
1: Ο Ψωμοτήρη εδώ ξυπνάτε, λέει. Μάσιμο Καντσελιέρη. Αφού θα πάει στην Τόφα σε Μπούρσα, λένε.
0: Εσύ εμπιστεύεις τον Καντσελιέρη για να πας για τετράδα Eurocup.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ο Αλέξανδρος, τι έγινε, λέει, δεύτερο μπαν. Μας κυνηγάνε, εντάξει. Τώρα εσύ. Ηρωνία. Ο Αβραάμ, ο κόσμος λέει θέλει να μάθει ξεκάθαρα κάποια πράγματα είτε από την ΠΑΕ είτε από τον Εραστέχνη. Το τι έκανε λάθη, λέει, από πειρία πάλι ο ίδιος ο Εραστέχνης θα πρέπει να το πει. Πρέπει να μάθει ο κόσμος και τι θέσεις υπήρχαν όσον αφορά την αλλαγή ιδιοκτησίας και από τον Εραστέχνη και από την ΠΑΕ. Δεν πρέπει. Φυσικά, ρε Αβραάμ, τα πάντα πρέπει. Ο Γιώργος, αμάν ρε, εσύ, δεν το βλέπω, ρε, εσύ, Φώτη. Γιώργο, κάθε φορά το στέλνεις την ώρα που μιλάμε με το Φώτη, δεν τα βλέπω και τα μηνύματα. Ο Γιώργος, καλή τύχη λέει στο νέο ΔΣ του Ερασιτέχνη. Όσο για κρεμότητα ΠΑΕ λέει, θα ανησυχήσω εάν δεν λυθεί στην ώρα της. Όταν βρίσκει λεφτά, πληρώνει έστω και τελευταία στιγμή μέχρι στιγμής. Βγήκε μέρα εκδίκασης, λέει η Ειρήνη με ιδιοκτήτη Ολυμπιακού. Τι βγήκε. Τι εκδίκαση της Ειρήνης με τον ιδιοκτήτη Ολυμπιακού. Α! Τη Ειρήνη Καρυπίδου με τον Μαρινάκη. Έτσι όπως το γράφεις εσύ, Γιώργο, τι πλάκα που έχεις. Διάβασα, λέει, άλλη ομάδα της πόλης θέλει μόνιμη άδεια ΕΚΑ. Τι είναι αυτή, λέει, για Eurolink ή για Eurocup. Μάλιστα. Αυτοί θα σου έλεγα τι θέλουν τώρα, αλλά δεν σχολιάζω παραπάνω. Ο Παναγιώτης, δυστυχώς σε 3 χρόνια θα φωνάζουμε όλους τους δρόμους. Καρυπίδι, άστα τις μετοχές και φύγε, μάλιστα. Τότε όμως ο Άρης θα είναι Άρης Σωτηρίας, Δημήτρη. Σήμερα ο Άρης μπορεί να διαχειριστεί με ίδια έσοδα μια εξωπρεπή ομάδα που δεν θα κινδυνεύει και θα είναι επενδυτική ευκαιρία. Σε 3 χρόνια ο δρόμος θα είναι ο γνωστός που τον έχουμε ξαναπερπατήσει. Αυτή είναι η διαίσθησή μου και αυτό εκφράζω καλύτερα τώρα παρά μετά στο απροχώρητο Βρίστε ελεύθερα, δεν σε βρίζει κανένα, Παναγιώτη μου. Είναι η άποψή σου, την εκφράζει, καλά κάνει και την εκφράζει. Αλλά το άσε τις μετοχές και φύγε είναι λίγο. Και ότι θα κάποιοι θα έρθουν και θα διαχειριστούν τα έσοδα που είναι πολλά. Άσε με να αμφιβάλλω γι' αυτό.
0: Δεν έρχεται κανένα.
1: Άσε με να αμφιβάλλω. Για το πώς, ποιος θα διαχειριστεί και τι θα διαχειριστεί. Άσε. Αν και έχουμε πρόθυμους. Διοίκησαν και τον ΑΣ και την ΚΑΕ. Είχαμε πρόθυμους όταν η κατάσταση ήταν έτσι να τη διοικήσουν. Είχαμε. Προθυμία σε αυτά έχουμε μεγάλη. Από σωτήρες είμαστε πλήρες. Ο Κώστας λέει πριν λίγο γράφτηκε. Μάλιστα. Ναι. Συγκρατώ την οργή μου. Είπε, λέει ο Ραπτόπουλος. Δεν χρειάζεται τώρα φαλακλός και τέτοιο. Ο Ραπτόπουλος. Είπε, λέει, ότι ο Καρυπίδης του είπε ότι βαρέθηκε, ότι πουλάει και ότι το κυριότερο είναι και πιο παράδοξο περιμένει τρεις τουλάχιστον προτάσεις από τον ΑΣ. Τρεις κιόλας, λέει. Μοιάζει, λέει, παπάς και τα λοιπά, είτε του τελείωσε του Καρυπίδη, αλλά όσοι υπάρχει, οι οποίοι αυτά θα επικρατούν. Κώστα μου, εδώ τώρα μπορεί να έρθουν τη Δευτέρα και να μας πούνε, εσείς δεν είπατε τρεις προτάσεις ο ΑΣ ότι θα δώσει στην ΕΠΑΕ. Έτσι γίνεται. Όσο μένουμε σε αυτή την περίεργη κατάσταση να μην λέει κανένα τίποτα, εγώ περιμένω να πούν πάντως από τον ΑΣ πριν και τη Γενική Συνέλευση. Έτσι. Και ό,τι υπάρχει θα σας το μεταφέρουμε. Όσο λοιπόν μένουμε σε αυτή την κατάσταση, ο κάθε Ραπτόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος θα βγαίνει, θα λέει, θα αφήνει υπονοούμενα, μου είπε εκείνο, μου είπε το άλλο, θα τα φτιάχνει και με σάλτσες όπως κάνει πάντα για την ακροματικότητά του και για να κερδίζει και εμείς θα προχωράμε. Δεν εκνευριστικά όπως είδες, ψυχρεμότατος είμαι. Σιγά μην εκνευριστώ με τον Ραπτόπουλο εν έτη 2026. Όποιος ακόμα ασχολείται, με συγχωρείτε, αλλά. Ο Κωνσταντίνος λέει: αξίζει συγχαρητήρια στον Χρήστο για τη δημοσιογραφική του ακρίβεια και εγκυρότητα. Υπεροκιάνιο είπε και έγινε. Σπανούλη είπε, λέει, και θα γίνει. Ο λόγος του εγγύηση, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Βαλάντης, οπότε αφού προσπαθεί λέει, για το 1% σημαίνει ότι έχουμε και το ανάλογο backup. Οπότε τα νέα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλά, όχι απλά καλά. Ο Θανάσης. Ξεχνάς το long, λέει. Είπες κάτι για τους παίκτες.
0: Όχι, θα μείνει σίγουρα ο long.
1: Ναι, αφού έχεις, θα είναι νέος, yeah, για 2 χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Όχι, ναι, τον ξέχασα. Βάλτε,
1: ναι, το ξέχασα. Όμως το είπαν οι ίδιοι οι άνθρωποι του Άρη. Mm. Ο Κώστας. όχι, ρε, εσύ. Το 2020 δεν έφταιγε. Ο Γιάννης δεν έφταιγε. Ποιος προηγούμενος. Ο Γιάννης δεν έφταιγε. Είχαμε θέμα εδώ με το. Δεν φαινόταν οι φάτσες μας στο. Mm. Στο YouTube. Το επίπεδο λέει πρέπει να ανέβει, λέει, και στους ξένους αλλά και στους Έλληνες. Είναι πιο εύκολο να ανέβει στους ξένους πάντως. Τι εννοώ πιο εύκολο, είναι πολύ περισσότερες επιλογές. Κυρίως κοντούς. Ο Παναγιώτης. Με Παναγιώτη Παραλάμπα τι να γίνει. Ο Παναγιώτης έχει σταματήσει σε εκπομπές. Αυτό τι άλλο να γίνει. Εγώ καταλαβαίνω ότι περιμένουμε, λέει, τα play-off Ευρωλίγκας. Μήπως κάποια ομάδα από αυτές κάνει πρόταση στο Σπανούλι, λέει ο Παναγιώτης. Ο Ανδρέας. Για μένα φαβορή Βαλένθια είναι, λέει, και ας λένε ότι θέλουν όλοι. Εγώ πιστεύω θα το πάρει κιόλας, λέει ο Ανδρέας, μάλιστα. Ο Γιώργος λέει Φενέρ θα το πάρει. Ο Χρήστος από Λούτζι λέει καλύτερα τον Μωραΐτη. Ο Αριστίδης εμένα λέει και ο Χαραλαμπόπουλος μου αρέσει. Εφικτός στόχος. Ο Μιχάλης, οι δεξαμένοι των Ελλήνων παικτών είναι μικροί. Τους έχουν μαζέψει, λέει, 2 και τώρα αρχίζουν να μαζεύουν και οι διπλανοί. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, λέει ο Μιχάλης. Ο Γιώργος, φανταστείτε, λέει τη Βαλένθια που πέσει με σχεδόν ίδια ομάδα, δεν πήρε καν το Eurocup, να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα φέτος. Εντάξει, είναι, να σου πω κάτι. Έχει,
0: ναι,
1: προπονητάρα.
0: Αλλά είναι ένα χρόνο ομάδα, ε.
1: Έτσι, πιο έμπειρη. Έχει προπονητάρα. Μ' αρέσει πολύ ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Μ' αρέσει και για τα ωραία λόγια που είχε πει στο παλέ, στο παιχνίδι το Άρης Βαλένθια πέρσι. Πολύ ωραία λόγια είχε πει για τον Άρη. Πόσο του άρεσε που ήταν σε αυτό το γήπεδο, που έπαιξε αυτό το γήπεδο, σε αυτή την ομάδα που την παρακολουθούσαμε, λέει, όλοι στα νιάτα μας, το μεγάλο Άρη. Πάρα πολύ μου άρεσαν αυτά που έλεγε. Σοβαρός άνθρωπος. Εντάξει. Τον παρέσυρε λίγο και ο φίλος μας ο Αταμάν εκεί και χάθηκε λίγο στον ημιτελικό τον τέταρτο ή τον τρίτο. Τον τρίτο. Στα play-off συγγνώμη στον ημιτελικό. Ο Γιάννης για τετράδα Euro που υπάρχει διεκδίκηση λέει για το αν το πάρεις ή όχι. Ποια σοβαρή ομάδα βάζει στόχο τετράδα σε μια διοργάνωση που δεν υπάρχει Final Four. Δηλαδή θα φτάσει ημιτελικά και δεν θα έχει στόχο να το πάρεις. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι ο στόχος πλέον θα είναι η διεκδίκηση. Ρε Γιάννη, αν φτάσει μέχρι την τετράδα, φυσικά και το διεκδικείς μετά. Δηλαδή, τι, αν μπορεί να το διεκδικήσει, θα πει: α, όχι, είχα πει για τετράδα Eurocup. Δεν θα παίξουμε, αποχωρούμε από τη διοργάνωση. Αλλά να σου το πω αλλιώς. Ο στόχος είναι να φτάσει τουλάχιστον μέχρι την τετράδα. Εγώ θα πω κάτι ακόμα πιο. Ο στόχος είναι βασικά να περάσει στη μεθεπόμενη φάση, την επόμενη πέραση και πρόπερση. στη μεθεπόμενη φάση. Να φτάσει μέχρι τις 8 δηλαδή, λέω εγώ. Να φτάσει πια. Όπως έλεγα και στο ποδόσφαιρο που λέγαμε να φτάσουμε στη league phase. Μα φτάσουμε μια φορά στα playoff. Αν δεν κάνεις το ένα βήμα, δεν μπορεί να κάνεις το άλλο. Εμείς στα playoff δεν φτάσαμε μια φορά. Θέλαμε να φτάσουμε στη league phase. Αν δεν φτάσει στα playoff, πώς δεν διεκδικείς league phase. Το ίδιο είναι και στο Eurocup. Όταν λες ότι έχω στόχο να φτάσω τουλάχιστον μέχρι την τετράδα, φυσικά να φτάσω εκεί διεκδικώ και το τρόπαιο, παιδιά. Δεν θα αποχωρήσω από τη διοργάνωση. Αυτό εννοεί δηλαδή, τουλάχιστον. Ο Δημήτρης Σφανούλης έρθει μόνο λέει όταν βεβαιωθεί ότι του χρόνου θα το σηκώσει. Ο Αβραάμ δεν χάνει όμως χρόνο λέει και άλλες επιλογές περιμένοντας τον Σφανούλη. Παιδιά, εγώ λέω ότι.
0: Μέχρι... Είναι, ρε, τι δεν καταλαβαίνω,
1: όχι,
0: το ρωτάτε
1: πόσο,
0: στο Γιάννη.
1: Για το πόσο θα περιμένουμε, βρε. Γιατί μπορεί να πει ότι θα περιμένουμε το 1% του Σφανούλη μέχρι τέλος Ιουνίου. Δεν ισχύει αυτό.
0: Να τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Νωρίτερα.
0: Και σου είπα, μια εβδομάδα 10 μέρες.
1: Μέχρι 15 Ιουνίου, εγώ το λέω το 15 Ιουνίου γιατί μα το είπα. Μέχρι 15 Ιουνίου θα έχουμε ανακοινώσει προπονητή.
0: Έτοιμοι.
1: Μπορεί και νωρίτερα, έτσι.
0: Έχουν backup, έχουν κάποιο. Σου λέω, είναι δύο προπονητές. Ο ένας έχει 1% και ο άλλος έχει 99%. Αυτός με το 99% είναι έτοιμος.
1: Λοιπόν, πότε θα βγει το line-up των ομάδων της, του EuroCup Play για την επόμενη χρονιά. Πότε, περίπου 20.
0: Στη Γενική Συνέλευση.
1: 20 κάτι Ιουνίου, θυμάμαι πέρσι τουλάχιστον ότι είχαν βγει ομάδες. Και μετά μέσα στον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου έγινε η κλήρωση. Και μάθαμε και το πρόγραμμα της διοργάνωσης. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακούτε τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Ασλαμάς κατά συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8 Γιάννης Λυσίκατος όσο ζω ποντάρο. 8 με 10 εκτάκτος σήμερα Μάριον Συριώτου. Με τη δική της εκπομπή θα την κάνει νωρίτερα γιατί ο Αργύρης έχει ένα κόλλημα και θα προλάβει να έρθει. Και 10 με 12 Αλέξανδρος Πόχος. Έτσι ένα χορεύοντας με τους λύκους νωρίτερα. 10 με 12 έκτακτο σήμερα Παρασκευή. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Καταψηφίστηκε στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές μετά από μια σύντομη αλλά θυελώδη συνεδρίαση. Η πρόταση απορρίφθηκε με 155 ψήφους κατά και μόλις 6 υπέρ, καθώς η αντιπολίτευση αποχώρησε μαζικά από την ψηφοφορία. Συνολικά ψήφισαν 161 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και την Πλαίσια Ελευθερίας. Από την πλευρά της πλειοψηφίας απήχε ο βουλευτής Γιώργος Βλάχος, ενώ ναι ψήφισε ο ανεξάρτητος Νίκος Παπαδόπουλος. Νωρίτερα προκλήθηκε οξύτατη αντιπαράθεση όταν η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι το ζήτημα αφορά την εθνική άμυνα, ανεβάζοντας τον πύχη της έγκρισης στους 151 βουλευτές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν τη διαδικασία ως κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και αποχώρησαν για να μην την νομιμοποιήσουν. Σφόδρη επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή στην υπόθεση των υποκλοπών. Παράλληλα, ο πρώην Πρωθυπουργός ζήτησε την άμεση αντίδραση της Αθήνας απέναντι στο νέο νομοθέτημα της Άγκυρας για το Αιγαίο. Ορακοβέση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ανομωτή κατάθεση 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοπρόσωπος η Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αραβικές πηγές αποκάλυψαν προσχέδιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Προβλέπει τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων και απελευθέρωση των στενών του Ορμούς. Δεν φαίνεται να υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό ζήτημα. Για μικρή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο επίκεντρο κυβερνητικής σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκαν τα μέτρα πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στην μάχη με τις φλόγες φέτος θα ρηχτούν πάνω από 18.500 πυροσβέστες και περισσότερα από 4.000 οχήματα. Το πυροσβεστικό σώμα ενισχύεται με 81 αέρια μέσα, 100 βάσεις ντρόν, 21 μονάδες δασοκομάντος αλλά και ξένους πυροσβέστες από 4 ευρωπαϊκές χώρες. Κλείνει το μετρό από την ερχόμενη Παρασκευή και για τρεις εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου για τα δοκιμαστικά με την επέκταση της Καλαμαριάς. Προστίθεται νέα δρομολόγια αστικών λεωφορείων, ενώ επανέρχεται η γραμμή Μ1 από τη Νέα Ελβετία μέχρι και τον σιδηροδρομικό σταθμό. Αντί της Δελφών θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου. Θα πραγματοποιεί δρομολόγια κάθε 7 λεπτά από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Στο αστυνομικό δελτίο, χειροπέδευσε 22χρονο που θόπευσε 24χρονη μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη. Ο δράστης κάθισε δίπλα της και την παρενόχλησε, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι είχε προβεί στις ίδιες πράξεις και σε βάρος μιας 21χρονης. Μιλώντας στο GR Times, ο σύντροφος της παθούσας τόνισε ότι το περιστατικό είχε επαναληφθεί άλλες 2 με 3 φορές, ενώ ο ίδιος είχε μιλήσει στον δράστη για να σταματήσει να την παρενόχλει. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Καλό σας απόγευμα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Με το στόμα.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλη από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
9: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
10: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με 3. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
12: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Έργο τέλεια νέα.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Λύσαξες.
20: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Ροκ,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Άντε τις τελευταίες μέρες στραβά κουτσά, όχι Eurovision, όχι Murovision, όχι Aston Villa, Black Sabbath, Duran Duran, αυτά Ozzy Osbourne και τέτοια, εντάξει. Σήμερα, με τι να μπω ρε παιδιά, άντε τόσες μέρες είχαμε τη Eurovision, είχαμε τα προ, είχαμε τα μετά, είχαμε τα απόνερα της Eurovision. Μετά είχαμε Aston Villa, μπήκαμε με Black Sabbath, με Ozzy Osbourne, αυτά, Duran Durania, τέτοια. Σήμερα, με τι να μπω, ρωτάει ο Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς. Σήμερα με τι να μπω, εδώ σε θέλω. Άντε να δω, στο Viber 6936 512 099. Να το πω άλλη μια φορά, το λέω και άλλη μια φορά. 6936 512 099. Τρέχει και διαγωνισμός, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Έτσι, απλός τρόπος διεκδίκησης. Θέλω το όνομά σου, το επώνυμό σου, δίπλα οπωσδήποτε τη λέξη γυαλιά. Αποστολή στο Viber 6936 512 099. 6936 512 099.

Οποία κάνει συμμετοχή για γυαλιά, λέγοντας καλησπέρα Super Mario και μου στέλνει και Union Jack. Ατελείωτη χαρά, μέχρι που κάνω και στημένη κλήρωση, Μαρία. Ερώτηση όμως, μπαίνεις κανονικά στην κλήρωση για γυαλιά. Έχεις καμία συγγένεια με γνωστό πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα? Ρωτάω, αν έχεις συγγένεια με πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα, τον οποίο τον πήγαινα με τα χίλια. Και λέω και μια ομάδα, Παναθηναϊκός.

Από ό,τι βλέπω, με συγκινεί πάρα πολύ ο Αντώνης από την Αταλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εξηγεί γιατί ζητάει αυτό που ζητάει. Μπράβο, αυτό θέλω. Ωραίο. Εξηγεί, ζητάει κάτι και το εξηγεί το γιατί. Λοιπόν, είπα ότι ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Άκουσε κανείς, είπα ότι ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Ποιος καλεί? Και το κλείνει κιόλας. Δεν ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα, καλό σου κου και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα μία ζωή. Καλό στον Bruce 83 το που λένε μου τον Μπεκταρά. Πρώτος και καλύτερος και σήμερα. Εν τω μεταξύ εγώ ξέρω με τι να μπω. Ξέρω πολύ καλά με τι να μπω. Εντάξει, αλλά... Δέσποινα, πραγματικά με συγκινάς και με τσακίζεις με αυτό που στέλνεις. Πώς το, δηλαδή έτσι το πετάς για σήμερα έτσι? Γιατί για να ρωτάω με τι να μπω σήμερα, θέλω να μπω με κάτι που να συνδυάζεται με την τρέχουσα επικαιρότητα. Είτε αθλητική, είτε κοινωνική, είτε καλλιτεχνική, είτε πολιτική, είτε καραγκιοζική, είτε ξέρω εγώ, ξέρω εγώ.

Ωραία η Μαρία. Εάν έχω συγγένεια, θα την στήσει στην κλήρωση. Χα, χα, χα. Με Keep Music Evil, στέλνοντας το emoji με τα διαβολοδαχτυλάκια. Μαρία, εντάξει, όχι ρε, δεν κάνω όχι. Ποτέ. Ποτέ στημένες κληρώσεις. Αλλά εγώ ρώτησα απλά αν έχεις, γιατί ήταν που λένε, παικταράς, τον πήγαινα πάρα πολύ, Έλληνας, ο οποίος θύμιζε πάρα πολύ Αμερικανό κολεγιόπεδο. Κάπως έτσι, γι' αυτό το ρωτάω, εντάξει. Κάποιοι ήδη φίλοι του μπάσκετ, γιατί υποτίθεται εδώ έχουμε μπασκετικό κόσμο, λέω τώρα εγώ, λέω τώρα, αποδείχθηκε χθες πόσο έχουμε, έκανε και ο Ιάσον ένα σχόλιο, μετά ο Μίσχος, εκτός αέρα, σχετικά με τον Αταμάν, και το ότι ο κόσμος του Άρη δεν τον θέλει στον άκρο του, στην άκρη του πάγκου του, της ομάδας του. Ναι, εντάξει, κατάλαβαν κάποιοι ποιον εννοώ. Έλληνας, πάνε αρκετά χρόνια που σταμάτησε, που θύμιζε Αμερικανό κολεγιόπεδο, κάπως έτσι. Η Δέσποινα λέει, το άκουγα προχθές και μου στέλνει και αυτή τα διαβολοδαχτυλάκια. Δηλαδή κάτσε ρε εσύ Δέσποινα, επειδή το άκουγες προχθές, πρέπει εγώ να μπω στη σημερινή εκπομπή και να καταλάβουν όλος ο κόσμος που ή οι 5 στους 10 τουλάχιστον που ακούνε ότι α, πρέπει αυτό να το άκουγε η Δέσποινα. Λέω τώρα, αν δεν το μου το έλεγες αυτό εσύ. Κώστα Σταφ, πού εξαφανίστηκες, περιμένω παιδιά. Με τι κομμάτι κολλάει να μπω στη σημερινή ημέρα? Να έχει να κάνει με την επικαιρότητα της τελευταίας μια μισή ημέρας. Δηλαδή να έχει να κάνει με το εψέ που σε άφησα το απόγευμα μέχρι και τώρα που μιλάμε μαζί. Μιλάμε και δεν καταλαβαινόμαστε μάλλον. Στο Viber 6936-512-099 και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, η νικήτρια ο νικητής τα παραλαμβάνει από αύριο το πρωί μετά τις 11 και για τις επόμενες 30 ημέρες από το κεντρικό Opticon Express Παύλου Μελά 11, εντελώς τελείως downtown, από εκεί που σκοράρει ο Steph Curry. Κώστα Σταφ, πού χάθηκες ρε αλήτη, πού χάθηκες ρε πουλέν. Καλησπέρα Μάριο, αγαπημένε μου, long time no see, όντως. Όντως, έτσι, long time no see, καιρό έχουμε να πούμε, δηλαδή μεταφράζω. Τι έκανε ρε φίλε ο Τούχελ εδώ, Μαντουέκε, χωρίς χρόνο συμμετοχής. Πώς αφήνεις έξω Πάλμερ, που οκ, okay, έκανε κακή χρονιά. Περιμένω τα σχόλιά σου, φιλιά πολλά. Πολύ αρπακόλα, το πρωί είδα λίγο την επιλογή της Αγγλίας. Δεν θέλω να κάνω, θα τη διαβάσω όπως μου τη στέλνεις, δεν θα κάνω τώρα σχόλια. Όντως, κάποιον που είναι παικταράς είναι το αιώνιο δίλημα. Κάποιον που είναι καραπεκταράς και έχει κάνει μέτρια με κακή χρονιά, κακή με μέτρια. Τι κάνεις, τον αφήνεις έξω? Είναι το αιώνιο δίλημα αυτό γενικά στις εθνικές ομάδες. Διαβάζω στα γρήγορα την αποστολή. Αγγλία, παγκόσμιο κύπελο 2026. Τερματοφύλακες, Jordan Pickford, yeah, Dean Henderson, yeah, James Trafford, yeah. Αμυντική, Rhys James, Tino Livramento. Χι, άντε μη πω τι κάνω, χι, τον πάω με τα χίλια. Τον πάω με τα χίλια τον Tino. Mark Gewey, ή Gay. Έσρι Κονσά, John Stones, Κονσά ή Κονσά, John Stones, και ο Stones δεν έκανε συγκλονιστική χρονιά ας πούμε, Jarrell Kwanza, Nico O'Reilly, Dan Byrne, Jed Spence, τότε να με, Messi, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, ένα νέο παιδί που αφήνει πολλές ελπίδες για το μέλλον, Morgan Rogers, Kobe Mainoo, με ανανεωμένο συμβόλαιο στη Μανιού. Επιθετική, Harry Kane, δεν τον ξέρω. Ιβάν Τόνι, Όλι Βότκινς, Μπουκαγιό Σάκα, Νόνι Μαντουέκε, Μάρκους Ράσφορντ, Άντονι Γκόρντον, ο Άγγλος Ροντ Στιούαρτ, Εμπερέτσι Έζε.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Κώστα Σταφ. Με πόρωσες, μας έβαλες και στο κλίμα, γιατί πλησιάζει το Pick Up, αυτή είναι η αλήθεια. Καλησπέρα, Μάριε. Με το τραγούδι «Μάι μου» με Νίκο Νομικό, λέει ο Μάκης Φάντομ. Τι «Μάι μου»? Καταρχάς δεν είναι Μάης αυτός. Δεν είναι Μάης αυτός ο φετινός, πρώτον. Δεύτερον, πάει, ο Μάης βγαίνει, τι το κάνω. Είναι σήμερα 22 Μαΐου. Να μπω με αυτό γιατί, δεν κατάλαβα. Να είσαι καλά, Μάκης Φάντομ. Αντώνης, ο παδός του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Για να τα συνδυάσουμε όλα με Σερντάπ Ερενέρ ή Αθήνα. Δίνουμε μάχη σήμερα. Ο Αντώνης τι κάνει? Μπλέκει το Final Four της Αθήνας, δικαιολογεί το γιατί. Δεν λέει άντε έτσι βάλει ένα κομμάτι έτσι. Συνδυάζει το Final Four της Αθήνας και τον πρώτο χρονικά ημιτελικό, 6 η ώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Οπότε λέει βάλε ή Σερτάμπ ή Αθήνα. Αθήνα παίζω άνετα, έχω βάλει τους άλλους και 5-6 κομμάτια τους άλλες φορές. Σερτάμπ με τίποτα, δεν είναι στο ύφος μου. Ποιος στο διάλο και τι θέλει να πει? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αδερφέ. Ένα όνομα λίγο.
1: Ευθύμης
0: Πεκταρά, Ευθύμης Χαλιαμπάλιας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Από Αθήνα. Παραμονή του μεγάλου live,
1: ναι.
0: Τον Iron Maiden.
1: Συνέχισε.
0: Ναι. Αυτό τι να πω άλλο. Αυτά είναι
1: η μεγάλη μπάντα του κόσμου. Η μεγάλη μπάντα του κόσμου.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Για ποιους λες τώρα, Rolling Stones, τι λες?
1: Για τους αρρωμένα, εγώ μου.
0: Τι να πω για τους Maiden, ρε φίλε.
1: Δεν έχεις να πεις τίποτα γιατί δεν σε αρέσουν καταρχήν.
0: Τι να πω, ρε. Είναι η μπάντα με τα δύο υπέροχα πρώτα άλμπουμ και μετά διαλύθηκε.
1: Καλά, εντάξει, ό,τι θες να πει, ό,τι θες λέγε εγώ.
0: Ναι, εντάξει, μετά από εκεί.
1: Καλά είμαστε.
0: Καλά, παικταρά μου, προετοιμάζεσαι?
1: Έτοιμος είμαι εγώ, ναι.
0: Τι ώρα θα είσαι αύριο στο ΆΚΑ? Θα έχει και... Είναι λίγο περίεργο που είναι ενδιάμεσα στις μέρες του Final Four.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει.
0: Είναι λίγο κάπως. Δεν πας Final Four σήμερα, ρε Ευθύμη?
1: Τι να πω, τηλεόραση. Ούτε μοιάζει και άμα δεν παίζει ο Final Four, φίλε, δεν μοιάζει.
0: Δεν σε νοιάζει. Ωραία. Θες να το πάρει ο Ολυμπιακός? Γιατί το έχω ερώτημα σήμερα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί, ρε φίλε, δεν είσαι Έλληνας?
1: Μόνο Άρη εγώ υποστηρίζω. Μόνο από ελληνικές ομάδες, μόνο Άρη.
0: Από ελληνικές ομάδες, μόνο Άρη. Μάλιστα. Άρα θες να το προτιμάς να το πάρει, ας πούμε, η Φενέρ παρά ο Ολυμπιακός?
1: Η Βαλένθια. Η Ρεάλ.
0: Βρεάς το αγόρι μου, προτιμάς να το πάρει η Φενέρ ή ο Ολυμπιακός?
1: Δεν σε έπαρε η Φενέρ.
0: Άρα τη Φενέρ την έχεις τρίτη επιλογή.
1: Ναι.
0: Να το πω έτσι. Τρίτη. Τέταρτη τον Ολυμπιακό. Μπράβο, εντάξει. Ναι. Ωραία. Εντάξει, αγόρι.
1: Την βόλτα χθες που είχα Μοναστηράκι, είδα από εδώ τη Φενέρ. Κάνω βόλτα εκεί πέρα.
0: Ναι, κάνα, ναι. Ναι.
1: Κάνω βόλτα. Είδα πολύ.
0: Ναι.
1: Και Ισπανούς και...
0: οι Ισπανοί όλοι και όλοι. Της Ρεάλ Μαδρίτης είναι 500, ναι. Και της Βαλένθια πώς είναι, 400 κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Αλλά καλό σκηνικό, εντάξει, χαβαλέ.
0: Φίλε, άσε, δεν πήγε ο Παναθηναϊκός. Να έχει λίγο τζόγο, να γίνει ρημαδιό, άστο.
1: Εγώ εκεί πέρα και από εμάς τους είπα, λέω, τι ομάδα της Μαδρίτης, λέω Άρης Θεσσαλονίκης. Υποδείς Φενέρ, με λέει Άρης, λέει, ναι, τρελαθήκαμε τους υπάρχους στο μπάσκετ.
0: Κάτσε, σε ρώτησαν οι οπαδοί, ναι, της Φενέρ τι, ναι, ομάδα υποστηρίζεις.
1: Ναι. Και είπα Άρης Θεσσαλονίκης.
0: Και τι είπαν αυτοί? Α, ο Αυτοκράτορας, είπαν έτσι.
1: Ναι, τι θα πούνε.
0: Ναι, είπανε ο Αυτοκράτορας. Ναι.
1: Εννοείται. Τι θα πούνε, ρε φίλε.
0: Γιατί δυσκολεύομαι να σε πιστέψω, ρε φίλε?
1: Γιατί
0: δυσκολεύομαι, ρε φίλε? Ενώ σε αγαπάω, σε εκτιμώ. Ναι, σε αγαπάω, σε εκτιμώ.
1: Εγώ μπορεί να μου πει γιατί.
0: Δεν ξέρω εγώ. Είπαν κατευθείαν ο Αυτοκράτορας. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Εντάξει, okay.
1: Μόλις είπα Άρης ο Μπάκης γελάσανε, καταλάβανε.
0: Α, γελάσανε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τώρα αλλιώς μου το λες, γιατί μπερδεύτηκα, ναι, εντάξει.
1: Α, αυτό λέω, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι. Ωραίος. Έγινε, Ευθυμάκο μου.
1: Θα παίρνω τηλέφωνο, δεν σε λόξα, μα δεν θα το
0: κλείσω. Ναι, τέλος. Θα σε βάλω κάτι από Iron Maiden, ναι.
1: Εννοείται.
0: Αλλά θα βάλω με Paul Di'Anno, φίλε.
1: Θα βάλω, δεν πειράζει.
0: Θα βάλω με Paul Di'Anno το σχορεμένο.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Βάλε, ό,τι θες.
0: Να περάσεις καλά, Άριο, να προσέχεις.
1: Εννοείται.
0: Στο εύχομαι ολόψυχα από καρδιάς να περάσεις, αδερφέ, καλά. Θα πας μόνος ή με φίλο?
1: Με αδερφή μου στην Αθήνα και τον γαμπρό μου πούμε.
0: Α, με αδερφή και γαμπρό?
1: Ναι.
0: Κάτσε, ακούνε τέτοια δηλαδή?
1: Όχι, δεν ακούνε.
0: Άντε ρε. Εγώ νομίζω ο γαμπρός σου τίποτα ακούει, σκυλάδικα και τέτοια.
1: Όχι. Να. Καμιά παραγγελία.
0: Εντάξει, ωραία. Έγινε πάλι, καρέ μου. Έγινε, Ευθυμάκο, γερά, να σε καλά. Καλό γκίγκα αύριο. Καλό γκίγκ, να είσαι καλά. Άλλος φίλος του Άρεος που πήγε στο μοναστήρα. Ναι.
2: Μαρία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Καλησπέρα, λίγο πιο δυνατά αν μπορείς πάλι καρέ μου.
2: Ναι, επειδή κοιμούνται.
0: Α, κοιμούνται, μίλα σιγά, άστο. Το όνομά σου.
2: Ήθελα, Νίκος.
0: Νίκο.
2: Ήθελα να μου πεις πώς τιτλοφορεί η εκπομπή σου, ρε.
0: Ασλαμολογίες. Από το ασλαμάς. Ναι.
2: Ασλαμολογίες.
0: Δεν είναι αστείο, ρε, γιατί με κοροϊδεύεις τώρα.
2: Όχι, ωραίο, ωραίο. Επειδή είναι ωραίο, γι' αυτό γελάω.
0: Άμα έρθεις να κάνουμε μαζί, θα το πω ασλαμονικολογίες.
2: Ναι. Άντε, καλή.
0: Φτιάξε, ποιοι κοιμούνται μέσα.
2: Τα παιδιά, τα εγγόνια.
0: Α, τα εγγόνια έχεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, τα προσέχεις εσύ.
2: Έρχονται, είναι φοιτητές και μένουν μαζί μου.
0: Α, είναι φοιτητές.
2: Στο απειθήτα είναι.
0: Α, και μένουν μόνιμα μαζί σου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, Νίκο, με συγκινείς.
2: Γιατί, μωρέ, δεν είναι τόσο σπουδαίο.
0: Μπράβο, με συγκινείς.
2: Έχασα τη γυναίκα μου και τώρα έχω τα παιδάκια.
0: Θεός χωρέστην, να είσαι καλά, να τη θυμάσαι. Τι είναι, δύο αγόρια.
2: Δύο αγοράκια, ναι.
0: Ωραία. Νίκο, αυτό, μπράβο, ρε Νίκο. Ειλικρινά, με έχει συγκινήσει η εικόνα, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Μπράβο, ρε. Να τα καμαρώνεις, να τα καμαρώνεις. Να είσαι καλά, Νίκο.
2: Ευχαριστώ,
0: να είσαι καλά. Τα ακούς, Μητσοτάκη. Τα ακούς, Μητσοτάκη. Ρωτάω, αν τα ακούς, Μητσοτάκη. Ειλικρινά συγκινεί, δεν κάνω πλάκα. Ειλικρινά συγκινήθηκα, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Θωμάς, σήμερα είναι του Αγίου Εμιλίου, ναι. Το έχω σημειωμένο εδώ πέρα. Αν και βλέπω κάτι άλλες στο ημερολογιάκι μου, έχει χίλια δυο άλλα ονόματα, αλλά λέει από κάτω γιορτάζει ο Εμίλιος. Εντάξει, okay. Σήμερα, λέει ο Θωμάς, είναι του Αγίου Εμιλίου. Βάλε φρουτοπία. Είναι μία μόνο η αγαπημένη φρουτοπία. Θωμά, με συγκινάς. Ζητάς φρουτοπία. Κι όμως με άλλο πρέπει να μπω σήμερα. Να δω, το έχει στείλει κανείς. Δεν μιλάμε για γκασμάδες. Μήπως μιλάμε για γκασμάδες εδώ και κάνουμε... Ναι, εντάξει. Α, η Μαρία επανέρχεται. Λέει, πλάκα κάνουμε, εννοείται, για το στημένη κλήρωση, έτσι προς Θεού. Πάντως όχι, δεν έχουμε συγγένεια, από όσο ξέρω τουλάχιστον. Να είσαι καλά, Μαρία. Ενώ έχω εδώ πέρα και μία προσπάθεια από τον Δημήτρη τον Λίτζ, από ό,τι βλέπω, πάω πάρα πολλά μηνύματα, τώρα το είδα, ο οποίος μου στέλνει για Έλληνα, πρώην του Παναθηναϊκού, ο οποίος παραπέμπει σε κολεγιόπεδο, πάρα πολύ σωστά, μου λέει μέμος, πάρα πολύ σωστά. Εννοείται, μέμος Ιωάννου, δεν σχολιάζω. Εντελώς τελείως αμερικανάκι. Αλλά είπα, Δημήτρη, σταμάτησε πριν από λίγα σχετικά χρόνια. Δεν είπα πριν από πολλά χρόνια. Ο μέμος πάνε πολλά χρόνια που σταμάτησε. Πολλά. Ανάλογα τώρα το πώς και τι γενιά είσαι, τι ηλικία. Για μένα, ας πούμε, για τη γενιά μου, ναι, πολλά. Ή θα πεις αρκετά. Αυτός είναι της πολύ νεότερης γενιάς που λέω. Σωστό το μέμος. Πάρα πολύ σωστό. Πω ρε παιδιά, για να πούμε λίγο για το Final Four. Από το πρωί βλέπω ρεπορτάζ σε όλα τα κανάλια και κάτι βιντεάκια, φωτογραφιούλες σε site. 4.000 αστυνομικοί επιποδός. Να πω κάτι εγώ. 3.900 τζάμπα και βερεσέ. 100 αστυνομικοί φτάνανε. Από τη στιγμή που δεν πήγε ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός, όσοι χάνει από την έγκλη του, χάνει από τη δυναμική, κάτι που ούτως ή άλλως είναι ψιλοσκοτωμένο, οι αριθμοί είναι αριθμοί ντροπής, γελάει η κοινωνία, περίπου 500 οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης. Και περίπου 400 της Βαλένθιας. Είναι και η δυναμική του αθλήματος αυτή, έτσι. Δεν σχολιάζω καν. Είδα εικόνες από την προπόνηση του Ολυμπιακού που υποτίθεται είναι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Πρέπει να είδα η αναλογία να ήτανε 8 Έλληνες προς έναν ξένο. Φανταστείτε κάτι αντίστοιχο σε ποδόσφαιρο. Δεν σχολιάζω καν. Για μένα 100 αστυνομικοί έφταναν. Και βλέποντας από το πρωί φωτογραφίες και βιντεάκια από τα fan zone και το καλυμάρμαρο και το καλυπλάστικο και το καλυκέντρο της Αθήνας και το ασχημοκέντρο της Αθήνας, δηλαδή ξύστα με τον Κασμά. Ξύστα με τον Κασμά. Αυτό. Να πω χίλια μπράβο στον Νίκο Ανδρουλάκη που στις δηλώσεις που έκανε κινήθηκε φόλα Πασόκ εκεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που ήταν το κουτρογεύμα για τη Γιουρολίγκα και αυτό μηδέν έγλει παρά το ότι έγινε στο Σταύρος Νιάρχος, μηδέν έγλει. Ξεκινάει να δω λίγο τι θα πει ο Νίκος ο Πετρουλάκης. Λέω θα πει πρέπει κάπως κάτι, τι να πει τώρα, είναι του Πασόκ, αυτό το κάνει τώρα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις τι. Και λέει, ξεκινάει ο Ανδρουλάκης και λέει μετά την τεράστια επιτυχία του 1987 που κατέστησε το μπάσκετ το εθνικό μας σπορ, η Αθήνα διοργανώνει φέτος το Final Four της Ευρωλίγκας. Λέω μπράβο ρε Ανδρουλάκη, μπράβο. Γιατί αν δεν ήταν το Πασόκ, κολοκύθια μπάσκετ θα είχαμε. Αυτό, κολοκύθια μπάσκετ θα είχαμε. Αυτή είναι η πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, φωνή και επιθυμία θέλω, φωνή και επιθυμία για την Ευρωλίγκα. Τι φωνή έχεις, αν έχεις, και τι επιθυμία έχεις. Στις 6 η ώρα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, Γιώργος Μπαρτζόκας κόντρα σε Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος επικαλέστηκε και την βοήθεια του Θεού. Αυτό τώρα από το στόμα του Μπαρτζόκα κάπως μου ακούγεται, τέλος πάντων. Και στις 9 η ώρα, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης. Πιστεύω ότι αυτό σε τηλεθέαση σε όλη την Ευρώπη πρέπει να πιάσει κοντά στο 1,1%. Και πολύ λέω. Σε όλη την Ευρώπη. Το Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή αν πιάσει 1,1%. Θα μου πει ότι ο Ολυμπιακός Φενέρ θα πιάσει όλη την Ευρώπη. Αλλά λέμε τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως θα είναι καμιά δεκαπενταριά μονάδες κάτω από το Φράιμπουργκ Άστον Βίλα και το Νότιχαμ Φόρεστ Άστον Βίλα. Δεν σχολιάζω καν. Και το Βίλα Φόρεστ. Δεν σχολιάζω καν. Εννοείται. Λοιπόν, έχει στείλει κανείς αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου έτοιμα. Εντάξει, ο Δημήτρης Ολίτς, το παλικάρι, επιχείρησε και έδωσε μία απάντηση, έναν παίκτη. Εδώ πέρα, με αφορμή την συμμετοχή της Μαρίας στον διαγωνισμό για τα γυαλιά. Το επίθετό της βασικά η κοπέλα που με έστειλε. Και είπα ότι τη ρώτησα αν έχεις καμία συγγένεια με πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού. Το ξέρετε όλοι, ακόμη και αυτοί που είστε 35 ετών, έτσι, και 30 ετών, Έλληνας, εντελώς τελείως κολεγιό Αμερικανάκι. Και για μένα, λίγο αδείξε τον εαυτό του, θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ καλύτερη καριέρα. Μήπως κάποιος έχει απαντήσει, το έχει βρει, μπα, γκασμάδες. Μιλάμε για γκασμάδες. Για να δω κάτι άλλο, κάποιο Θωμάς, ναι, του Αιμιλίου, το είπαμε. Η Κάτια μπαίνει για γυαλιά. Καλησπέρα Κάτια, να είσαι καλά. Δημήτρης Κρό, καλησπέρα Σλαμά. Μπες με ό,τι μπαίνεις πάντα.
3: Με καθυστέρηση.
0: Τεράστιο μήνυμα. Ο Γιώργος μπαίνει για γυαλιά και μου εύχεται καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Γιώργο. Έλα ρε Μάριο, Μαριούκο μου καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ναι. Ναι. Ναι Μάριον, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Δεν λέω πώς τι, γιατί μπορώ να το βάλω ως θέμα μία εκ των υπομένων ημερών. Τάσος με σπουδές στη Γλασκόβη στα 90's. Καλησπέρα, να μπεις με Ghost Town. Κοιμήσικο κομμάτι, υπέροχο, κοιμισμένο όμως. Είναι πολύ special κομμάτι. τεράστιο κομμάτι, αλλά είναι κοιμισμένο και δεν κάνει για σήμερα. Παρασκευιάτικα να μπω τώρα, πρέπει να είναι πολύ. Να κολλάει κάπου. Δεν κολλάει κάπου, Τάσο μου, έτσι ζητάς. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις, μεγάλο κομμάτι, υπέροχη specials. Θεός χωρίς το παλικάρι, τον ξεχνάω τώρα. Πώς τώρα είναι τον παλίκαρο, από το Coventry. Νίκος, καλησπέρα, μα τεράστια μορφή. Καλησπέρα, Μάριε. Μπες με το The Valley of Bricks από τους The Nits. Νίτσι, Ολλανδί, ε. Αν ξέρεις την ιστορία, βάλ το για μας που βλέπουμε τον πύργο στην παραλιακή της Αθήνας. Πολύ ψαγμενιά, Νίκο. Εκτιμώ το ότι κάνεις συμμετοχή και ζητάς κομμάτι ψαγμένο, πολύ πολύ ψαγμένο από τους Nits. Πάρα πάρα πολύ καλή Nits, οι Ολλανδοί. Έχω παίξει εδώ πέρα κατά καιρούς. Με μεγάλη επιτυχία το Mountains, εννοείται. Dutch Mountains, Ολλανδικά βουνά, μια χώρα η οποία φημίζεται για τα βουνά της. Αλλά δεν κολλάει στη σημερινή ημέρα και δεν είναι και γκαζάτο. Γενικά η Nits δεν είναι γκαζάτη. Μπάμπης, καλημέρα Μάρια και καλή εκπομπή. Καλησπέρα, συγγνώμη. Καλησπέρα, λέω, συγγνώμη εγώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ Μπάμπης. Να σου πω, έχεις καταλάβει, να σου πω λέει, έχεις καταλάβει τι γίνεται με την αναδιάρθρωση του βόρειο-ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιλάμε για φέτος κάπου το χάσει. Εννοείς το έχει χάσει, κάτι τι δεν κατάλαβα. Αναδιάρθρωση δεν πρόκειται να γίνει και ειδικά φέτος, γιατί θα είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας, την ξεφτύλα, ο ξεφτύλε. Μακής, έχεις δίκιο. Μου στέλνει ο Μάκης ο Φάντομ τον Αλβέρτη. Έχεις δίκιο. Κολλάει πολύ, ήταν κολεγιόφλωρος ο Αλβέρτης. Αλλά όχι, δεν εννοώ αυτόν. Εκεί ο Αλβέρτης έκανε πάρα πάρα πολύ καλή καριέρα. Φουρνιά είναι με αυτόν που λέω. Νομίζω ότι αυτός που λέω είναι μικρότερος του 1-2 χρόνια, κάτι τέτοιο. Δεν θα έλεγα κάποιο όνομα τόσο κραυγαλαίο, ας πούμε του Φραγκίσκου, έτσι. Ωραία, ωραία, ωραία, καλά πάμε ρε παιδιά, καλά πάμε. Αλλά εγώ λέω όμως, να βάλω τώρα κάτι έτσι μουσικά.

Ήμουν ανάμεσα σε δύο κομμάτια. Αυτή είναι η αλήθεια, για να μπω. Το ένα είναι αυτό που ακούμε. Το άλλο θα το βάλω μετά. Νομίζω ότι το άλλο έχει και πολύ πολύ περισσότερο τζόγο, το οποίο οριακά δεν το έπαιξα την προηγούμενη Πέμπτη ή Τετάρτη. Ή Τετάρτη ή Πέμπτη, νομίζω Πέμπτη. Οριακά δεν προλαβαίνω να το παίξω. Και λέω, να το πάτε. Πάτω τώρα αυτό που θέλω να μπω.

Και το όνομα αυτού. Και το όνομα αυτού. Και το όνομα αυτού, περιμένω να το στείλει κάποιος, 6936-512-099, όχι μόνο για διαγωνισμό γυαλιά που με στέλνετε. Και το όνομα αυτού,

Στάθη, ναι, το πιάσα, ναι. Και εγώ για τη Μαρία το σκέφτηκα, λέει, το Ghost Town και το περιβάλλον της. Αμα ναι, αυτό το περιβάλλον της. Παιδιά, είδα καλά σε ένα βιντεάκι. Παρέστη και γνωστός οπαδός του Άρεος. Μιλάμε ότι αυτή η πόλη ακόμη υποστηρίζει ότι της φταίει η Αθήνα. Όχι ότι αυτή η πόλη, συγγνώμη, αυτό το χωριό είναι για κλωτσιές. Σταύρο, κεντάς και σήμερα, κεντάς για το Final Four, κεντάς, μου λέει ο Τάσος οικονόμου, όχι. Ο οικονόμου είναι πολύ Έλληνας και δείχνει Έλληνας. Γερό να το παιδί, ήταν ως βασιμπολίστας, τον πήγαινα, ωραίος παίκτης, πολύ καλή καριέρα έκανε ο οικονόμου, πιο πάνω τι να κάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Και πήρε και πολύ ωραία γυναίκα, δεν σχολιάζω, έτσι. Ο οικονόμου δεν το... Εκεί, εντάξει. Δεν το λες κολεγιόφλωρο τον οικονόμου, με ένα τόνο φρύδια. Μέχρι και που τρώει πόρτα στο UCLA, ας πούμε. Ενώ έτρωγε όταν έπαιζε. Ο Στέλιος ρωτάει, Τσαρτσαρίς Μάριε, όχι. Όχι, ο Τσαρτσαρίς δεν φάτσα κολέγιο. Ναι, εντάξει, αλλά δεν, Αμερικανάκι. Σου δείχνει πολύ Αμερικανάκι ο Τσαρτσαρίς. Πάντως είναι αυτής της φουρνιάς. Είναι αυτής της φουρνιάς και δεν είναι τόσο πετυχή. Είπα, δεν είναι όνομα που έκανε. Αυτοί κάνανε πάρα πολύ καλή καριέρα. Όχι ότι ο άλλος δεν έκανε, αλλά έκανε πιο κάτω από αυτούς. Εντάξει, τελειώσανε, ένας έμεινε. Ένας έμεινε Έλληνας. Έλληνας. Και από την περιοχή της Ελλάδος που κατάγεται, πάμπολες φορές το έχω πει, ότι είναι η περιοχή αυτή και σε γυναίκες και σε άντρες, είναι η rednecks της Ελλάδας. Είναι Αμερικανό έτσι, δηλαδή ο μέσος κάτοικος εκεί και η κάτοικος και ο κάτοικος είναι τελείως, εντελώς τελείως redneck. Πολύ Αμερικανιά, ας πούμε. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. Δημήτρη Λίτς, ευτυχώς πρόλαβες και το έσβησες. Ευτυχώς πρόλαβες, κατάλαβες τι πατάτα έκανες. Το κατάλαβες και το έσβησες. Πλάκα με κάνεις ρε φίλε. Ποιος Σπανούλης? Τι το αμερικάνικο έχει πάνω του ο Σπανούλης? Οι Σπανιούλς που μιλάει αγγλικά με προφορά. Ρε Σταύρο, ώρες-ώρες, ξέρεις πόσο ψηλά σε έχω σε εκτίμηση. Μου στέλνεις τώρα Καλαϊτζής. Καλαϊτζής, θα σου κάνει Αμερικανό κολεγιόφλωρας. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι και κανένας λαϊκός να χορέψει με τα ρελέγκα στην πίστα, αλλά εντάξει. Και τι παραπάνω καριέρα θέλει να κάνει ο Καλαϊτζής, να πήγαινε πού? Ο Μπάμπης Ντεπό, χαίρομαι που βλέπω μήνυμά του μετά από αρκετό καιρό, το που λένε μου. Τι ρωτάς Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα Μπάμπης. Λοιπόν, ψάχνω να βρω. Έλληνα. Έχει σταματήσει αρκετά χρόνια την καριέρα του. Μπασκετμπολίστας, Έλληνας. Του Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι τώρα που αλλού είχε παίξει. Τον οποίο πάντα το θεωρούσα, τον έβλεπα σαν Αμερικανάκι από κολέγιο. Πολύ Αμερικανό κολεγιόφλωρος. Δηλαδή αν ερχόμουν στην Ελλάδα εκεί και τον έβλεπα και έλεγα και μου έλεγε κάποιος αυτός είναι Αμερικανάκι, ξέρω, και έπαιζε στο Ινδιάνα ας πούμε ή στο Michigan State ή στο Virginia, θα το πίστευα άνετα. Φώτσης, ρωτάει ο Μπάμπης ο Ντεπό. Τι να πω ρε. Και ο Δημήτρης Κρό το ίδιο, Φώτσης. Πιο πολύ σε Λιθουανό μου κάνει ο Φώτσης παρά σε Αμερικανάκι. Πάρα πολύ καλή απάντηση συγκλονιστική του Αθανάσιου, Νίκος Γκάλης. Κοίταξε, Αθανάσιε, έχει πει κάτι ένας φίλος μου Αριανός. Μαλώναμε,
Φίλος από τα αθλητικά, όχι φίλος, από τα αθλητικά. Ήμασταν 5-6 άτομα και μαλώναμε για τον καλύτερο Αμερικανό μπασκετμπολίστα που έχει πατήσει στην Ελλάδα. Και μετά από καμιά 5, 6, 7, 8 λεπτά, λέει αυτός ο Αριανός, ρε παιδιά, μη μαλώνετε άδικα, ο καλύτερος Αμερικανός που έχει έρθει στην Ελλάδα είναι ο Νίκος Γκάλης. Το είπε εξάλλου και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, έτσι. Ο Παναγιώτης Μενεβασιώτης. Δημήτρης Κρό επανέρχεται. Μπόγρης. Και ο Μπάμπης... Συγγνώμη εσείς, είστε μαζί κολλητοί. Είστε τώρα μαζί οι δυο σας. Ό,τι στέλνει ο ένας, στέλνει και ο άλλος μετά από 2-3 δευτερόλεπτα. Και ο Μπάμπης Ντεπό. Μπόγρης τότε. Ναι, Μπόγρης ναι. Ναι, Μπόγρης το δέχομαι. Αλλά δεν είπα ότι σταμάτησε τώρα, πριν κάνα δύο χρόνια. Ο Μπόγρης έπαιζε μέχρι χθες. Αυτός είναι πιο παλιά. Είναι η φουρνιά αυτή. Με Αλβέρτη, με Τσαρτσαρή, με Μαρτσαρή, με αυτούς. Με Οικονόμου. Αυτή η φουρνιά. Παιδιά, άντε, εντάξει, το ξεφτυλίσαμε. Άντε, δεν ξαναβάζω quiz. Δεν ξαναβάζω ούτε quiz, ούτε τίποτα. Πάμε μια χαρά, εντάξει. Που όπως στέλνει ο Γιάννης Ντικούδης. Παιδιά, αν μας ακούει το παλικάρι, θα έχει βάλει τα κλάματα. Θα λέει μηδέν καριέρα έκανα. Δεν έπαιξα ποτέ στο Παναθηναϊκό. Πιο καλά να έπαιζα στα κάτω Πετράλωνα. Στην Άνω Δραπετσόνα. Πραγματικά. Ντικούδης, Γιάννης, θα το δεχθώ σαν παιχνίδι. Ο πιο Αμερικάνος. Ο πιο Αμερικάνος, ναι. Αλλά λέω, σαν φάτσα, σαν δέρμα, σαν πρόσωπο, τον έβλεπες και έλεγες Αμερικανάκι. Το Ντικούδη δεν το λες και Αμερικανάκι. Αντώνης από Αταλάντα. Τον ψηλό, τον γλυνιαδάκι μήπως λες. Πω παιδιά, θα πούμε όλους του Παναθηναϊκού που σταμάτησαν τα τελευταία 15 χρόνια και θα έχει πει κανείς αυτόν. Δηλαδή είναι... Σκορτσιανίτης, στέλνει ο Δημήτρης Κρό. Τι να πω, ρε. Μάκης Φάντομ, Χατζιβρέτας. Το Χατζιβρέτα το βλέπεις και λες πω, αυτός είναι σίγουρα Αμερικανάκι, κολεγιόφλωρος. Αμερικανάκι από κολέγιο, μάλιστα. Πιστεύω ότι αν κάνω εκπομπή σήμερα μέχρι 12 τα μεσάνυχτα, δεν θα το απαντήσει κανείς. Κανείς, δεν υπάρχει. Θα μείνω εδώ, θα με πάρει ο ύπνος.

Ο Κωνσταντίνος μπαίνει για γυαλιά. Το ίδιο και ο Κώστας. Καλησπέρα Μάριε. Τι γίνεται? Όλα καλά Κώστα. Μπαίνεις και εσύ για γυαλιά κανονικά. Έχουμε Κωνσταντίνο και καπάκι Κώστα για τα γυαλιά. Η Ροξάνη. Γεια σου Μάριε. Γεια σου Ροξάνη. Πρώην θρηλυκό ζαχαροπλαστείο στο κέντρο της πόλης. Δεν ρωτάω πού, γιατί θα έρθουν εγκασμαδοαπαντήσεις. Δεν τολμάω να ρωτήσω. Δεν θα ρωτήσω πού ήταν το Ροξάνη, άστο, γιατί εδώ πέρα για μπαστεμπολίστα βάλαμε του Παναθηναϊκού και έρχονται γκασμαδιές. Μιλάμε τώρα για μπασκετικό κόσμο εδώ, έτσι. Μιλάμε για Yellow Radio, μπασκετική, όλοι σχετικοί. Ναι, έχουν έρθει. Καταρχάς, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανε συμμετοχή νωρίς για τα γυαλιά και το επίθετό σου με έβαλε στο Λούκι να βάλω το ερώτημα αυτό. Λέει λοιπόν η Ροξάνη, the show must go on, θα έβαζα εγώ. Και ο καθένας ας το ερμηνεύσει όπως θέλει. Πολλά show γύρω μας. Καλό, Ροξάνη. Καλό. Το έπιασα το υπονοούμενο. Λοιπόν, και το όνομα αυτού, ελπίδα για την δημοκρατία. Κλείνω το χαλί μου. Ή αλλιώς ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ξύστα αφρίδιας με τον Κασμά. Λοιπόν, με το καλησπέρα η Μαρία Καριστιανού ξεκινάει με φάουλ. Με το καλησπέρα. Ονομασία κόμματος. Ελπίδα για την δημοκρατία. Όποιος θέλει το σχολιάζει. Και όποιος θέλει σχολιάζει το τι είδαμε και ακούσαμε εψέ στην αίθουσα Ολύμπιον, στην καρδιά του χωριού μας. Έχει πάρα πολύ ψωμί, εννοείται. Κάτσε να πάρω και κάτι άλλο μουσικό να ετοιμάσω εγώ εδώ πέρα για τον φίλο μου τον Ευθύμη που ετοιμάζεται για Iron Maiden να πάει αύριο στην πρωτεύουσα στο Καλλιπλάστικο. Στο Καλλιπλάστικο δεν είναι, στο Καλλιπλάστικο, ναι. Λέω πως τα μπέρδεψα.

Αν έχουν τα κότσα οι Iron και οι Maiden, ας παίξουν αυτό το κομμάτι αύριο στο καλλιπλάστικο. Αν τα έχουν τα κότσα ή το έχουν γυρίσει τώρα στην κλασική μουσική.

Πολ Ντιάνο, θυμίζω, και για λίγο διάστημα χρονικό, για μικρό χρονικό διάστημα, μόνιμος κάτοικος Καλαμαριάς, έτσι. Στο σπίτι του φίλου του, του Ηλία. Καλησπέρα, Ηλία. Ο Βυζαραζού, τι γίνεται ρε Βυζαραζού, καλησπέρα Μάριε. Νομίζω θα ήταν καλό να μπεις με το τραγούδι «Καλό στην Καπετάνισσα» για την κυρία Καριστιανού. I'm running free. Η Δέσποινα μου έστειλε νωρίς. Volbeat, Shotgun Blues. Υπέροχη μπάντα, η Δανή. Και στα καπάκια μου στέλνει, βάλε Green Day, Basket Case, λόγο μπάσκετ. Gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang g

Επιτέλους βρήκε κάποιος τον μπασκετμπολίστα που ψάχνουμε. Επιτέλους τον βρήκε κάποιος. Ή μάλλον τον βρήκανε δύο, συγγνώμη. Πρώτος ο Τάσος, με σπουδές στη Γλασκόβη. Αλεχάνδρο Ελπόχο με συγκινεί, με αφορμή τους 26 της Αγγλίας που διάβασα για το παγκόσμιο κύπελο, στέλνει μήνυμα. Ray Clemens, the goalkeeper. Είχα την τύχη να συνομιλήσω μαζί του. Και πολύ πολύ ωραίος τύπος ο Ray Clemens. Έχει ταυτιστεί με Liverpool, αλλά θυμίζω πρώτα Tottenham, έτσι. Από Tottenham πήγε στη Liverpool.

Καλησπέρα, Μάρια του Ελσίνκη με την ενημέρωση. Τα ζητάμε στον Ιντάνο τεράστιο γκουγκλάκι. Είναι ο Γεώργιο Ελσίνκη, φυσικά, ο οποίο μου στέλνει εδώ. Δεν αυτό το κατάλαβα τώρα. Να είναι, είπα, Γεώργιο, αυτό είναι μόνο για να το δω εγώ. Δεν μπορώ να χάνω χρόνο. Θέλει διάβασμα, είναι από Facebook και τέτοια. Πηγαίνω στο μακελιό πρωτοσέλιδο. Αποφυλάκησαν τον Χασάπη τις 17 Νοέμβρη. Ποιος έκανε μεγαλύτερο κακό στη χώρα, δημοκράτες μου? Ο Παπαδόπουλος ή ο Γιωτόπουλος? Ρωτάει η καλή εφημερίδα, η οποία κοστίζει μόνο 1 ευρώ και 20 λεπτά. Να πω εδώ πέρα, το έχω και ως θέμα σημειωμένο. Μετά από 24 χρόνια, εκτός φυλακής, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ο Λάμπρος τις 17 Νοέμβρη, ο φερόμενος ως αρχηγός και ηθικός ηθήνων νους τις 17 Νοέμβρη. Να βάλω ένα κουιζάκι πανεύκολο. Όταν έχει σκάσει μύτη ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στο νησί των Δωδεκανήσων, στο οποίο κρυβόταν επί χρόνια, τι χρώμα έβαψε το σπίτι του με το που πήγε, τη δεύτερη μέρα, με το που πήγε, στο μικρό σπιτάκι εκεί που έμενε? Τι χρώμα το έβαψε? Ήταν λευκό, όπως και όλα του νησιού. Τι χρώμα το έβαψε? Και για ποιον λόγο μάλωσε και έγινε χαμός στο καφενείο του νησιού το πρώτο βράδυ που βγήκε σε αυτό? Για ποιον λόγο? Δύο λεξούλες θέλω δηλαδή. Ένα χρώμα και τον λόγο, είναι μία λέξη. Δεν χρειάζεται περιγραφή, μην κουράζεστε, ειδικά όσοι οδηγάτε. Έτσι, 6936-512-099, ίσως δώσω και δώρο στις τρεις πρώτες σωστές απαντήσεις. Είναι από τα βασικά ερωτήματα της νεότερης ιστορίας της χώρας. Μας.

Get out of my way, way, way, way. Όταν λέμε ισόβια, δεν εννοούμε ισόβια για τους συμμορίτες, λέει το μακελιό. Πήρε συγχωροχάρτη ο επαμοιβή εκτελεστή συμβολέων θανάτου και ξένος πράκτορας, ενώ οι ήρωες πολέμου σάπισαν στη φυλακή, λέει το δημοκρατικό μακελιό.

Α, Γεώργιε, ωραίο ρε εσύ αυτό με τη γυναίκα, θα το διαβάσω. Σικάγο λέει woman, μια πολύ του Σικάγο, 96 ετών, γίνεται η μεγαλύτερη νέα πολίτης της Ελλάδος. Και σχολιάζει κάτω κάποιος τύπος. Προφανώς ήταν μια νέα κοπέλα όταν ξεκίνησε τη διαδικασία. Το διάβασα τώρα, Γεώργη. Αργά το έστειλες την εξήγηση. Το διάβασα. Ο Ιωάννης έστειλε για τον παίκτη που ψάχνουμε καράγκουτης. Δηλαδή ρε εσύ Ιωάννη, το καλησπέρα δεκτό. Να είσαι καλά παλικάρι μου, καλησπέρα. Ο καράγκουτης, τον καράγκουτη, τον έβλεπες και έλεγε ο καράγκουτης είναι ό,τι πιο ελληνικό υπάρχει ρε φίλε. Σχεδόν καραγκούνης. Ο καράγκουτης παρέπεμπε σε αμερικανάκι κολογιόπαικτο. Τώρα μιλάς σοβαρά, τον έχεις σηκώνει τον καράγκουτη, είσαι σίγουρος? Σταύρος, μετά ο Παταβούκας, δεν έμεινε άλλος, πολύ πίσω πήγες, ναι. Μιλάμε για ένα από τα δύο πιο αργά playmaker στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι, Κώστας Παταβούκας. Πασόκολε. Τώρα, το κέντημα του Σταύρου είναι το εξής, ο οποίος συνεχίζει να κεντάει από τα ΕΨΕ και μάλιστα Σταυροβελονιά. Όχι Στραβοβελονιά, Σταυροβελονιά. Φήμες λένε πως μεταφέρθηκε η χθεσινή εκπομπή στον Σιάο και το πως κρίνεται ο Αταμάν. Σε συνέχεια των φημών ετοιμάζεται να χαρίσει την ΚΑΕ στον Κάρι. Ναι ρε φίλε, ούτε ένας Αριανός δεν θέλει τον Αταμάν. Μιλάμε οι προπονητοί για πέταμα. Δεν τον θέλει. Τι στέλνεις ρε φίλε? Από ΕΨΕ στέλνεις Παρθενώνες. Συνεχίζει το κέντημα ο Σταύρος. Γιατί τη λένε Αποστολή Αγγλίας και όχι απλά Άγγλοι ποδοσφαιριστές που πάνε διακοπές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού? Τους σφάζω τους Maiden. Γιατί τώρα στέλνει ο Σταύρος το μήνυμα του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Όποιος διαφωνεί με τον Σταύρο μπορεί κάλλιστα να μιλήσει στο τηλέφωνο, όχι πάνω από μισό λεπτό, το πολύ μισό λεπτό, να στείλει 30 μηνύματα όσο θέλει. Το μήνυμά του είναι 1, 2, για τον μπάσκετ έχει, με τον μπάσκετ έχει να κάνει. Και το Final Four της Ευρωλίγκας, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, είναι 16 λέξεις. 15 και ένα νούμερο. Λέει λοιπόν ο Σταύρος, εν τω μεταξύ, αν αποκλειστεί ο ΟΣΠ σήμερα, θα είναι ο τελικός με max 50% πληρότητα. Σαν πολλά να βάλες. Απλά θα μπουν τελευταία στιγμή σε κανένα δυο αεροπλάνα οπαδοί της Ρεάλ, καμιά 300 και καμιά 100 της Βαλένθια. Αυτό. Εν τω μεταξύ, αν αποκλειστεί ο ΟΣΦ σήμερα, θα είναι ο τελικός με max 50% πληρότητα. Μα αυτό, Σταύρο, από το πρωί βλέπω βιντεάκια και φωτογραφίες και πεθαίνω στα γέλια. Δηλαδή, στείλανε άνθρωπο για ρεπορτάζ και στην ουσία δεν είχε αντικείμενο. Είμαστε, λέει, στην fan zone. Είδα τώρα, το τελευταίο που είδα ήταν... Τι ώρα ήτανε? 2:10? 2:20? Δηλαδή, εντάξει, τι θες ρε φίλε? Και μου στείλε ο Ανδρέας από την Κωνσταντινούπολη 2 μέρες πριν το Φράιμπουργκ Άστον Βίλα. Εδώ ο Ανδρέας ο Αριανός, φωτογραφίες δικές του το παιδί. Και είναι οι δρόμοι όλοι γεμάτο Άγγλους. Γεμάτο.
Και κάπου βέβαια την επόμενη μέρα και οι Γερμανοί. Εντάξει. Final Four, δηλαδή είναι το Champions League. Μας την παρουσιάζουν ως την κορυφαία διοργάνωση εκτός NBA. Γιατί ό,τι και να λέει μερικοί κρετίνοι, το NBA, άστο, είναι NBA. Και έχω και ερώτηση, παύλα θέμα. Μπορώ να τη βάλω και την ερχόμενη εβδομάδα. Να δω τι παπαριά έχω να ακούσω. Έχω μία ερώτηση, να το βουλώσουν όλοι. Γιατί κάποιοι μιλάνε για NBA και αμερικάνικο μπάσκετ και Ευρωλίγκα. Μιλάμε τώρα για κάτι χωριάτες. Α, μιλάμε για χωριάτες. Τώρα, κρατιέμαι, δεν τη βάζω τώρα. Τους κάνεις την ερώτηση αυτή και το βουλώνουν. Δεν απαντάει κανείς. Θα την κάνω, δείτε από εβδομάδα. Μπορεί να τη βάλω τρίτη, τετάρτη προς εκεί. Τι πήγα να πω τώρα, ρε. Ναι, και βλέπω ρεπορτάζ. Λέει, ναι, είναι οπαδοί εδώ πέρα μαζεμένοι όλων των ομάδων. Και είναι όλων των ομάδων. Είναι δυο παρέες Τούρκοι, σύνολο, αν είναι 7 άτομα όλοι μαζί. Στο βάθος φαίνεται ένα ζευγάρι με το παιδί τους με πορτοκαλί, της Βαλένθια. Ανοίγει το πλάνο. Λέω, το πλάνο άνοιξε. Φάνηκε η Ακρόπολη, το μοναστηράκι, σουβλάκια, κάτι πλανώδι, κουλούρια αυτά. Και φάνηκαν και 3-4 της Ρεάλ Μαδρίτης. Το πλάνο άνοιξε, έγινε... Και θυμάμαι, 2,5 μέρες πριν τον τελικό, Λίβερπουλ Ρεάλ, Αθήνα, κλειστό πλάνο, καμιά 200 οπαδοί της Λίβερπουλ. Κάπου σε ένα στενό στην Αθήνα. 2,5 μέρες πριν τον τελικό. Μιλάμε τώρα για Ευρωλίγκα, έτσι. Αυτό είναι για να βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας. Μπάσκετ, ο άλλος μας λέει μπάσκετ. Μπάσκετ, ρε φίλε. Και μου συγκρίνει ο άλλος, λέει, είδες η Ελλάδα εξάβει και προπονητές. Ενώ ο Μιχάλης ο Γρηγορίου λέει, τι είναι, ο άλλος προχθές μέσα στείλε μήνυμα. Τι είναι, λέει ο Γρηγορίου. Ρε φίλε, πας καλά. Ο Γρηγορίου έχει να συναγωνιστεί 59,5 εκατομμύρια προπονητές σε όλο τον πλανήτη. Ο άλλος στο μπάσκετ έχει να συναγωνιστεί 2.000. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Βρετανοί μόνο υπάρχουν 155.000 προπονητές. Θα πάει να πάρει αγγλικός σύλλογος τον Γρηγορίου. Τον Έλληνα να τον πάρει αναγκαστικά στο μπάσκετ. Για μένα διόλου απίθανο κάποια στιγμή να δούμε στο NBA και κανέναν Έλληνα. Μπορεί να πάει και το... Πώς λέτε το παιδί αυτό που είναι φίλος εδώ του πρωινού του παραγωγού. Που συνομιλούν και το θεωρεί κορυφαίο προπονητή. Εδώ, παραγωγός, εδώ στο Yellow Radio. Σφωτσιανίτης, ναι, τα περνάω αυτά. Ο Γιάννης ο Παπαγεωργόπουλος. Πες και Μπουρούση, λέει, να πέσουμε κάτω. Όχι και Μπουρούση, να το πω αμερικανάκι, ρε φίλε. Τον Μπουρούση τον βλέπεις και λες η Ελλάδα. Τον Μπουρούση τον βλέπεις και λες να η Ελλάδα. Η Ελλάδα σε έκδοση 2-8, πόσο είναι Μπουρούση, είναι ένα γερό το παιδί. Ο πιο brutal ή brutal. Πιο πολύ για βλάχο επόπ κάνει παρά για μπαστεμπολίστα. Πλάκα κάνω, έτσι. Ο οικονόμου μήπως, ρωτάει ο Γιάννης. Όχι, οικονόμου. Λοιπόν, την πρώτη απάντηση την έστειλε με ερωτηματικό ο Τάσος. Ο Τάσος. Μυριούνης. Επιτέλους. Μυριούνης, ναι. Επιτέλους, Μυριούνης.

Ελπίδα για την δημοκρατία. Ξεκινάει με λάθος. Ποιο είναι? Από το όνομα ξεκινάμε. Ο Γιώργος ο Φουντουκίδης, τον Μυριούνι λες, είναι η δεύτερη απάντηση που ήρθε, λίγο μισό λεπτό μετά από τον Τάσο, ακριβώς, είναι ο Μυριούνις. Ο Μυριούνις, εντελώς τελείως κολεγίου Αμερικανάκι. Εντελώς, και τον πήγαινα με τα χίλια. Τον πήγαινα με τα χίλια. Για μένα αδείξε τον εαυτό του. Δεν ξέρω, κάτι κάπως, κάτι κάπου δεν πήγε, κάτι δεν πήγε καλά. Η Βούλα, τον παίκτη δεν τον ξέρω, αλλά η Ροξάνη ήταν στο πάρκο του Λευκού Πύργου. Βούλα, η Ροξάνη ήταν στην Βενιζέλου περίπου 15 μέτρα πάνω από την Τζιμισκή ανεβαίνοντας αριστερό χέρι. Στο Λευκό Πύργο που λες πρέπει να πήγε μετά. Δίνω ένα 5% να κάνω λάθος εγώ και να ήταν πρώτα στο Λευκό Πύργο και να πήγε μετά στη Βενιζέλου. Αλλά όχι, δεν κάνω λάθος. Όχι. Η Ροξάνη ήταν στον Λευκό Πύργο. Στο... λανθάνουσα γλώσσα λέει. Στη Βενιζέλου. Και πάντα τη Μεγάλη Εβδομάδα από τη Ροξάνη πρέπει να έτρωγα περίπου 20 με 25 ταχυνόπιτες. Κωστής, Κωνσταντίνος, μπαίνει για γυαλιά και πολύ καλά κάνει. Το ίδιο και η Ιωάννα. Ιωάννα, να είσαι καλά. Γιάννης, μπαίνει για γυαλιά. Και μετά τον Γιάννη είναι ο Τζον, ο οποίος λέει «Α, το χρώμα για το...» Όχι. Λάθος. Τάσο. Α, μαν, την πάτησα κιόλας, ήταν κουίζα αυτό. Λάθος, όχι. Ευτυχώς δεν απάντησε σωστά. Το ερώτημα είναι το quiz. Καταρχάς, ζευγάρι γυαλιά ηλίου δίνω χωρίς quiz. Απλά δηλώνεις ονοματεπώνυμο δίπλα τη λέξη γυαλιά οπωσδήποτε. Αποστολή στο Viber 6936 512 099. Για το quiz θα δώσω κάποιο άλλο δωράκι, έτσι, στις 2-3 πρώτες σωστές απαντήσεις. Στο νησί των Δωδεκανήσων. Δεν λέω ποιο το νησί, αλλά δεν το θέλω καιρό στο νησί, δεν με νοιάζει. Εντάξει. Συγγνώμη Τζον, έχεις πάει στο νησί φέτος τέταρτη φορά? Όντως είναι νησάρα, δεν υπάρχει. Νησάρα. Νησάρα. Έχεις πάει, αυτό εννοείς? Ή νησάρα τέταρτη φορά φέτος? Πήγες τέταρτη φορά? Σοβαρά? Λοιπόν, στο νησί που πήγε ο Γιωτόπουλος τη δεύτερη μέρα αλλάζει το χρώμα του σπιτιού, από λευκό το κάνει κάτι άλλο, και το ίδιο βράδυ βγαίνει στο καφενείο του νησιού που είναι κατάμεστο και πλακώνεται στο ξύλο, σε εισαγωγικά, και τα κάνει όλα ρημαδιό, για ποιον λόγο? Θέλω δύο απαντήσεις. Θέλω ένα χρώμα και τον λόγο. Ο λόγος είναι μία ονομασία. Είναι μία ονομασία. 6936 512 099. Τζον, απάντησες μόνο στο χρώμα. Το βρίσκεις, δεν απάντησες στο άλλο. Αν δεν υπάρξει άλλη απάντηση, αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχουν για το χρώμα, για τον λόγο δεν βλέπω. Δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο μάλωσε. Δηλαδή, τι έκανε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος? Είσαι στη 17 Νοέμβρη. Πας για να απομονωθείς, να μην βρουν τα ίχνη σου. Εκεί που πας, θες να περάσεις στον ντούκου, να περάσεις απαρατήρητος. Και ειδικά σε ένα τόσο μικρό νησάκι, νομίζω μόνιμη κάτοικη είναι, πώς είναι, 400 αν είναι. Τι πολύ βάζω, 300, 280, πώς είναι. Το είχα ρωτήσει όταν πήγα και δεν το θυμάμαι τώρα. Βλακεία, μεγάλη βλακεία έκανα. Θα το κάνω, μπορώ να το δούμε, εντάξει. Βασικά δεν ακούσε ελληνικά στο νησί το καλοκαίρι, μόνο ιταλικά. Μόνο ιταλικά, μετά γαλλικά και μετά αν ακούσει καμιά λέξη ελληνικά. Τέλος αυτό. Αυτός προκάλεσε με το που έφτασε. Βάφει το σπίτι από λευκό, του αλλάζει το χρώμα και βγαίνει πρώτο βράδυ στο καφενείο του νησιού

φλακώνεται στο ξύ, γίνεται ρημαδιό και λένε όλα μάνα ήρθε καινούριος αυτός από την Αθήνα, ξέρεις. Εντάξει. Λοιπόν, βάλε με για γυαλιά, up the irons, μπαίνεις John, για γυαλιά ωραία, μπαίνεις κανονικά, βλέπω το επίθετό σου, αλλά για έξτρα δωράκι δεν μπαίνεις, επειδή δεν μου λες την αιτία για την οποία πλακώθηκε στο ξύλο. Μάριος, εμένα μου έρχεται λέει η φάτσα, ο Μάριος χωρίς ομάδα, α, το βρήκα λέει, Καϊμακόγλου. Ναι, ο Καϊμακόγλου τον βλέπεις και λες Αμερικανάκι, από κολέγιο. Τι δώρο θα δώσεις, καμιά υπογεγραμμένη αυθεντική προκήρυξη της 17ης Νοέμβρη, της 17 Νοέμβρη, το είπα λάθος, της 17 Νοέμβρη, όχι ρε, μακάρι, αν είχα τέτοιο δεν θα το έδινα, εντάξει, θα το κρατούσα για τα ζόρια να μπω, να τη βγάλω, να το βγάλω στο eBay, να πάρω κανένα φράγκο αργότερα. Γιάννης Περπέρογλου, ναι, τον Περπέρογλου το βλέπεις και λες να ένα Αμερικανάκι από κολέγιο, πρέπει να είναι από το North Carolina. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Όχι. Όχι, Γιάννης, δεν μάλωσε γι' αυτό. Με συγκινάς. Με συγκινάς. Βρίσκει το χρώμα και ο Γιάννης και λέει εκνευρίστηκε με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας, μιας ταβέρνας, επειδή άργησε το φαγητό. Έτσι έχω ακούσει. Όχι. Εγώ λέω για ποιο λόγο μάλωσε στο καφενείο του νησιού. Το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ. Κατσαρίνης. Γεια σου Μάριο και χρόνια πολλά. Αυτό είναι μόνιμο το χρόνια πολλά από τον Κατσαρίνη. Το εκτιμώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Το σπίτι βάφτηκε νομίζω. Ναι. Μπράβο. Κατσαρίνη, είσαι η πρώτη σωστή απάντηση. Απαντάς και στα δύο. Σημειώνω Κατσαρίνης. Κατσαρίνης. Δεν μου λες πια, αλλά για αυτό μάλωσε, οπότε μπαίνεις κανονικά. Μέχρι στιγμής μόνο ο Κατσαρίνης, έτσι. Το χρώμα το έχετε βρει, είστε 3, 4, 5 από ό,τι βλέπω. Καλησπέρα Μάριο! Φώτη, όχι, καμία σχέση. Το χρώμα, στο χρώμα κάνεις λάθος. Το νησί είναι η λειψή, δεν το θέλω. Γιατί το πολύ μου το στέλνετε. Το νησί είναι η λειψή. Δεν θέλω το όνομα του νησιού. Εντάξει. Σωτήρης Κάτοικος Κυλκής. Καλησπέρα σε Ράσλαμ. Σωστά το χρώμα. Το μετέπειτα ονομαζόμενο ναι. Τώρα γιατί ονομάστηκε έτσι βέβαια. Μάλλον λόγω 17 Νοέμβρη. Γιατί το χρώμα δεν ήταν αυτό. Και η φασαρία αφορούσε το σπίτι και την περιουσία της συζύγου του. Όχι. Ουδε μία σχέση. Εντάξει. Λοιπόν. Σταύρος. Μετά τον τελικό χωρίς Ολυμπιακό λέει όχι, οκ, 50% θα το πιάσει. Μην ξεχνάς ότι σε φιλάθλους πήγε το 60% των εισιτηρίων. Τα υπόλοιπα παλέμαχοι και influencer με συνολάκια. Ναι ρε φίλε, πού θα πάει influencer με τα συνολάκια? Στο Πάο Κόφι? Χαζή είναι. Είσαι θεός που για να μειώσεις τον μπάσκετ μέχρι και τους φιλάθλους της Λίβερπουλ έβγαλες πολλούς. Άκου, Σταυρό, σε λατρεύω, το πιάνω, εντάξει, άκου λίγο, άκου λίγο. Εγώ είμαι ερωτευμένος εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια με την αλήθεια. Την αλήθεια θα την πω. Μα δεν μπορώ να την κρύψω γιατί υπάρχουν βιντεάκια και φωτογραφίες εξάλλου. 2,5 μέρες πριν τον τελικό στο ΟΑΚΑ είναι σε διάφορα σημεία στην Αθήνα γεμάτο οπαδούς της Λίβερπουλ. Και εδώ έχουν έρθει για σήμερα, δεν είναι καν 500. Νομίζω 460, 470, Ρεάλ Μαδρίτης. Δηλαδή αν έπαιζε απόψε η Ρεάλ Μαδρίτης ποδόσφαιρο, πόσοι λες να ερχότανε? Μόνο από την Αφρική. Μόνο από την Αφρική. Βασίλης, καλησπέρα Μάριο. Ρεάλ Βαλένθια παίζουν στον ημιτελικό. Γιατί εγώ τι είπα ρε φίλε? Ότι πάνε και οι δύο τελικό? Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν μπορούν να φέρουν άλλες 4-5 χιλιάδες κόσμο οι Τούρκοι?
Ρε φίλε, τι είπες τώρα? Εννοείται ότι αν πάνε τελικό η Φενέρ, θα έρθουν κι άλλοι. Αλλά όχι τόσοι που λες με τίποτα. Με τίποτα. Το θέμα δεν είναι αν μπορούν, είναι πόσοι θέλουν να έρθουν για να δουν καλαθόσφαιρα. Τάσο, ναι, μετά κατάλαβα που πήγαινε εσύ για το χρώμα. Sorry, ρε φίλε.

Και ο Παναγιώτης απαντάει σωστά. Καλησπέρα, αξιότιμε κύριε Ασλαμά. Στους Λειψούς, ναι. Το ξέρω, λέει, γιατί εργάστηκα εκεί. Άντε, ρε, τι έκανες, Παναγιώτη, στους Λειψούς. Σωστό και το χρώμα του σπιτιού. Σωστή και η αιτία του καυγά. Το πρώτο βράδυ που βγήκε στο καφενείο του νησιού. Παναγιώτη, στείλε μου επώνυμο. Και εσύ, Κατσαρίνης, στείλε μου, δεν το είπα αυτό, Κατσαρίνης, στείλε μου επώνυμο. Εκτός κι αν κάπου φαίνεται πιο πάνω, δεν ξέρω. Λοιπόν, μην ταλαιπωρούμε τώρα. Κατσαρίνης και Παναγιώτης, στείλτε μου ονοματεπώνυμο. Έτσι, για να το στείλω στα Opticon Express, καβατζώνετε εσείς οι δύο από δύο δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ έκαστη. 50 και 50 100 ευρώ ο καθένας. Έτσι. Από τα Opticon Express. Από δύο δωροεπιταγές ο καθένας. Θανάσης, καλό απόγευμα Μάριε. Σε ευχαριστώ Θανάση μου, αντεύχομαι το ίδιο. Βλέπω στην Νόβα μπασκετάνθρωπους να λένε λαλακίες, να είναι καλά ο Νικ Γκάλης που τους έμαθε. Εντάξει, οκ. Άρα φταίει ο Γκάλης. Κάτι δεν έκανε καλά. Επίσης, κάποιοι δεν είναι καν γενιά του Γκάλη. Είναι πολύ νεότεροι, Θανάσης, έτσι δεν είναι. Δυστυχώς πλέον, από τα κανάλια αυτά, λείπει πάρα πολύ η γενιά μου. Πάρα πολύ λείπει η γενιά μου. Που το έμαθε από τον Χάρη τον Παπαγεωργίου, τον Απόστολο τον Κόντο, τον Χρήστο Ιορδανίδη, τον Τάκη Κοροναίο, τον Κυριάκο τον Βίδα, τον Στίβια Τζόγλου, τον Πολ Μελίνη, τον Χρήστο Κολοκυθά, τον Χρήστο Ιορδανίδη. Αυτή η γενιά λείπει. Αυτοί που λες ναι, που το μάθανε από τον Γκάλη, όντως λένε πολλές παπαριές. Αυτό είναι αλήθεια. Και φυσικά δεν φταίει ο Γκάλης, ο άνθρωπος, μην γίνει παρεξήγηση. Τι είπα, ο άνθρωπος, συγγνώμη, ο Θεός.

η Texe Vodka Drink. Greg έψαχνε μπουκάλια μπύρας για μολότοφ και είχαν μόνο έψα. Τι κερδίζω? Λοιπόν, Greg, δύο δωρεπιταγές από τα Opticon δικές σου. Για το άκρος ευρηματικό μήνυμα. Δεν κάνω πλάκα, στείλε μονοματεπώνυμο. Τώρα, δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Έψαχνε μπουκάλια μπύρας για μολότοφ και είχαν μόνο έψα. Λοιπόν, στείλε μου, Greg, τώρα ονοματεπώνυμο. Και εσύ, δύο δωρεπιταγές των 50 ευρώ από το Opticon Express. Αυτό, τέλος. Λοιπόν, από εδώ και πέρα όσοι στέλνετε, παιδιά, sorry, δεν είναι, γιατί βλέπω άλλες δύο απαντήσεις σωστές για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, αλλά είπα, δεν έχω παραπάνω περιθώριο, μέχρι τρία, δίνω και μία στον Greg για το πολύ ευρηματικό μηνυματάκι με τα μπουκάλια μπύρας και τις μολότοφ. Η απάντηση είναι για τη βίλα, το σπιτάκι το μικρό, το άσπρο, το πανέμορφο, το οποίο η σύζυγός του το πούλησε μετά από αρκετά χρόνια σε φιλικό του ζευγάρι, νομίζω. Ροζ το χρώμα, το έβαψε ροζ και πρώτη βραδιά που βγήκε στο καφενείο του νησιού πλακώθηκε για την ΑΕΚ. Λέτε πολύ για ομάδες, οπότε είναι σωστή η απάντηση, τέλος πάντων. Πλακώθηκε για την ΑΕΚ.

Και ο Ανδρέας έγραψε ροζ χρώμα, σωστό και αθλητικά. Να σε καλά ρε Ανδρέα, έτσι. Για την ΑΕΚ πλακώθηκε. Ήταν κάποιοι Ολυμπιακοί, κάτι του είπανε και έγινε χαμός. Και πλακώθηκε, ήταν φόλα, είναι φόλα ΑΕΚ ο Γιωτόπουλος. Μάριε, έχω πάει τρεις φορές Λειψούς. Η τέταρτη φέτος. Ίσως το πιο φιλόξενο νησί της Ελλάδας. Ροζ, βίλα, καφενείο θα λες στο Σοφοκλή. Τώρα περιστατικό δεν θυμάμαι ειλικρινά. Βάλαμε για γυαλιά για να βλέπω αύριο καλύτερα τους Maiden. Α, κατεβαίνεις κάτω. Να σε καλά, Τζον. Να σε καλά. Πάντως κέρδισες κι εσύ. Πες το ρε. Α, όχι. Δεν κέρδισες εσύ. Γιατί είχε στείλει μόνο το χρώμα. Είχε στείλει μόνο το χρώμα. Αιτία δεν ήταν το χρώμα, λέει, στο κυκλαδίτικο mood. Μάλωσε γιατί ήθελε η Λειψή να μετονομαστούν σε Everton. Ποιος θέλει, ο Μπάμπης, Μπάμπης Ντεπό. Λειψή ρε, εσύ είναι το δεκάνησα. Μακάρι, Μπάμπης, εντάξει. Θα τον προσκυνούσα τότε κι εγώ. Θα τον προσκυνούσα, εντάξει. Να μετονομαστούν σε Everton. Τεράστιο μήνυμα. Λοιπόν, παιδιά, έχει έρθει ο Γιάννης Ολυσίκατος. Πάω να τον ανοίξω. Ήμουν ανάμεσα σε δύο κομμάτια για να μπω στη σημερινή εκπομπή. Μπήκα τελικά με το Μαρία. Για τη Μαρία Καρισιανού, έτσι. Και την παρουσία στην επίσημη του νέου κόμματος που έκανε. Του νέου κόμματος, γενικά νέο κόμμα, όχι στην πορεία της, στην καριέρα της, στη ζωή της. Το άλλο κομμάτι με το οποίο ήθελα να μπω ήταν αυτό. Και τελικά το κρατάω για το τέλος, που είναι και κομματάρα και τεράστιο μήνυμα. Δημήτρης Κοριαλάς, featuring Κατερίνα Μουτσάτσου. Την ευχαριστούμε για το ατελείωτο γέλιο που μας πρόσφερε ΕΨΕ στην αίθουσα Ολύμπιον εδώ στο χωριό μας.

Απογοητεύομαι γιατί μέχρι στιγμής, με εξαίρεση ένα-δυο μηνυματάκια, δεν είδα σχόλια για Μαρία Καρισιανού για το λάθος παράδειγμα με το καλημέρα, έτσι. Στην ονομασία του κόμματος. Ρε εσύ Καρισιανού, ας σου πω κάτι λίγο, κάτσε να σφάξω λίγο τον Δημήτρη. Νιώθω και άσχημα γιατί τον Δημήτρη τον λατρεύω και δεν θέλω να τον σφάζω. Ονομασία κόμματος. Ελπίδα για την δημοκρατία. Ας το κλείστο. Γράψε δημοκρατική ελπίδα. Ελπίδα για την δημοκρατία. Δημοκρατική ελπίδα. Απλά, κωδικοποιημένα, εύκολα. Τι ελπίδα για τη δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, ξύστα με τον κάσμα. Εντάξει. Κατά τα άλλα, ναι, Νίκο, και εγώ αυτός δεν ήτανε. Γνωστός Αριανός, ναι. Δηλαδή μιλάμε, ξαπλώνεις κάτω. Ναι. Λέω όμως έκανα λάθος. Τον είδα σε ένα βιντεάκι και λέω, γενικά είναι μωρέ, έχει γέλιο στη ζωή μας, έχουμε πράγματα ωραία. Καλά που να σου πω κάτι, γίνεται κανένα τέτοιο και γελάμε. Πιστεύω ότι έψε, ο Μητσοτάκης βγήκε με 51%. Έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, μετά και από αυτό που είδα εψέ, ο Κυριάκος, επόμενες εκλογές, άντε 51 θα πω όχι, 49 ναι. 49 ναι. Μια φορά ας έβλεπα για λίγο, δώσε λόγο πολιτικό και όχι απολιτικ, ελιές και περιστέρια και κούτσουλιές στα αστέρια. Μια φορά ποπό την κάσμα δίλα. Ανασχολιάσα και την εμφάνιση της Μαρίας Καρισιανού σε μια δημιουργία του Βασίλη Ζούλια. Κατά τα άλλα μαστέρι, παιδιά, η Αθήνα.

0: Απ' τα τουρκικά σιριάλ. Οε, οε, οε, ο. Καλώ στην τίμου τσάτσου από το LA που θα σώσει την Τουμπαλέη. Ρε Ελένη, τι κάνεις, με καλείσαι το Viber? Μην καλάτε ρε, όποιος θέλει να καλέσει στο τηλεφούνκεν 2310-328-828, πατάει και το 2 για να βγει στον αέρα. 2310-328-828, πατάει και το 10 για να βγει στον αέρα. Ο Δανιήλ μπαίνει για τα γυαλιά, ο Δημοσθένης, καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Δημοσθένη gentleman. Επιθυμία μου είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού και να του την κοπανάει μία ζωή του επτάστερου παντοκράτορα για το επίτευγμα αυτό, λέει ο Αριανός Δημοσθένης, αποδεικνύοντας παράλληλα πως η μοναδική μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα που κέρδισε ευρωπαϊκούς τίτλους στις έδρες αντιπάλων που τον μισούν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι ο Ολυμπιακός. Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πάμε γρήγορα. Πάμε, Μάριος χωρίς ομάδα, πάμε. Έχω 200 μηνύματα, πάμε.
1: Ναι. Έδωσε ο φίλος μια φοβερή ιδέα.
0: Ποιος φίλος?
1: Που είπε για την Everton και για τη Liverpool, του Γιωτόπου.
0: Θέλω να το ελλειψίνω να μας δουν Everton, ναι.
1: Και σε φαντάστηκα τώρα να πούμε, ναι. Να έχεις αντικαταστήσει, ξέρω εγώ, τους Μάρξ και τους Βελιγιώτηδες με τίποτα Μπόμπι Τσάλτον, εσύ και Σερ Άλεξ.
0: Ναι.
1: Να βγαίνεις αντί για μανιφέστο να πετάς, ξέρω εγώ, να πούμε βιντεοκασέτες, ξέρεις, της Μάντσεστερ.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, να κάνεις.
0: Βρε αγόρι μου, πάμε κάπου που πουλάει. Μαρία Καρισιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Στα γρήγορα, πάμε, δύο σχόλια. Έχει ψωμί.
1: Έχει όνομα, ρε παιδί μου, είσαι η ελπίδα μας. Έχει βγει το σύνθημα πλέον, εντάξει.
0: Ξεκινάει με λάθος.
1: Ναι, εντάξει, είσαι η ελπίδα μας.
0: Κάντο, δημοκρατική ελπίδα. Δεν κάνεις ονομασία κόμματος περιγραφικά.
1: Δεν ψηφίζω, Μαριάκο, και δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
0: Ναι, καλά, είσαι και αναρχικός εσύ.
1: Σ' αγαπάω.
0: Σε λατρεύω.

0: σου. Τι γέλιο ήταν αυτό στο Ολυμπιόν.
1: Πώς το είπε, απευθύνομαι σε όλους τους, τους ομογενείς. Ξεκίνησε, ομογενείς είπε σε 30 χώρες. Εσύ μου τσάτσου, οι ομογενείς μια χαρά περνάνε εκεί που είναι. Εμείς βογκάμε. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, γίνεται, παρουσιάζεται ένα νέο κόμμα το οποίο θα προσπαθήσει, και το πιστεύω εγώ, θα προσπαθήσει με ηγέτη, με ηγέτιδα, την Μαρία Καρισιανού να λύσει τα προβλήματά μας. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Έχω να αγοράσω Ραλφ Λόρεν εδώ και 12 χρόνια. Είμαι ακόμη με τα Ραλφ Λόρεν που αγόρασα τελευταία 12 χρόνια πριν. Εδώ ο Λυσίκατος δεν έχει να αγοράσει ύφασμα παντελόνι και ήρθε με βερμούδα σήμερα ο άνθρωπος. Δεν φτάνει να πάει μέχρι κάτω να πάρει παντελόνι. Τι θα γίνει με αυτά? Ρε εσύ Δημοσθένη, να το διαβάσω μία ακόμη φορά γιατί λέω κάπου σε έχασα. Είσαι Αριανός. Είσαι Αριανός και λες θέλω Ολυμπιακό μέσα στο σπίτι του επτάστερου Παντοκράτορα. Για το επίτευγμα αυτό, αποδεικνύοντας λέει παράλληλα πως η μοναδική μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα που κέρδισε ευρωπαϊκούς τίτλους στις έδρες αντιπάλων που ντομισούν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι ο Ολυμπιακός. Άμα ναι! Συγγνώμη, ναι, ναι, συγγνώμη, ρε. Λίγο σε έχασα. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Ο Δημοσθένης, παιδιά, επαναλαμβάνω, είναι ο παδός του Άρεος, έτσι. Δεν είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Στέλνεις πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα. Το μήνυμα σου, Δημοσθένη, έχει πάρα πολύ ζουμί. Πολύ ζουμί. Τάσος, με σπουδές στη Γλασκόβη, οδηγώ και λακωνίζω. Γεώργιος Ελσίνκη, μιας και ανέφερε στον Γιωτόπουλο, μια πρώην γκόμενά του τον είχε αναγνώσει στο Κολωνάκι και αυτός έκανε ότι δεν την ήξερε. Αναγνωρίσει μάλλον, και έκανε ότι δεν την ήξερε. Αυτή επέμενε και αυτός της έλεγε «Κυρία μου, δεν σας γνωρίζω». Της φάνηκε πολύ περίεργο αυτό και εκείνη ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, τη Ρουφιάνα, και άρχισαν μετά να τον παρακολουθούν στενά και τελικά έφτασαν στην σύλληψή του. Όλο τυχαία 2 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες, έτσι. Γιατί η Coca-Cola δεν θα επέτρεπε να κάνει σουλάτσο η 17 Νοέμβρη ενώ λαμβάνουν χώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες. Καλώς την Τίμου Τσάτσου να μας λύσει τα προβλήματα, τα υπαρξιακά. Ποιο υπαρξιακό πρόβλημα έχουμε, ρε Μουτσάτσου? Να φάμε δεν έχουμε. Το υπαρξιακό μου το έχω λύσει πριν από 40 χρόνια. Πας καλά, ρε, ανεβαίνεις πάνω στο Ολύμπιον, τι λέει, τι πιο υπαρξιακό? Και από κάτω χειροκροτάνε οι άλλοι. Να φάμε δεν έχουμε. Άμα έχεις να φας, όλα τα άλλα λύνονται. Και υπαρξιακό και ψυχολογικό και σεξουαλικό και όλα. Μου έκανε παράπονο μια φίλη μου κάποτε. Μάριελ, έχουμε να κάνουμε με τον άντρα μου σεξ, λέει, 2 μήνες. Εντάξει, ξέρω τον άντρα, ο άνθρωπος, λέω καλέ, δεν χρωστάει ο άνθρωπος, λέω γύρω στα 20.000 ευρώ. Λέει ναι, αυτό ναι, αλλά αυτό τι σχέση έχει? Λέω πλάκα μου κάνεις ρε εσύ. Χρωστάει, τον κυνηγάνε, έχει θηλιά στο λαιμό του, 20.000 ευρώ. Και θα κάνετε σεξ? Πας καλά? Καλώς την Ειρήνη που μπαίνει για γυαλιά, όπως και ο Κωνσταντίνος. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάριε Κατσαρίνης, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο και εσύ επίσης. Θεοφάνης μπαίνει για γυαλιά. Α, οκ, okay, Παναγιώτη, ωραία. Στέλνεις επίθετο. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ναι, δεν το λέω, εντάξει, ωραίος. Α, είναι 500, ναι, παίζουνε, ναι. Τώρα αυτό ξεσπέζει. Είναι, η λειψή είναι 400 με 500 εκεί, ναι. Όταν είχα πάει εγώ νομίζω μου είχαν πει είμαστε λέει 440, 450, κάτι τέτοιο. Όπα, ξανά, κομματάρα, μια φορά. Δημήτρης Κοριαλάς, featuring Κατερίνα Μουτσάτσου.

Χα, οκ, Γκρέγ, δεκτών, δεκτών. Να είσαι καλά, Γκρέγ. Η χρυσή μπαίνει για γυαλιά. Στους λειψούς, λέει, έγινε ο Κώστας. Μία βίλα ροζ πάνω στο ύψωμα είναι. Φαίνεται από το λιμάνι όταν μπαίνεις αριστερά πάνω. Κώστας, σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Το έχω αναφέρει και πάλι νομίζω εδώ. Στο YouTube σίγουρα το ανέφερε. Το έχω αναφέρει. Εδώ, νομίζω και εδώ. Όταν είχα πάει, φτάνω εγώ από τη Λέρο. Φτάνω στους λειψούς. Πρέπει να ήταν 8 παρά το πρωί. Μιλάμε. Δεν ακουγόταν κιχ. Ούτε πουλάκι πετούμενο. Ο ορισμός της γαλήνης. Δηλαδή ακουγόταν η ανάσα μου. Και λέω αμάν. Ενοχλώ τους ανθρώπους που κοιμούνται. Πραγματικά. Και όπως φτάνω, βλέπω μπροστά δεξιά στο λιμάνι δύο ταξί. Μου έκανε εντύπωση που είδα ταξί. Πολλό δε μάλλον δύο. Λέω αποκλείται. Δεν είχα σκεφτεί ότι υπάρχει ταξί στους λειψούς. Και μου είπαν μετά οι άνθρωποι ότι είναι για το καλοκαίρι. Δηλαδή μετά μέσα Σεπτέμβρη ας πούμε λέει δεν σταματάμε, ξέρω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τους πλησιάζω. Τους πλησιάζω. Είναι έξω και συζητάνε. Ακουμπάνε στο ταξί του ενός και οι δύο. Λέω καλημέρα παιδιά, μου λέει καλημέρα. Λέω να ρωτήσω κάτι. Και μου κάνουν και οι δύο σαν μπαλέτο. Και οι δύο με απίστευτο συγχρονισμό. Εκείνο εκεί είναι, πάνω στο λόφο. Λέω ρε παιδιά, τι θα ρωτήσω, καταλάβατε? Μου λένε το σπίτι του Γιωτόπουλου, όλοι αυτό ρωτάνε.

Το υπαρξιακό. Λοιπόν, Κώστας, να είσαι καλά, ρε παλικάρι. Ακριβώς είναι όπως τα λες, πάνω στο ύψωμα. Δηλαδή, εσύ θα σκότωνες πολλούς Σωτηρακόπουλους. Μεταφορικά ομιλώ. Τον Χρήστο για τήρηση. Επειδή είναι Λίβερπουλ, εντάξει, το συγχωρώ. Καλησπέρα, Δομνίνα. Μπαίνεις για γυαλιά. Εκτός κλίματος, αλλά στο παγκόσμιο του 66, στον αγώνα. Ναι. Με συγκινάς, Δημήτρη. Με συγκινάς. Μιλάς σοβαρά. Δεν το σκοτώνω σήμερα. Δες πόσο γατώνι είμαι. Γιατί σωστά είναι εκτός κλίματος, άσχετο τελείως. Καίγεται σήμερα αυτό. Καίγεται. Δηλαδή πρέπει να είσαι άνιωθος για να το στείλεις αυτό σήμερα. Μου δίνεις πολύ ωραίο θεματάκι και αναφορά για μέσα στο καλοκαίρι. Που θα καίει αυτό σαν θέμα. Πολύ ωραίο quiz. Πολύ ωραίο fun fact. Καταπληκτικό. Δεν το θυμάμαι αυτό. Συγκλονιστικό αυτό που στέλνεις, Δημήτρη Λίτζ. Και είναι ό,τι πρέπει για μέσα στο πουκού. Χρήστος, ένα επίπεδο πιο κάτω από το μήνυμα Παρθενώνας είναι το μήνυμα Λευκός Πύργος. Έλα ρε, καλό, καλό. Δημήτριος, γυαλιά, Ελένη, γυαλιά, Κώστας, γυαλιά, Παύλος, γυαλιά. Σταύρος, αφού η Καριστιανού δεν είπε «Εγώ σας έμεινα, ψηφίστε με, καλά είναι». Πού τον είδες μωρέ, τι zoom είχε η κάμερα και τον έπιασε, τον γνωστό Αριανό λέω. Σε βιντεάκι στο Facebook, αγαπητέ Σταύρο, μπες και δες τον. Σε βιντεάκι στο Facebook, αν το σκαλίξεις λίγο θα το δεις. Ναι. Ίσως να είναι η Καριστιανού η τελευταία ελπίδα του Άρεος.

Λογικά θα τον βγάλει και ο καναλάρχης. Σιγά μη χάσει προβολές. Πόσο τεράστια αλήθεια. Πόσο τεράστια αλήθεια, αδερφέ Σταύρο. Μετά με φέρνει, με πετάει. Και εντάς όλη την εβδομάδα ανελέητα. Και εντάς όλη την εβδομάδα ανελέητα. Θα γυρίσεις και θα αρχίσω να ζω. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, για τα βίντεο που έκανα στους Fighters. Και στέκομαι κυρίως σε αυτό που λες, πόσο μεγάλη αλήθεια για την φλόγα στη 13 και τον Παναθηναϊκό. Ιστερόγραφο, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Ναι, και εγώ δεν είμαι. Αλλά είναι η πιο συγκινητική στιγμή στη φετινή Super League. Αυτή η φλόγα που καίει ψηλά στο βάθος, ανάμεσα στα τσιμέντα και τις κεραίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην ισοφάριση του Ταμπόρδα με τον ΠΑΟΚ. Και μπροστά άδεια η 13. Και γι' αυτό και είπα, ας γίνει αυτή η φλόγα ο φάρος που θα φωτίσει το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και θα σβήσει τα φώτα από την γκλαμουριά της ψευτοευτυχίας του μπάσκετ. Γιατί αυτό που γίνεται στο Παναθηναϊκό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Και πάει να γίνει και αλλού. Φίλε μου, πάει να γίνει και αλλού. Ακόμη και στον Ηρακλή. Έγινε φέτος στον Ηρακλή. Εγώ θέλω να τα λέω όλα. Γιατί όταν παίζει η ομάδα στο Καφτατζόγλιο παιχνίδι ζωής ή θανάτου φέτος, τώρα πριν από 3 μήνες, και είναι κατάμεστο το Ιβανόφιο για να δούνε Ηρακλής Ολυμπιακός, το έγκλημα έγινε. Το έγκλημα έγινε. Και είναι έγκλημα με προεκτάσεις. Είναι έγκλημα σε βάρος του έθνους. Παναθηναϊκός, 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, δεκαετίες 60, 70, 80, 90, θα είχε γίνει όλη η Λεωφόρος Αλεξάνδρας λαμπόγιαλο. Θα είχε γίνει όλη η Λεωφόρος Αλεξάνδρας λαμπόγιαλο. Αυτό λέω στο βίντεό μου το ένα, το άλλο καλά για τον Μπενίτεθ, το σχολιάζω και είναι ο άστρο για τον Μπενίτεθ, εντάξει. Αυτό είναι για τους βλάκες, τους Έλληνες που προσκυνάνε τους, ό,τι έρχεται από Ιβηρική Χερσόνησο. Εντάξει, δεν το σχολιάζω καν αυτό. Γι' αυτό φτάσαμε και στην εικόνα αυτή, εψέ, στο Ολύμπιον. Τα πάντα είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Τα πάντα. Το ένα παραμύθιασμα συγκοινωνεί με το άλλο. Δεν μπορεί να τρως παραμύθι μόνο σε ένα τομέα. Τρως γενικά. Τρως γενικά. Παίρνεις το παιδί σου, ας πούμε, Κυριακή, 1,5 ώρα και πας στο κλειστό του ΟΑΚΑ και χαίρεσαι που βλέπεις Παναθηναϊκός 108, Μύκονος 82. Και το βράδυ η ομάδα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας παλεύει για να φέρει με την Κηφισιά 1-1, παλεύει για να κερδίσει τη Λάρισα 0-0 και με διαιτησία και για να φέρει 2-2 στο Αγρίνιο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Φωτεινή, καλησπέρα Μάριέ μου. Δεν σε ξεχνώ, μα την Παναγία, μα την Παναγία Φωτεινή, αυτές τις μέρες σκεφτόμουν. Από τα άτομα που λείπαν αυτές τις μέρες. Απλά το καλοκαίρι, λέει, με έχει πάρει το μυαλό. Συγγνώμη, Φωτεινή, από όσο γνωρίζω, είσαι μόνιμη κάτοικος Πιερίας. Εκεί τι καιρό έχετε? Ποιο καλοκαίρι, ρε Φωτεινή? Βλέπω εγώ τα παιδιά εδώ πέρα από τη Volt και από το eFood. Είναι όλοι ντυμένοι πάνω στα μηχανάκια όπως ήταν και το Μάρτιο. Εκεί τι έχετε καλοκαίρι? Ένα έρθουμε αν είναι.

Όχι, Τάσος. Όχι, φίλε. Και το εξήγησα, γιατί όχι. Παλικάρι μου, να είσαι καλά, Τάσος. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Χάρης. ΔΑΚ. Δημοκρατικό ανεξάρτητο κίνημα. Δυστυχώς η ονομασία είναι το λιγότερο, λέει ο Χάρης. Ναι, να φωνάζει όλη χέρια και ανά 10 σεκόντ ΔΑΚ, ΔΑΚ, ΔΑΚ. Αυτό τώρα τι είναι, υπάρχει τέτοιο κίνημα, αλήθεια?

Α, το πας, ναι, ναι, όχι ρε λέει, για την ονομασία που έδειξες προηγουμένως. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αποτυχία μεγάλη. Δεν δίνεις ονομασία κόμματος περιγραφική. Η ονομασία πρέπει να είναι το πολύ δύο λέξεις. Το πολύ δύο ουσιαστικά. Ένας τέλος επιθετικός περιορισμός. Θες να παίξεις με τη λέξη ελπίδα. Κάντο. Δημοκρατική ελπίδα. Όχι ελπίδα για την δημοκρατία. Έχω ήδη κερδίσει πολλά, το ξέρεις. Papillon Editors έκλεψε λίγο μια φορά. Ναι, ναι. Τον Editors είναι πολλά χρόνια μετά, ε. Αγαπημένοι Editors, παιδιά του Birmingham, μεγάλο κομμάτι. Papillon, ναι. Έκλεψε, λέει, λίγο το μια φορά. Σωστός ο Τάσος, σωστός. Μπράβο ρε Τάσο, πολύ πολύ καλή παρατήρηση.

Αχ, λοιπόν, οπότε θα κλείσω έτσι σιγά σιγά. Ο Γιάννης ο Λυσίκατος είναι εδώ. Λογικά θα έρθει και ο κολλητός του, ο Αντώνης ο Μιλανέζος, που απορώ γιατί δεν μένει μόνιμα στο Μιλάνο και πηγαίνω έρχεται. Για του λόγου το αληθές, η παρατήρηση του Τάσου ότι η κομματάρα Παπίγιον των editors έκλεψε λίγο από το μια φορά του Δημήτρη του Κοριαλά. Μα όλοι στο ύφος αυτό κατακλέβουνε Δημήτρη Κοριαλά. Υπάρχει κανείς που διαφωνεί? Πάμε ξανά. Γι' αυτό αγαπάμε και τα δύο, λέει ο Τάσος, έτσι είναι. Ευτυχώς εδώ δεν υπάρχει Μουτσάτσου. Μάκης Φάντομ. Ο Παΐσιος είπε ότι αυτός που θα κυβερνήσει και θα σώσει την Ελλάδα δεν θα είναι πολιτικός, τον Παΐσιο. Λες να είναι η Καριστιανού, λέω εγώ τώρα. Το λέω εγώ τώρα, το λέει ο Μάκης ο Φάντομ. Μην τρολάρουμε χωρίς να έχουμε δει ακόμη κάτι. Μάκης Φάντομ, αν είναι να μας σώσει η Μαρία η Καριστιανού, καλώς να το κάνει. Και ας φοράει δημιουργία του Βασίλη του Ζούλια. Like a sleep twitch. Σταύρος. Α, πιάσαμε τις επιστημονικές μαρτυρίες τώρα. Ναι, το είχε πει ο Παΐσιος, ρε. Αυτό είπε ο Παΐσιος, τέλος.

Πόσοι πήραν Champions League σαν του Μπενίτεθ, ρωτάει ο Σταύρος. Τέτοιο εμετό Champions League είναι αλήθεια κανείς. Τέτοιο εμετό κανείς. Άντε να αρχίσει το Μουντιάλ, να θυμηθούμε λίγο Γκάρι Λίνεκερ και υπόκληση στους Γερμανούς. Το σχολίασες νομίζω και πιο πάνω ή εψέ, δεν θυμάμαι. Το κρατάω για μέσα στο παγκόσμιο. Έχω κάνει και ειδική παρουσίαση γι' αυτό. Για τη μεγάλη αυτή ατελείωτη παπαριά του Γκάρι του Λίνεκερ.

Λοιπόν, Χρυσή Παπαδοπούλου. Η νικήτρια για τα γυαλιά, βγάζω γυναίκα σήμερα. Τελευταίες δύο φορές είχαμε άντρες. Χρυσή Παπαδοπούλου. Χρυσή, πηγαίνεις με την ταυτότητά σου στο κεντρικό Opticon Express, Παύλου Μελά 11, από αύριο το πρωί, μετά τις 11, και για τις επόμενες 29, μετά την αυριανή, ημερολογιακά ημέρες. Έλα, με το καλό, εμείς τα λέμε την Δευτέρα, εδώ στο Yellow Radio 107, ασλαμολογίες, 4 η ώρα. Τετάρτη στους Fighters, 7 με 8 και μισή.

0: Λοιπόν, να δούμε και ο Ολυμπιακός σήμερα, να περάσει ο Ολυμπιακός να πάει τελικό, να δουλέψει και κάνα μαγαζί, γιατί αν δεν πάει τελικό ο Ολυμπιακός, την Κυριακή τα μαγαζιά βασικά δεν θα ανοίξουν. Τόσο, μα τόσο απλά και είναι κρίμα. Αδέρφια, να έχετε ένα bloody rocking weekend.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
6: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
8: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λευτεράκι, τα είδες?
13: Τι να δω ρε Ζωζό.
12: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
13: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
12: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
13: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
12: Τις κληρώσεις.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
15: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Έργο τέλεια νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος του Δουλειώτη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά.
8: Μήπως να κλειστώσουμε το injection service δία μου.

0: Ακούσε με Hisense. Είσαι έτοιμος. Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Ε, καλά τώρα.
2: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Yellow Radio 101,7.

Για πάμε σιγά σιγά, πέρασε αρκετά η ώρα, στα 19 μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι, παραμένετε συντονισμένοι στον Yellow Road 101,7 και πλέον η εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρω. Πίσω από το μικρόφωνο ο σκέτος Γιάννης Λυσίκατος, Αντώνη Παναγόπουλο δεν έχουμε σήμερα. Πάμε παρέα μέχρι και τις 8, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Κάτι λιγότερο από ένα δίλεπτο για να λήξει η πρώτη περίοδος 15-7. Να ξεκινάει ένα μάτς που ξεκίνησε αρκετά νευρικά, με τον Ολυμπιακό να ξεμπλοκάρει, να παίρνει προβάδισμα και με 12-0. Και πλέον η Φενέρ έχει συνέρθει, ας πούμε. 15-7 το μάτς, 1-45, με την Φενέρ να έχει και την μπάλα και ένα τρίποντο άστοχο και Ολυμπιακός στην κατοχή. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μαζί μέχρι και τις 8. Μια μέρα μαγιάτικη, μια μέρα έτσι φινάλε πρωταθλημάτων. Έχουμε φινάλε σε Πριμέρα Ντιβιζιόν, έχουμε φινάλε και στη Σέρι Α και σε άλλα πρωταθλήματα, αρκετά μικρότερα βέβαια, αλλά έχουν και αυτό το δικό του στοιχηματικό ενδιαφέρον. Μηνυματάκια περιμένουμε στο Facebook Group, Doom Spiro Bet Group, Yellow Radio και όπου αλλού εσείς γουστάρετε. Πρόταση ημέρας, έχουμε και πάρα πολλούς τελικούς κυπέλων αυτό το Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε, και σήμερα έχει τελικούς. Έχει έναν στην Τουρκία και έναν και στη Γαλλία. Θα ασχοληθούμε στην πρότασή μας με τον τελικό του κυπέλου στην Τουρκία. Τραμζοσπορ, Κόνιασπορ. Θα ρισκάρουμε να πάνε οι ομάδες να λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση. Χ προτείνουμε. Ένα λεπτό για να λήξει η πρώτη περίοδος. 15-7 το Ολυμπιακός Φενέρ. Και πολλά φιλιά στους φίλους μου τον Γιώργο και τον Μάνο, οι οποίοι μας ακούνε. Κρατηθείτε από πού μας ακούνε. Μας ακούνε από Κίνα, από Γκουαντσού. Τα φιλιά μας εκεί στα παιδιά που έχουν πάει για δουλειές και όχι μόνο, θέλω να πιστεύω. Οι ψαλιδοχέριδες μου. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στον Χάρη, στον Κωνσταντίνο. Πάμε γρήγορα να δούμε τι παίζει στο live, γιατί έχει αρκετό ενδιαφέρον και το τι... για να δούμε, γιατί έχει κάποια παιχνίδια τα οποία αφορούν φινάλε πρωταθλημάτων, όπως έχουμε φινάλε στην Κύπρο, βέβαια με μικρό χαμηλό ενδιαφέρον. Έχουμε ημίχρονα μάλιστα στην Κύπρο. Τα μάτς είναι Άρης Λεμεσού ΑΕΚ 0-1, Ομόνια Απόλλων 1-1, Πάφος Αποέλ 2-0. Έχει τέρματα η Κύπρος, σαν και μιλάμε για φινάλε, μόλις το πρώτο μέρος. Στην Κροατία έχουμε το Osijek Slaven Belupo 2-0 και εκεί είναι φινάλε. Αδιάφορο μάτς στο 67 είναι αυτό.

Τελευταία αγωνιστική στη Β' Σλοβενίας έχει ένα μάτς, ψέματα, έχει δύο μάτς τα οποία έχουν ενδιαφέρον γιατί αφορούν, κρίνουν την άνοδο, το Μπίλιε Μπρίνιε που είναι 0-0 στο 22 και το Ναύτα Τρίγκλαβ που είναι 0-0 επίσης. Εδώ παίζεται η άνοδος, έχει και ένα τρίτο μάτς αδιάφορο, το Ηλίρια Λουμπλιάνα Μπελτίντσινι, αν τη λέω σωστά, είναι 1-2 το παιχνίδι αυτό. Τελευταία αγωνιστική έχουμε και στη Βουλγαρία, play-off παραμονής, play-out όπως τα λένε. Μπότε Βράτσα Μπερόε 0-0, Σεπτέμβρη Ντομπρούτζια 0-0, Σπάρτακ Βάρνα Λοκομοτίβ Σόφιας 1-0. Walk-up δίνει πάσα, shoot 18-12 αποτέλεσμα πρώτης περιόδου, με την Φενέρ να μπαίνει έτσι λίγο διστακτικά, να μειώνει τη διαφορά. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει μπει αρκετά καλά από ό,τι φαίνεται σε αυτό το Final Four. 18-12 είναι το αποτέλεσμα της πρώτης περίοδου.

Τελικός κυπέλλου στην Τουρκία λοιπόν, Τραμπζονσπορ, Κόνιασπορ, μάτς το οποίο ξεκινάει αργούτσικα, 10 παρά τέταρτο για να δω, μάτς το οποίο διεξάγεται στη 9 παρά τέταρτο, διεξάγεται στην Αντάλια. Τραμπζονσπορ είναι μία από τις ομάδες με αρκετά καλή παράδοση στο θεσμό, άλλωστε μετά την Γαλατά και την Μπεσίκτας που έχουν τα περισσότερα κύπελα, αυτή είναι στην τρίτη θέση. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει πάρει 14 η Τραμπζονσπορ, κάπου εκεί. Ξεπερνάει τη Φενέρ κατά 3 τίτλων. Είναι μια ομάδα η οποία της πάει αρκετά ο θεσμός, γι' αυτό και συχνά πικρά τη βλέπουμε και στους τελικούς. Τώρα έχει φτάσει με την Κόνιασπορ. Η Κόνιασπορ η οποία έχει πάρει Κύπρο το 2015, έχει 1-1. Πριν από μια δεκαετία. Αρκετά καλές ομάδες και οι δύο. Η Τραμπζονσπορ, η οποία σε κάποια φάση χτυπούσε ακόμα και πρωτάθλημα, είχε αρκετές τύχες να πάει ως το τέλος, δεν τα κατάφερε βέβαια, έμεινε τρίτη τελικά, ούτε καν δεύτερη. Κόνιασπορ, καλή χρονιά. Δεν κατάφερε να βγει η Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος, θα προσπαθήσει να το κάνει μέσω του κυπέλου. Η Τραμπζονσπορ, η οποία τελευταία αγωνιστική έχασε από την Γκετζεμπιρλίγκη σε ένα μάτσα αρκετά περίεργο, σε ένα μάτσα που είχαμε προεξοφλήσει ότι μπορεί να γίνει ανταλλαγή ανάμεσα σε κύπελο και πρωτάθλημα, τράμπα δηλαδή, καθώς στον ημιτελικό η Γκετζεμπιρλίγκη υποδέχθηκε την Τραμπζονσπορ. Τετάρτη έγινε αυτό το παιχνίδι, πέρασε η Τραμπζονσπορ, προκρίθηκε. Την Κυριακή η Γκετζεμπιρλίγκη έπαιζε τη ζωή της, κέρδισε μέσα στην τραπεζούντα και έσωσε την παρτίδα. Σώθηκε, έκλεισε την παραμονή της. Δεν θα είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι για την Τραμπζονσπορ, το οποίο είναι θεωρητικά το φαβορί της αναμέτρησης. Το δείχνουν και άλλωστε και οι τιμές. Έχω την εντύπωση ότι η Κόνιασπορ, μια από τις αρκετά σκληρές και έμπειρες τα δεδομένα της ομάδες, μπορεί να βάλει δύσκολα στην Τραμπζονσπορ. Νομίζω ότι δεν θα είναι εύκολο να ξεφύγει κάποιος και θα ρισκάρω με την ισοπαλία, με παράταση. Τα φιλιά μας στον αδερφό μου τον Ήλιο και στα φλογητά. Dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, dance with me, move your body, your legs with me.

Έχει πρώτο τελευταίες αγωνιστικές σε κάτι χαμηλές κατηγορίες εκεί της Αυστρίας. Έχει δύο ομάδες οι οποίες μας αρέσουν αρκετά και δείχνουν ότι είναι και καθαρισμένες. Είναι δύο μάτς, είναι το Άγια Άννα, το Σεντ Άννα Λάφνιτς, στο οποίο νομίζω ότι θα μπουν αρκετά τέρματα και θα κερδίσει η Λάφνιτς. Αλλά βέβαια και οι τιμές δεν είναι κάτι το εξαιρετικό. Είναι το διπλό over 3,5, είναι εκεί να πιάσεις κάποια τιμή της προκοπής. Έναν αυτό. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι αυτό της Ελέκτρα. Και αυτές και η Αγία Άννα και η Ελέκτρα είναι ομάδες οι οποίες υποβιβάστηκαν. Βέβαια παίζουν διάφορα παιχνίδια. Η Ελέκτρα παίζει με την Πάρντορφ. Νομίζω ότι και τα δύο, και στα δύο μάτσι, τόσο η Ελέκτρα όσο και η Σεντ Άννα, θα τα χάσουν λογικά με αρκετά τέρματα. 23-12 Ολυμπιακός, ξεκίνησε εδώ και περίπου 2,5 λεπτά η δεύτερη περίοδος και βολή 24-12.

Πάμε στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος καλησπέρα λέει, καλή εκπομπή. Η Ράντνικ στη Βοσνία με ένα βαθμό σήμερα μάλλον το σώζει. Δεν ξέρω σίγουρα τι γίνεται στις ισοβαθμίες. Βέβαια θα πάρω το χ για να το δούμε λίγο, τη Ράντνικ.

Έτσι είναι, έτσι είναι. Με ένα βαθμό το σώζει. Υπολείπεται 5 βαθμών του πρώτου τελευταίου που πέφτει. Και με ένα βαθμό τυπικά κλείνει, σφραγίζει την παραμονή της. Η ισοβαθμίωση βλέπω εδώ ότι μετράει τον goal average. Βέβαια έχει δύσκολο έργο γιατί παίζει με την Μπόρατς που είναι από τα αθλήτρια. Βέβαια είναι και αδιάφορη η Μπόρατς. Δεν κακή η σκέψη σου. Μια χαρά είναι το να κυνηγήσει το χ σε αυτό το παιχνίδι. Ένα χ το οποίο τιμάται στο 3. Χαμηλό και ψηλιασμένο φαβορί. Έχουν τη Ράντνικ μάλιστα. Μια χαρά είναι το χ. Στη Βουλγαρία προηγείται Σεπτέμβρη Σόφια, προηγείται Σπάρτακ Βάρνα, χάνει Μπερόε και αυτή τη στιγμή πέφτει η Μπερόε. Για να δούμε αν θα το γυρίσει.

Στο συν 16 Ολυμπιακός. 5 λεπτά για να λήξει δεύτερη περίοδος. Του παρακολουθώ το μάτς έτσι, όχι συνεχώς, αλλά συχνά πυκνά ρίχνω τις ματιές μου. Πολύ καλός Ολυμπιακός. Στο συν 16, μια πάρα πολύ καλή διαφορά. Όντως αλιγάτορα, διπλό και over στο Σεντ Άννα Λάφνιτς δεν είναι καθόλου άσχημο. Καλό είναι, μια χαρά είναι. Απλά είναι και αδιάφορα τα μάτς, μόνο αυτό μη σε στήσουν οι αδιάφοροι.

Έχει και ένα άλλο μάτς πάλι στην Αυστρία, στις χαμηλές κατηγορίες. Είναι αυτό το Reed Vita Deutsch Landsberger. Εδώ ήμουν έτοιμος να ασχοληθώ σοβαρά με τον Άσο. Και εδώ είμαστε 2-3 αγωνιστικές με το φινάλε. Το θέλει πολύ η Reed Vita. Το μόνο που κόλωσα, γιατί πίστεψα στο μυαλό μου ότι εφόσον η Reed κινδυνεύει, η μεγάλη της ομάδα ενδεχομένως να δίνει και κανένα παίχτη. Απλά η μεγάλη ομάδα παίζει και αυτή σήμερα. Οπότε και παίζει μάλιστα και πολύ σημαντικό παιχνίδι η Reed, η μεγάλη. Παίζει στις 8.30 ώρα το τελικό των. Παίζει τελικό μαζί με τη Rapid για το ποιος θα βγει στο conference. Αλλά σαν κίνητρο στέκει η Reed, η οποία παίζει γύρω στο 3-10. Κάπου εκεί το είχα δει στον οργανισμό τουλάχιστον, τον Άσο της Reed με την Deutsch Landsberger.

Ολυμπιακός πάει να αυξήσει και άλλο διαφορά. Ήδη είναι σε 29-12. Έχει και την μπάλα. 4,5 για να λήξει η δεύτερη περίοδος.

9 η ώρα έχει η Ερυθρός Αστέρας Όφκα. Η Όφκα είναι η κλασική OFK Βελιγραδίου. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά που και μοναδική που είχαν βάλει στον ΟΠΑΠ πρωτάθλημα Σερβίας. Είχαν παίξει καλοκαίρι αυτό το ζευγάρι και είχαμε χώσει ανατροπή και είχε βγει από 0-2, 3-2 ή 4-2, θυμάμαι καλά. Αύγουστος ήταν. Θυμάμαι και που ήμουν διακοπές τότε. Λοιπόν, ένα από τα ζευγάρια τα οποία, ας πούμε, τι λέγανε παλιά για το Ολυμπιακός Λεβαδιακός αντίστοιχο στην Ελλάδα, κάτι τέτοιο. Τρίποντο Ολυμπιακός 32-17. Λοιπόν, είναι τα τελευταία αγωνιστική, αδιάφορο αυτό το παιχνίδι. Μπορεί κάποιος να πάει να παίξει τίποτα ανατροπές, τίποτα γκολ. Ας ελπίσουμε να έχουν και κέφια βέβαια οι παιχταράδες εκεί πέρα, οι Σέρβοι. 9 η ώρα παίζει αυτό. Καλό σημαντικό μάτς, 9:30 για τη Γερμανία, Greuther Fürth, Essen Greuther Fürth. Είναι το μπαράζ. Χθες έπαιζε η Wolfsburg με την Paderborn, ήρθε 0-0. Σήμερα παίζει αυτό το μπαράζ παραμονής από την Τρίτη Γερμανίας και Β' αντίστοιχα.

City Lights. 9 η ώρα, μ' αρέσει αυτό το μάτς που θα σας πω τώρα. Στη Σλοβενία, τελευταία αγωνιστική και εκεί, Πριμόριε Τσέλιε. Δεν σας λέει και πολλά πολλά η Πριμόρια, μας λέει η Τσέλιε. Την έχουμε δει φέτος και με τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Πήρε το πρωτάθλημα η Τσέλιε, πρώτη. Πιο εύκολα από ό,τι δείχνει η τελική βαθμολογία, το πήρε το πρωτάθλημα. Η Πριμόρια είναι προτελευταία και θα παίξει στο μπαράζ παραμονής. Που ονειρεύουμε τίποτα σήμερα να σφυρίξει τίποτα αδιάφορα. Εδώ θα παίξουμε τελικό σε μια εβδομάδα για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Τι να παίξουμε το μάτς με την Τσέλιε. Βέβαια και η Τσέλιε θα μου πει από την άλλη πλευρά, είναι το τελευταίο της μάτς, μην κατεβάσει τίποτα μικρούς κτλ. Μην κάνει διάφορα δικά της κόλπα. Παρ' όλα αυτά, το head to head, τα μεταξύ τους που λέμε, είναι πλουσιοπάροχο. Έχει να δώσει. Να πω την αλήθεια, κινήθηκα σε over 4,5 και άλλο σκορ. Έτσι είπα, ή θα το κάνουνε ή δεν το κάνουνε. Είπα να κυνηγήσω κάτι μεγάλο στο παιχνίδι. Τίποτα μεγάλο με πάρω.

32-20 το μπάσκετ, 33-20 με μια βολή, 2-27. Κρατάει ο Ολυμπιακός τη διαφορά. Προσπαθεί η Φενέρ να επανέλθει με κάποια τρίποντα, με κάποιες επιθέσεις. Αλλά ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει μπει πάρα πολύ καλά στην ψυχολογία του παιχνιδιού και του Final Four. Η Φενέρ τώρα κερδίζει ένα φάουλ. Λοιπόν, λέγαμε για την Τζέλιε. Σλοβενία αυτό το παιχνίδι σε 9 η ώρα. Έχει και το παιχνίδι το οποίο ανοίγει την αγωνιστική, το φινάλε της Serie A, το αδιάφορο μάτς της Φιωρεντίνα με την Αταλάντα. Δεν έχουμε και Αντώνη εδώ να μας πει, να δώσει τα φώτα του. Μάλλον ακούγεται σαν μάτς που μπορεί να έχει γκολ, αλλά τώρα θα μου πεις πολλές φορές και αγκαρία αυτή εκεί πέρα. Πάσο. Πολύ σημαντικό μάτς είναι και το Lens Nice, είναι ο δεύτερος τελικός της ημέρας, πέρα από το παιχνίδι της Αναμπροσπορ με την Κόνια. Τελικό και έχουμε και στη Γαλλία, σε ένα μάτς το οποίο γίνεται στο Stade de France. Lens Nice, η οποία έχει μπλέξει, έχει μπελάδες στο κεφάλι της, καθώς ναι, μένουν όλα καλά, φτάσαμε στο τελικό του κυπέλου. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και το αγκάθι της παραμονής, γιατί θα παίξει τον Παράζ με τη Saint-Étienne μάλιστα. Είναι ένα δυνατό ζευγάρι, παραμονεύει σε Σεντετιέν, παρακολουθεί τον τελικό με έτσι νοερά θα λέγαμε η Σεντετιέν. Lens Nice, χαμηλά παίζει πάντως ο Άσος. Θα μου πεις βέβαια η Lens είναι καλύτερη, αλλά ένας τελικός κυπέλου πάντα είναι ένας τελικός. Δεν είναι τόσο κακή η Nice όσο δείχνει η τελική της βαθμολογική θέση νομίζω φέτος.

Έτσι όλα αυτά, ενώ είμαστε και σε μια περίοδο που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να σχεδόν και το Μουντιάλ. Έτσι δεν ζυγώνει η ώρα. 11 Ιουνίου, παιδιά, ξεκινάει το Μουντιάλ. Έχω αρχίσει και εγώ σιγά σιγά να κάνω κάποιες σκέψεις, έχω αρχίσει να ξεσκονίζω λίγο ομίλους, ομάδες, παίκτες κτλ. Κτλ. Μια διοργάνωση η οποία θα πάει μακριά η βαλίτσα. 11 Ιουνίου ξεκινάμε, Παρασκευή ημέρα, Μεξικό, Νότιος Αφρική. Και πάμε ασταμάτητα μέχρι 19 του Ιούλη. Δηλαδή θα βγάλουμε το μισό μου καλοκαίρι με Μουντιάλ, με 104 παιχνίδια. Πρωτόγνωρη έτσι αυτή η διαδικασία, καθώς έχουν αυξηθεί οι ομάδες σε αυτή την φετινή διοργάνωση, σε αυτό το φετινό Μουντιάλ. Θα δούμε τώρα αν θα είναι καλό, κακό, στοιχηματικά καλό ή κακό για τον τηλεθεατή κτλ. Κτλ. Όσοι είναι ξενύχτιδες σίγουρα είναι καλή περίπτωση, γιατί έχει αρκετά μάτς μέσα στη νύχτα. Τα περισσότερα παιχνίδια, οι ώρες τους είναι 8 και 11, έτσι, γίνες για εδώ για την Ευρώπη ώρες. Έχει και πολλά μάτς, στη 1 και στις 4. Και μου αρέσει πολύ που έχει και αρκετά παιχνίδια 7 το πρωί, εκεί που ξυπνάς, εγώ είμαι και πρωινός τύπος, ανοίγεις και βλέπεις μπαλίτσα. Έχουμε γκολ στην Κύπρο, Άρης Λεμεσού, ΑΕΚ 0-2, η Ομόνια δεύτερο, 2-1 τον Απόλλωνα και η Μίχρονα στη Βουλγαρία.

κλασική ερώτηση είναι ποιο θα το πάρει, ποιο θα το πάρει, παιδιά, εδώ ρωτάει και ο Χρήστος. Δεν είμαι καλός σε αυτά στο pre-game, δηλαδή θα ήθελα να δω λίγο, να πάρω γεύση, πώς είναι η διοργάνωση. Κάθε διοργάνωση έχει το δικό της έτσι, χαρακτηριστικό, δηλαδή τα δικά της τα πρόβλεπτα. Έτσι μια σκέψη που έκανα και εγώ στο μυαλό μου, που το ρωτούσα τον εαυτό μου, τι θα παίξουμε, ποιος θα το πάρει κτλ. Ίσως να, μια απάντηση να είναι αυτός που θα είναι πιο... που θα είναι λιγότερο κουρασμένος. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα παίξουν τελικό Champions League το άλλο Σάββατο 30 του Μάη και θα πάνε μετά τι, να κάνουν τι, να ξεκουραστούν πόσο. Δεν ξέρω βέβαια και ποιες είναι ομάδες οι οποίες έχουν σε εισαγωγικά κάπως ξεκούραστους και αν παίζει και ρόλο βέβαια αυτό. Μιλάμε και για μια διοργάνωση η οποία θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες, Μεξικό, Αμερική, Καναδάς. 33-24 κλείνει το ημίχρονο, το ψιλομάζεψε η Φενέρ. Βέβαια το γεγονός ότι δεν μπορεί να σκοράρει πολύ, μόλις 24 πόντοι σε ένα ημίχρονο, είναι έτσι αρνητικό, θετικό για τον Ολυμπιακό.

Είμαστε παρά 10. Είπαμε για τα σημερινά παιχνίδια. 2-3 κουβέντες. Κρατάμε την ισοπαλία στον τελικό του κυπέλου Τουρκίας. Τραμζοσπορ, Κόνια Σπορ. Πάντως να πούμε εδώ ότι Τραμζοσπορ είναι εκ των πολυνίκεων του θεσμού, με αρκετά καλό ρεκόρ σε τελικούς. Η Κόνια μια φορά πήγε σε τελικό, το πήρε κιόλας πριν μια δεκαετία. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι. Τελικός είναι, μπορεί να πάει παντού. Πάντως είναι αρκετά καλές και οι δύο ομάδες. Νομίζω ότι θα είναι οριακή έτσι η επικράτηση ενός από τον δυο. Είπαμε για κάποια μάτς στις χαμηλές κατηγορίες στην Αυστρία. Μπορεί κάποιος να κρατήσει αυτό το μάτς της Σάντα Άννα με τη Λάφνιτς, κάνα διπλό με over. Την Ηλέκτρα με την Μπάρντορφ, κάνα διπλό με over 3,5. Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Είπαμε το ημίχρονο, ξεκίνησε το Final Four στην Αθήνα 33-24. Ένα Final Four που είχε και κάποια ευτράπελα εκεί, λέει, με τα εισιτήρια. Άρα τέλος καλό, όλα καλά. Ξεκίνησε κανονικά το Final Four, παίζει ήδη. Ο Ολυμπιακός στο ΣΥΝ 9, διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
10: Smart Finance.
9: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
10: Smart Finance.
9: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
10: Smart Finance.
9: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
11: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Έλα, Γιώργη!
17: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
2: Open Trainings.
20: Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
25: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
26: Κάστρο Πηλαία. Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
25: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
26: Υπέροχα θαλασσινά.
25: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
26: Κάστρο Πηλαία.
25: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
26: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
25: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
26: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
25: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις βασιλιάς.
27: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
28: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
27: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
28: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
27: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
28: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
27: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
29: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
30: GPS και βυθώματο έχεις?
29: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
30: GPS λόγο έχεις.
29: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
30: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
29: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
30: Μεϊμάρης.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, εδώ μας επιστρέφουμε στα 5 μετά τις 7 προφανώς. Εδώ στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι φίλοι μου είναι στην Κίνα και είναι 12 και 5 εκεί στην Γκουαντζού. Λοιπόν, ακούτε πάντα για Έλλορ 101,7. Είναι εκπομπή Όσο Ζω Ποντάρω. Πίσω το μικρόφωνο ο σκέτος Γιάννης Λυσίκατος. Ξεκίνησα τα μάτς των 7 στα αυτά που παίζανε πριν. Έχουμε εξελίξεις στην Κύπρο, στην τελευταία αυτή αγωνιστική. Άρης Λεμεσού, ΑΕΚ, έχει γίνει 1-3, 3-2 η πρωταθλήτρια Ομόνια τον Απόλλωνα. Του Πάφος Αποέλ παραμένει στο 2-0. Δεύτερα ημίχρονα στην Βουλγαρία, φινάλε εκεί των κολλασμένων. Μπότε Βράτσα, Μπερόε 1-0, Σεπτέμβρη, Ντομπρούτζια 1-0, Σπάρτακ, Βάρνα, Λοκομοτίβ, Σόφια 2-0. Δεύτερο ημίχρονο στο μπάσκετ, το 33-24, έγινε γρήγορα 42-24 με ένα 9-0 του Ολυμπιακού στα πρώτα 2 λεπτά. Ξανά ξεκινάει καλά, ψέματα, δεν ξεκίνησε καλά την περίοδο Ολυμπιακός στο πρώτο 2 λεπτό, στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο, αλλά μπήκε πολύ καλά μετά. Ξαναξεκινάει χάλια η Φενέρ που μένει για πολλή ώρα στο 0 με 24 πόντους σε ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, ουσιαστικά εντός έβρας, λογικά δύσκολα πας τελικό.

Πάμε στο φίλο τον Απόστολο. Καλησπέρα αδερφέ, τις επόμενες μέρες θα έχουν έρθει στον Άρη Μαγκαλέφα, Μολάλα, Βαλέρη Βερετένικοφ, Μίστερ και Ιαν Ντέιλι. Όλοι στο αεροδρόμιο. Αριανάρα Κατερίνη υπογράφει ο καυστικός Απόστολος. 4-2 το Ομόνια Απόλλων.

2-0 η Μπότεφ την Μπερόε, τη ρίχνει κατηγορία η Βράτσα την Μπερόε. Και στη Σλοβενία Μπίλιε, Μπρίνιε 0-1. Και τώρα θέλει νίκη η Ναύτα. Ψήνουμε να παίξω άσο στο Ναύτα Τρίγκλαβ, για να δούμε.

Δίφραγκο είναι αυτός ο άσος. Ναύτα, Τρίγκλαβ. Καλά ονόματα, καλούτσικα ονόματα για τα δεδομένα της κατηγορίας. Τις έχουμε συνηθίσει να παίζουν κυρίως στη μεγάλη κατηγορία και τις δύο. Η Ναύτα τώρα θέλει νίκη για να πάρει την απευθείας άνοδο, γιατί αυτή τη στιγμή την παίρνει η Μπρίνιε. Η Τρίγκλαβ δεν κυνηγάει κάτι, βέβαια είναι από τις καλές εκεί. Θα παίξουμε άσο κινήτρου στο Δίφραγκο, θα παίξουμε άσο για την Ναύτα. Πολλά φιλιά στον αδερφό μου, τον Θανάση, στην Αρίστη. Χρόνια πολλά στην Λένα. Και πάρα πολλά φιλιά στο Δημήτρη. Ετοιμάσου, Θανάση, έχουμε 40 ημέρες Μουντιάλ. Από ό,τι είδα 11 Ιουνίου με 28 κάθε μέρα μάτς. Διακοπή μιας ημέρας και μετά έχει ασταμάτητο ρυθμό με τα knockout. Θα γίνει χαμός το καλοκαίρι, ειδικά αυτοί που είναι και ξενύχτιδες ή μπορούν λίγο παραπάνω να καθίσουν έτσι να μην κοιμηθούν νωρίς, γιατί μερικά μάτς είναι και στη μία το βράδυ, δεν είναι απογορευτικό να κοιμηθείς και στις τρεις, έτσι. Φιλιά, φιλιά πολλά στα παιδάκια. Εμείς ευχαριστούμε. Στρατοτέσσερα 28 είναι το μπάσκετ. 6 και 10 για να λήξει η τρίτη περίοδος. 11-4 το επιμέρους σκορ της περίοδου.

Έχουμε και άλλους τελικούς στο Σαββατοκύριακο. Πάμε να πιάσουμε λίγο κάποια άλλα παιχνίδια που τα περιμένουμε μέσα στο Σουκού. Έχει τελικό κυπέλου, το ωραίο θα είναι μάλλον, το Bayern Stuttgart. Ήδη έχουν παίξει ομάδες φέτος τρεις φορές, έχουν παίξει και Super Cup το καλοκαίρι και πρωτάθλημα και τα λοιπά. Νομίζω ότι θα κέρδισε και τα τρία η Bayern, αν δεν κάνω λάθος, θα κέρδισε και με goal. Τα κέρδισε και τα τρία και με goal του Kane.

Πάμε την Κυριακή. Έχει τελικό κυπέλλου και στην Πορτογαλία. Η Sporting υποδέχεται την Torreense. Μόνο που ακούς Torreense, καταλαβαίνεις ότι. Δεν λέω ότι θα έχει εύκολο έργο η Sporting, απλά ότι έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει το κύπελο. Λοιπόν.

Λοιπόν, η Sporting είναι η Sporting. Το Rennes είναι ομάδα δεύτερης Πορτογαλίας. Δεν ξέρω αν διαβάσατε και στα info εκεί στο site, στο www.doomspirobet.net, έγραφα ότι το Rennes σε μία εβδομάδα παίζει ουσιαστικά τρεις τελικούς, και αυτό γιατί ως τρίτη στη δεύτερη Πορτογαλίας παίζει μπαράζ ανόδου με την Γκάζα Πία, έτσι, από την μεγάλη κατηγορία. Διπλός τελικός. Ο πρώτος έγινε μεσοβδόμαδα, δεν κάνω λάθος, ήρθε 0-0. Τετάρτη με Γκάζα Πία, Κυριακή τελικό με Sporting, ξανά μανά την άλλη εβδομάδα τελικό ανόδου με την Γκάζα Πία. Εντάξει, μόνο εύκολο δεν είναι το έργο για την Torreense, που παίζει και με την Sporting, που είναι ομάδα τσουλού, έτσι. 3-3 έγινε το Άρης Λεμεσού ΑΕΚ.

στο μπάσκετ. 48-34 με το παιχνίδι. Ολυμπιακός Φενέρ. 3:50 για να λήξει το τρίτο δεκάλεπτο. 9 η ώρα έχουμε την άλλη ματσάρα, Βαλένθια Ρεάλ. Οριακό φαβορί εντελώς η Βαλένθια. Εντάξει, είναι τώρα εδώ η Sporting, είναι match για να πάνε το καθαρίσει. Ελπίζω να το κάνει, να κερδίσει με πολλά. Εγώ έπαιξα το handicap υπέρ της, έπαιξα και το άλλο score. Εντάξει, θα δούμε, βέβαια μπάλα είναι. Πάντως είναι τρομακτικά χαώδης η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων, νομίζω. Επίσης να πω για την Τορεένσε, ναι μεν πήγε στον τελικό, αλλά το έκανε αυτό αποκλείοντας σχεδόν αμυγός ομάδες υποδεέστερες ή τουλάχιστον της είδας κατηγορίας. Η μοναδική σπουδαία συσσαγωγικά ομάδα που απέκλεισε ήταν η Κάζα Πία, με την οποία θα παίξει και μπαράζε τυχαίως. Λοιπόν, αυτά και με τον τελικό εκεί. Η Πριμέρα Ντιβιζιόν, νομίζω ότι το φινάλε της Πριμέρα Ντιβιζιόν είναι καλύτερο να παιχθεί στο live. Μία σκέψη που έχω έτσι για το pre-game είναι ενδεχομένως το Χ στο Χετάφε ο Σασούνα να ταιριάξει σε κάποια φάση. Αλλά είναι τόσα πολλά τα μάτς, τόσες πολλές περιπτώσεις, τόσα πολλά τα σενάρια που όλα μπορούν να πάνε στράφη. Μάλλον το live είναι το πιο φρόνιο.

Ατλάντης βλέπω στο live κερδίζει την Πούιου 2-0 μόλις στο 15 λεπτό.

Είδα λίγο τη Serie A, μου άρεσε αυτό το Lazio Pizza, το goal goal μου άρεσε. Δεν κακό, αυτό το 1.80-90 που συναντάμε. Ναι, με ένα διάφορο match. Μας έλεγε εδώ και ο Αντώνης και τέσσερις φορές η χρονιά ότι η Pizza έχει το goal. Έτσι, 1.80 είναι τώρα και 1.90 μπορεί να το βρει κάποιος. Δεν είναι άσχημο νομίζω. Έχει πολύ ψωμί αγωνιστική στη Serie A και εδώ παίζει πολύ το live. Να πω την αλήθεια, έχω διάθεση να παίξω μεγάλες τιμές, τουλάχιστον στο pre-game. Να σου πω κάτι, γιατί να παίξω άσο Κρεμονέζε με την Κόμο. Το θέλει Κόμο, το θέλει και η Κρεμονέζε βέβαια. Και οι δυο προφανώς περιμένουν και άλλα αποτελέσματα για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά από το να φάω τα νύχια μου με χαμηλές τιμές και δεν παίζω Κρεμονέζε 5 και κάτι της φράγκα. Όλα αυτά μιλάμε για pre-game πράγματα. Το τι θα συμβεί στο live, αλλάζουν πολλά τα δεδομένα, πολύ τα δεδομένα εκεί πέρα. Και η Juve προσφέρεται για κόντρα, μη σου πω. Μπορεί και για κάρτες. Ή το Ρήνο, μια χαρά να της κάνει την κηδεία, να τη στείλει και τυπικά στο διάολο τη Juve. Εκτός Champions League, και έτσι όπως το έκανε βέβαια η Juve, καλά να πάθει. Προσπαθεί η Φεντέρ να επανέλθει, πάντως ο Ολυμπιακός κρατάει σταθερά μια διαφορά 10 συν, τώρα 51-39, ένα λεπτουδάκι και κάτι δεύτερα για να λήξει η περίοδος.

Πανηγυρικό κλίμα στη Λευκοσία. 5-2 η Ομόνια. Έτσι κλείνει το πρωτάθλημα. 5-2 τον Απόλλων Λεμεσού. Μία Ομόνια η οποία έχει πετύχει φέτος 88 γκολ, παρακαλώ. Πανεύκολο πρωτάθλημα. Έληξε το Πάφος από ΕΛ 2-0. Τελειώνει και το άλλο παιχνίδι της, του Άρη με την ΑΕΚ. Είναι 3-3 στο 90. Έχουμε και Καραμπάκ να κερδίζει 0-2. Το έχασε το πρωτάθλημα και αυτή. 3-4 η ΑΕΚ Λάρνακας στο 1000 που λέει ο λόγος. Στην Βοσνία που μας έλεγε ο φίλος για το Ρούνταρ Ζρίς και έχει γίνει 1-0 αυτό. Όχι, ψέματα, άλλο μας έλεγε. Μας έλεγε για την Ράντνικ, μπράβο, που είναι 0-0 με την Μπόρατς. Βαθμό θέλουνε, βαθμό κρατάνε ως τώρα.

Η ναύτα στο 67 δυσκολεύεται με την Τρίγκλαβ. Πρέπει να σκοράρουμε εκεί. Πρέπει να παίζει κάπως καλύτερα η δικιά μας, αλλά θέλουμε, πρέπει να σκοράρουμε για να πληρωθούμε.

Για να δούμε, γιατί η Φενέρ τώρα έχει κάνει 1-0-8 στα πρώτα δύο λεπτά. Στην τελευταία περίοδο 56-49 έχει μειώσει, έχει επιστρέψει στο μάτς η τουρκική ομάδα. Τέλειωσε να μάζει και τα άλλα δύο στην Κύπρο. 3-4 το Άρης ΑΕΚ, 7 συν και το Ομόνια Απόλλων 5-2.

σιγά σιγά έχουμε μπει σε Μουντιάλ εποχή, σε Μουντιάλ mood. Πλέον θα ξεκινήσουν και τα φιλικά των εθνικών ομάδων. Το πρώτο, έτσι, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που θα δούμε ομάδες που μετέχουν στο Μουντιάλ θα γίνει τα ξημερώματα στο Μεξικό. Οι Μεξικανοί υποδέχονται την Γκάνα. Έχει το πρόγραμμα μέχρι να γίνει το Μουντιάλ πολύ πράγμα σε διεθνή φιλικά και έχει και μερικές ομάδες, έτσι, που μπορεί να ρουφήξουν και πολλά. Είναι ομάδες που δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ προφανώς. Θες ήταν να γίνει το Κατάρ-Σουδάν, αυτό θα ήταν το πρώτο φιλικό πριν το Μουντιάλ, αλλά τελικά αναβλήθηκε.

75 είναι η ναύτα. Ψιλοκαλοί είμαστε. Θέλει γκολ η ναύτα για να ανέβει απευθείας, για να μην μπλέξει με τον Μπαράζ, στο οποίο θα, όποιος πέσει στον Μπαράζ, θα πετύχει την Πριμόριε που είχαμε πει πριν από λίγο. Η Πριμόριε παίζει απόψε με την Τσέλιε εκεί στη Σλοβενία, όλα αυτά. Φινάλε στην Κροατία, Χάιντουκ Βούκοβαρ 2-2 στο 18, όλα αυτά.

Μεσοβδόματα είδαμε τον τελικό του Europa League. Μια πανεύκολη επικράτηση για την Aston Villa με τη Freiburg 3-0. Πολύ εύκολο, από τα πιο εύκολα μάλλον Europa League που έχει πάρει ο Emery. Τετάρτη τι έχουμε? Έχουμε Conference League τελικό. Η Crystal Palace παίζει με τη Ράγιο. Είχε ξεκινήσει καραφαβόρα, τύπου ένα 60-70 η Crystal. Εντάξει, ακόμα κβαστάει τον τίτλο φαβορή βέβαια, όσον αφορά τις τιμές πάντα η Palace. Όσο αγγλική ομάδα προφανώς, και με τη Villa. Είδαμε ότι η Villa έπαιζε εκεί στο 60-70 μέχρι και τη σέντρα του αγώνα. Ψήνουμε για Ράγιο. Μ' αρέσει η τιμή για τη Ράγιο. 3-0 η Ατλαντής. Χαμένη Ατλαντίδα. Όλα αυτά σε χαμηλές κατηγορίες της Φιλανδίας.

63-52 Ολυμπιακός, 6:20 για τη λήξη του παιχνιδιού πλέον. Με lay up του Peters. Χαρά σε Ευαγγέλια για την Ναύτα, Λενταύα 1-0 την Τρίγκλαβ. Ανοίγει το σκορ η Ναύτα. Τρίποντη βόμβα 66-52 Peters. Με ένα πεντάποντο φτάνει τον Ολυμπιακό στο σύν 14. Δυσκολεύει το θέμα πλέον για τη Φενέρ. 5,5 λεπτά υπολείπονται. Κατοχή η Φενέρ. Για να δούμε. 4 για Ατλαντής. Ο Χριστός και η Παναγία του μεταξύ. Στο μάτς φαβορή ήταν η άλλη

Ένα-ένα, ρε φίλε. Ένα-ένα. Η αδιάφορη Τρίγκλαβ. Είναι νομίζω η χειρότερη χρονιά για αυτούς που παίζουν τα κίνητρα. Κάθε χρόνο και χειρότερα βασικά. Το έχω πει μέσα μου ότι του χρόνου παλιά τα κίνητρα.

Σωστά παίζουμε, λέω εδώ ο φίλος, αλλά δεν βγαίνουν. Φίλε, το θέμα είναι ότι χάνουμε. Άμα χάνουμε, δεν παίζουμε σωστά, φίλε. Το θέμα είναι ότι δεν κερδίζουμε. Άρα όλα γίνονται λάθος. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες αυτά.

Βάρα έχουμε στο μπάσκετ. 66-52, 4 και κάτι εκεί. Κάτι κοιτάνε, δεν το, να πω την αλήθεια, την έχασα τη φάση.

Ο εργάτορας λέει ούτε κασάτο δεν προλαβαίνουμε. Τι να προλάβεις εδώ. Εδώ παίζεις τώρα κίνητρα, cash out είναι το τελευταίο.

Τώρα άλλαξε η πράσινη την παράμετρο στο Ατλάντης που ήου. Μέχρι το 3-0 είχε φαβορεί τους φιλοξενούμενους. Το καταλαβαίνεις αυτό με το next goal. Τώρα το γύρισε στην Ατλάντης αφού έβαλε 4 goal. Αλλάξαν και την παράμετρο. Εμείς βέβαια, εγώ τουλάχιστον δεν παίξα τίποτα. Λοιπόν, η ναύτα είναι στο 82. Έχουμε ακόμα κάνα δεκαλεπτάκι. Μπάς και το κλέψουμε. Μπάς και κλέψουμε τη νίκη. 3-2 το Χάιντουκ Βούκοβαρ. 1-2 η Καραμπάκ εκεί. Κατάφερε φέτος να χάσει το πρωτάθλημα από την Σαμπάχ, ποιο την έχασε. Στη Βουλγαρία πάμε για τα φινάλε. Μπότεβ Μπερόε 2-0. Σεπτέμβρη Ντομπρούτζια 1-1. Σπάρτακ Βάρνα Λοκομοτίβ Σόφιας 3-0. Τα μάτς είναι εκεί στο 82 με 85. Στο συν 16 ο Ολυμπιακός, από ό,τι φαίνεται, είναι η ομάδα, η πρώτη ομάδα που θα πάει στον τελικό. Δεν ξέρω, 3 και 46 έχουν μείνει. Καλάθι και φάουλ κέρδισαν. Δύσκολο να τραπεί αυτό το συν 16.

Χάρης λέει πως βλέπεις το over στην ναύτα, εννοεί. Είναι η λογική επιλογή, αλλά τόσο καιρό λογικές επιλογές κάνουμε και πάμε λογικούς κουβάδες. Δεν θα παίξω άλλο. Άμα το βάλει, το βάλε. Ό,τι γουστάρεις, παίξε φίλε.

Μισή του Ζήνα γκολ έχει βάλει αυτή η Ατλάντης στο ημίχρονο όλα αυτά, 6-0, στο μπασκετάκι 74-57, μπασκετάκι τρόπος του λέγει, ναι. Η Ναύτα είναι στο 91, δεν ξέρω αν έχει δώσει καθυστερήσεις, δεν βλέπω αν έχει δείξει ο τύπος. Παλεύει εκεί η Ναύτα. Να δούμε. Έχουμε και Μάριον Σιριώτο, η οποία θα αναλάβει από τις 8 και μετά, οπότε δεν φεύγει κανείς από τη θέση του ή από το ραδιοφωνάκι του που λέμε.

Στο 94 έχει φτάσει η ναύτα. Η Τρίγκλαβ τρώει κάρτες εκεί. Προφανώς και δεν δίνει πυρετό και καλά κάνουν βέβαια. Για αυτούς, για μας όχι. Δεν βλέπω και καθυστερήσεις αν έχει. Δεν υπάρχει ένδειξη καθυστερήσεις στο παιχνίδι. 94 και 30 λέει το ρολόι. Α, δούμε μπάσκετ, είμαστε τυχεροί.

Βουλγαρία πέφτει η Μπέροε, χάνει 3-0 από την Μπότεφ Βράτσα. Σώθηκε εκεί η Σπάρτακ Βάρνα. Εκτός και αν βάλει γκολ, βλέπω εδώ η Σεπτέμβρη. Τι γίνεται εκεί με τη Σεπτέμβρη? Πόσο θέλει, 97 πήγε αυτό, ρε. Ναι. Αν βάλει Σεπτέμβρη, γλιτώνει τον Μπαράζ. Τέλος πάντων, και τιμές δεν έχει. Λοιπόν, η Τρίγκλαβ τελικά δεν τα κατάφερε. Έληξε ένα όπως σας είπα, άρα πάει στον Μπαράζ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Χάιντουκ εκεί στο 3-2 με τη Βούκοβαρ. Το μάτς είναι στο 40. Τελευταία αγωνιστική, αδιάφορη αγωνιστική στην Κροατία.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε τελικό σκορ 79-61 για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι στον τελικό, περιμένει τον αντίπαλό του. Οπότε διαβάζω εδώ, γιατί δεν το βλέπω το μάτς έτσι και πολύ προσεκτικά. Άλεκ Πίτερς, 17 πόντους, 3-3 τρίποντα. Αυτός ήταν μάλλον ο καλύτερος παίχτης του παιχνιδιού. Λοιπόν, ήρθε να σας αποχαιρετήσω. Παίρνει σκυτάλι Μάριον Συριώτου. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις?
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS λόγιο έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Meimaris.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Και σας έκανα και γυρισιά με τραγούδι καινούριο. Όχι ότι είναι καινούριο αυτό το συγκεκριμένο που ακούτε, αλλά είναι καινούριο αναρκτήριο, έτσι έκανα μια γυρισιά μου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας λοιπόν, Αριανά μου. Τσουπ, σας ήρθα πιο νωρίς, έκανα τη γυρισιά μου. Πέτρος Ιακωβίδης μας λέει το καλησπέρα. Καλησπέρα και καλό απογευματόβραδο είναι η εκπομπή μας σήμερα. Και όχι μόνο σκέτο παρασκευόβραδο. Εδώ είμαστε λοιπόν εκτάκτως πιο νωρίς, το καλησπέρα και καλή βραδιά, όπως κάθε παρασκευόβραδο. Κανονικά είμαστε 10 με 12, αλλά μας την έκανε ο Αργύρης. Και έτσι ήρθαμε πιο νωρίς εμείς. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέτσα. Δεν έχει χασομέρια, ούτε καθυστερήσεις σήμερα. Γιατί μετά από εμένα ακολουθεί ο Αλεξάνδρο Πόχος. Να σας κρατήσει συντροφιά, 10 με 12. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριο Συριώτου εδώ στην θέση μου παρούσα.
1: Καλησπέρα.
0: Σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο playlist εύθυμο. Μου το ζητήσατε την προηγούμενη Παρασκευή, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα παρασκευόβραδα στη σειρά σας είχα λίγο στο κλάψα. Στην κλάψα, βρε παιδί μου. Οπότε βρήκα λίγο ένα εύθυμο. Να ευθυμίσουμε, βρε παιδί μου, λίγο. 22 Μαΐου σήμερα, 22 Μαΐου 2026. Νύχτα. Ακούτε Yellow Radio 101,7.
1: Όμως σε πλατείε, σε νησιά.
0: Σφυριχτρούλα δεν έχουμε.
1: Το καλοκαίρι δάγλε.
0: Καιρό δεν έχουμε. Παρασκευή δεν λέμε τίποτα από αυτά. Όταν θα σας πω ότι θα ανοίξουν οι γραμμές, τότε θα πάρετε τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Όλοι μαζί.
0: Πραγματικά θέλω χέρια στον αέρα σήμερα.
1: Αυτό το
0: έτσι ο συνεφάκι μας λέει εμείς.
1: Πάμε...
0: Τρόποι επικοινωνίας Yellow Viper στο 6936512099. Στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως επίσης και στο post, το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας Yellow Radio. Ξανά μάνα Yellow Radio. Σαν τον έρμον αυτό που δεν ξέρει να μιλάει. Που μου θύμισε τον πρόεδρο τότε του Εδεσαϊκού. Που βγάλαμε λέει τα μάτια μας και βάλαμε τα δάχτυλά μας. Ή τα δάχτυλά μας τα μάτια μας και βγήκαν τα δάχτυλα, τα μάτια. Ποιος να ξέρει τελικά τι έγινε. Πού βάλαμε τι και τι βγήκε τελικά. Μόνο εκείνος ξέρει. Κάτω λοιπόν από το λόγο της εκπομπής, στο γκρουπάκι μας στο Facebook, μπορείτε να σχολιάζετε, να καρδουλολακάρετε, να πατάτε και έλεος και λυπάμαι. Δεκτά όλα. Στα 14 λεπτά μετά τις 8 είμαστε. Οπότε σήμερα δεν δέχομαι παραγγελίες, ζάση που δεν έχουμε και χρόνο, έτσι. Μην ζητάτε τραγούδια σήμερα, θα παίζει το playlist, είναι ωραιότατο, θα σας αρέσει, είμαι σίγουρη. Θα σας ανεβάσω λίγο τη διάθεση. Το χρειαζόμαθα. Το χρειαζόμεθα.
1: Και τα προβλήματά μας μακριά.
0: Μακριά.
1: Καλησπέρα. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Όλοι μαζί. Καλησπέρα.
0: Την Τετάρτη λέει ψηφίζει αν θα γίνει τελικά η αναδιάρθρωση.
1: Τρέλα, πάμε μαζί.
0: Τίτλους, Σε έναν καταστροφικό υποβιβασμό, λέει εδώ, η επιστολή της Καλυθέας υπέρ της αναδιάρθρωσης, έτσι.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Μπούρμπος λέει επιμέν.
1: Στον αέρα.
0: Επιμένει προς το Φόφη. Θυμάστε στις αρχές, μόλις είχε πρωτοέρθει ο κύριος Χαρυπίδης, θυμάμαι, τα πρώτα χρόνια. Που σκάγανε ο ένας μετά τον άλλον για να πληρωθούν και θυμάμαι εδώ από αυτό το μικρόφωνο το έλεγα σήμερα και με τον Παυλίτο. Και θα πω και τον χορηγό μου γιατί τον ξέχασα. Λοιπόν, θυμόσαστε όσοι με ακούγατε τότε τι έλεγα. Α, ωραία λέω, σκάει ο ένας, θα πατήσει πάνω στην απόφαση αυτού νου, θα σκάσουν και κανένα άλλοι λέω δύο-τρεις και όντως δηλαδή. Θα περιμένουμε λέω και τον μανάβη της γειτονιάς και όντως έγινε και αυτό. Ο κάθε πικραμένος λέει. Να, τώρα και στο Φόφι έτσι θα γίνει.

Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος μου. Που είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Τα Σαββατοκύριακα έχει δικιά, βάζει ωραίες σούβλες εκεί, τα κοτοπουλάκια, τα σπαρταριστά, τα γυρνάει. Σαν το σύνθημα του Νίκου Γκάλη. Με την μπάλα, τη γυρνάει και τι κάνει. Αν το λέω, νωρίς είναι. Έτσι λοιπόν και ο Μπιλάκος, το κιτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο, πάνω στον κεντρικό δρόμο του χωριού θα τον βρείτε, δίπλα στην εκκλησία. Σαββατοκύριακα βάζει και σουβλίτσες. Εκτός ότι θα δοκιμάσετε και θα φάτε, θα απολαύσετε το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκος. Μόνο στον Μπίλι. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε το δωράκι σας, αλλιώς θα πάρετε.

Αχ, όταν βλέπω ότι έχω ακροατές με επίπεδο και μόρφωση και χειρίζονται έτσι τα ξένας γλώσσας, δηλαδή, τι να πω, φιλαράκι μου. Αγαπημένε μου George, 494, δεν μπορούσα να το παραβλέψω το μήνυμά σου, έτσι θα ξεκινήσω τώρα, ξέρεις. Buenas tardes, λέει μία μίγκα. Έτσι. Όλοι μαζί. Τι σας έχει πιάσει εδώ μεταξύ, και έχω για έναν ακροατή που μου στέλνει έτσι μπουένας νότσας, μπουένας τάρντες, μπουένας το ένα, μπουένας το άλλο, κίντερ μπουένο. Πού είσαι εσύ ρε? Ρε η παιδική μου παρέα, κερκιδική, πού είσαι, σε έχω βάλει 1.000.000 απουσίες. Την καλησπέρα μου λοιπόν αγαπημένε George. Ωπ, τελείωσε το τραγούδι, άντε να βάλουμε το playlist σιγά σιγά να παίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ιακωβίδη. Στράτος Διονυσίου. Μπαίνει με το δεξί. Ο λαός τι θέλει, τραγούδι. Καλά ρε η Τζόρτζ, έτσι κάνει ο κόσμος.

0: Εν τω μεταξύ σας κάνω ζέσταμα, γιατί σήμερα έτσι όπως εξελίχθηκε το πρόγραμμα, εκτάκτως, δεν ξέρω τι μουσικό θέμα θα έχει μετά από εμένα το επόμενο δίωρο ο Αλέξανδρος ο Πόχος. Αλλά να κάνουμε ένα ζέσταμα. Πας και το συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο έτσι.
1: Να πατήσεις φρέ.
0: Καλώς το να τον Φαντομάκι Τρινόμαυρο Όσιλο. Γεια σου Φάντομ. Καλησπέρα λέει και καλή βραδιά. Γεια. Και καλή βράδυ. Κι ας είναι ο ήλιος μας λέει εκεί ψηλά, δεν πειράζει λέει. Λίγο φως λέει εμείς Μάριο να ακούμε ολοταχώς. Ας λίγο φως. Κοίταξε τώρα, Φάντομ. Είμαι που είμαι. Τα γράφεις και έτσι όπως τα γράφεις. Και ο εγκέφαλός μου κάει και ρε Φάντομ.
1: Όλα ως τραγούδι θέλει.
0: Εγώ κρατάω το Μάριο να ακούμε ολοταχώς.
1: Κόρεψε το τσίφτε τέλει.
0: Μία διασκευή λέει του τραγουδιού έναρξης ευτυχώς με κόβει. Γιατί και το διασκευή το σκότωσες. Το correct μου μέσα. Αλλά μου την έφερες λέει σήμερα. Με έξι κιτρινόμαυρες καρδούλες. Καλησπέρα Μάριο, καλησπέρα λέει στα απανταχού Αριανόπουλα. Πάμε να το κάψουμε. Δεν θέλει λίγο κάψα. Δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές, παρακαλώ. Την καλησπέρα μου και τρινό μαύρο όσυλο, γεια σου ρε Φάντομ, γεια σου Μάκη.

0: στο κιτρινό μαύρο Αμέρικα. Τι μου λες?
1: Κόρεψε το τσιφτετέ.
0: Αμερική, λέει ο Τζόρτσι μου. Πήρε πτυχίο η κόρη σου. Wow.
1: Όλα ως τραγούδι θέλει.
0: Α, τι ωραία πράγματα, βρε. Στο Αμέρικα ήταν το κορίτσι και πήρε και πτυχίο. Συγχαρητήρια. Καλή σταδιοδρομία, σιδεροκέφαλο το κοριτσάκι σου, Τζόρτζ. Με το Λεβαδιακό ήσουνα. Στην τελευταία αγωνιστική μιλάμε τώρα. Και εγώ ήδη δεν σε είδα, δηλαδή, εκεί ήμανε. Ωπ, τελείωσε ο Στράτος ο Διονυσίου. Επόμενο. Βάρα μου τον Τέφη, η Ελένη Βιτάλη, η φωνάρα. Δεν σε είδα, ρε Τζόρτζ, δεν είσαι στη θέση σου. Εκεί καθόμουν εγώ, με παραδίπλα. Ρε παιδιά, θα με τρελάνετε. Δεν έχω ανοίξει, λέω, ακόμα τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί καλείτε?

μπασκετικός μας ο Άρης λοιπόν, ο οποίος περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεσή του όλα του τα όπλα εν ώψη του Game 3 απέναντι στην ΑΕΚ. Οι κυτρινόμαυροι ετοιμάζονται για τον αγώνα που θα κρίνει το κατά πόσο θα προκριθούν στα ημιτελικά της Basket League. Την ίδια στιγμή ο κύριος Μίλιτσιτς περιμένει τον Κώστα Αντετοκούμπο αλλά και τον Ελάιζα Μίτρου Λόγκ που είχαν κάποιες ενοχλήσεις, κάποιους μικροτραυματισμούς. Ο πρώτος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο, ο λόγος για τον Αντετοκούμπο, και δεν προπονήθηκε εχθές, ενώ ο Μίτρου Λόγκ ακολούθησε μέρος της προπόνησης, κάτι που κάνει όλο και πιο πιθανή τη συμμετοχή του στο κρίσιμο μάτς της Δευτέρας.

Ο ποδοσφαιριστής του Άρη μας, όπου το προηγούμενο διάστημα ο Γένσεν ήταν εκτός Εθνικής Φινλανδίας λόγω τραυματισμών, πλέον υγιής, ολοκλήρωσε την σεζόν με συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη και αυτό του έδωσε φυσικά και το εισιτήριο για την επιστροφή του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Ο Γένσεν, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν οι Φινλανδοί το επόμενο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, η Γερμανία θα φιλοξενήσει την Φινλανδία στο Mainz την Κυριακή 31 Μαΐου, ενώ την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα διεξαχθεί φιλικό με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη και στα δύο μάτσα αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο δικός μας ο Γένσεν. Πήγα σε μάγισσες η γλυκερία με τον Νίκο Παπάζογλου. Αυτό ακούμε τώρα.

Μου πήρε, λέει ο Τζόρτζ, τη θέση η γυναίκα του Μεντίλ. Ναι, αυτό το είδα. Στη θέση του Χριστάρα καθόσουνα. Από δεξιά δηλαδή. Και εκεί καθόμουν εγώ, τρεις θέσεις παραπάνω. Καλά, πώς δεν σε είδα, πώς δεν με είδες. Κύριε Λέισον, αυτό θα πει, να είμαστε δύο μέτρα απόσταση και να μην δύο ένα στον άλλον. Άρης είσαι, καλά δεν είμαστε. Άρης τύφλωση. Άρης παράκρουση. Άρης δεν βλέπω τίποτα. Άρα λοιπόν έλειπε ο Χρήστος. Λέμε εδώ τώρα τα κυρκυδικά μας, να με συγχωράτε λίγο με τον Τζόρτζ.

Γεια σου φιλαράκι μου Τζόρις 030. Γεια σου ρε Μάριον, λέει, με τις τραγουδάρες σου. Ένα, είπατε λίγο να ευθυμίσουμε, κάνατε παράπονα. Η αλήθεια είναι ότι σας είχα λίγο στην κλάψα πολλές Παρασκευές. Άντε λέω λίγο να ευθυμίσουμε. Γεια σου Τζόρις, κιτρινό μαυρέβος με. Τσαχπινιάκου.

0: Και ο ανεπίδεκτος μαθήσεως Κυριάκαρος από τον Κιτρινόμαυρο Φίληρο, τι μου γράφει ρε παιδιά, λες και τον φέραμε εχθές στην παρέα μας. Ωραίος λέει ο Στράτος, το πρώτο τραγούδι που μπήκαμε μετά τον Αρκτήριο. Αλλά αν το ακούγαμε και το τραγούδι λέει θα ήταν καλύτερα. Το άκουσες. Δεν θα ζητάτε τέτοια πράγματα από μένα. Τώρα σε φέραμε στην παρέα μας. Τι είσαι κανένας χθεσινός? Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Να είχαν οι καρβιγές αμπάρες. Κοίτα εδώ απαιτήσεις που είχε ο κόσμος ρε φίλε.
1: Να είχαν οι καρβιγές αμπάρες. Να κοιτάμ παρόνουν. Να μην ξανακάνουν.
0: Αου αργύρι μιλάμε. Σε έχω αντικαταστήσει. Τέλεια.
1: Οι καρβιγές αμπάρες. Να κοιτάμ παρόνουν.
0: Έλα λέει ο Κυριάκος και ο Μάκαρος. Εγώ φταίω? Ορίστε, έστειλε τη μήνυμα να με το διαβάσω. Μετά γιατί μιλάς, ε? Μετά κάνεις παράπονα. Τι, να ακούω μηνύματα ή να ακούω τραγούδια που τα έχω ακούσει χίλιες φορές? Άμα δεν ακούσεις όμως τις παραγγελιές σου, αρχίζεις τη μουρμούρα. Ή άμα δεν διαβάσουμε τα μηνύματά σου. Πάρτα. Στο φιλούσα.

εντάξει τότε ρε φάντομ, εντάξει. Γλυκιά μου λέει Μάριον. Έχω δύο ειδών λέει μιλκομπούκαλα. Εννοεί τα γυαλιά του τώρα, εντάξει, κατάλαβα. Καταλάβετε και στην πορεία τι εννοεί. Ένα για τα μακριά και ένα για τα κοντά. Συμπονώ, μια από τα γίδια. Όταν φοράω λέει αυτά για τα μακριά, πώς να γράψω λέει σωστά ο Άμυρος. Εγώ είμαι βάλε βγάλε. Την κατανόησή σου λέει θέλω και θα καλυτερεύσω. Εντάξει, την έχεις, συμπονώ. Συμπονώ γιατί είμαι μια από τα γίδια, άστο. Αντί να χρειαζόμαστε το όσο γυρνάμε γυαλιά για κοντά, ξαφνικά λέει από το πουθενά μου βγήκε και μοιοπία. Καθόμανε στην κερκίδα η γυναίκα, σούφρωνα τα μάτια, τα κλείνα για να δω. Θα μου πεις τι να δεις. Αυτό που έπρεπε να δω τέλος πάντων, σταματήστε. Καμιά φορά δεν έβλεπα και καλά τη φάση. Α, φώναζα μόνο εγώ στην κερκίδα. Αφού μόνο εγώ το έβλεπα. Ευτυχώς έχουμε εκεί τον ντόκτορ, ο καλύτερος οφθαλμίατρος εκεί δίπλα μου. Ωραία κερκίδα είμαστε. Τον οφθαλμίατρό μου εκεί τον βρήκα. Τον ορθοπαιδικό μου εκεί τον βρήκα. Βρήκα φιλαράκι όπως τον Τζόρτζ. Έχουμε και το μεντιλάκι εκεί, το παιδί του μεντιλ με τη φούντα το μαλλί. Πήγα στο γιατρό, γιατρέ λέω σώσε με. Έχω κάνει ρητίδες λέω από να σου φρώνω τα μούτρα να δω όλο το μάτς. Ρε και σαν μου έδωσε γυαλιά για τη μοιοπία μου. Τι πίφλα λέω είναι αυτή. Είδαμε λέω το φως το αληθινό. Πού να τα αποχωριστώ τώρα η γυναίκα. Και στο παλιά και στο Βικελίδης με το γυαλί. Η

Καλησπέρα Ζένια μου, 438. Καλησπέρα λέει ομορφιά, το κυτρινό μαύρο ντεπό με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες, κορίτσι μάχη μου. Τα φιλιά μας κυρία Ζένια. Επόμενο τραγουδάκι, σταματάω λίγο. Πασκουάλ Τερζής, μπρος γκρεμός και πίσω εσύ. Άντε πάμε.

0: Μα την έκανες γυριστή, λέει, σήμερα με την αλλαγή, λέει η Ζένια. Εγώ φταίω. Σήμερα μεταλλάξανε, χθες το βράδυ αργά το είδα. Έκανα γυρισιά άσχημη. Μη τίποτα το καθιερώσουμε και για το καλοκαίρι. Κάτι με έλεγε ο Αργύρης ότι μπορεί να λείπει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Θα το κάνουμε στάνταρ το 8-10. Τι καλούτσκα. Ξαφανίζομαι μετά. Κιτρινό μαύρη χαλκιδική, λέει.
1: Με μυαλό που σε μισεί και καρδιά που σ' αγαπάει.
0: Άσε, λέει, τα καρφάκια, λέει ο Κυριάκος. Να την περιμένεις. Να ξέρεις, λέει, ότι ο υπολογιστής μου, λέει, πιάνει, λέει, και το YouTube. Ξιντάρι, το καρφάκι, το μπετονόκαρφο για σένα ήταν αυτό, με το YouTube.

Αποχώρησε λίγο ο Μπασινάς από την Κηφισιά. Έτσι το είπα. Σε και με καντάρι δηλαδή και από πάνω τουρ. Έτσι για να πούμε κάτι. Αθλητικό δεν είμαστε. Να μην πούμε κάτι. Λοιπόν, θα πω αυτό για να ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές. Όσον αφορά την Τετάρτη, όπου ψηφίζει, λέει, αν θα γίνει, λέει, η αναδιάρθρωση που θέλουν εδάφτη.

Τα τηλέφωνα αναχείρας. Μετά την αρθρούμπα που θα διαβάσω, παίρνετε τηλέφωνα. Ευχαριστούμε κύριε Πασκουάλ Τερζή για την τραγουδάρα. Την προσεχή Τετάρτη λοιπόν, 27 Πέμπτου, θα συνεδριάσει το ΔΣ της Super League με βασικό θέμα την πιθανή αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος προκειμένου να παραμείνουν στην κατηγορία ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Κουνάω και το χέρι μου ρυθμικά, δεν με βλέπετε, απλά σας το λέω. Έλα Ριανάκη μου αντίπα. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Όπως καταλάβατε ήρθα και φάτη σήμερα.

0: Υπάρχουν και διάφορα θέματα, λέει, ημερήσιας διάταξης. Ένα αίτημα πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος. Εδώ είναι το τσούριασμα φυσικά. Υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ. Αστέφα. Πανετολικό, πανσεχαϊκό, αλλά και δάφτη. Απαγορεύεται. Μαμά, λείπανε δάφτη. Που οι υπόλοιποι είναι δορυφόροι. Επικίνδυνο να σε κοιτάω. Επικύρωση, λέει, βαθμολογικών πινάκων πρωταθλημάτων στις ΚΑΠΑ. Έγκριση πεπραγμένων κυπέλων του Super League της ΚΑΠΑ 19. Εκλογή ορκωτό. Αφού θα είναι ορκωτοί οι ελεγκτές για την οικονομική χρήση. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Εκλογή, λέει, ορκωτών ελεγκτών. Είμαι παντρεμένος. Και μου ήρθε ένας του φρουτζάς. Μια ζωή καμένη. Εγγραφή νέων μελών και ΠΑΕ που προβιβάζονται, λέει, από τη Super League. Έχουν πολλά θέματα, έχουν δουλίτσα. Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, λέει, το πέμπτο θέμα. Με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης πρωταθλήματος, λέμε. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Πρόταση για εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras. Για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους. Goal Line Cameras. Καλά, έχουμε εξελίξεις. Αυτή και δεν είναι αναδιάρθρωση. Δέσμευση, λέει, χορηγικών παροχών. Έτσι. Εμπορικά θέματα. Έτσι. Έγκριση υπογραφή συμβάσεων του συνεταιρισμού. Έτσι. Συνεταιρισμό τι, ροδάκινα. Συνεργασία, λέει, με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Και διάφορα. Αυτό το διάφορο το 10 είναι που το αγάπησα. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται. Πάμε, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. 23 10 3 28 8 28. Καλή, όποιος θέλει. Γιατί φωνάζω? Είναι επικίνδυνο να με κοίτα. Και επειδή τον κύριο Αντίπα δεν τον απολαύσαμε, το ξαναβάλω λίγο έτσι χαλή. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Μάριο.
0: Καλησπέρα, φίλε μου, ποιος είσαι?
1: Ο Βαγγέλης Αφερόκας πρέμε.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλ.
1: Από τους Άρης Ράνερς, τι κάνεις?
0: Άρης Ράνερς, χθες έλεγα για εσάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έλεγα που πήρατε μέρος εκεί, γιατί έλεγα και τις σειρές, τα ονόματα, βέβαια, δεν σας ξεχνώ.
1: Μόνο εγώ δεν ήμουν, γιατί είμαι τραυματισμένος στη Μεγάλη Παρασκευή.
0: Τραυματίας είσαι?
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, ρε φίλε, σε όλα τα τμήματα τραυματισμούς έχουμε.
1: Τι να κάνουμε, και οι τραυματισμένοι είναι στο πρόγραμμα.
0: Περαστικά σου.
1: Ευχαριστώ. Να σου πω.
0: Για πες, Βαντζέλ.
1: Καταρχήν σου έχω στείλει στο Viber φωτογραφία της Μεσαίας.
0: Πού είσαι, για να δω. Α, Βαντζέλ, ναι, οκ, okay, θα το δω.
1: Την πορεία θα.
0: Ναι, αλλά δεν ακούγεσαι, Βαντζέλ, οδηγάς και χάνεσαι, δεν έχεις σήμα.
1: Λέω.
0: Ναι.
1: Όπως είναι, όπως θα δεις στο πιο ύστερα τα μηνύματα,
0: ναι,
1: θα τη δεις τη μία την κοριτσάρα.
0: Να, τρελαίνομαι.
1: Και τώρα έβλεπα μπάσκετ με το μωρό,
0: ναι,
1: το πιο μικρό, το δίχρονο.
0: Ναι.
1: Και βάζουμε μπάσκετ, είδε και κίτρινο μαύρα της Φενέρμπαχτε, τα κίτρινα.
0: Ναι.
1: Άις, άις, της λέω, κορίτσι μου, μη βιάζεσαι.
0: Γλυκούλα μου, μωρέ.
1: Σε 3-4 χρόνια που θα πάμε Final Four.
0: Έτσι.
1: Μαζί θα είμαστε εκεί πέρα πάνω, θα φωνάζεις Άρης Άρης, όχι Άρης Άρης, Άρης Άρης θα φωνάζεις.
0: Το κορίτσι μου είδε κίτρινο, μωρέ, το γιαβρί μου.
1: Είδε κίτρινο, Άρης Άρης.
0: Αχ, μωρέ, μαζί σου την έχεις?
1: Όχι, τώρα είμαι στο αυτοκίνητο, έχουν σπίτι με τη μαμά.
0: Την άφησες, δώσ' τα φυλάκια μου, σε παρακαλώ.
1: Φυσικά, θα δώσ' τα φυλάκια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Μια συνέχεια να μας φτιάχνεις.
0: Να, είπα λίγο, σήμερα ήρθα με καλή διάθεση, δεν ξέρω τι έπαθα. Στον κόσμο μου, μάλλον είμαι.
1: Και με ανεβάζει στη διάθεση.
0: Ευχαριστώ, Βαντζέλ μου. Περαστικά σου και πάλι, χάρηκα που σ' άκουσα. Άντε, τσάω, γεια, γεια. Για να πάω να δω και το μήνυμα εντωμεταξύ. Αφού μου είπε τώρα. Ωπ, να η Ζένια. Βαγγέλη μου, λέει, χαιρετίσματα. Βαντζέλ, έχεις χαιρετισμούς από τη Ζένια. Και αυτόν, Μαρή, τον ξέρει. Μαρή, τι φίρμα είσαι? Είναι επικίνδυνο να με κοίτας. Αχ, να το, Βαντζέλ, το άνοιξα. Μωρ, τι κούκλα είναι αυτή? Τι είναι αυτό το μικρού τσικάκι με τα κιτρινό μαύρα, ρε? Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Γερό να είναι, φίλε μου, να σας ζήσει. ψυχή μου. Κασκολάρα, μπλουζάρα. Αχ, μωρέ. Κορίτσι ενάρι, γράφει ο Βαντζέλη. Ναι, ρε φίλος. Ετοίμασέ την, για να γίνει γυναίκα ενάρι, να μπει στο γκρουπ μας. 891 ήδη μέλη είμαστε. Of course. Έτοιμη είναι η κοριτσάρα σου, Βαντζέλη.

0: θυμάστε αυτό το τραγούδι πότε το έβαζα, από τη Δούκισσα. Το μωρό, όταν ήρθε ο Μωρόν. Όταν ανακοινώθηκε εκείνη την ημέρα ο Μωρόν, είχα εκπομπή. Εννοείται ότι το τέντωσα και έβαλα αυτό.
1: Το κορμί του μια φωτιά που καίει και από...
0: Μου στέλνει εδώ όμως ένα ωραίο μήνυμα τώρα ο Παυλίτος. Κάτσε να ακούσουμε λίγο.

Ακούστε τώρα τι ενδιαφέρον μήνυμα μου στέλνει εδώ ο Παυλίτος. Αφού έκανες, λέει, έμπα με Διονυσίου, βάλε, λέει, και τον Σαλονικιό. Πρόκειται, ακούστε τώρα ένα story για αυτό το τραγούδι για τον Σαλονικιό, το οποίο δεν το ήξερα. Πρόκειται για υπαρκτό, λέει, πρόσωπο που στα μέσα της δεκαετίας του 70 αναρριχήθηκε στις τάξεις του υποκόσμου. Άγριος, βίαιος, έσπερνε τον φόβο, κατά τα άλλα και για πολλούς ήρεμη μορφή. Υπάρχουν και φώτο, μάλιστα, λέει, με Βοσκόπουλο, Διονυσίου και τα λοιπά, και λέγεται Γιάννης Γκιουλιόβας από την Πιερία. Άκου να δεις. Γι' αυτόν γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη και έφτασε Αθήνα. Και τελικά, λέει, σκοτώθηκε σε συμπλοκή με την αστυνομία νέος. Και μου στέλνει και τη φωτογραφία του. Ευγενική προσφορά, λέει, είδησης, λέει, από την Παυλιτοπαίδεια στην εκπομπή. Καλό. Ακούστε τώρα να σας ξαναπώ το story για το Σαλονικιό. Κάτσε λίγο να βάλω ένα pause εδώ. Να βάλω και να παίζει το τραγούδι. Άντε ρε Στράτο. Μες στη χαρά τώρα, Κυριάκα Ρωστάν. Αυτό, λοιπόν, το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου από τον δίσκο «Ο λαός τραγούδι θέλει ο Σαλονικιός» αναφέρεται σε υπαρκτό πρόσωπο. Αυτό που σας

0: οποίος λέει στα μέσα της δεκαετίας του 70.
1: Οι μπαγλαμάδες να αρχίσουν τσιφτετέλια, να ανάψουνε τα τέλια, όλο τα...
0: Αναρριχήθηκε, λέει, στις τάξεις του υποκόσμου. Να... Άγριος βίος έσπερνε παντού τον φόβο.
1: Μουστάρι,
0: αυτός ο
1: Σαλονικιός.
0: Κατά τα άλλα, και για πολλούς μία ήρεμη μορφή, λέει, υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες με τον Βοσκόπουλο και με τον Διονυσίου και λέγεται Γιάννης Γκιουλιόβας, αν το λέω σωστά τον τόνο, από την Κιτρινόμαυρη Πιερία. Ξεκίνησε από Θεσσαλονίκη και έφτασε Αθήνα, τελικά σκοτώθηκε, λέει, σε συμπλοκή με την αστυνομία, νεότατος. Πά, Παυλίτο, τι ωραίο νέο. Τι μόρφωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευγενική σας χορηγία. Την Παυλιτοπαίδεια. Έτσι είναι, λέει ο Κυριάκαρος. Στο δημοτικό, λέει, μας το έμαθαν και γελάει. Εμένα όχι. Εσείς τους μεγαλύτερους.
1: Πάντα ωραίος.
0: Άκου τι μάθαμε και σήμερα, φίλε, έτσι. Αυτές τις μέρες έχουμε πολύ επικοδομητικές εκπομπές. Μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Πάμε στη γραμμή την επόμενη, ορίστε.
2: Μπονασέρα, ώρα με.
0: Αχ, γλυκούλη μου, μπονασέρα. Τι πάθατε όλοι, μπονασέρα, μπονανότσε. Τι κάνεις, Κιτρίνα Μαύρη Χορτιάτη μου.
2: Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις, ακούω.
0: Δόξα τω Θεώ, εδώ είμαι.
2: Ακούς, σήμερα έχω και κέφια. Με τα ωραία σου.
0: Έχουμε κεφάκια
2: ακούω
0: σήμερα.
2: Ακούω τα μηνύματα από τον Κυριάκο που έρχονται.
0: Ναι, τι.
2: Ωραία, ωραία.
0: Είσαι καλά.
2: Όλα καλά και όλα ωραία.
0: Μπράβο, κύριε Αστέρι μου, έτσι.
2: Ναι.
0: Να σας ακούω, να είστε καλά.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Α, αυτό, τέλος. Χαιρετίσματα σε όλους, λέμε.
2: Χαιρετίσματα σε όλα τα Αριανά.
0: Σε όλα τα Αριανά και σε σένα πολλά φιλάκια.
2: Έγινε, bye bye.
0: Bye bye, γλυκούλη, κιτρινό.

0: Επόμενη γραμμούλα, ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Φώτης.
1: Μόνο θα ήθελα να μιλήσω για το Σαλονικιό που είπες. 1982.
0: 82 τελικά ήτανε.
1: Ναι, 1982 το γνώρισα εγώ σε ένα μαγαζί. Η δροσιά λεγόταν Βουνό το μαγαζί.
0: Βουνό.
1: Ναι, τραγουδούσε σταθείο και ερχόταν ο Σαλονικιός με δύο τα πιστόλια. Και ο μπάρμπαν ήταν ο Λιόλιος, το θυμάμαι, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα, ήταν από την Κηφισιά και έμενα.
0: Ναι.
1: Και ο στρατηγός τον πήγαινε καροτάκια και ουίσκι, όσοι το ξέρουν. Λοιπόν,
0: τι λες τώρα.
1: Δεν γνώρισα το Σαλονικιό, αλλά από μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Και είχε και σιδερικό πάνω το Σαλονικιός.
1: Είχε δύο πιστόλια πάντα.
0: Α, δύο κιόλας.
1: Ναι.
0: Για πάνω ενδεχόμενο, λέει. Δεν τι πάθαμε.
1: Ναι, είχε πάει στο Λιόλιο μια στιγμή και του λέει, εγώ μακριά ήμουνα βέβαια.
0: Ναι.
1: Και του λέει το ταμείο και την ίσταξη, του λέει ο Λιόλιος, δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα.
0: Τι δεν σε άκουσα καλά, τι είπες, τι του είπε.
1: Το ταμείο θα σε λέει και δεν μπορώ να σου δώσω.
0: Όχι.
1: Δεν μπορώ να σου δώσω, λέει, τίποτα και άρπαξε δυο ουίσια και έφυγε.
0: Άκουν, α, ήταν και τέτοιος.
1: Ναι, δεν ξαναπήκα πάντα.
0: Μου άκου να δεις. Μάλιστα. Μα ρε Φώτη και Τρινό Μαύρο Κέντρο, εντάξει, τι ωραία πράγματα μαθαίνουμε σήμερα, ευχαριστούμε.
1: Ναι, αυτή ήταν ο Λιόλιος, όσοι ξέρουν, τραγουδούσε Ευσταθείου και ήταν στο βουνό.
0: Στο βουνό.
1: Ήταν στη δροσιά, κάτω από ένα βουνό το μαγαζί, και έτσι ονομαζόταν. Εκεί πήγαινε. Ο στρατηγός ήταν καρσό και του πήγαινε καροτάκια και ουίσκι. Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, φιλιά. Α, τι ωραία πράγματα μαθαίνουμε σήμερα. Ρε το Σαλονίκιο. Επόμενη γραμμή είναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλέ.
0: Ω, Σιώπης. Πού είσαι, ρε Σιώπη.
2: Τι λέει.
0: Τι να λέει, καλά.
2: Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο και με πεις γιατί παίρνετε τηλέφωνο. Θα μαλώσουμε.
0: Γιατί.
2: Γιατί.
0: Εσύ ήσουν να βρες την αρχή.
2: Ναι, θα βάλεις το... Και εγώ τώρα μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, σ' ακούω λίγο, εκεί το χρόνο έχω, τα 5-10 λεπτά, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο.
0: Τι να κάνω, δεν μιλάει εδώ, δεν αναβοσβήνει, σιώπης, σιώπης.
2: Όταν παίρνω τηλέφωνο, μπράβο, θα κάνει έτσι, δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται, ναι, μόνο λαμπάκι εδώ αναβοσβήνει το έρμο, τι να κάνω κι εγώ.
2: Μόνο λαμπάκι έχει.
0: Μόνο λαμπάκι.
2: Δεν είναι κόκκινο.
0: Όχι, καλέ. Λαχανή είναι. Τι λες, σιώπα, ρε.
2: Δεν μου λες, εσύ συγκρίνεις, ο Πόχος συγκρίνεται μαζί σου, βρε.
0: Τι εννοείς,
2: εσύ, ο Ιμπραήμοβιτς, για τα τραγούδια, ο Ιμπραήμοβιτς της επίθεσης.
0: Ναι.
2: Και λόγω ύψους το λέω, γιατί είστε ίδιοι.
0: Πιο ψηλός είναι, ρε, τι λόγω ύψους χαζό. Πιο ψηλός είναι, ρε, ο Αλεξάνδερ.
2: Και ο Πόχος είναι αριστερό μπάκι με δεξιπόδι. Τι να σε φτάσει εσένα τώρα.
0: Ναι, σιγά, πού να τον φτάσω εγώ, θες να πεις. Μουσικάντζα μεγάλη, άσε τώρα, ρε.
2: Τώρα ήθελα να σε καλοπιάσω, εσύ μου το χάλασες.
0: Να τι να κάνω, δεν μπορώ.
2: Δεν ξέρω, λέω το πούτα.
0: Γεια σου, ρε Σιώπαρε. Τι λέει ο Σιώπης, πού είναι, ρε φίλε. Πού βόσκει τώρα, πού είναι.
2: Ποιος δεν ξέρει.
0: Δεν είναι σε ομάδα. Έχω χάσει τα ίχνη του.
2: Στον Παναθηναϊκό δεν είναι, ακούω.
0: Ναι, αυτό λέω, πού εξακολουθεί, είναι, έφυγε, τι έκανε.
2: Μάλλον, ναι. Εδώ δεν ξέρουμε οι δικοί μας φίλοι. Δεν ξέρω
0: για καλό, έγραψες. Έγραψες, φίλος. Ωραίο. Ψέματα. Τα φιλιά μου.
2: Βάλε ένα τραγούδι τώρα να ακούσουμε έτσι παλιό και...
0: Θα σε βάλω εδώ, έχω διάφορα, άντε.
2: Άντε.
0: Άντε, σιωπαρέ μου. Φιλιά πολλά, φιλιά. Τσάω, γεια, γεια. Έγραψε. Δεν ξέρουμε οι δικοί μας φίλοι. Πού πάτε που είστε. Γέμισε την πίστη. Επόμενη γραμμούλα, ορίστε.
3: Η Ελένη Λουκά είμαι, μάλλον.
0: Καλό στο κορίτσι, ρε φίλος.
3: Να σε βράσω, ρε.
0: Να με βράσω. Να με βράσω.
3: Ότι με έχεις νευριάσει για εχθές τη γιορτή μου. Για άλλη μια φορά που ήταν η γιορτή μου χθες.
0: Περίμενε. Περίμενε τώρα. Περίμενε. Μπάστα.
3: Καλά, πες μου τις ευχές.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Πες μου τις ευχές και θα στα ψάλω μετά. Πες μου. Γιατί είναι η γιορτή μου, ήταν εχθές.
0: Λοιπόν,
3: δεν είναι σήμερα.
0: Και τι να σε κάνω εγώ. Μαΐου. Εγώ άνοιξα τις γραμμές εχθές δυο φορές. Δυο φορές τις άνοιξα τις γραμμές. Και την πρώτη ώρα και τη δεύτερη.
3: Όχι.
0: Πώς
3: όχι. Από τις 9 μέχρι τις 9.30 δεν άνοιγες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, δεν μ' ακούς. Είναι καλατσεκαρισμένο. Εγώ άνοιξα γραμμές και δεν πήρες.
3: Βρε, δεν άνοιξε, σου λέω. Άνοιξε από τι.
0: Ευτυχώς έχω μάρτυρες στους ακροατές μου.
3: 8 με 10, άνοιξε 8.30 με 9.
0: Μπράβο.
3: 9 με 9.30 δεν άνοιξε.
0: Άνοιξα.
3: Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο συνέχεια. Μισή ώρα εγώ έπαιρνα.
0: Εσύ ήσουν.
3: Ωραία,
0: άκου τώρα. 9.30 όμως τις άνοιξα μετά πάλι, μέχρι παρά 10.
3: Όχι, ξαναπήρα πάλι. Δεν άνοιξες 9.30 με 10.
0: Τις άνοιξα, Ελένη, απλά άλλαξες σταθμό,
3: κοίτα,
0: φαίνεται.
3: Να παίρνω εγώ 10 ώρες δηλαδή. Ρε,
0: και μάλλον, τι να κάνω. Συγνώμη, γιατί δεν με ακούς.
3: Επίτηδες το έκανες για μένα. Επίτηδες, επειδή είχα τη γιορτή μου.
0: Έχω 10 τηλέφωνα εδώ, λες, θα το έκανα για σένα. Καταρχήν δεν ξέρω πότε παίρνει ένα το κρατούμενο. Κάτσε να σου πω χρόνια πολλά, καλέ. Περίμενε, μη βιάζεσαι. Ντουρουντούρου.
3: Ξέρεις πως με νευρίασες.
0: Ναι, κάτσε να σε ευχηθώ όμως τώρα, τι θα γίνει.
3: Δεν το είπε αυτός. Βγήκε ένα στο τηλέφωνο και λέω: είμαι η κυρία Λουκά, γιορτάζω. Γιατί δεν ανοίγει γραμμές.
0: Α, μου το είπε μετά που τελείωσα, γιατί ήταν έξω στη γραμματεία. Α, μου το είπε μετά. Κάτσε να σε ευχηθώνται. Χρόνια σου πολλά, Λενιό μου, σου εύχομαι. Να είσαι γερή και δυνατή, να μας ταλαιπωρείς, να μας βασανίζεις, να έχεις την υγεία σου εσύ και η οικογένειά σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, να είσαι γερή.
3: Αυτό λέω, γιορτάζω, γιορτάζω και το φωνάζω σε όλη τη ζωή, είναι η μέρα μου, η χαρά μου.
0: Α,
3: είναι
0: να σου το αφιερώσω αυτό. Του...
3: σήμερα γιορτάζω, γιορτάζω εγώ, σήμερα. Γιορτάζω. Τώρα είναι 21 Μαΐου, σήμερα.
0: Σήμερα,
3: σήμερα είναι 5η, 21 γιορτάζω, Μαΐου του 2026. Γιορτάζω. Είναι η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης.
0: Βεβαίως.
3: Είναι η γιορτή των Βασιλέων. Θα σου πω, είναι και για την ανάληψη, θα σου πω άλλη φορά τώρα για την ανάληψη. Γιορτή μου. Είναι, γιατί είναι διπλή γιορτή και η ανάληψη.
0: Έτσι.
3: Και δεν είναι τυχαίο που έπεσε την ημέρα της γιορτής.
0: Έπεσε φέτος, ναι.
3: Δεν έχει ξαναγίνει ιστορικό γεγονός.
0: Πρώτη φορά έτσι συνέπεσε.
3: Ναι, πάρε όλα τα ημερολόγια όλο τον χρόνο. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Άκου να δεις. Ναι. Μάλιστα.
3: Δηλαδή σήμερα 21 Μαΐου του 2026 γιορτάζουν οι Άγιοι Βασιλείς και οι Απόστολοι Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη που βρήκε τον, το Σταυρό του Χριστού μας η Αγία Ελένη.
0: Ακριβώς.
3: Και να πω και χρόνια πολλά, να πω χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλο τον κόσμο αλλά και σε αυτούς οι δύο που γιορτάζουν.
0: Έτσι.
3: Στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στον Κώστα και στην Εφέλη που ήταν τον...
0: Το ξέρεις ότι υπάρχει και Έλενος. Εχθές το διάβασα στο εορτολόγιο.
3: Είναι πολύ σπάνιο αυτό, εντάξει. Ναι, ναι, δεν έχω δει
0: το διάβασα, το διάβασα στο εορτολόγιο.
3: Ναι, αλλά δεν έχω δει κάποιον να λέγεται Έλενος.
0: Ούτε εγώ, ούτε εγώ. Δεν ήξερα καν.
3: Συνήθως δεν βάζουν ονόματα στα αγόρια.
0: Ναι, συνήθως ναι.
3: Ναι, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όσους γιορτάζουν.
0: Χρόνια πολλά.
3: Σε όσους και όσες γιορτάζουν. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και ό,τι επιθυμούν, ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη πάντα να τους προστατεύουν στη ζωή τους και να μην πάθουν κανένα κακό. Να τους προστατεύουν στη ζωή τους.
0: Όλο τον κόσμο,
3: αυτό
0: μπράβο.
3: Αυτό σου λέω, έτσι. Γιορτάζω, γιορτάζω και το φωνάζω.
0: Στόχο έτοιμο, ένα ξέρεις. Μόλις τελειώσει ο Σαλονικιό σου, αφιερώνω τραγούδι.
3: Βάλε μου ένα τραγούδι. Άκου, θα μου βάλεις ένα τραγούδι αυτό που λέει την κοπελιά μου τη λένε Λενιό.
0: Αυτό λες. Λοιπόν, θα κάνω μια εξαίρεση σήμερα.
3: Ναι.
0: Γιατί είχα πει ότι δεν θα δέχομαι παραγγελίες, αλλά εσύ επειδή γιορτάζεις θα κάνω εξαίρεση.
3: Βάλε την κοπελιά μου τη λένε
0: Λενιό. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό. Βέβαια, αμέσως.
3: Περίμενε να ανοίξω λίγο τον υπολογιστή. Μην το βάλεις αμέσως. Κάτι πρέπει να το βρω, κατάλαβες.
0: Α, πρέπει να το βρεις πρώτα, να μ' ακούσει. Είδες που δεν μ' ακούσει, λοιπόν.
3: Δεν σ' ακούω, βέβαια.
0: Πουλάκι μου.
3: Τώρα έτυχε να δω ότι τελειώνει 10 η ώρα. Έτυχε στο Instagram το είδα.
0: Αχ, πάλι, αυτό το Instagram.
3: Πάλι τα ίδια θα έπαιρνα τηλέφωνο πάλι.
0: Θα έπαιρνε μετά στην άλλη εκπομπή. Να, είδα πάλι σήμερα.
3: Γιατί πάλι άλλαξε σήμερα. Γιατί, πάλι.
0: Γιατί δεν ήρθε αυτό που κάνει τώρα εκπομπή και θα έρανε εμένα πιο νωρίς. Τι να κάνω. Να, δεν διάβασες. Εκτάκτος.
3: Αυτό σου λέω. Γιορτάζω, γιορτάζω. Κάτσε να πω. Γιορτάζω, γιορτάζω, γιορτάζω.
0: Ούτε που το φωνάζω.
3: Θα διασκεδάζω. Είναι η γιορτή μου, είναι χαρά μου. Γιορτάζω, γιορτάζω και το φωνάζω σε όλη τη ζωή. Είναι η γιορτή μου, είναι χαρά μου. Είναι η τιμητική μου. Είναι
0: έτσι, μπράβο.
3: Η μέρα μου είναι η τιμητική μου.
0: Έτσι.
3: Γιορτάζω, γιορτάζω και το φωνάζω.
0: Λοιπόν, άκου λίγο για να προλάβεις να ακούσεις το τραγούδι σου όμως, επειδή είναι και 56. Κλείνουμε, βάζω την τραγουδάρα σου. Τώρα.
3: Α, πριν πάω στο διάλειμμα.
0: Πριν πάω στο διάλειμμα, άνοιξε τον υπολογιστή για να το ακούσεις, άντε.
3: Άρα το, πες μου πάλι χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά, Λενιό μου, να σε χαιρόμαστε, κορίτσι μου, να σε γερή.
3: Ωραία.
0: Πάμε για το κλείσιμο, πάμε, ναι.
3: Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
0: Έτσι.
3: Αυτό λέω, είναι η μέρα. Αλλά το είπα αυτό, τα έλεγα.
0: Οπότε
3: και
0: λέμε το Άγιο.
3: Για τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη είπα και για το εν τούτο Νίκα. Μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, πηγαίνοντας σε μια εκστρατεία εναντίον των βαρβάρων, είδε πάνω στον ουρανό το σήμα του Σταυρού, ένα λαμπρό σταυρό, και πάνω να γράφει εν τούτο Νίκα. Ότι με αυτό το σταυρό θα νικήσει. Και πράγματι νίκησε κατά κράτος τους εχθρούς, τους βαρβάρους, με το σταυρό του Χριστού. Ναι.
0: Σωστή.
3: Επάνω, το έχεις ακούσει το εν τούτο Νίκα?
0: Ναι, φυσικά, εννοείται. Επάνω, το τραγούδι σου όμως δεν θα ακούσουμε.
3: Επάνω.
0: Δεν θα το ακούσουμε.
3: Ναι. Άντε. Άντε φωνάζω, ξυπνήστε ωραία. Ξυπνήστε ωραία ζαγάρια. Ξυπνήστε.
0: Ναρκωμένοι, βολεμένοι, ξυπνήστε.
3: Χριστός ανελήφθης από τώρα.
0: Έτσι, Χριστός ανελήφθης.
3: Χριστός ανελήφθης.
0: Γεια σου ρε Λενιό, άνοιξε το λάπτοπ να ακούσει την τραγουδάρα σου. Άντε για φιλιά. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε στην επόμενη γραμμή, ορίστε. Μην τηλεφωνείτε άλλο γιατί θα πάω στο διαφημιστικό. Βάζω λίγο την αφιερωμενάντζα στην εορτάζουσα. Δεν πρέπει, πρέπει.
4: Οι μπαγλαμάδες να αρχίσουν τσιφτελτέ.
0: Να που λέτε τον Σαλονικιό. Ένα σωρό πράγματα μάθαμε για τον Σαλονικιό. Άντε λένε, άνοιξε το λάπτοπ.
4: Και τα

Αχ, λενιό μου για σένα. Μπιθικότσις. Απρίλη μου την κοπελιά μου την λένε λενιό. Άντε, αφού δεν έβαλα χθες κανένα τραγούδι. Για τις λελενίτσες, ορίστε. Έτσι, τα πάνω ψηλά.

the secret. 9 τάγκα. Γραμματέα, είδα που έστειλες. Την Λενιό ξέχασα, ρε φίλος. Πες την αφιερωμένο. Θα διαβάσω το μήνυμα μετά. Χρόνια πολλά, Ελενίτσα. Σήμερα όμως γιορτάζει και η Εμιλία και η Έμιλη και η Έμα. Ο Κόδρος, λέει, και ο Κόδρος. Και η Κόδρα, τι χειρότερα. Και Παγκόσμια ημέρα, λέει, βιοποικιλότητας. Έτσι, γιατί άμα δεν έχουμε μια ποικιλία, τι να την κάνει στη ζωή άλλωστε. Χρόνια πολλά, Εμιλίτσα, μαμό τον Πειραιά. Στον κιτρινό μαύρο Πειραιά, Εμιλίτσα μου, χρόνια σου πολλά. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

Ακούτε την εκπομπή. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πιο νωρίς σήμερα, από τις 8 είμαστε εδώ και μέχρι τις 10 θα κάνουμε παρέα. Yellow Radio 101,7, Μάριο Συριώτου. Μας έλειψε ο

σου. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλι στον Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο κρεατικό, οι καλύτερες σούβλες στα Σαββατοκύριακα που βάζει ο Μπίλις και το καλύτερο παραδοσιακό γκρίκ σουβλάκι. Πάτε στον Μπιλάκο, είναι ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον και τσεπώνετε δωράκι. Πάμε για το διαφημιστικό και έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς. Η γραμμή αν θέλει να περιμένει, αν θέλει να κλείσει, να ξανακαλέσει, γιατί πάω στο διαφημιστικό. Merci beaucoup.

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, αβοκάντο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και τοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 4,14. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
4: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
3: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
3: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
6: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 ΙΟΑΝΑ και 6937 328 172 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Σε περιμένουμε.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
11: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 5% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: κλάψει.
1: Όχι καλέ.
0: Και μια κίκη και μια κίκη.
1: Άκου να πεθάνουμε. Βρέλεπα. Να πεθάνουν οι γυναίκες, λέει ο Λευτέρης, ο Πάνταζης.
0: Να πεθάνουν οι γυναίκες.
1: Θεός φυλάξει.
0: Να πεθάνουν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, αδέρφια μου. Επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Πιο νωρίς σήμερα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρέτσι. Ακούτε Yellow Radio 101,7.
0: Να πεθάνουν οι γυναίκες. Να πεθάνουν. Μα κι αν λείψουνε στα αλήθεια, τι θα κάνουν.
1: Έτσι. Τι θα κάνετε, βρε. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 23 10 3 28 8 28. Κάτω από το post, στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής, μπορείτε να σχολιάζετε. Και φυσικά στο Yellow Viper στο 6936 512 091.

0: Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης στον κεντρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Να πεθάνουν οι γυναίκες. Το πιο νόστιμο Greek σούβλακος. Μόνο στον αγαπημένο Μπίλι. Κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός είναι. Τα κονομάει ο Μπιλάκος. Του λέτε από την Μάριον, ότι είστε από την Μάριον, για να τσεπώσετε δωράκι.
1: Μα κι αν λείψουνε στα αλήθεια, τι θα κάνουμε.
0: Στα 14 λεπτά μετά τις 9 είμαστε, με το ασάκι μπροστά από το 9, γίνεται η πιο όμορφη ώρα της ημέρας. Να πάω λίγο στην γραμμή που ήταν στην αναμονή, μήπως περίμενε, παρακαλώ. Στο διαφημιστικό,
2: καλησπέρα.
0: Ναι. Καλησπέρα σας.
2: Περίμενα, όπως βλέπεις.
0: Έλα Χριστέ και Παναγιά βρε Ιωάννη, περίμενες βρε, τι υπομονή είναι αυτή.
2: Άκουγα, ρε παιδί μου, άκουγα διαφημίσεις, άκουγα αυτά.
0: Ναι, λες να, τι βγήκε.
2: Στο τέλος, τι κακία ήταν αυτή που έβγαλε ο Πανταζής.
0: Ιδέες, δεν ντρέπετε λίγο?
2: Τι είναι αυτά, ρε.
0: Το καλύτερο πλάσμα του κόσμου, είπε όμως μετά. Και αν θα φύγουν, τι θα κάνουμε?
2: Όχι ρε γυναίκα, είναι και χρήσα, καθίστε καλά.
0: Κάτσε καλά η εγγόνα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Γιάννη, εσύ τι κάνεις?
2: Τώρα καλά.
0: Μπράβο.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι, καιρό έχουμε.
2: 9 μήνες αποχή.
0: 9 μήνες, τι, δεν είσαι καλά?
2: Δεν ήμουν καλά καθόλου, αλλά πάλι είμαι παρόν.
0: Ο αμάν, πέρασε, περαστικό ήταν.
2: Ναι, θα περάσει, πού θα πάει.
0: Ο αμάν, περαστικά παιδί μου.
2: Θα περάσει.
0: Περαστικά, αυτό λέω, περαστικά να είναι.
2: Αν και με είχε θέσει ο Κριστέλης εκεί και ο Απρίλης.
0: Άντε τώρα, έλα.
2: Την εγκατέλειψα, λέω, καθίστε άλλα λίγα χρόνια μόνοι σας.
0: Πού, άντε.
2: Με αναμπαίνεις. Μη σε φαίνεται παράξενο, έτσι γίνεται.
0: Ναι, αλλά όχι, εδώ είσαι όμως, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
2: Είμαι εδώ και θα είμαι εδώ.
0: Έτσι, μπράβο. Έχω πες μια εγγόνα να πρικήσω.
2: Να τα πούμε από κοντά μέχρι πότε.
0: Θα γίνει και αυτό, καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε. Γιατί πες, πάρτε δρόμο, έχω και την εγγόνα να πρικήσω, να την παντρέψω, να τη χαρώνει φούλα. Πώς.
2: Βέβαια, έχω ένα χαρά από αυτήν πολλά πράγματα.
0: Βέβαια.
2: Τέτοιο παιδί, μακάρι όλοι να έχουμε.
0: Μπράβο το κορίτσι μου, να τη δώσει τα φιλιά μου.
2: Διαπρέπει και στο άλογο και στο σχολείο και παντού.
0: Μπράβο, άξιο το κορίτσι, μπράβο του.
2: Προάλλες ήταν μια εβδομάδα στο εξωτερικό και θα ξαναπάει πάλι.
0: Με την Υπασία?
2: Και με την Υπασία και με τη μόρφωσή της.
0: Μπράβο το κορίτσι, μπράβο, έτσι, καλή σταδιοδρομία να έχει, μπράβο του.
2: Θα έχει, όπως πάει θα έχει. Πρώτα γερό να είναι, πρώτα γερό.
0: Έτσι. Ακριβώς.
2: Όλα τα. Εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, την παλεύω κι εγώ. Είχαμε κι εμείς κάτι ωραία θεματάκια, τα ξεπεράστηκαν. Δόξα τω Θεώ.
2: Όταν περνιούνται, ξεχνιούνται. Ναι, εγώ θέλω λίγο καιρό να τα ξεχάσω.
0: Άντε, με το καλό. Με το καλό θα σου ευχηθώ.
2: Μάριον, θα σου πω κάτι που έχω την απέτηση να του πιστέψεις κι εσύ και όσοι φίλοι μας ακούνε. Αν δεν είχα τη χρήση, δεν θα μιλούσαμε τώρα.
0: Σε κράτησε, εννοείς.
2: Τι, το φάρμακο μου είναι αυτό.
0: Είδες. Το πιστεύω, γιατί να μην το πιστέψω. Ναι.
2: Στο παραπέντε ήμουν
0: Μάμα,
2: και ήρθε.
0: Τόσο πολύ.
2: Τι πολύ ρε παιδιά, αυτή η αγάπη δεν είναι αυτό. Αρρώστια είναι, κάτι πράγμα είναι αυτό.
0: Άντε πέρασαν όμως τώρα, άντε μην τα σκέφτεσαι και ξαναχωριέσαι, όλα καλά. ναι, τι φάση, άντε.
2: Άντε καλό
0: Χάρηκα.
2: Βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
2: Σε όλους τους Αριανούς.
0: Και σε σένα επίσης. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Χάρηκα που σ' άκουσα και περαστικά σου πάλι.
2: Για μένα όλοι είναι το ίδιο, Άρης.
0: Έτσι, είσαι ωραίος. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γεια, γεια, τσάου. Ο Λιτσάκη, για Γκούση. Όταν μια γυναίκα. Έχω κι άλλη γραμμή όμως, θα βάλω πάουζε. Ορίστε.
3: Γεια σου Μάριο.
0: Γεια σας, ποιος είναι?
3: Είναι Άρης να γουστάρεις.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, με πήρε τώρα ο φίλος μου ο διευθυντής από το Τρελάδικο της Σταυρούπολης. Έχει μία θέση, λέει, ναι, στο γυναικείο τμήμα.
0: Ωχ, επήγα.
3: Τανόνισε με την Ελένη, ποια θα το
0: πάω. Εγώ θα πάω. Να είσαι σίγουρος. Πες το να την κρατήσει, θέλω ένα δωμάτιο με θέα, παράθυρο.
3: Η Ελένη θα σε φάει τη στροφή, η Ελένη.
0: Μπα, την έφαγα εγώ ήδη, άστο.
3: Ξυπνήστε.
0: Την έφαγα εγώ ήδη. Το όνομά σου, θύμισέ μου.
3: Να είσαι καλά και περνάμε καλά μαζί σου.
0: Ευχαριστώ το όνομα.
3: Από τον Κιτρινό Μαύρο Προφήτη.
0: Από τον Κιτρινό Μαύρο Προφήτη, το όνομα.
3: Γιώργος.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο μου, να είσαι καλά.
3: Υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο και γίνει Άρης να γουστάρεις.
0: Γεια σου ρε κύριε Γιώργο μου, φιλιά πολλά.
3: Έγινε Μάριο, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, γεια.

0: καθυστερεί, δεν το ξέρει απ' έξω, καλή Γιαγκούση. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Έλα, γεια σου Μαρία, ο Δημήτρης είμαι.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Μαρία, βλέπα λίγο Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Τώρα βρήκα χρόνο.
0: Ωραίος.
1: Γιατί ήθελα να δω τον Ολυμπιακό. Άντε να φτάσουμε κι εμείς κάποια στιγμή.
0: Αμήν. Αμήν. Και μάλιστα βλέπω τώρα, στο Final Four λέει της Euroleague θα βρίσκεται ο Νίκος Ογκάλης. Στο ναι. Γήπεδο λέει και ο Γκάνγκστερ.
1: Ναι, ναι, εκεί ήταν. Το είδα στον καζέτα.
0: Είναι, λέει, ανάμεσα στα εκλεκτά πρόσωπα, εγώ βλέπω το δικό μας το site, το Yellow Radio, που θα βρίσκονται, λέει, στο ΟΑΚΑ για το Final Four. Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, ένα πρωταθλητριόν μας το χρωστά ιστορία.
0: Έτσι.
1: Πιστεύω θα φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί. Θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, δύναμη, κουράγιο, αλλά θα φτάσουμε.
0: Να μην θα πω,
1: Μίτσο. Από του χρόνου να χτίσουμε μια ωραία ομάδα, να πάρουμε κανένα EuroCup, να γουστάρουμε.
0: Όχα, μάνα, μάνα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι ωραία
1: θα
0: πράγματα.
1: Θέλεις να ζήσεις τώρα Final Four και τέτοια.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Εγώ είδα ένα-δυο προπονητές που τους έχω στο μάτι.
0: Α!
1: Δηλαδή της Βαλένθια, ας πούμε.
0: Ναι, ο οποίος τι.
1: Να τρελαθεί ο Σιάν, να τον πει έλα ρε να κάνουμε εδώ μαγικά να πούμε. Έλα εδώ ρε.
0: Θα πρέπει να ξυλωθεί λίγο ο Σιάν, το ξέρεις.
1: Ρε τα λεφτά είναι για να φεύγουν, όχι για να μένουν.
0: Πολύ συμφωνώ. Το χρήμα λέει και το ψάρι, τρώγεται φρέσκο.
1: Θα πάρουμε μια Ευρωλίγα, Μαρία θα κάνει ο Χατζηθανασίου 5 το πρωί εκπομπή θα κάνει.
0: Σίγουρα.
1: Από το Ρατράπ θα κάνει την εκπομπή.
0: Στάνταρ σε μιλάω. Στάνταρ.
1: Εγώ θέλω να χαρούμε, να πάρουμε ένα τρόπο. Τώρα μπήν πολλά
0: ποιος
1: τα χρόνια.
0: Ποιος δεν θέλει ρε, ποιος δεν θέλει ρε πλάκα να κάνεις.
1: Και εγώ ακούγομαι αρνητικό στο ράδιο, αλλά έχω κουραστεί το ίδιο μοτίβο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο, εδώ και χρόνια.
0: Άντε Μίτσο μου. Φτάσουμε,
1: δηλαδή, ένα τελευταίο να πω για προπονητή.
0: Ναι, ναι, πες το. Πες το γιατί έχω και άλλη γραμμή.
1: Επειδή ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται θα το σηκώσει το κύπελο.
0: Νάντε.
1: Πάμε για Σπανούλη, έτσι πιστεύω, κάτι μέσα μου το λέει.
0: Μπα, εγώ δεν το πιστεύω με τίποτα. Δεν το πιστεύω.
1: Χωρίς να ξέρω τι που και πώς, το πιστεύω αυτό μέσα μου πολύ κιόλας.
0: Ναι, έχεις φωνή, ε.
1: Θα έρθει αυτός ο άνθρωπος να μας αναγεννήσει, το πιστεύω. Τον πιέζουν.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει και το ρεπορτάζ. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Άρα, καλή εκπομπή Μαρία και
0: να είσαι καλά.
1: Για το ποδόσφαιρο τίποτα έχουμε.
0: Όχι, τίποτα. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
1: Ναι. Άντε, γεια σου Μαρία.
0: Φιλάκια, γεια σου ρε Μίτσο μου. Τσάω, τσάω, γεια μου. Επόμενη γραμμή, ναι.
2: Όχι που δεν θα έπαιρνε.
0: Όχι που δεν θα έπαιρνε, εξιδάρι. Τι έγινε.
2: Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Τι έγινε.
2: Ανοίγω ένα 9 παρά 25 εκεί πέρα να, περίπου να ακούσω τον Αργύρη και ακούω σένα.
0: Είδες. Έκανα γυρισιά.
2: Τι γίνεται, λέω. Ε?
0: Έκανα γυρισιά.
2: Τι έγινε, άλλαξε πρόγραμμα.
0: Ναι, δεν ήρθε ο Αργύρης και ήρθα εγώ από τις 8 είμαι εδώ.
2: Α, 8 μία θα πας. Α, εντάξει, πεντάω, ωραία, καλά. Μπράβο ρε Μάριο.
0: Όχι, 8-10 θα πάω, γιατί 10-12 θα είναι ο τέτοιος, ο πόχος.
2: Τι 10.
0: Τώρα, 10.
2: 10 θα φύγεις.
0: Ναι.
2: Τι κάνουμε,
0: γιατί. Τι κάνουμε, γιατί να κάνουμε.
2: 12 τι θα γίνει.
0: Ο Αλέξανδρος σου λέω θα είναι.
2: Α, θα είναι ο Αλέξανδρος.
0: Βέβαια, θα έχετε ωραίο παρεάκι.
2: Αφού ο Αλέξανδρος γίνει μετά τις 12.
0: Σήμερα λόγω αλλαγής προγράμματος θα βγει πιο νωρίς. Κανονικά την Παρασκευή δεν έχει 12. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη είναι με το ηλίκη.
2: Ο Αργυράκος λόγω δουλειάς δεν μπορούσε.
0: Ναι, μωρέ, ναι.
2: Εντάξει, καλά το φιλαράκι μας. Ναι. Και εγώ κάτσε να ακούσω λίγο τον Αργύρη εδώ και μετά θα μπει και η Μάριο, λέω.
0: Να.
2: Και πα, να σε.
0: Επειδή δεν έχει social media, δεν είδες το παντζούρι που ανέβασα.
2: Τραγούδια δεν βάζεις, αλλά όποιος έχει μέσο βλέπω έτσι, το πετάς λενιό και λενιό.
0: Ήτανε εορτάζωσα γι' αυτό.
2: Όποιος έχει μέσο, τον κάνουμε τα ακούσα. Αυτά είναι, κύριε, όποιος έχει μέσο στην Ελλάδα, αυτά είναι. Να.
0: Χρόνια τώρα και ζαμάνια. Χωρίς μέσο και δόντι, που πας.
2: Πήρα ο Κυριάκαρος, πήρε ο Κυριαστέριος, πήρανε.
0: Ο Κυριαστέριος πήρε, ο Κυριάκαρος δεν πήρε τηλέφωνο, αλλά στέλνει μηνύματα, τον διάβασα.
2: Χαιρετίσματα Κυριάκαρα και Κυριαστέρια, χαιρετίσματα από τον 60.
0: Να σε καλά ρε Τάσο μου, να σε καλά.
2: Σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα αριανά, τώρα να μην λέω ονόματα, και στη ζένια μας, έτσι.
0: Εδώ είναι και το κορίτσι, ακούει, παρούσα.
2: Ακούει,
0: βέβαια.
2: Ναι, την άκουσα και στη τέτοια, στο YouTube.
0: Στο YouTube.
2: Στη Γρηγοράκη. Στην
0: Αχ, την Ελένη, και αυτή ξέχασα να την πω χρόνια πολλά. Έχω ξεχάσει το μισό ντουνιά.
2: Η Ελένη, ναι, Γρηγοράκη, γιόρταζε χθες.
0: Το μισό ντουνιά βρεσε, λέω, ξέχασα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Αφού
0: ένα μυαλό.
2: Σε όλους χρόνια πολλά, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε, ξεχάσει άνθρωποι είμαστε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά τα σούλη μου.
2: Δεν βάζεις κάνω την πρόγραμμα θέλεις και κάτσε καμιά ωρίτσα, μα δεν θέλω σε 11, ξέρω
0: όχι, θα έρθει ο Αλεξάνδερ.
2: Πλάκα κάνω.
0: Έγινε.
2: Άκουσα και τον Χρυσοπαππού, περαστικά Χρυσοπαππού.
0: Περαστικά στον Χρυσοπαππού.
2: Περαστικά και σε όλους όσους έχουν πρόβλημα, περαστικά τους εύχομαι.
0: Να σε καλά, Αλεξάνδερ.
2: Πάνω απ' όλα υγεία είναι, βέβαια, σε όλο τον κόσμο υγεία.
0: Πάνω απ' όλα, να σε καλά.
2: Λοιπόν,

Η καλησπέρα μου Σαμ, 546. Πρόλαβα και το διάβασα. Έτοιμο είναι. Σε τα μας ρε. Σε μας ρε. Γεια σου ρε Σαμ. Τα φιλιά μου καλησπέρα. Και ήθελα και να σε ρωτήσω. Θα σε ρωτήσω σε λίγο για αυτό που έγραψες και το διέγραψες. Γιατί το ετοίμασα και βρήκα δύο.

Ορίστε, νάτος ο γραμματέας μου. Ο Σταθούλης. Καλησπέρα, λιμπός. Καλησπέρα, παιδί μου. Καλησπέρα, λενιό μου. Χρόνια σου πολλά να την χαίρεσαι, βρε γραμματέα μου. Την ξέχασα και αυτήν. Εσύ, κορίτσι μου, λέει, πες του Κυριάκου, δεν το έμαθες, λέει, για τον Σαλονικιό στο δημοτικό, γιατί, λέει, πήγες, λέει, απευθείας λύκειο. Έτσι. Μα είσαι μυαλό. Δεν χρειάζεται να πας γυμνάσιο και δημοτικό. Πας λύκειο με τη μία.

λέει η Ζένια εδώ, ο γιος του Βαγγέλη, του Βαγγέλη που μιλούσαμε πριν, ο Λευτέρης λέει είναι η φίρμα της οικογένειας. Ζένια, πολύ πληροφορημένη σε βρίσκω. Ακούς, Βαγγέλη. Κοίτα εδώ ραπόρτο που μου δίνει η Ζένια, περί της φαμίλιας σου. Λευτέρη, φίρμα. Τα φιλιά μας, Αριανάκη. Τέτοια λάθη κάνω. Τέτοια λάθη κάνω, Ζένια. Τι να κάνω. Εσύ αυτό λες. Το ότι με ακολουθεί, ας πούμε. Δεν το είδες, ε. Λαμβάνω και μηνύματα. Βέβαια. Έτσι να μα εισκονέρε.

0: Ο Μάκης εδώ, ο Φαντομάς από το Κιτρινό Μαύρο Όσλο, λέει με τα γυαλιά, όμως λέει το φουψου ψου, το είδες, λέει. Ποδόσφαιρο, λέει, δεν είδες. Οπότε μια χαρά, λέει, χωρίς γυαλιά, λέει στο Βικελίδης. Ρε, λες να φταίει, λέει, ο ποδοσφαιρικός Άρης, λέει, που χάσαμε την όρασή μας. Ποιος να ξέρει. Όλα εδώ πληρώνονται, λέει. Εγώ στο είπα, λέει, να πεις τα χρόνια μου πολλά. Εχθές, λέει, αλλά δεν το έκανες.
1: Γκρέμιστα, γκρέμιστα, όλα πια γκρέμιστα.
0: Πάντως, λέει, με αυτό το τραγούδι ταξίδεψα, λέει, πολύ πίσω, λέει ο Μάκης. Νομίζω θα ακούσω, λέει, τον Ανδρέα να λέει λαέ της Θεσσαλονίκης.
1: Γκρέμιστα, γκρέμιστα, σκληρήκα.
0: Ρε, λεφτά υπάρχανε. Υπάρχανε. Γεια σου, ρε Φάντο.
1: Αφού όλα αρχίσανε
0: Πίτσα Παπαδοπούλου.

0: στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Έλα βρε Αστέρι.
0: Βρε καλό στον τον κύριο Στράτο μας. Τι μου κάνεις?
1: Χωρίς επιθετικό προδιορισμό. Λοιπόν, πάω καλύτερα. Άρχισε και μαλακώνει λίγο ο λαιμός.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Στο γιατρό πήγες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνταγή.
0: Έπιασε?
1: Έπιασε, ναι.
0: Το ξέρω.
1: Άρχισε μαλακώνει ο λαιμός μου.
0: Ήμουνα σίγουρη.
1: Λιγάκι. Αλλά
0: θυμάμαι ότι σε είχα...
1: και λίγο στη διατροφή.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Θυμάμαι όμως ότι σε είχα ρωτήσει αν πήγες στο γιατρό και αν παίρνεις κάποια αγωγή και παίρνεις, μου είπες.
1: Κοίταξε. Με έδωσε κάτι χάπια,
0: ναι,
1: αλλά με έδωσε και μια... Τι απαγορεύεται να τρώω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να κάνω, να τρώω μακαρόνια...
0: Ναι, δεν θέλει καθόλου όξινα.
1: Κάτι τέτοια. Απαγορεύεται ποτά.
0: Σάλτσες, τηγανιτά, όσπρια.
1: Τα πάντα,
0: το
1: πάντα.
0: Ξέρω.
1: Αλλά εγώ είμαι καλύτερα, αντιθέσει με ένα εξαδερφάκι μου.
0: Ναι.

0: που πριν από μια εβδομάδα ήταν 5 μέρες στο Ιπποκράτειο για αυτό το πράγμα.
1: Α, στο καλό, γι' αυτό εδώ, ναι, για την επανδρόμηση.
0: Θέλει προσοχή το άτομο.
1: Βέβαια.
0: Θέλει δίαιτα, καταρχήν δίαιτα.
1: Να, πρώτη βρούμε.
0: Χάπια με έδωσε ένα χάπι τη μέρα να παίρνω για εδώ, αλλά εγώ δεν τα αποφεύγω τα χάπια.
1: Να τα παίρνεις όμως, γιατί τα αποφεύγεις. Μην περιμένεις μόνο από τη σοδίτσα να δεις αποτέλεσμα.
0: Η δίαιτα είναι το βασικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Άντε, έχω δουλειά, καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, φιλιά. Άντε, τσάω, καλή ακρόαση.
0: Γεια.
1: Επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Μάριον, εγώ παλελένη με.
1: Έλα, Λενιό μου, τι έγινε.
2: Ναι, άκουσα το τραγούδι.
1: Α, ωραία.
2: Και το χαίρομαι. Έγραψα κιόλας.
1: Τι το έγραψα. Α, το έκανες ηχογράφηση.
2: Ναι, έκανα ηχογράφηση, ναι.
1: Α, μες στα κόλπα είσαι, Λενιό, ναι, τα ξέρεις όλα, ε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Για το τραγούδι.
1: Ωραίο ήταν.
2: Μου το έβαλες. Άλλη φορά, την άλλη εβδομάδα, αυτό που λέει. Δεν ξέρω, που λέει πάλι το όνομά μου, Ελένη.
1: Η Δύση.
2: Α, το ξέρεις.
1: Το Ελένη.
2: Όταν ήμουν καθηγήτρια, όταν ήμουν καθηγήτρια, όταν μπήκαμε στην τάξη, τα παιδιά μου είχαν γράψει ένα στίχο από τη Βύση.
1: Α, τι συγκινητικό.
2: Ναι, μου κάνει εντύπωση. Μπήκα μέσα να κάνω μάθημα.
1: Ναι.
2: Και στον πίνακα μου είχαν γράψει αυτό, Ελένη, εκεί που πας, θα είσαι ευτυχισμένη.
1: Α, δεν είναι και τόσο μακάβριο ήταν, γιατί εκείνη η Ελενίτσα μας άφησε.
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ναι. Ένα στίχο από τη Βύση με το όνομά μου.
1: Δεν μου λες, Ελένη μου, να κάνω λίγο και μια συνέντευξη. Εσύ δίδασκες. Σε τι, γυμνάσιο ή λύκειο?
2: Ναι, γυμνάσιο και λύκειο.
1: Α, αυτό. Και γυμνάσιο, τι, φιλολογία?
2: Ναι, είμαι, κοίτα, τελείωσα το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων στα Γιάννενα.
1: Ναι.
2: Τελείωσα κλασική φιλόλογος.
1: Φιλόλογος, μάλιστα.
2: Ναι, τελείωσα το ιστορικό τμήμα, το αρχαιολογικό τμήμα και κλασική φιλολογία.
1: Μιλάμε για γερή μόρφωση, έτσι.
2: Και ψυχολογικό.
1: Α, και ψυχολογικό. Ναι. Γερή μόρφωση, το είχε στο γράμμα, ε.
2: Ναι.
1: Μπράβο, Ελένη μου, μπράβο.
2: Αυτό σου λέω, αλλά μ' άρεσε όταν μπήκαμε στην τάξη μου είχαν αυτό, Ελένη.
1: Αχ, γλυκούλια.
2: Ένα στίχο από τη Βύση, εντάξει, δεν ήταν, με το όνομά μου είναι αυτός, κατάλαβα.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Εντάξει.
1: Έγινε, γλυκιά μου, αν δεν κλείνω, να σε καλά.
2: Δεν
1: τι δευτερολογείς όμως, δεν πρέπει να κλείσω.
2: Βρε, με αυτόν τον παππού, γιατί με έβρισε, βρε, μα έπρεπε να τον εκκλείσει.
1: Δεν σε έβρισε κανένας.
2: Βρε, είπε θα πάω στο τρελάδικο, έτσι.
1: Όχι, δεν έβρισε, εννοούσε ότι έχεις ωραία τρέλα και εγώ τον είπα ότι έχω μεγαλύτερη από σένα.
2: Εγώ θα του πω αυτού νου ότι είσαι του σατανά του διαβόλου.
1: Του διαβόλου του έξω από εδώ. Ορίστε
2: και
1: μας.
2: Η Ελένη Λουκά, εγώ θα σε κυβερνήσω, σατανά, και θα σε εξαφανίσω.
1: Είσαι θεά.
2: Ρε, πήρε να με βρίσει εμένα.
1: Όχι, όχι, δεν σε έβρισε.
2: Αν
1: σε έβριζε θα επαναστατούσα.
2: Σε έφτασε, δεν το είπε, το είπε γλυκά και δεν το κατάλαβες.
1: Εγώ γι' αυτό τον είπα όμως ότι εγώ την πέρασα.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο πολύ.
2: Ναι, αλλά είπε ότι σε πρόλαβε, λες, στη στροφή, δεν ακούς.
1: Ναι, το άκουσα, δεν βρίσκες αυτά. Αυτά είναι ωραία πράγματα, βρε. Χαβαλέ κάνουμε. Βρε, εσύ, Ελένη, βάλ το χιούμορ, βρε, στη ζωή σου να γίνεις ευτυχισμένη.
2: Βρε, τότε γλυκά, για να μην τον κλείσεις, είναι πανέξυπνος αυτό.
1: Βάλε το χιούμορ στη ζωή σου να γίνεις ευτυχισμένη. Πρέπει να κλείσω όμως. Πάμε.
2: Βγήκε ένα να με βρίσει.
1: Δεν σε έβρισε. Άντε, γεια. Φυλάκια.
2: Χριστός
1: ανέλυφθη.
2: Ανέλυφθη. Ανέλυφθη.
1: Ξυπνήστε. Ξυπνήστε. Με την καμία φάντομ.
3: Τα βάθος μ' αγαπάς, γιατί με τυραννάς, γιατί δεν με πω.
1: Καλό στον Απόστολο, 737. Μάριον, ζούμε στο Βόλο για καφέ με τον Αχιλλέα, να σε δούμε. Αριανάρα, λέει η Κατερίνη. Τι έγραψες, ρε μεσή μεγάλη. Θα μου κάψεις τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, θες, Αποστόλη. Εδώ στέλνω χαιρετίσματα σε όλο τον κιτρινό μαυρό Βόλο, εκτός από ένα. Και εσύ λες θες να με δεις στο Βόλο για καφέ με τον Αχιλλέα. Δεν θέλει. Χαμάν αμάν. Τα φιλιά μου κιτρινό μαυρή Κατερίνη. Αποστόλη, φιλιά σε όλα τα αδέρφια στην Ήβη μου. Τώρα καφές θα είναι. Τίποτα άλλο θα είναι, δεν ξέρω. Δεν θα θέλει πάντως, να ξέρεις.
3: Αφού όλα αρχίσανε στραβά, η αγάπη στο δουλειά.
1: Κιτρινό μαύρη Άθενς, γεια σου Γιάννη Καράσο. 888. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Μόλις μπήκα να λέει να σε θαυμάσω για λίγο. Ελπίζω να είσαι καλά και να έχεις ένα υπέροχο σου κου, λέει ο Γιάννης. Όπως ακούσει, τρέλα η ίδια μου. Την καλησπέρα μου και σε εσένα, κιτρινό μαύρη Άθενς. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, σε όλους. Λοιπόν, και το θέμα τώρα είναι αυτό. Χολίδης, λέει ο φίλος εδώ. Χολίδης, ναι. Μάτια μου έχει, μάτια μου όμορφα. Ο Χρήστος ο Χολίδης έχει δύο τραγούδια. Και μάτια μου ατελείωτα. Σαμ. Ποιο να είναι άραε.

Merci beaucoup, Sam. Για το είσαι γλυκύτατη. Εδώ τώρα που μου στέλνεις, εγώ τώρα μπορώ να το δω αυτό. Πες μου λίγο ποιο είναι, γράφτο μου να χαρείς. Μη μου κολλήσει τίποτα εδώ κανένα σύστημα.

0: φταίει. Η Άντζη Σαμίου.
1: Κάτι φταίει που σαν πυρκαγιά με καίει. Φταίει. Φταίει. Φταίει η καρδιά μου.
0: Όχι, δεν χάθηκε ο Μάκης Φάντομ από την Κίτρινο Μαύρη Αθήνα, ο συνάδελφος. Από το Κίτρινο Μαύρο Αστικό Λεωφορείο. Πήρε και τηλέφωνο. Τον ακούσαμε. Παίρνει. Και σε μένα πήρε. Λοιπόν, βλέπω και το ρολογάκι μου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Τι έγινε ρε παιδιά, το κλείσε. Αλλά από μέσα με άκουγα εμένα. Εγώ τη σήκωσα πάντα στη γραμμή.
1: Τόσες νύχτες ολοφεύγω.
0: Αλλά επειδή βλέπω το ρολογάκι μου, όμως θα αφήσω άλλη μία. Μήπως ξαναπροσπαθήσει η φίλη ή ο φίλος. Και κλείνω τις τηλεφωνικές γραμμές. Για να προλάβω να δω τι άλλο έχουμε έτσι να πούμε, να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Και να δώσω σκητάλη στον Αλεξάνδρ.

0: Να τη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε. Τι κάνετε, ρε φίλε? Ακούγεται από μέσα το γέλο, παίρνει τηλέφωνο και το κλείνει. Ε, καλό έτσι. Έχεις άλλη μία προσπάθεια. Στην τρίτη καίγεσαι. Αυτό ακριβώς θα είμαστε, Κυριάκα, ρε. Σεξουαλικά αυτοαπασχολούμενοι. Έτσι, γιατί έχουμε και μια μόρφωση, ρε φίλε. Ένα επίπεδο, πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και έμεινες δύο φορές από απουσίες, Κυριάκα, ρε, πού, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο? Χτυπάει τηλέφωνο, για να δω. Χτυπάει τηλέφωνο, για να δω. Παρακαλώ, στη γραμμή. Κάικες. Θυμάστε που μας παίρναν τηλέφωνο στα σπίτια μας και το κλείνανε? Τα φλέοντ. Ή βάζανε τραγούδια με υπονοούμενα. Τι ωραία χρόνια, στο σταθερό. Dream dream, τσίριζι μάνα.
1: Μα το κλείνουνε, για σένα θα είναι.
0: Α, στο λύκειο. Αφού λέει μας φάγανε τα γούστα. Από μικρός λέει. Πείτε τις ακούμε από τον Βασίλη Καρά.

0: Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στην Μπελαζή. Γεια σου Πελαγία μου που μου στέλνει εδώ τι καρδούλες με το χεράκι της, με τα χεράκια. Γεια σου γλυκιά μου Πελαγία, καλησπέρα.
1: Τη γραμμή, ναι. Παρακαλώ. Τι θα γίνει, θα μιλήσεις.
0: Τώρα δεν το κλείνει κιόλας. Το κλείσε.

0: Όχι, φάντομ, όχι, δεν είναι αυτό που λες το δεν σου πάει σήμερα. Πήρε το λενιό, λέπεσε το δίκτυο, όχι. Αφού ακούγεται από μέσα, που ακούει το γέλιο, είναι ανοιχτή η γραμμή. Παίρνει και το κλείνει. Τι να θέλει να πει άρα ο ποιητής ή η ποιήτρια, who knows. Α, το μάτια μου όμορφα, μάτια μου αγαπημένα. Για κάτσε λίγο να δω πέρα τι λέει. Όχι το μάτια μου ατελείωτα, το μάτια μου όμορφα. Αυτό είναι τη ριντάχτα λίγο, γιατί μην μας χαλάσει τη διάθεση και πέσουμε. Ναι, είναι καλούτσικο από ό,τι μπορώ να θυμηθώ. Εντάξει, έγινε σαν μαμά μου.
1: Ξαπνήκαμε, κέρασε το πικρό αδείο.
0: Έτσι σαν φαίνεται, φάντομαι, είναι ακουστικός τύπος. Και γιατί δεν βάζει το ραδιόφωνο μόνο του? Γιατί πρέπει να πάρει τηλέφωνο? Θέλω να με ακούσει και από το τηλέφωνο πώς ακούγεται η φωνή μου. Άσε μας ρε Σαμ, σε έχουν ερωτευτεί λέει όλοι.
1: Δεν της αν φύγει, θα υποφέρω και θα πονάω. Δεν της αν φύγει.
0: Λοιπόν, κλείνουν οι τηλεφωνικές.

0: Τα φιλιά μου Κωνσταντίνε 481 με το όμορφο το όνομα που γιόρταζες εχθές. Καλησπέρα, καλή ακρόαση και χρόνια σου πολλά.
1: Πείτε τη σαν φύγη.
0: Ω, αλήθεια μου λες. Σου στέλνω λέει μια σουξεδάρα λέει για φινάλε. Εγώ τώρα ξέρεις τι είπα στην αρχή όμως, ότι δεν ζητάμε τραγούδια σήμερα, αλλά με καταφέρνετε, ευχαριστώ λέει. Τι είναι, Dr. D? Άμα είναι Dr. D, κάτι μπορεί να γίνει. Α, δεν δίκιο τώρα για τους άλλους που δεν ζήτησαν τραγούδια και τώρα δεν προλαβαίνουν όμως.

0: Θα το βάλω στα αγαπημένα μου. Α, με προκαλείς. Θα το ακούσω, με προκαλείς. Άμα μου λες ότι θα μπει στη λίστα των αγαπημένων μου, με προκαλείς τα μάλα. Χρήστος Χολίδης, μάτια μου όμορφα, ακούμε. Καλώς τον και τον Αλεξάνδερ τον Πόχο. Ο 706, το δικό μας το παιδί, το θκό μας. Μαριό! Έτοιμος, λέει, και στη θέση μου. Καλά, από τόσο νωρίς τι παλουκώθηκες. Τι παστακώθηκες από τώρα 20 λεπτά, μισή ώρα πριν.
1: Φυσάει. Που διάσαμε.
0: Ελήφθη, Αλεξάνδερ.
2: Με τη μάτια σ' όλο τον κόσμο το μαγεύεις. Έτσι...
0: Τα φιλιά μου στα κεντρινόμαυρα Ιωάννινα.
2: Αντρελώ.
0: Είμαστε έτοιμοι να σε απολαύσουμε στο 10-12.
2: Μάτιση να χτυπάει.
0: Να σε ακούσω, λέει. 8 άρχισα.
2: Καρδιά...
0: Εγώ δηλαδή, γιατί να θα πρέπει να σε ακούσω από τις 10 και 10. Εγώ από τις 8 είμαι εδώ.
2: Εγώ θα σα...
0: Τι μπήκες 20 λεπτό μόνο να μας ακούσεις.
2: Μάτια μου όμορφα, μάτια μου μαγεμένα, μαζί σου...
0: Α, καλέσα, μερσί.

σου μούτρα μου. Γεια σου Τζίο. Γεια σου 425. Η Θεσσαλονική τη δαλευταία για όλα. Σύμφωνα λέμε αυτόν ο Θήριαν. Το άλλο δεν το λέω το όνομα να ξέρεις. Θέλω να πάω σπίτι μου το βράδυ. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Καινούριο τερτύπη και αυτό στην Πορτογαλία. Κύριε των δυνάμεων, το ακούσαμε προχθές για τους Θήριανς. Άτομα λέει που προσποιούνται ότι είναι ζώα. Συμπεριφέρονται σαν ζώα. Σαν το ζώο που επιλέγουν δηλαδή, έτσι. Αν είμαι δηλαδή εγώ μια γάτα, θα νιαουρίζω όλη μέρα. Και θα περπατάω και στα τέσσερα, έτσι. Σας παρακαλώ. Εγώ αρκούδα. Θα τρώγα μελάκι. Θα ήμουν και στα τέσσερα και στα δύο. Και το τραγελαδικό από όλα ποιο είναι. Ότι θέλουν όταν αρρωσταίνουν. Ετούτη εδώ μια ομάδα ανθρώπων στην Πορτογαλία να πηγαίνουν λέει και σε κτηνίατρο. Βεβαίως οι κτηνιάτροι αντέδρασαν και πολύ σωστά έπραξαν. Εμείς λέει δεν δεχόμαστε να πάτε σε γιατρούς, κανονικούς άνθρωποι είστε έλεος. Η Μάρτον λέμε. Θα ζωμάρα. Ο άλλος γαβγάβ, η άλλη νιάου νιάου, η άλλη την είδα γελάδα. Και θέλουν να πάνε και στον κτηνίατρο. Και όχι τίποτα άλλο, μέσα σε όλο αυτό το... την παράνοια. Βγήκε και μία ψυχολόγος λέει και στην Πορτογαλία και τους σιγοντάριζε κιόλας. Ναι, φυσικά λέει, έχουν λέει το δικαίωμα, λέει να επιλέγουν λέει τι να είναι, την ταυτότητά τους. Έχουν το δικαίωμα της επιλογής. Αιντάιντε! Αιντάιντε! Παραμορφώθηκε. Γιατί ρε Σιτζίο. Με πιάνεις αδιάβαστη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο τραγούδι, κύριε Χρήστο Χολίδη. Συνεχίζουμε με το επόμενο, το οποίο φυσικά είναι το αυτό. Μάκης Χριστοδουλόπουλος, φτιάξε μου έναν καφέ.

0: κοίταξε λίγο να σου πω τώρα, Φάντομ. Κοίταξε, λέει, το άλλο ραδιόφωνο δεν έχει τέτοιο πρόγραμμα, λέει, μάλλον. Και ακούνε, λέει, δίπλα, λέει, την εκπομπή σου. Καλά τους λέμε, λέει, ότι κατά βάθος, λέει, αριανάκια είναι. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά δεν το ξέρουν. Έχεις μία δόση όμως αλήθειας, γιατί εμένα προσωπικά μου το έχουν πει αρκετοί. Και συγκεκριμένα ο τελευταίος ήταν χθε προχτέ, νομίζω έλαβα ένα μήνυμα. Άκου μου, λέει, Μάριον, εγώ είμαι, λέει, ΠΑΟΚ. Αλλά σε ακούω, λέει, είσαι, λέει, πολύ καλή. Σας το ορκίζομαι, παιδιά, σε ό,τι έχω ιερό, αν ακούει ο φίλος, τα χαιρετίσματά μου. Και μου έχουν πει ότι ακούνε κι άλλοι, ναι. Λέω να το κοιτάξετε, λέω αυτό, παιδιά. Τώρα που είναι μικρό, λέω, γιατί όταν μεγαλώνουν, λέω, αυτά θεριεύουν.
1: Που δίνει τα φιλιά της και τα γλυκά της χάπια.
0: Ω, το επόμενο είναι αγαπημένο. Αγαπημένη τραγουδάρα.
1: Και κοίτα τα σημάδια που δίνει τα φιλιά.
0: Ένα τελευταία λεπτά να ακούσουμε λίγο κανένα τραγούδι. Λέμε τώρα.

Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Αλεξάνδερ. Ήρθα με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση σήμερα. Είχα πολλά κέφια. Όλο το ρεπερτόριο ήταν σε αυτό που ακούς. Έτσι λίγο να ευθυμίσουμε. Ήθελα, γιατί τις προηγούμενες Παρασκευές τα καημένα μου εδώ τους είχα τρελάνει στην κλάψα και στο ερωτοτράγουδο. Και είπα σήμερα, αφού μου το ζητήσανε κιόλας, άντε ρε Μάριον, λέει, ανέβασε μας, λέει, λίγο, φτιάξε μας. Λέω, άντε σήμερα, λέω, ήταν και πιο νωρίς. Λίγο τα Αριανά μου, λίγο να αισθανθούν έτσι όμορφα, βρε, να ευθυμίσουν. Κανόνισε τώρα, ε! Πάρ' το στο ίδιο, μην τους ρίξεις. Τι μουσικό ρεπερτόριο και πεντάγραμμο θα ακούσουμε, Αλεξάνδρε, από εσένα? Καψουρό τράγουδα, λέει. Θα είσαι στην ώρα μου, σε παρακαλώ πολύ, κανόνισε.

σε αφήνω άξιον αντικαταστάτη μου. Τι θέλω να πω, δεν ήθελα να πω κάτι, ρωτάω. Τι μουσικό ρεπερτόριο θα ακολουθήσεις, λέω. Είσαι κφός.

Ευχαριστούμε κύριε Μάκη Χριστοδουλόπουλε. Αλλά το επόμενο Πασκουάλ Τερζής. Τι να κάνω, πες μου. Άιντα. Μαζί με το Άιντα όμως τι πάει. Άιντα Ριανάρα. Λέει ο Σαμ, σ' ακούνε λέει γιατί κάνεις καλό πρόγραμμα. Ναι. Ειδικά το βάζω τις τουρκάλες από τον τους. Χορεύουνε. Κλασική μουσική λέει ο Πόχος. Επόμενο διοράκι θα ακούσετε Παβαρότη.

0: Ο φίλος μου ο Τζόρτζ από τον Κιτρινό Μαύρο Εύος μου λέει: Άκου, λέει τώρα ένα απίστευτο στατιστικό. Η Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό έβαλε λέει συνολικά 61 πόντους. Α, το καλό, δεν τα βλέπω. Η Ρεάλ λέει στον δεύτερο ημιτελικό έβαλε στο πρώτο ημιχρόνιο μόνο 62 πόντους. Είδες. Συμβαίνουν και αυτά τα απίστευτα στατιστικά, Τζόρτζ. Ναι, τελικό σκορ τώρα 61, πάρα πολύ λίγο ρε φίλε.
1: Ένα ανθρώπινο
2: Φενέρμπαχτσε.
1: Εγώ κατάντησα. Χτες σε φώναξα μα πάλι. Εγώ απάντησα.
0: Γιατί με σχέει, η όπερα δεν ανήκει στην κλασική μουσική. Σύσο μουσικάντζας, εγώ θα σε λέω. Τι είναι η όπερα δηλαδή, Τσιφτετέλ. Τι λαϊκό.

Για να δω λίγο και το τραγούδι που έστειλε τώρα ο Κωνσταντίνος και μου είπε ότι θα μπει, λέει, στην λίστα μου. Είμαι πάρα πολύ περίεργη. Είναι ξεχωριστό είδος, αλήθεια, εσύ είσαι ομορφωμένος. Εμείς δεν έχουμε πτυχία. Εσύ έχεις ποιότητα.

0: καημό μου.
1: Καλά με τα κέφια που έχω σήμερα, καθόμουν άνετα άλλες δύο ώρες, να ξέρετε. Μην γελάς εσύ, φεύγω. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, κύριε Πασκουάλ Τερζή. Είμαι πάρα πολύ περίεργη τώρα να ακούσουμε τι θέλει εδώ ο Κωνσταντίνος να μας στείλει να ακούσουμε, και το οποίο λέει κιόλας είναι σουξεδάρα, λέει, για φινάλε, λίγο πριν το φινάλε. Ευχαριστώ, θα το βάλεις, λέει, μάλιστα στα αγαπημένα σου, μου λέει. Άκου το, για να δούμε λοιπόν. Μεγαλούδης Ηλίας. Μη το λες, Ηλία είναι ο τίτλος.

0: Εντάξει, έγραψες Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνο δεν σε λένε, τι περίμενα δηλαδή, κάτι διαφορετικό. Είναι ίδιας κατηγορίας λέει με το πουλάκι. Ποιο πουλάκι, Τσίου? Α, εσύ μου το είχες στείλει και αυτό το πουλάκι μου με το Eurovision. Έλα ρε φίλος. Το αριανάκι μας ο αντίπας. Είμαι ανεβαζεμένος. Αυτό το έχω γραμμένο στη λίστα μου, φίλε. Το πουλάκι μου της Eurovision. Είχα ρίξει το γέλιο της αρκούδας. Μου το είχε... Α, εσύ μου το είχε στείλει, Νέλη. Φίλε, εννοείται ότι το έγραψε. Είχα πεθάνει στο γέλιο. Πόχο, μου δανείζεις ρε 2-3 λεπτά.
1: Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω. Όταν αγκαλιά μου μωρό...
0: Δεν μας χαίρεις λίγο με τα πτυχία.
1: Είμαι ανεβασμένος, δεν ξέρω για πού πάω.
0: Ναι, σιγά.
1: Ξέρω.
0: Το μεγαλύτερο από όλα δεν το ξέρω. Να σε.
1: Είμαι στα χα...

Love you, Alexander. Ευχαριστώ. Έχουμε κερασμένα ένα πεντάλεπτο από τον Μπόχο δώρο. Να ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι. Αλέξανδρε, άνοιξε τη φωνή. Σαν το προηγούμενο, είναι πάρα πολύ χιουμοριστικό το τραγούδι. Θα το βάλω τώρα, γιατί θα έτσι λίγο να γελάσουν τα παιδιά. Δεν,

0: μπορώ, μου
1: σε... Α, τι ωραία ιδέα έριξε στο τραπέζι τώρα, Αλεξάνδρ μου. Δεν θα φύγεις, λέει. Θα μπω να τα πούμε, λέει, λίγο στον αέρα. Α, τι ωραίο. Εγώ από εδώ θα κάνουμε εκπομπή για λίγο, Εγώ εδώ και ο Αλέξανδρος στα Γιάννενα. Δεν είναι τέλειο?
0: Κι όταν είσαι χωριά μου.
1: Οκ.

0: Γεια σου Ρελιάκο, 628. Άλλος μουσικός, έτσι έχουμε εδώ, μιλάμε, είμαστε ανεβασμένο team. Καλησπέρα λέει Μάριον, Ηλίας από τον Κιτρινό Μαύρο Χορτιάτη. Ετοιμαζόμαστε λέει για το νυχτοκάματο, τελευταίο σουκού. Α, και πάλι δεν ήρθα. Φιλιά λέει την αγάπη μου ο Λιάκος, τα κρουστά της καρδιάς μας. Πάει για το τελευταίο σουκού στο ωραίο μαγαζί, το Πρόζα, που φυσικά τα κρουστά μας είναι το αριανάκι μας ο Λιάκος. Καλή δουλίτσα Λιάκο. Καλό νυχτοκάματο φίλε μου. Την αγάπη μου.
1: Στενά χωριά μου. Ναι, είμαι στα χάρη μου. Όταν σε έχω πλάι μου.
0: Καλώς το Χριστάρα, ο 716. Καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη Μάριον. Ένα διαστημικό λέει. Τραγούδι λέει για τα αριανά που είναι και που ετοιμάζονται λέει για εκτόξευση. Μου λέει εδώ πέρα και γελάει ο φίλος ο Χριστάρας από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Ούφο. Ελληνικό τραγούδι κυρίες και κύριοι. Καρδιοπάθειες. Όχι από το Μελά, από το Λεπά. Δεν προλαβαίνω Χριστάρα μου, sorry ρε φίλος. Δεν είχα και σήμερα τραγούδια. Τώρα θα σκάστε μύτη όλοι.
1: Όσες φορές ορκίστε.
0: Κι εγώ ανησυχώ φίλε Τζίο. Μεγάλη ανησυχία έχω γιατί δεν πάει καλά η κοινωνία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να δούμε τώρα την...
1: Θέλει συνέχεια να πονά.
0: Σαν το όνομα λέει που δεν λέει.

Λοιπόν, ακούμε αυτό και πάμε στο τραγουδάκι, γιατί βλέπω το ρολογάκι μου, είναι Ντάγκα 10. Ακούμε τις καρδιοπάθειες, ακούμε το πουλάκι μου, ένα τελευταίο έτσι εύθυμο. Και τραγουδάκι λήξεις και κλείνουμε, δίνω σκητάλη στον Αλέξανδρο Πόχο. Θα κάτσω έτσι λίγο στην αρχή να βάλουμε το διαφημιστικό, να πούμε καμιά καλή σπερούλα και να φύγω.

Γεια σου Χριστάρα που έστειλες και στο post. Καλησπέρα από κεντρινό μαύρη Φραγκφούρτη. Την αγάπη μου λες τα πάντα χουαριανά του διαστήματος. Θα το σημειώσω αυτό Χριστάρα το τραγούδι για next time. Γιατί βλέπω λέει πολλά από τα αδέρφια να γίνονται λέει πύραυλος. Μέξι κεντρινό μαύρες καρδούλες. Γεια σου Χριστάρα Φραγκφούρτη. Κεντρινό μαύρη βεβαίως.

0: μια επιθυμία τώρα.
1: Σας παρακαλώ, ακούστε. Ακούστε και γελάστε.
0: Θα παίξουμε το πουλάκι.
1: Αφιερωμένα άντζα!
0: Ένα τραγούδι που ονειρεύομαι να πάω στη Eurovision με αυτό.
1: Όχι, ρε αδερφούλη!
0: Γι' αυτό θέλω τη συμπαράστασή σας, παιδιά.
1: Αφιερωμένο! Στον Άνω Μαχαλά, με αγάπη.
0: Κάτσε να τα ακούσεις και μετά θα μου πεις.
1: Ναι, έτσι.
0: Πρέπει να πάω. Πάμε.
1: Έλα, δώσε! Τι κάνεις, ρε Αλέξανδρε? Τι κάνεις, αγόρι μου? Κλείστο! Κλείστο, μου κόψες το τραγούδι, ρε Μεσχέ!

0: έτσι. Πρώτο θα βγει στο Eurovision. Πρώτο φιλαράκι. Όλα τα Ριανά ψηφίζουνε.
1: Εμένα το πουλάκι μου μοιάζει σαν ψεκαστήρα.
0: Ωχαλά ρε εσύ. Άντε τώρα.

0: Τέλειο φάντομ. Ένας παππούλης είναι που έστειλε εδώ ένα gif που χορεύει το χορό της κοιλιάς με σηκωμένη μπλούζα. Γεια σου ρε Όσλο. Γελάει ο πόχος.
1: Βάλτε μου το κινητό στο μνήμα.
0: Ρίξε σύρμα λέει να μπω. Οκ.

0: Χριστάρα και την όμαυρη Φραγκφούρτη, το σημείωσα το τραγουδάκι σου για next time. Εντάξει, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Το έχω ξαναβάλει βέβαια το τραγουδάκι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θέλεις να μπεις τώρα ή θέλεις πρώτα να κάνω εγώ την αποφώνησή μου, να κλείσω και μετά? Τι γουστάρεις? Πες μου, περιμένω για να καλέσεις. Αν θέλεις να βάλουμε το διαφημιστικό μήπως και μετά, να βάλω τραγουδάκι λήξεις, να κλείσω, να πω εδώ τα δικά μου, τα χαζούτσκα. Ό,τι θέλω εγώ, ό,τι θες. Άντε ας κλείσω και κάνε τα δικά σου εδώ τα μαγικά. Μπαίνεις και μιλάμε μαζί, δεν φεύγω. Εντάξει. Λοιπόν, πού ήμασταν? Εδώ τελευταίο τραγουδάκι, κάνε λίγο παιχνίδι. Έγινε, Αλεξάνδερ, κλείνω, βάζω τραγουδάκι λήξεις και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Να βάλω και τις διαφημίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα 10 λεπτά. Ευχαριστώ, θα στα χρωστώ, δανεικά. Αλλά ήταν το τραγουδάκι ωραίο, άξιζε. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα καλησπέρα και καλή βραδιά λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτου, ήμουν τις 2 προηγούμενες ώρες εδώ εκτάκτως σήμερα, πιο νωρίς από τις 8. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή όπως κάθε Παρασκευόβραδο. Ακούμε το τελευταίο τραγουδάκι μας. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι από Στράτο Διονυσίου. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Καλή συνέχεια, Φάντομ. Να σε καλά, φίλε μου. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Όλα κι αν τα δώσαμε.
0: Την αγάπη μου και τη δική μου, Φάντομ. Να σε καλά.
1: Τα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και την συμμετοχή. Σήμερα ήρθα, όπως είδατε, λίγο τρελαμέντος. Είχα λίγο έτσι μια ωραία έτσι διάθεση. Καιρό είχαμε. Ωραία όμως περάσαμε και σήμερα, ωραία ήταν. Γι' αυτό χαμήλωσε η φωνή, γιατί χαμήλωσε και η αυλαία, πέφτει. Τα φώτα χαμηλώνουν. Και πριν αποχαιρετήσω όσοι ήθιστε σε αυτή την εκπομπή, να πω λίγο τα ποιματάκια μου. Αφήνω ραδιοφωνική σκητάλη στον Αλέξανδρο Πόχο να σας κρατήσει συντροφιά 10 με 12. Τώρα, τι πεντάγραμμο θα έχει, μόνο ο μουσικάντζας ξέρει. Μόνο ο μουσικός.
1: Αγάπη και σου πήρα. Ήταν...
0: Να έχετε όλοι ένα όμορφο ξημέρωμα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Ξεχάσε τα όσα είπες και όσα είπα.
0: Αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν γνωρίζω. Αν έχει κανένα τμήμα μας το Σουκού, δεν νομίζω. Για να ευχηθώ το όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός. Γιατί Άρη μου, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά όπου και να παίζουμε, και στο κουτσό και στο κυνηγητό και στο κρυφτό.
1: Είμαι μονάχη.
0: Και τόμπολα
1: για...
0: Νίκες μόνο θα ευχόμαστε με... Παντού.
1: Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Ευχαριστώ πολύ και τον χορηγό της εκπομπής μου, το εστιατόριο Μπίλης στον Κιτρινό Μαυρόγειο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Ο οποίος είναι ανοιχτός κάθε μέρα όλη μέρα. Το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι μόνο στον Πυλάκο.
1: Τελειώσαμε.
0: Έχει δικό του πάρκινγκ. Πάρτε την παρεούλα σας τώρα το Σουκού. Πάτε να φάτε τα καλύτερα στον Μπίλη. Να του πείτε από την Μάριον. Για να πάρετε και το δωράκι σας, το ανάλογο.
1: Με για λίγο την ελπίδα. Κι αν σου έδωσα αγάπη.
0: Εμείς θα τα πούμε το καλησπέρα και καλή βραδιά. Ανανεώνει το ραντεβού του πρώτο ο Θεός για την επόμενη Παρασκευή. Τώρα τι ώρα θα είναι δεν ξέρω. Αργύρι θέλοντος. 8 με 10, 10 με 12, who knows. Θα ανεβάσω παντζούρι.
1: Και...
0: Εμείς όμως θα τα πούμε και μεσοβδόμαδα, Τετάρτη και Πέμπτη, με την άλλη μας την εκπομπή, το Κεντρινό Μαυροντήλ, 8 με 10 το βράδυ.
1: Τελειώσαμε.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν το μαέστρο μας. Τους καλλιτέχνες που μας κράτησαν συντροφιά. Τον μπαλέτο. Τον ήχο, τα φώτα.
1: Μια νύχτα ήταν...
0: Τα λουλούδια, το σερβιτόρο.
1: Και...
0: Τον μέτρο. Την καρδαρόμπα.
1: Τελειώσαμε.
0: Την καντίνα έξω.
1: Είναμε μονάχοι.
0: Τον μπαρκαδόρο.
1: Όλα για...
0: Την κυρία στην κουζίνα. Όχι, την κυρία στην τουαλέτα, συγγνώμη, με τα κέρματα. Τη λάντζα μας.
1: Νύχτα ήταν μόνο η αγάπη.
0: Είναι και η βοηθή σερβιτόρων, έτσι. Μην τα ξεχνάμε τα παιδιά. Και φυσικά και τον αυτοφοράκια μας.
1: Κι αν μοιράσαμε για λίγο την ελπίδα.
0: 14 λεπτά μετά τις 10.
1: Σου έδωσα αγάπη και σου πήρα. ήταν μόνο.
0: Κλείνω, βάζω διαφημιστικό, ξεκινάει Αλεξάνδρ και θα μείνω λίγο ακόμα έτσι κάνα τεταρτάκι παρεούλα με τον Αλέξανδρο να τα πούμε. Άντε φιλούμπες Αριανά μου, φιλούμπες.
1: Και δεν είχα.
0: Και όπως ακούσατε για το προηγούμενο δίωρο, μη σοβαρευτείτε ποτέ, γιατί είναι πολύ μεγάλη fucking παγίδα. Τσάου.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finakota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Κα... Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα δεν έχει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Το συνοδέψουμε γιατί μπήκαμε πολύ πιο νωρίς.

Θα είμαστε μαζί περίπου για κανένα δύο ώρο, ίσως και κάτι της παραπάνω. Αλλά από ό,τι είδα, βάλατε μέσον, έτσι.

0: Πού είσαι καλέ, εσύ?
1: Εδώ είμαι.
0: Α, δεν είσαι στο μπαλκόνι?
1: Όχι, εδώ είμαι παρούσα. Γεια σου, Άλεξ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Αυτά γίνονται μόνο στο Yellow Radio 101,7. Να τα λέμε και αυτά,
0: μόνο
1: έτσι.
0: Μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά.
1: Έτσι. Ο Αλέξανδρος από τα Γιάννενα, εγώ στο στούντιο, στο ραδιομέγαρο βέβαια, του Yellow Radio. Και κάνουμε μαζί εκπομπή. Είναι φανταστικό.
0: Ένας εκ του μακρόθεν και μία εκ του σύνεκης.
1: Έτσι, άμα έχεις μόρφωση, έτσι είναι. Πώς το είπες?
0: Άντε πάλι. Πώς δεν το αφήνεις αυτό το πράγμα.
1: Πώς το είπες?
0: Είπα, ένας εκ του μακρόθεν και μία εκ του σύνεκης.
1: Α, το μακρόθεν το ήξερα, το άλλο δεν το ήξερα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Σήμερα γενικότερα, αυτές οι μέρες γενικότερα είναι οι εκπομπές έτσι εδώ επικοδομητικές και πολύ μορφωτικές, θα έλεγα. Μαθαίνω καινούρια πράγματα, Αλέξανδρε.
0: Ένα σταμάτα με κοροϊδεύει.
1: Όχι, σοβαρά σου μιλάω, δεν κοροϊδεύω, αλήθεια λέω.
0: Σε κάποια φάση όταν άνοιξα να ακούσω τι γίνεται, λέω ότι σε αποκριές έπεσα.
1: Τι είχα?
0: Και τι δεν έβαλες, τι το πουλάκι, όχι μετά μην το λέτε, μην το λέτε, μην το πεις, μην το πεις.
1: Να, τα παιδιά φταίνε εδώ πέρα που τα ζητάνε, εγώ φταίω.
0: Τι γίνεται, λέω, άνοιξε το τριώδιο.
1: Όχι, είχαμε κέφια σήμερα, έτσι, ανεκδίγητα βέβαια.
0: Ρε, πάντα κέφια να έχετε.
1: Ναι, αλλά τα είχαμε. Τώρα θα πεις τι βρίσκουμε και φάτο και με γελάμε εδώ πέρα και χαιρόμαστε. Α, δεν πειράζει, να. Είμαστε εμείς. Εκγέννηση μνιού μας το έχουμε, λέει, το χουί.
0: Το έχουμε.
1: Εσύ τι κάνεις, Αλεξανδρέα μου, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Πώς πάνε και τα κυτρινά μαυρά Γιάννενα?
0: Καλά είναι, καλά είναι. Τώρα το, για το θέμα του καιρού, εδώ μας παίζει λίγο. Ακόμα Μάιο δεν είδαμε τις προκοπές.
1: Εδώ ζεστούλα έχουμε, αλλά έχουμε συννεφιά, μια ψιλοβρέχη, μια σταματάει, ό,τι να είναι.
0: Τι έχετε, συννεφοκάματα?
1: Ναι, έχουμε από αυτά, συννεφόκαμα. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν άκουγες προχθές, έβλεπα λίγο το καιρό, Αλέξανδρε. Πρόκειτο το καλοκαίρι να είναι καυτό. Μάλιστα, είπανε
0: οι ειδικοί. Με τόση δροσιά και να είναι καυτό, δηλαδή τι ναι. Πάσα είναι αυτή.
1: Κι όμως, μάλιστα λέγανε οι ειδικοί ότι τέτοιο, λέει, καύσωνα, γιατί θα φτάσει σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έχουμε να ζήσουμε, λέει, στην Ελλάδα από το 1800 τόσο. Είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Αμά, παιδάκι μου, τι είναι αυτά που λες τώρα?
1: Ναι, αν βγουν αληθινοί, δηλαδή εκεί οι μετεωρολόγοι, τη βάψαμε. Την κάτσαμε τη βάρκα, να ξέρεις.
0: Καήκανε.
1: Αυτό,
0: καήκανε. Καναριανό νέο πρόσφατο δεν έχουμε.
1: Μα, όχι, τίποτα. Α, έχουμε. Α, είδες, μπράβο ρε εσύ, Αλέξανδρε. Καλά που το είπες τώρα, γιατί ξέχασα να το πω πριν, ότι έχουμε κάλεσμα από τον Α Σίγμα Άρη για τέτοιο. Περίμενε, τώρα θα το πω. Είδες, να.
0: Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
1: Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε πρόσκληση, λέει, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Α Σίγμα Άρης. Θες να το πεις εσύ, να το πω εγώ, το άνοιξα κιόλας.
0: Όχι, το ίδιο είναι, παιδάκι μου. Δεν το έχεις μπροστά σου, πες το.
1: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου, καλούνται όλα τα μέλη του Α Σίγμα Άρης Θεσσαλονίκης σε έκτακτη γενική συνέλευση. Βλέπω τώρα την γενική ανακοίνωση του Α Σίγμα Άρης, που θα λάβει χώρα στις 5 έκτου. Ημέρα Παρασκευή και ώρα 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Ανέστης Πεταλίδης. Είναι το κλειστό κάτω από την θύρα 3. Εκεί έχουν γίνει και παλαιόθεν, από ό,τι θυμάμαι που είχα πάει, του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχουν κάποια θέματα, είναι τρία βλέπω. Το πρώτο είναι εκλογή επιτροπής για τη σύσταση Παύλα Ίδρυση Τμήματος Αμοιβωμένων Αθλητών Παύλα Πετοσφαιριστών. Το δεύτερο είναι.
0: Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Γιατί? Για την ίδρυση τμήματος αμοιβωμένων αθλητών πετοσφαιριστών.
0: Ναι, γιατί. Εντάξει, τώρα εδώ.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Εδώ έχουμε θέμα. Δηλαδή, ζητάει στην ουσία η διοίκηση του ΑΣ
1: ναι.
0: Τη δική μας συνένεση για να δημιουργηθεί το ΤΑΠ.
1: Μάλιστα. Το οποίο είναι καλό ή όχι, το ΤΑΠ?
0: Κοίταξε, δεν στην Α1.

0: μπορείς να τα αποφύγεις.
1: Μέχρι τώρα δηλαδή δεν το είχαμε. Στουρνάρι.
0: Ναι, το θέμα είναι τι ακολουθεί. Δηλαδή, αν πούμε εμείς ναι, ιδρύεται το ΤΑΠ, ναι, τι ακολουθεί από πίσω.
1: Εκεί θα είμαστε να τα ρωτήσουμε, φαντάζομαι. Γιατί υπάρχει και το δεύτερο θέμα, ας πούμε, το οποίο είναι προτάσεις και ερωτήσεις που θα μπορούν να κάνουν τα μέλη. Και το τρίτο είναι λήψεις αποφάσεων. Σε περίπτωση μάλιστα μία παρτίας, η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια μέρα, 5 έκτου ημέρα Παρασκευή, απλά μία ώρα αργότερα το πήγανε, στις 7, στο ίδιο μέρος με τα ίδια θέματα, έτσι, και στην οποία απαρτία θα θεωρηθεί, να το πούμε και αυτό, όσα μέλη και αν παραστούν από τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη. Μάλιστα. Άρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν την Παρασκευή. Βέβαια, εγώ πάλι έφερα την αντίρρησή μου, έτσι. Τι ωραία πάσα
0: που μου δώσεις. Πες μου, σε παρακαλώ.
1: Ξέχασα να το πω προηγουμένως, μας έπιασαν τα κέφια εδώ, ότι είναι πάλι μέρα εργάσιμη, Παρασκευή, που τα μαγαζιά και τα καταστήματα και η αγορά είναι ανοιχτά. Οπότε πολλοί από τα ενεργά μέλη και τα τακτοποιημένα ταμιακώς, όπως λέει ο ΑΣ, όπως και την προηγούμενη, πάλι εργάσιμη μέρα ήταν και ώρα. Έτσι και τώρα. Γιατί, βρε παιδιά? Γιατί χάθηκε το Σαββατοκύριακο που δεν δουλεύει ο κόσμος, να μπορούν να έρθουν και αυτοί που θέλουν? Χάθηκε η Τετάρτη που είναι κλειστή η αγορά και η Δευτέρα? Γιατί Παρασκευή ώρα 6 και 7? Εγώ αυτή την αίσθηση έχω μόνο και την είχα και την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη,
0: εγώ συμφωνώ στα περισσότερα πράγματα από όσα είπες. Και βάζω και το Σάββατο μέσα, καθότι βρισκόμαστε σε περίοδο εξετάσεων. Mm-hmm. Επομένως, δεν θα είχαν φύγει για διακοπές κάποιοι. Από την άλλη πλευρά, ο καιρός είναι πολύ γλυκός ακόμα για να πας για μπάνιο. Ας πούμε, δεν κάκες να πεις ότι θα φύγω να πάω για μπάνιο. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει και Σάββατο. Απ' την άλλη, έχω πρόβλημα. Έχω την αντίθεσή μου, την αίσθησή μου, ως προς την επιλογή της αιθούσης. Δηλαδή, παίρνουμε το γυμναστήριο τώρα Ανέστης Πεταλίδης και αν πούμε, λέω, αν
1: έρθουν πολλοί,
0: δούνε 2.000 άτομα, πού θα χωρέσουν? Ναι.
1: Μία χρονιά θυμάμαι παλαιόθεν, επί εποχής Γουλιέλ μου είχα πάει, είχαμε κάνει την συνέλευση στο Παλέ.
0: Νομίζω βολεύει περισσότερο.
1: Ναι, και εγώ έτσι θα νόμιζα.
0: Για μένα.
1: Ναι. Βέβαια, η αλήθεια...
0: μου άποψη ότι το Παλέ βολεύει περισσότερο.
1: Κοίταξε, Αλέξανδρε, ούτε στο Παλέ όμως είχε τον αναμενόμενο κόσμο, ούτε και στην προηγούμενη συνέλευση που είχα πάει.
0: Εδώ υπήρξε συνέλευση που ήμασταν 50 άτομα.
1: Ναι, φωνάζουμε κι εμείς, κάντε συνέλευση, και δεν πηγαίνουμε. Μακάρι να μην μας χωρέσει η αίθουσα, θα πω εγώ, και να βγούμε και παρά έξω. Να βάλουμε με τα μικρόφωνα, σε volume, ξέρω.
0: Κοίτα τι μου, Μάριον, σήμερα είμαστε 7.000 μέλη.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι το 1/3 πρέπει να παραστεί. Διαφορετικά, να μην εκφραστώ τώρα, είμαστε για τα ανάθεμα μετά.
1: Να μην φωνασκούμε μετά, Αλέξανδρε.
0: Έτσι, μετά μην λέμε αλφα,
1: ναι,
0: σίγμα,
1: αλλά...
0: και αλφα σίγμα.
1: Κοίταξε, θα έπρεπε να βοηθήσει όμως και αυτούς που θέλουν να έρθουν εκεί που είναι στο τέταρτο αυτό που είπες. Ναι, δουλεύουν όμως, ρε Αλέξανδρε, αν είναι ανοιχτή η αγορά. Είναι η μέρα που τα παιδιά έχουν σχολεία, έχουν φροντιστήρια, δραστηριότητες.
0: Αυτές μέσα στην εβδομάδα δεν σταματούν. Γι' αυτό και έβαλα εγώ το Σάββατο στη μέση.
1: Το Σαββατοκύριακο, ναι, που είπα και εγώ πριν.
0: Έτσι, και εφόσον είναι έκτακτη, να διευκολυνθεί και ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Από την άλλη πλευρά, κάτι πήρε τα αυτή μου ότι σταματάει η λειτουργία του μετρό πάλι.
1: Α, σωστά, ναι, από την επόμενη εβδομάδα, ναι, για τη σύνδεση της Καλαμαριάς.
0: Άρα έχεις ένα άλλο θέμα συν, που δεν είναι συντελή, ας πούμε, δεν σε βοηθάει, θα έλεγα.
1: Εντάξει, αν ήθελα εγώ τώρα να πάω και δεν δούλευα, δεν θα με εμπόδιζε το μετρό, θα βρίσκα τρόπο να πάω, αλίμονο, αλλά είναι και αυτό ένας παράγον, ναι.
0: Σύμφωνα με αυτά που ακούμε και με αυτά που μαθαίνουμε, το ότι γίνεται έκτακτη γενική συνέλευση με κυρίαρχο θέμα τη δημιουργία του ΤΑΠ, ήδη έχουμε αργήσει.
1: Ναι.
0: Ήδη έχουμε αργήσει.
1: Εντάξει, τι άργησε. Από χθες ανακοινώθηκε το νέο ΔΣ όμως. Οπότε τι άργησες? Χθες ανακοινώθηκαν τα νέα μέλη.
0: Ναι, αλλά το προηγούμενο ΔΣ του ΑΣ δεν ανέλαβε χθες.
1: Όχι, ναι, συμφωνώ.
0: Και ένα μήνα που ανέβηκε η ομάδα. Και παραπάνω ίσως.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έπρεπε να ξέρουμε τι μέλη γενέστε με το ΤΑΠ. Εξ στόματος των δικών μας δημοσιογράφων λέγεται ότι τα περισσότερα χρέη έχουν αποπληρωθεί. από παλαιότερα του ΤΑΠ.
1: Ναι. Ή έχουν διακανονιστεί. Αλλά...
0: ναι, σωστά, το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι όμως ότι ο προηγούμενος άνθρωπος, ο οποίος έτρεχε το τμήμα βόλεϊ, μεν έχει παραιτηθεί. Επομένως, δεν ξέρω αν θα παραστεί, που καλό είναι να παραστεί, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση για να πει, παιδιά, αυτά ήμασταν μέχρι χθες και σήμερα εδώ, και συνάμα και ο πρόεδρος μαζί με τον Γενικό Γραμματέα.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να είστε δύο ομάδα. Δεν μπορεί η ομάδα με το υπάρχον έμψυχο δυναμικό να κατέβει στην Α1. Είναι κατ' εμέ που λίγο έχω σχέση με τον Βόλεϊ.
1: Από ό,τι ξέρω, γίνονται κινήσεις για μεταγραφές και στο Βόλεϊ. Για το Ανδρικόλης που ανέβηκαμε.
0: Ναι, γίνονται... και πώς υπογράφει. Α, κοίταξε, άλλο να αφήσει συμφωνία και άλλο να υπογράψει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που δεν έχει συσταθεί ΤΑΠ, δεν ξέρω αν μπορεί να υπογραφεί συμβόλαιο. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Και εγώ δεν το γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ και να εκφέρω γνώμη. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Το θέμα, είναι,
1: το θέμα είναι όμως ότι μας δίνεται η ευκαιρία, παιδιά, όσοι μπορούμε, όσοι δεν εργάζεστε.
0: Εδώ μιλάμε για γενική επιστράτευση πλέον.
1: Ακριβώς. Μετά δεν θα έχουν να μας πούνε κάτι κανένας, εφόσον δώσουμε το παρόν μας κι εμείς. Γιατί τόσο καιρό αυτό φωνάζουμε και ζητούμε.
0: Και δεύτερο, φωνάζουμε και ζητούμε η ΑΣΥΓΜΑ πιες μπροστά. Που κανονικά με το πιες μπροστά έπρεπε να ήμασταν σήμερα 10.000 μέλη. Ένα. Και δεύτερον, θα είναι ντροπή μεγάλη για όλους μας να έχουμε κατακλείσει το Αλεξάνδριο όταν κληθήκαμε για να πάρουμε την απόφαση για την ΚΑΕ και τώρα για το ΤΑΠ να σφυρίζουμε κλήθηκα και διάφορα.
1: Και όχι μόνο για το ΤΑΠ, για όλες τις προτάσεις,
0: για
1: οτιδήποτε έχουμε απορία και θέλουμε να ενημερωθούμε, τόσα πράγματα έχουμε ρωτήσει να κάνουμε και για την ΚΑΕ και για την ΠΑΕ και για όλα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έτσι η συζήτηση του βλέπω, ας πούμε, ξεκινάει, αν πούμε ότι θα ξεκινήσει 7. Να τελειώσουν τις συζητήσεις τους 8 το ΔΣ.
1: Mm-hmm.
0: Δεν βλέπω να τελειώνουμε πριν τις 2.
1: Ναι, έτσι όπως θα εξελιχθεί, ούτε και εγώ το βλέπω, ναι. Εγώ πιστεύω μέσα μου βαθιά ότι ο κόσμος σε αυτή τη συνέλευση θα έρθει. Ίσως γιατί έχει πάρα πολλά ερωτήματα να θέσει. Μη σου πω ότι εγώ θυμάμαι στο παλέ είχα πάει με Δευτέρη. Κρατούσα και σημειώσεις. Είχα πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου και να ρωτήσω και να σημειώσω και είχαν υποθεί αρκετά. Έτσι πρέπει να είμαστε όλοι και την Παρασκευή. Θαρώ.
0: Σαφώς. Σαφώς.
1: Ναι.
0: Επίσης, θα πρέπει να διοριστεί και ένας χρόνος ώστε να μιλήσουν και τα μέλη του ΑΣΥΓΜΑ, όχι απλά να σηκώνονται από τη θέση που βρίσκονται γιατί δεν θα ακούγονται, έτσι.
1: Ακόμα
0: και εκτάκτως, δηλαδή, στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση...
1: Είχαμε μικρόφωνο, όποιος ήθελε έπαιρνε μικρόφωνο, ναι. και ακουγότανε.
0: Έτσι, και τώρα το ίδιο πρέπει να γίνει και αυτό που λέμε στη Βουλή Προημερησίας για τάξεις, αλλά και μετά, να μπορεί κάποιος να πάρει το λόγο, γιατί μπορεί να γεννηθεί ερώτημα. Σοβαρό.
1: Ναι, φυσικά. Το οποίο να χρήζει απάντηση.
0: Έτσι. Από την άλλη πλευρά, είπαμε. Θα είναι ντροπή αν δεν μαζευτούμε τουλάχιστον 2 με 2.500 άτομα. Ντροπή θα είναι.
1: Ναι. Να συμπληρώσω εδώ το ότι πριν που είπες ότι θα έπρεπε κανονικά μέχρι τώρα να είμαστε ήδη 10.000 τακτοποιημένα και νέες εγγραφές μέλων.
0: Θα έπρεπε.
1: Αλλά να σου τονίσω το εξής, ότι γίνονται και προσπάθειες και δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκονται στις ηλεκτρονικές εξαποστάσεως εγγραφές, έτσι. Στο να δοθεί ένας λογαριασμός. Είναι... Εγώ πιστεύω ότι αν γίνει αυτό, σίγουρα θα ξεπεράσουμε και τα 8.500-9.000. Αν μπορεί δηλαδή και κάποιος...
0: Κάνει το σώμα σου και στο Θεού ταυτή, αλλά ναι. Από ό,τι μαθαίνω και εγώ και εσύ, και όλοι μας δηλαδή, πρόκειται για ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί.
1: Δεν γνωρίζω τι ακριβώς είναι, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω γιατί κολλάει και
0: ούτε και εγώ ξέρω λεπτομέρειες. Αυτό που άκουσα και εγώ από διάφορες εκπομπές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ότι κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον θα γίνει, αλλά απλά δεν ξέρουμε πότε και τι προβλήματα υπάρχουν και τι κολλήματα.
0: Και λέω ότι προφανώς θα έχει σχέση με μια άλλη εταιρεία η οποία θέλει να μπει ως μεσάζουσα. Λέω με το φτωχό μου το μυαλό. Μπορεί να μην είναι αυτό. Ναι. Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Θα δούμε σχετικά με την συνέλευση. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
0: Ναι, έχουμε μπροστά μας, δεν είναι και πολύ ο καιρός. Είναι 15 μέρες ακριβώς.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι, 15 μέρες ακριβώς.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς σε 2 εβδομάδες είναι, ακριβώς. Παρασκευή. Τέτοια ώρα θα είμαστε εκεί.
0: Που σημαίνει ότι τα θέματα καίνε. Καίνε. Εντάξει. Είδαμε.
1: Έχεις χαιρετισμούς πολλούς από τον Παυλίτο. Μου το έγραψες σε μήνυμα. Χαιρετίσματα λέει.
0: Επίσης. Θα πας σπίτι για να μου φιλήσεις.
1: Βεβαίως. Πολύ ευχαρίστως. Δεν μου λες τι μουσικό ρεπερτόριο έχει σήμερα. Τι θα μας κρατήσει συντροφιά.
0: Κάτσετε. Κάτι ανάλογο έτσι που στο πήγες εσύ.
1: Α, μπράβο ρε Αλεξάνδερ. Ναι, μην τους ρίξεις. Αυτό έλεγα. Λέω τώρα κάτι έτσι στο εύθυμο θα είσαι.
0: Δεν θα βάζα σήμερα προβληματισμούς.
1: Ναι.
0: Και υπονοούμενα και υπενιγμούς, άλλοι μου.
1: Να, αυτά. Μα την έκανε ο Αργύρης, πήγε πίσω το προγραμματάκι, τσόπ, ήρθες εσύ στη θέση μου.
0: Τσόντα, υπάρχει μια τσόντα.
1: Εγώ πήγα λες στη θέση του Αργύρη, εσύ είσαι μένα.
0: Η τσόντα της τσόντας.
1: Εγώ, αν δεν θέλεις κάτι άλλο να συζητήσουμε, θα σε αποδεσμεύσω να κάνεις την εκπομπάρα σου, να μας κρατήσεις συντροφιά. Άμα θες κάτι άλλο να συζητήσουμε, πολύ ευχαρίστω. Δεν θα βάλεις ένα τραγούδι και μετά να πω καλή νύχτα.
0: Βεβαίως, κάτσε, δεν περίμενε. Θες τραγουδάκι.
1: Βάλε ένα τραγουδάκι και μετά καληνυχτίζουμε.
0: Να βάλω τραγουδάκι.
1: Τι βλέπω εδώ, τι ετοίμασες. Τι είναι αυτό.

0: Ο λόγος σε σένα, Μάριον.
1: Εντάξει, τραγουδάρα. Θέλω λίγο να μου εξηγήσεις μόνο το ντύρι ντύρι ντύρι με το γάμο και την πρόταση γάμου. Πού κολλάει?
0: Ουδεμία σχέση.
1: Πραγματικά. Το είχα έτσι μια
0: απορία. Ουδεμία σχέση. Μα είναι η κατηγορία των λαϊκών τραγουδιών που ο ένας στίχος δεν έχει σχέση με τον άλλο. Ντύρι ντύρι ντύρι, τι κολλάει εδώ πέρα? Πάμε να ντύρι ντύρι.
1: Ναι, να το κάνουμε ομοιοκαταληξία και μια χαρά.
0: Τώρα. Ακριβώς, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ότι θέλει την αυτό το τυρι-τυρι.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι.
0: Εντάξει. Από εκεί και μετά τα μυαλά ελεύθερα.
1: Ωραίος. Άμα το πας έτσι, φεύγοντας τώρα, βάζω ακουστικό και θα σε απολαύσω μέχρι
0: βάλε,
1: το σπίτι.
0: Βάλε.
1: Και στο σπίτι εννοείται. Θα σε ακούσω. Κάτι είπες ότι μπορεί να πάρεις και παράταση.
0: Ναι, μπορώ να καθίσω λίγο παραπάνω σήμερα. Παρασκευούλα.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Θα του καθιερώσαν.
1: Ναι, έτσι.
0: Το ζάχαρη και μέλι εννοώ.
1: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Εύχομαι να έχεις καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους, παιδιά.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, καλή απόλαυση εδώ παρέα με τον Αλέξανδρο Πόχο. Μην κουνήσετε ρούπι. Έχει ωραία τραγουδάκια, το συνεχίζει το ρεπερτόριο. Οπότε μια χαρά σας βρίσκω. Θα περάσετε όμορφα Παρασκευόβραδο.
0: Χαιρετισμούς, Μανούλα και Παυλίτο.
1: Και εσύ να δώσεις τη Μιμίκα σου πολλά φιλάκια.
0: Έγινε, κοπέλα.
1: Καλή συνέχεια, φιλιά πολλά. Γεια σας, παιδιά.
0: Το καλό. Ευχαριστώ. Γεια. Πάμε εμείς λοιπόν στο επόμενο, άιτε. Κάτσε, γιατί εδώ παίζει τεχνολογία.

0: Λοιπόν, για να δω τι μηνύματα έχω. Γιώργος λέει, γεια σου, Αλέξανδρε, μην τα τσεφετέλειος, κάτσε και ακόμα δεν αρχίσαμε, περίμενε. Περίμενε τα αγόρι μου. Μάγκης, θα κάνω τα χαρακτήρι, λέει, τύρι, τύρι. Έπρεπε να βάλεις και την εισαγωγή του τραγουδιού. Θα γινόμασταν γιώμα μετά. Λοιπόν, για να βάλω ένα διαφημιστικό εδώ.
1: Τρεις λούτσι περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμίαντο και 70% βιταμίνη ZP11. Όλα όσα χρειάζεστε για ένα γερό και γεμάτο υγεία οργανισμό.
2: Κυρία μου, εσείς,
3: εγώ,
2: πόσους φάγατε σήμερα?
3: Δύο.
2: Μόνο?
3: Πώς έπρεπε να φάω?
2: Τουλάχιστον έξι.
3: Έξι?
2: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
1: Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου.
0: Έτσι για να μαθαίνουν για τίποτα.

0: κυρία μου.
1: Αγορίνα μου.
0: Ξέρετε, είμαι...
1: Πέδαρος είσαι μόνο μου.
0: Θα θέλατε...
1: Πώς δεν θα ήθελα, ντρούτσο μου.
0: Τότε λοιπόν σας δίνω δύο...
1: Να μου κάνω δύο μόνο μου, ρίχτα μου όλα εμένα.
0: Δεν με καταλάβατε.
1: Πώς δεν κατάλαβα, μανίτσα μου.
0: Ξέρετε...
1: Πώς δεν ξέρω, μάνα μου, όλα τα ξέρω.
0: Σας παρακαλώ, κύριε.
1: Λένε και να με παρακαλέσει, ντρούτσο μου.
0: Ξέρετε, εγώ ήθελα να σας μιλήσω για τις δύσκολες που προτιμώ...
1: μάνα μου, εγώ είμαι εύκολη και προτιμώ εσένα.
2: Οι εύκολες προτιμούν το Λάζαρο.
3: Τι μας πιάσανε? Ένας πατέρας χτυπάει την πόρτα. Συγγνώμη, δεν είσαι κουδούνι?
4: Σκλαίγε και μη μιλάς.
3: Από τώρα να αρχίσω. Ησυχία, θα χάσει τη φόρμα του. Ακούγεται η φωνή της μάνας. Ομπριάς! Μάτωσε η καρδούλα μου. Και ο πατέρας τραγουδεί. Πάμε, παιδιά. Πού πάμε, φεύγουμε? Δεν μ' απαντήσετε, κύριε Τόνι. Εντάξει, συνεχίστε τώρα.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, χιουμοριστικά τραγούδια και ατάκες έχουμε σήμερα, παρόλο που, συγγνώμη, δέχομαι έναν ανηλεή πόλεμο από την Euroliga και πρέπει να το πω, δεν είναι κατάσταση αυτή. Πάει στο παιχνίδι την ώρα που έχω εγώ εκπομπή. Είναι δυνατόν, για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεύτερο, κάτι ακούγεται, λέει, ότι ο Ακύλε, ο μεγάλος Ακύλε, θα θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί, λέει, πρόεδρος στη Super League. Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι έχουμε να...

νοικοκυρές, τίμιοι δεξιοί πατριώτες, αριστερίδο σύλλογοι, παραπλανημένοι βασανιστές, εξαγνισμένοι τερματασφαλίτες, μετανιωμένοι καταδότες, χοντρέμποροι επιπλοποιοί. Εσύ αγρότη, εσύ φοιτητή, εσύ συγγραφέα, εσύ συναγωνιστή ομοφυλόφιλε, εσύ ταραλέε τραβεστή, μικροπολιτή γύφτε. Εσύ πόντι πατριώτη, τιμωρημένη διαιτητή, σύντροφη βιομήχανη, συντρόφισα μανικιουρίστα, αντίθεση μηχανόβη, ραλίστα, χεβιμεταλά, καρκλά, παρεξηγημένη λεσβία, φρικιό μου, σε σένα απευθύνομαι κυρίαρχε λαέ και σου φωνάζω, σε αγαπάω μ' ακούς. Εμείς δεν έχουμε το χρήμα, δεν έχουμε τα μέσα να πληρώσουμε διαφημιστικές εταιρείες. Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε σου το λέμε με τον τρόπο που λένε τα μυστικά τους οι ερωτευμένοι, όταν αγκαλιασμένοι σε μια ερημική παραλία κοιτάζουν το ηλιοβασίλεμα και δίνουν όρκους αιώνιας πίστης, καθώς ο ερωτευμένος άντρας γυμνώνει την γυναίκα και απολαμβάνει το θείο κορμί της με τον τρόπο που μόνο ένας αληθινός επαναστάτης γνωρίζει. Και ξαφνικά μπαίνει το χέρι της αντίδρασης και από τα βραχάκια που να θυμαίνει παίρνει την κοιλότητα της κοπέλας και φεύγει. Και τώρα πώς θα πάει ξεβράκω την κοπέλα στο σπίτι της, τι θα πει στους δικούς της που θα τη ρωτήσουν, μου πήραν την κοιλότητα, ποιος, θα ρωτήσει ο πατέρας της. Και εδώ είναι το δίλημα, θα την εκθέσουμε. Θα την εκθέσουμε στον πατέρα της, θα την εκθέσουμε στον ανυποψία, στο ραβωνιαστικό της, όχι σύντροφοι, πρέπει να της βρούμε την κοιλότητα. Έτσι κι εμείς δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μαζί σας, γιατί το χέρι της αντίδρασης μας κόβει το χρόνο από την τηλεόραση, μας κόβει το λόγο από τη Βουλή, μας παίρνει την κοιλότητα. Εμείς όμως έχουμε την παλικαριά να σταθούμε ξεφράκωτοι απέναντί σας και να βρωτοφωνάξουμε, ναι, μας πήραν την κοιλότητα, μας πήραν την κοιλότητα σύντροφοι. Γι' αυτό κι εμείς πρέπει να βρούμε νέους τρόπους επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, πρέπει να βρούμε την κοιλότητα για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως. Πρέπει να βρούμε την κοιλότητα σου, καλοσυνάφτη νοικοκυρά. Την κοιλότητα σου, τίμιο φορτηγατζή. Για να μην πας ξεβράκτος σε αυτή τη μάχη. Για να μην δώσει το δικαίωμα στην αντίδραση να σου φωνάξει. Που πας μωρέ ξεβράκτος στα γούλια.

κοιλώτα, κανενός. Δώστε μου πίσω αυτοί που μου έχουν πάρει, χωρίς κοιλώτα, νός ορφανός. Δώστε την πίσω, κάντε μου τη χάρη. Όλοι μαζί για να κάνουμε κέφι.

Τώρα μ' ακούτε, έτσι. Τώρα μ' ακούτε, λέω. Δώστε ένα σήμα, γιατί είχα ένα θεματάκι εδώ πέρα, το διόρθωσα. Ρίξτε ένα. Ωραία. Λοιπόν, και ξαναδιαβάζω τα μηνύματα. Ξεκινάω από το τελευταίο. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος που του άλλαξε το όνομα ένα βράδυ, γεια σου Αλέξανδρε με τα ωραία σου. Επίσης και ο Ζαφίρης, ο Χρήστος, ο έτερος Χρήστος, μου στέλνει μήνυμα. Ο Μάκης, ο Φάντομ, ας βάλουν και τον Ακύλα πρόεδρο. Καλή περίπτωση. Ωραία, δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάτι. Σε ακούμε πεντακάθαρα, λέει, τόσο καθαρά σαν τη Σούπερ Λίγκα. Τα πάμε για τη Σούπερ Λίγκα. Ετοιμάζεται, λέει ο Ακύλε, έτσι μου είπε ένα παλικάρι, ότι θα βάλει υποψηφιότητα για να εκλεγεί πρόεδρος, λέει, τη Σούπερ Λίγκα. Σούπερ Λίγκα, Σούπερ Λίγκας. Συγγεία, θρημάτων και μερικά δευτερόλεπτα, λέει ο Δημήτρης από την Καλαμαριά. Τώρα είσαι μια χαρά, τι να κάνω, ρε παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά. Ζωντανές εκπομπές είμαστε. Για να πάω σαν τραγούδι. Τραγουδάρα.

Λοιπόν, καταρχάς το έχω αποδείξει Μανώλη μου, γι' αυτό μη πηγαίνεις και κόντρα πολύ, έτσι. Για ακού και το επόμενο.

0: Λοιπόν, για να δω τι γίνεται εδώ στα μηνύματα. Με λαχανικά μουσική, λέει. Με λαχανικά, δεις, ε. Λαχανικά. Λαχανικά. Α, πάρ'.
1: Ήταν ένα ζεστό καλοκαιριάτικο μεσημέρι. Η ντομάτα, ακουμπισμένη στο ταψί, ένιωθε ένα τεράστιο κενό μέσα της. Η πιπεριά, καταπράσινη, σαρκώδης, γύρισε στο ρύζι και του είπε «Με γεμίζεις».

Λοιπόν, αγαμηθείτε με όμικρο γιώτα, βρε. Και το θείτε ύψιλον και αλφα γιώτα. Αμέσως εσύ να πεις. Ντροπή. Παραλαμβάνω, αγαμηθείτε. Άμα το πεις καλύτερα, φαίνεται ρε παιδί μου, αγαμηθείτε. Άμα το πεις γρήγορα, αγαμηθείτε, όπως το άκουσα εγώ κάποτε σε ένα ραδιόφωνο, έπαθα πλακάς. Και λέω, τι λέει τώρα αυτό. Πλάκα μας κάνει. Κάτσε να δω τι γίνεται σαν μηνύματα. Σήμερα είπαμε να ρίξουμε κανένα καλαμπούρι. Το μας εκφράστηκε για το πιο προηγούμενο τραγούδι, λέει. Αυτή τη σφυρίχτρα εσύ την κάνεις, τι καραμούσα είναι αυτή, λέω εγώ. Ο Ζουγανέλης. Λοιπόν, ο Μάκης έχει τρελαθεί να στέλνει γυφάκια. Θα το βάλω και αυτό, Δημήτρη, θα το βάλω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα ανήλικα να απομακρυνθούν.

έχει να μου πείτε δηλαδή ότι τούτο εδώ το κομμάτι του μεγάλου Δημήτρη Σταρόβα, εάν είχε άλλους στίχους, δεν θα έκανε τρομερό σουξέ, όπως έκανε αυτό εδώ πριν από αρκετά χρόνια, δεν θα έκανε. Τι λέτε εσείς, για στείλτε κανένα μήνυμα.

Και πάλι, λοιπόν, πάλι στα μηνύματα λέει τώρα η Μάριον. Τον Χάρη Κλίν τυχαία τον έβαλες. Τρία ερωτηματικά. Ρωτάω επειδή σαν χθες πέθανε 21 Μαΐου του 18. Όχι φυσικά. Δεν τυχαία τίποτα εδώ. Γέλο ρέτιο είμαστε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, πιστεύω όντως, λέει ο Μάγκης, ότι θα έκανε 400.000 δίσκους. Πλάκα, κάνει. Μουσικάρες γράφει ο άνθρωπος. Ναι, αυτό λέγαμε πριν πεις λίγα του Σαρώβα. Παίξε λίγη πίπισσα πάλι. Μα δεν μπορώ να πω, αδερφέ. Είπα, το έκανε ο Ζουγανέλης. Πώς θα το κάνω εγώ, ο Χριστιανός. Αυτός είναι πολυτάλαντος. Δεν είναι σαν και εμένα. Για να δω τι έχω τώρα, τι έχει η σειρά τώρα εδώ. Α, ναι, έχω και παραγγελιά. Δε. Και παραγγελιά, άσε που ήταν στο πρόγραμμα, αλλά παραγγελιά είναι, παραγγελιά. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, μαλώνει τώρα με τη γυναίκα σου, αλλά αφήστε να μαλώνει, ρε παιδί μου, κάνοντα καλαμπούρι. Καταλαβαίνει τι εννοώ τώρα. Δηλαδή, πέφτει μια κασούρα, πάει να εκτραχυνθεί το θέμα, αλλά εσύ κρατά ισορροπία και τελικά το σώσει, ρε παιδί μου. Αλλά τι τραγούδι θα τη αφιέρωνε εκεί πάνω στον καυγά, το χαζό αυτό, ο καυγά. Οκ, okay, για να μου πείτε. Πάω πάλι στα μηνύματα, ναι, βροχή τα μηνύματα. Λέει τώρα ο Γιώργος, ο Στάργοβας, είναι ειδικός σε αυτά τα άσματα. Άλλωστε, έχει εκπαιδευτεί από μικρός στα σκυλάδικα. Ο Δημήτρης ο Στάργοβας είναι καταρχάς είναι μουσικάρα. Έτσι, μουσικάρα. Δεν τρώνε όπως πολύ σωστά λες, από πιτσιρίκι τα σκυλάδικα για να βιοποριστεί. Αυτό το μυαλό μιλάμε, λες και κατέγραφε τα πάντα, ρε παιδί. Τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Μουσική φόρμα κατευθείαν στη βγάζει αμέσως αμέσως. Θα πει κανένας τώρα τι θα αφιέρωνε στη γυναίκα πάνω στον καύγα. Άντε σας παρακαλώ. Μανώλης. Μανώλης. Ποιο ήταν τελικά λέει, το πρόβλημα με τα εισιτήρια. Που να ξέρω εγώ, αδερφέ, να μην τι θέλει. Και είχε προκληθεί ολόκληρο αλαλούμ. Δεν έχω ιδέα. Θα με βάλεις να διαβάσω. Δεν είμαι έτοιμος να διαβάσω. Να βάλω εγώ τραγουδάκι τώρα εδώ πέρα. Άντε το ένα θέμα είναι τι τραγούδι αφιερώνεται στη γυναίκα. Ας πούμε να πέσει και λίγο έτσι κράξιμο. Το άλλο τι θα ήταν. Για την πεθερά. Έτσι. Έλα διάβαση και κλάψε λέει. Οι Τούρκοι έπρεπε να κατεβάσουν τον gov.gr. Ρε Μητσοτάκη, είπαμε. Πώς θα τους ρολάρεις σοβαρά μιλάς τώρα. Αιντε. Εντάξει. Πάω σε κομμάτι. Πάω σε κομμάτι. Καθίστε βάλτε ποτέ γιατί το κομμάτι είναι σοβαρό έτσι. Μπάθηκε τίποτα. Είπα. Το κομμάτι είναι σοβαρό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έφυγε η γυναίκα μου
2: από το σπίτι.
1: Τι τραγούδισε εσύ. Έφυγε η γυναίκα μου
2: από το σπίτι.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω. Έφυγε η γυναίκα μου
2: από το σπίτι.
1: Καρά μου κοντεύω να πεθάνω. Λοιπόν πάμε.

0: Ne söyleşemler ki yine ne?
1: Λοιπόν, εγώ αυτό θα έβαζα. Τώρα εσείς, δεν ξέρω τι θα βάζα. Τι να πω. Θα βάζα εκείνο, θα βάζα το άλλο. Εγώ αυτό θα έβαζα. Μηνύματα έχω, εσύ Μανώλη, έχεις βαλθεί. Αμετριλάνε σήμερα τα γόρια μου. Παναϊκός λέει, αυτή είναι η αποζημίωση του Μπενίδετ στην έκτη σύντομη απόλυσή του. 5,7. Τι εκατοστά ή εκατομμύρια. Καρυπίδης, πρόστιμο ρε. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί κανένας να μου πει. Με μπλέξε φαγή κι άλλο μπαν. Τι πάθαμε. Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ.

Πάντως εγώ ανέβαζα αυτό το τραγούδι επάνω στον καυγά για να έτσι κάνω καζούρα στη γυναίκα μου. Ω, θα είχε κατεβεί όλη πια το θήκη κάτω. Τι λες τώρα, πλάκα. Έπρεπε να είχα φροντίσει να πάρω κράνος, πανοπλία κλπ. Και την πεθερά όμως τίποτα, ε. Κανείς. Τίποτα, ε. Μα τίποτα. Δεν το ζωγάλεις, πεθερές, έχετε. Ε, πλάκα με κάνετε.

Λοιπόν, Θέμης Ανδρεάδης, η πεθερά μου. Τώρα, άμα σας πω, πιανούν οι στίχοι και η μουσική, λίγοι θα το βρείτε. Πάω στα μηνύματα, λέω Μανώλης, γιατί προηγουμένως, δεν θυμάμαι ποιος το έστειλε, έστειλε φωτογραφία, πώς το λένε, έστειλε φωτογραφία, το σπανούλι που πήγε στο T-Center, αυτό το T-Center. Είναι Telecom Center, δεν ξέρω, γιατί αν είναι Telecom Center, βλέπω τουρκικό δάχτυλο. Και στέλνει φωτογραφία λοιπόν ο Μανώλης, σπανούλης και ζήσεις δίπλα-δίπλα. Λες, ρωτάει ο Μανώλης. Ρωτάω κι εγώ, μήπως. Ο Θωμάς λέει την Γαλιάνδρα. Τι εννοείς το μάμο, τον Τωράκι. Καλησπέρα τώρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς περνάμε. Γιώργος, οι γαμπροί τα έχουν καλά με τις πεθερές από μακριά. Όμως, αν γίνει αυτό που λέει το τραγούδι, χαιρετίσματα. Μακριά καλά είμαστε. Κοντά τι γίνεται. Κοντά έτσι, εδώ μιλάμε για TTNT και TIS-4 και τι δυναμίτιδα. Άσο καλύτερα, για να ακούσουμε και αυτό εδώ. Αφιερωμένο σε όλους τους πεθερόπληκτους.

Λοιπόν, πάω στα μηνύματα να δω τι γίνεται. Έχουμε κανέναν πεθερόπληκτο ή όχι. Την πας για μπάνιο σε απόμενη παραλία. Τα υπόλοιπα τα κάνει η θάλασσα. Άστα, ήμουν λέει, ήμουν. Και μα τι έπαθες Χριστιανέ μου εσύ. Σοβαρά τώρα μιλάς και καχωρίσει λέει για αυτό το λόγο. Πλάκα με κάλυψε. Η κοπέλα καλή. Και χωρίς για την πεθερά ρε, είσαι τρελό ρε. Το τραγούδι λέει ο Γιώργος Αμάν, είσαι διαβασμένε, αμάν. Αμάν, αμάν. Το τραγούδι λέει του Γιάννη Λογοθέτη. Τι με ρωτάς ρε, δεν είναι. Τι λες ρε παλικάρι μου μάχηρε μου. Όχι ρε αγόρι μου. Όχι, λυπούμε. Λυπούμε. Λυπούμε αγόρι μου. Αυτός είναι επιχειρηματίας λέει. Ποιος ο Αλασκούζος. Τι έχει αυτός λέει. Τι έχει αυτός, τα 170 εκατομμύρια πήγε στα 201, τι έκανε. Εντάξει τώρα έτσι που το λες ρε εσύ φίλε μου Μάγκη, από τη μία γλίδωσε, από την άλλη όμως αν η κοπέλα ήταν καλή. Κρίμα δεν είναι. Για την πεθερά, θα πω και ένα ανέκδοτο τώρα για την πεθερά. Ευθύς αμέσως. Λοιπόν. Μια οικογένεια τετραμελής και πεθερά συνάμα. Αποφασίζει λοιπόν το ζευγάρι να επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους. Μια και δυο πήγανε κάτω, προσκυνήσαν οι άνθρωποι και αφού προσκυνήσανε λέει το παλικάρι ο γαμπρός λέει δεν πάμε να φάμε πουθενά λέει να στυλωθούμε λίγο γιατί έχει κολλήσει το μάχη μας στην πλάτη και δεν πάμε λέει, συμφωνούν όλοι λοιπόν πάνε σε ένα εστιατόριο εκεί σε μια ταβέρνα. Κάθε που λες παραγγέλνουν, τρώνε η πεθερά, μιλάμε, σκίστηκε στο φαγητό. Τα λέμε τρελάθηκε στο φαγητό, ναι. Τι, καμιά 7-8 πιάτα. Προσωπικά, δικά τη. Σε κάποια φάση, σήκωσε πίεση. Βρε αμάν από εδώ, βρε αμάν από εκεί, πάει η πεθερά. Τώρα λέει τι κάνουμε. Τώρα λέει πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Κινητοποιούνται, ψάχνουν να βρουν γραφείο τελετών. Λέει η κοπέλα και κόρη της Θανούσης. Λέει κοίταξε να δεις άντρα μου, λέει για να την πάμε στην Ελλάδα, λέει θέλουμε καμιά 30-40 χιλιάρια, λέει επιτάψουμε εδώ, λέει καλύτερα. Εγώ την πεθερά μου, λέει θα τη γυρίσω πίσω. Λέω αγόρι μου του λέει να μου δώσει, έλα με τα καλά σου, που θα βρούμε τόσα λεφτά. Δεν ξέρω λέει, που θα βρούμε τα λεφτά, εγώ την πεθερά λέει θα την γυρίσω πίσω. Βρε αμάν, βρε ζαμάν, από εδώ, από εκεί, έχω βρει λέει, γραφείο τελετών εδώ πέρα, με 2 χιλιάρικα, 3 λέει τελειώνουμε. Πού να βρούμε τώρα 30-40 χιλιάρια, εγώ την πεθερά λέει θα την γυρίσω πίσω. Και την πεθερά αγόρι μου λέει, τι σε έπιασε, άσε ρε λέει. Εδώ και 2025 χρόνια πέραν ένας και ένας τέτοια πάθαμε τέτοιο κάζο. Αυτά που λέτε. Τώρα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Απομακρύνετε όλα τα ανήλικα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και καλησπερίζω και την Φωτεινή. Η οποία λέει γεια σου Αλέξανδρε. Ναι, όλοι τις λάτρεψαν. Αυτές θα μας άψουν βρε. Οι πεθεραίες. Έχει κακή πεθερά. Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Άντε οι γαμπροί με τις πεθερές κάπου τα βρίσκουν. Αμηνήθες με τις πεθερές. Τι μαλλιό τράβηγμα είναι τούτο ρε παιδί. Μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν,
απομακρύνεται όλα τα ανήλικα, το είπα έτσι, μην με κατηγορήσετε μετά. Τι είναι αυτά που βάζεις. Μανάδες είναι και αυτές, λέει, σεβαστείτε. Ο καθένας για τη μάνα του τα ίδια λέει, βέβαια. Μανάδες είναι και αυτές, λέει, σεβαστείτε. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό με τις γυναίκες, ρε παιδί μου. Τι αντιπαλότητα έχουν μεταξύ τους. Ακόμα από τις φωτογραφίες του γάμου του δεν το καταλαβαίνεις. Λες, κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται εδώ, ρε παιδί μου. Κοίτα η μία πώς κοιτάει την άλλη. Γράψε βίντεο. Γράψε. Τελικά λέει, είμαστε πολλοί και πολλές. Τι να σου πω τώρα εγώ τώρα. Τι να σου πω. Παρόλα αυτά. Εγώ με την Πεδερά κάνω επικολυρικές μάχες. Αλλά μετά από 5 λεπτά καφετάκι μαζί πίνουμε, λέει, τι να μαγειρέψω για αύριο. Άσε, εγώ δεν τις κρατάω γαντία. Ναι, σούπερ, σούπερ, ναι, βέβαια. Λοιπόν, άντε να πάω εγώ στο τραγούδι που έχω τώρα εδώ πέρα δρομολογημένο εδώ και ώρα. Για πάμε. Ταξί.

0: Εντάξει, είναι ταξιδιωτικό. Θα το βάλεις. Ρε φε.
1: Η κόρα σου μωρό μου βγάζει μάτι. Να σε πάρουμε το μπρε να τελειώνουμε. Να γυμνάσουμε λιγάκι το μπρατί.
2: Έχεις ανησυχίες για την ηλικία.
3: Λοιπόν, τώρα μας σας ζητούσα δηλαδή να βάλετε στα μπιπ τις λέξεις που λείπουν, θα τα βρίσκατε. Θα το ξαναβάλω άλλη μια φορά. Για να δω. Για περιμένετε. Περιμένετε βρε να δούμε. Όπου τι είστε εσείς. Λοιπόν, χαρτί και μολύβι. Πάμε.
0: Ταξί.

0: συναντήσει. Είναι ταξιδιωτικό. Θα το βάλεις. Ρε φε. Τι θα γίνει με την πάρτι σου. Η κόρα σου μωρό μου βγάζει μάτι. Να σε πάρουμε το ρε, να τελειώνουμε. Να γυμνάσουμε λιγάκι το πτατί.
1: Όχι, δεύτερη φορά δεν το βάζω. Να δω εδώ αποτελέσματα. Τι κακομοίρα γίνεται. Κώστα, το πρώτο είναι σωστό. Το πρώτο είναι σωστό. Που γράφεις, βέβαια. Γκρόβερ, ναι, Γκρόβερ. Λοιπόν, τα ακούω αυτό μια δόση στο ζυγό ένα βράδυ, σχολώντας από τη δουλειά, λέμε, δεν πάμε προς τα εκεί λίγο, ανοίξει λίγο και η καρδούλα μας, πιούμε και κανένα ποντό και δεν κάνομαστε ούτε 10 λεπτά μόλις. Βγήκαν λοιπόν οι δυο τους οι τρελοί, Ζουγανέλης και Σταρόβος και γινόταν της κακομοίρας. Έπεσα κάτω από την καρέκλα, ειλικρινά. Έπεσα κάτω από, από την καρέκλα. Και λέει η Φωτεινή, όχι λέει, στρίγκλα καθόλου. Ήμερη είναι, ήμερη, μα όχι ρε μη, ήμερη, καλό. Αλλά στο γιο λέει, επικολλημένη φουλ. Μυστητή μου κύριε. Μυστητή μου κύριε. Και προφανώς εσύ η Φωτεινή, δεν θα σε 5-6 χρόνια παντρεμένη. Λέω εγώ τώρα, μπορεί και να είσαι, αλλά λέω. Λέω, μάνι σου, δηλαδή. Λοιπόν, να το βάλετε μόνοι σας, να τα ακούσετε. Ο τίτλος του κομματιού είναι «Ταξίδια έκανα πολλά». Εντάξει. Άντε να βάλω ακόμη ένα από αυτή τη σειρά. Για που φτάσαμε μέχρι εδώ. Τι αγκάνε.
2: Φτάνει τώρα, φτάνει.
3: Είσαι έτοιμη.
4: Πάντα είμαι έτοιμη, Στάρο μου.
3: Αρχίνα.
4: Πού είναι ο Στάρο μου.
3: Από το κουπλέ, πάνω μου.

Δεν παίζει ο τύπος, είπαμε ρε παιδί μου. Δεν παίζει ο τύπος. Κούσας. Το πρόλαβε. Το πρόλαβε το άτομο. Το παιδί μου. Σας είπα ρε Μανώλη. Σας είπα. Απομακρύνετε τα ανήλικα. Δεν το είπε ο Χριστιανός. Μου τι μου άλλοι παίζεις βρε. Μάγκης. 5 εκατομμύρια δίσκοι. Μην βιάζεστε, έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα. Περιμένετε, περιμένετε. Είπαμε σήμερα να το πάμε λίγο παραπάνω.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το τραγούδι αυτό που είπαμε εδώ πέρα με τον κύριο Δημήτρη Σταρό μας. Σιγά σιγά να το σοβαρεύουμε λίγο. Έτσι, μπράβο. Να το σοβαρεύουμε, λέω. Να πάω και σε ένα μήνυμα ακόμα. Ένα τραγούδι με απίστευτη βομολογία είναι από το σχήμα ναι, το ξέχασα αυτό ρε. Για περίμενε συντάγω ρε. Για περίμενε εδώ πέρα. Να σου βαρευτούμε λίγο και μετά τα λέμε.

0: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Μπράβο.
0: Την αγάπη σας στην ορχήστρα μας, στους μουσικούς. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Δεν είναι ζώα.
1: Μεγάλη ανθρωπιστή.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Άντε πάμε για κανένα μπάτσα τώρα.
3: Θυμόσαστε που έλεγε ο Χάρκλιν, λέει, τι θα γίνει, λέει, θα πάρουμε μαζί μας και τα έπιπλα. Το βαθμόρα, έχω παραγγελία, ναι. Λοιπόν, είπα, διώξτε όλα τα ανήλικα. Πάμε.

Είπαμε, ρε παιδί μου, είπαμε. Εντάξει, εσύ το παράκανε τώρα. Φανταστείτε τώρα τι κυκλοφοράει. Φανταστείτε τι κυκλοφοράει τώρα. Αυτά τα τραγούδια τώρα. Ο άλλος γελάει. Πού πας και τα βρίσκεις, ρε παγάσαρδι. Αυτό ήταν παραγγελία. Δεν το είχα ξεχάσει γιατί. Λέω, ας το λέω. Μην πέσει κανένα τούβλο. Ευτυχώς που πέρασε 12 και 2 και 3 λεπτά. Ευτυχώς. Δεν ξέρω, αφήσει το γέλιο. Υπάρχουν και, και όμως λέει, υπάρχουν και χειρότερα. Ποιο χειρότερο από αυτό, ρε. Χειρότερο από αυτό δεν υπάρχει. Από αυτό χειρότερο δεν υπάρχει. Έλεος, είπαμε.

0: Έφτασε ο Μάιος εμπρός βήμα ταχύ. Κορμάρες να πετάξουμε γυμνές στην εξοχή. Μα τώρα που κοιτάζομαι μπροστά στον καθρέφτη, βλέπω κάτι τραγικό, το ηθικό μου πέφτει. Άλια. Κάπου τα είχα δει, θυμάμαι με σουσάμι. Ήτανε στο φούρνο, τα πουλούσαν με το δράμι. Λαχταριστά ψωμάκια, ζεστά και τραγανά. Μα πάνω στην κορμάρα μου φαντάζαν τραγικά. Για να γλιτώσω φίλε από αυτόν τον πανικό, ξανά στο γυμναστήριο σε πρόγραμμα γοργό. Όταν μπήκα μέσα με ύφος Ηρακλή και με το μαλλί του Βιντιάδη με κακλή, τα άτομα τα παίξαν, τα άτομα ψαρώσαν και αμέσως πιο πολλά βάρη τα σηκώσαν. Γιατί ήμουν ένας φίχτης νιτζάτος τρομερός. Το γυμναστήριο είναι ένας χώρος υγιές.
1: Και ένα λεπτό ρε παιδί που φωνάζει να πούμε εδώ πέρα ο ένας από τα ημισκούπρια, βάλε στο κοτόπουλο μπόλικο λεμόνι, βγάλε τα λουκάνικα, την κατάψεις Χριστιανέ μου. Φέρ' τα λουκάνικα, Χριστιανέ μου, ποιο είναι αυτό?
2: Δείχθηκε ο πέδαρος για να αναφερωθεί, μα με το πρώτο λίκνισμα είχα εξελιγωθεί.

0: μαέστρος. Σαν μπήκα μες στην αίθουσα τα πράτσα μου να σφίξω. Μόλις κοίταξα καλά μου ήρθε θες να δείξω. Και πήρα καραμέλα το φίλο του ψαρά. Γιατί μπροστά μου είδα το φίλο μικριδά. Τι κάνεις εδώ πέρα, του είπα με τρομάρα.
1: Ήρθα να γυμνάσω
0: την Απολλώνια κορμάρα.
2: Τι κορμάρα είναι αυτή?
0: Την Απολλώνια κορμάρα.
2: Θα πάω να αυτοκτονή.
0: Την

0: Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Ο Μάκης έχει τρελαθεί το γέλιο. Ο Χρήστος λέει: κάποτε έπιασαν ένα τρομερό εγκληματία και η τιμωρία του ήταν να τον γδάνουν ζωντανό. Και εκεί που έκλαιγε και φώναζε, σκέφτηκε από σώγαμπρο πάλι καλύτερα. Αυτό, αγόρι μου. Αυτό έχει σκέφτηκε με την Αλεπού. Λέει: πώς περνά Αλεπού και κυδέρνανε. Εγώ έτσι το ξέρω. Πώς περνά Αλεπού και κυδέρνανε. Και λέει: από σώγαμπρο καλύτερα. Βέβαια, ναι, αλλά σώγαμπρο είναι αυτό που μένει στο ίδιο σπίτι με την πεθερά. Όπα, να λέμε του στραβού το δίκιο.
1: Στολίδι μου, λεβέντι μου και αλήτη, άσε να σου κόψω τις τρίχες απ' τη μύτη.
2: Τα κορίτσια με ποθούν κι εγώ όλο τους τάζω, γιατί έχω προσόντα σαν το Σπύρο το πουρνάζω. Τραβώ τα ζωριλίκια για 5-6 ώρες κι όλοι οι τριγύρω κοιμούνται σε ώρες. Ο τσέκερ τσάντσουν τσίμπλερ μίγα είναι μπροστά μου, σηκώνω και κιλά που δεν αντέχουν τα οστά μου. Κουτιά οι πρωτεΐνες που καταναλώνω, το hell of a body το αναστηλώνω. Κι έτσι εδώ που βρίσκομαι και χτίζω το κορμί, μα όχι με πετά, ως σαν τον πέτατζι. Θα γίνω υποψήφιος και φίλε μη γελάς, εμένα θα εκλέξουνε για μίστερ της Ελλάς.
1: Αλήθεια μη θρυδάτη.
2: Ησύχασε μωρό μου, εσένα δεν σ' αφήνω, μα έχω το σκοπό μου. Γιατί με ένα σώμα με μείονες γεμάτο, τις πόζες αν αρχίσω θα πέσουν όλοι κάτω. Θα βγαίνω σε περιόδικα να σφίγγω ποντικάρες, να λιώνω σαν με βλέπουν όλες οι γυναικάρες. Θα γίνω Λουπερίνιο με το μακρύ μαλλί, κι ας μην έχω τίποτα μέσα στην κεφαλή.

Λοιπόν, για να πάω σε κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί περνάει και η ώρα. Είπαμε, αυτή είναι η Απολλώνια Κορμάρα. Μάκης. Γεια σου, λέει, σωστά το είπες. Για το Σόγαμπρο. Αυτά πέρασαν, λέει, Σόγαμπρος. Παναγίτσα μου, τι με αυτά που ακούω. Γιατί, ωραία. Γιατί, ωραία. Πόσο χρόνο ήσουν, άγραφε. Για στείλε για να πάρουμε γραμμή. Για να πάρουμε γραμμή. Τι μπάσκετ είναι αυτό, για να το δω, περίμενε. Δώστε μου λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, ξαναγυρίζω εγώ τώρα στο Δημήτρη Σταρόβα και προσέξτε επίσης πάλι το στίχο. Τα ανήλικα είπαμε να αποσυρθούν ή να τα αποσύρονται. Για πάμε.
1: Το τραγούδι μπιπ έχουμε δυνατότητες γιατί έχει μια κακιά λέξη.
2: Όχι, άνετα.
1: Απαντώ λοιπόν στο μέτριο τραγουδάκι του Γιάννη Ζωγανέλη με αυτό το αριστούργημα.
3: Ευχαριστώ, Μπέλεξ.
1: Πάμε.

0: πρέπει να αδυνατήσω.
1: Εσύ, εγώ, άκουτε. Και μπορεί.
2: Ζηλιάρη, ζηλιάρη, ψωδιάρη.
0: Στην εθνική, στην εθνική μας.

0: πίσω. Θα πανηγύρω, λες, πες.
1: Λοιπόν, το Ρωμιά αγάπησε Ρωμιά.
0: Και έχει βγει ένα, α πούμε, σε ένα μαγαζί που παίζει εκείνη την εποχή. Παίζαμε 2-3 τραγούδια και μετά 3.000 επέτυχα. Παίζαμε το Ρωμιό αγάπησε Ρωμιά. Ένα ρεματζόρο που ξέρω.
1: Και ακούστε μια μάνα.
0: Και κάθεται το όκο ακριβώ στην ταχύτητα. Τουρούν, κακάτσου, μουντάν, τουρούν, κακάτσου, μουντάν, τουρούν, τσάτσα, μουντάν, τουρούν. Ραμενιά, σε σε σε σε. Αγκαγκά, πεπίπι, σε ρε, ραμενιά, μια, μια, μια, μια, μια, και θε θε σε σαν κανένα, ραμενιά, μια, μια, μια, και θε θε σε σαν κανένα, λοιπόν, λίγο πολύ, αυτή... μουσικό αυτή έχετε όλοι, έτσι.
1: Τι, τι, τι.
0: Λοιπόν, εσύ μην παίζετε, μην παίζετε. Παίζω με το Μαχαιρίτσα πολλά χρόνια. Λοιπόν, την κιθάρα την κούρδισα εγώ γιατί είναι και άχρηστος, δεν ξέρει. Λέει, την κούρδισες βρε μαλάκα την κιθάρα. Λέει, ναι. Λέει, για να δω, παίξε να δω, έπαιζα εγώ τον Τούρκο, ας πούμε. Έπαιρνε την κιθάρα ο Μαχαιρίτσας. Κουρδισμένο, να, να. Σαν αυτός. Λέει, πώς το κάνεις αυτό. Παίζει και τα ακόρτα φάλτσα.
2: Έφυγες χθες και με πλήγωσες αδικά και πήρας παραλά μες τη νύχτα τα φαγκαδικά.
3: Λοιπόν, πάμε προς το τέλος γιατί πήγε και η ώρα. Κοντά και 20. Τελευταίο κομμάτι. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα Κυριακή την ίδια ώρα. Ελπίζω σήμερα να έσπασε λίγο το χιλάκι σας. Χιλέκια με δεν τρέπεσαι λίγο βρε. Έχει, απ' όλα έχει, απ' όλα έχει. Λοιπόν, κάτσε εδώ να φτιάξω την κατάσταση.

0: Γιάννη.
1: Δημήτρη.
0: Όχι, μην το πας στο ερωτικό.
2: Έλεγα μήπως θες να κάνουν ένα σε...
0: Όχι ρε παιδί. Δεν μ' αρέσεις σαν άντρας, ούτε σαν γυναίκα. Ήθελα απλά να σου πω ότι ο Αμανές, παίξτε λίγο πιο χαμηλά, μην μείνετε χωρίς δουλειά. Χειμώνας έρχεται. Λοιπόν,
1: φασίστα.
0: Δεν θέλει υπερβολή.
2: Δηλαδή...
0: Θέλει συνέστημα, ρε παιδί. Αμφισβητείς αυτά που λέω, δηλαδή.
2: Όχι, όχι, θέλω να ακούσω.
0: Πριν σου εξηγήσω κάτι, θέλω να πω.
2: Θέλω να ακούσω.
0: Ναι, άκου.
2: Αγόρι μου.
0: Το ανεβείτε λίγο, παιδιά, ανεβείτε λίγο.

0: Αλήθεια μάγκας τώρα. Επιτόπου γίνεται στο δραματικό να πέρασε ένα μήνυμα με τον Αμάνε, μπορείς.
1: Βεβαίως. Γιατί είμαι αριστερός. Γιατί είμαι αριστερός.
0: Είσαι.
1: Ναι. Πρώτα το ράφτι, ρε
0: μάλλον. Ναι, για πες.

0: σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι την Κυριακή στις 10 η ώρα. Να είστε όλες και όλοι καλά και να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Είστε επανακούιν λοιπόν και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Έλατε γνώμου, πιάστο, πιάστο θυμιατό μου. Σαν χριστιανός και ορθόδοξος,

0: Άντε φαγά, ευλόγησέ με. Δώσ' μου όλη την αρχή σου και λύτρωσέ με.
1: Γονάτισε τέχνο μου και όλα θα τα πάρεις.
0: Σώσε με πάντα αγάπη μου από αυτή την αμαρτία. Βαρέθηκα να είμαι μόνη και να τραβάω τυραννία.
1: Σκύψε τέχνο μου.

your love.